0: Ναι, ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Νωρίτερα, οι Ιορδανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 10 βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ άλλοι 3 κατέπεσαν σε απομακρυσμένες ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Την ίδια ώρα και το Κουβέιτ έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεων με πυράβλους και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Το Brent έφτασε στα $95 το βαρέλι με άνοδο άνω του 5%. Άνοδο της τάξης του 6,20%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, κατέγραψε και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γύρω στις 10 χθες βράδυ, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς έφτασε στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Περαιτέρω συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου θα προχωρήσουμε και πάλι μαζί στα βήματα για την κατασκευή νέων σταθμών. Η Τουρκία είναι ένας από τους προνομιακούς εταίρους μας στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημμυλιοδίκη της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δηλώναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή 1 έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να το τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. Για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά από τις μεσημβρινές ώρες. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ, Γιάννη.
3: Μπράβο, Αντώνη.
2: Έφυγα από εδώ σιγά σιγά 8.30 ώρα, πρόλαβα την Ιωάννα στο σούπερ μάρκετ.
3: Πήγες για να πληρώσεις δηλαδή?
2: Πήγα να συμμετέχω τέλος πάντων στη διαδικασία. Ό,τι πρόλαβα. 8.30 ώρα, 9 παρά ήμουν εκεί. Ουρές. Ουρές τα ταμεία, όλοι ήταν και τέλη του μήνα και πάμε να δούμε και τα ταμπελάκια. Τώρα, ή δεν βλέπω καλά, δεν βλέπω καλά. Πρέπει να πάω στον οφθαλμίατρο, είναι γεγονός. Εγώ τα μπελάκια δεν είδα.
3: Δεν είδες τα μπελάκια.
2: Δεν είδα τα μπελάκια. Για το λογαριασμό δεν θα σου πω, ήταν 6 σακούλες γεμάτες, φυσικά και κάποιες δικές μας πιο μεγάλες, 260 ευρώ.
3: Εντάξει, παρότι τέλος του μήνα, δεν τελείωσε ο μισθός 15.
2: Τέλος του μήνα μπήκε καινούριος.
3: Α, εντάξει, ήταν παγίδα.
2: Πασκαλά.
3: Ήταν παγίδα. Πάντως υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία έχουν άλλη μείωση στο ένα σούπερ μάρκετ, άλλη μείωση στο άλλο. Και εγώ το έχω καταλάβει στην αρχή, όπως ανακοινώθηκαν λίστα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και διαβάζω τώρα τα ρεπορτάζ.
2: Είναι παράτυπο.
3: Όχι. Ένα σούπερ μάρκετ έχει κάνει ένα προϊόν 5%. Ένα άλλο στο ίδιο προϊόν μπορεί να έχει κάνει 10%. Άρα περνάει πολύ, να μου πεις τώρα, έχουμε χρόνο, έχουμε ειδικά εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα να κάθεσαι να ψάχνεις πόσο το έχεις στο κάθε σούπερ μάρκετ για να πας να ψωνίσεις φθηνότερα.
2: Να ψάξουμε εμείς, πρέπει όχι. Να λειτουργήσουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί.
3: Μα αυτό δεν είναι παράνομο για να έχεις ηλεκτρικό μηχανισμό.
2: Όχι. Εγώ λέω για να ψάξεις εσύ τα προϊόντα, λες ένα σούπερ μάρκετ.
3: Μετά πρέπει να δεις την πλατφόρμα το πόσο κάνει και δυστυχώς δεν υπάρχει και ένα καταναλωτικό κίνημα και να βγαίνει να λέει ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ οι εκπτώσεις είναι μεγαλύτερες.
2: Ναι.
3: Όταν είναι εθελοντική, θέλω να πω, η μείωση από τις εταιρείες, μετά πρέπει και εσύ να ψάξεις ποιος σου κάνει την καλύτερη προσφορά.
2: Πρέπει να ψάξεις, αλλά πρέπει να ισχύσει και αυτό που είπα πριν. Πρέπει να λειτουργήσουν και ηλεκτρικοί μηχανισμοί, να δούμε αν όντως εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
3: Εκ των ουκ άνευ είναι αυτό που λες. Αλλά είναι εθελοντικό, άρα θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει προσπάθεια και από εμάς, καλός ή κακός. Έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, αλλά το θέμα είναι να το καταλάβει ο κόσμος στην τσέπη του, γιατί αλλιώς τζάμπα συζητάμε.
2: Ναι. Είναι και ο συνδυασμός πραγμάτων που λέγαμε και χθες σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν είναι μόνο η μείωση τιμές, είναι να αυξηθεί και λίγο το εισόδημα. Οπότε θα τα δούμε αυτά και το Σάββατο το βράδυ. Αλλά μου κάνει εντύπωση η λόγια, γιατί εντάξει, πάντα τέλος του μήνα υπάρχει κόσμος στο σούπερ μάρκετ. Χθες προφανώς ήταν και η περιέργεια. Πάμε να δούμε τα ταμπελάκια.
3: Εντάξει, θα μπουν σήμερα, ελπίζουμε.
2: Ελπίζουμε να μπουν παντού.
3: Για να ξέρεις που υπάρχει η μείωση και πώς η μείωση υπάρχει. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Εξώστης με τον Αντώνη Ατζολέτο
2: και τον Γιάννη Καντέλη.
3: Και στην ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-48-0-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη απαντά για όλα τα αιτήματά σας και τις παρατηρήσεις σας, που μπορεί να τα στέλνετε και στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr στο ειδικό κουτάκι, και στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως πάντα, ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για αυτό το νέο πρόγραμμα της τροχιάς.
3: Το Κόμβος.
2: Το Κόμβος, ναι. Θα είναι μαζί μας ο ταξιδιαρχός, ο διευθυντής της τροχιάς, προκειμένου να μας πει τι περιμένουμε και πώς θα γίνει αυτή η βελτίωση. Νομίζω ότι αφορά όλο τον κόσμο και όσοι μας ακούτε τώρα και είστε στα αυτοκίνητά σας.
3: Αν γίνεται αυτός ο χαμός που περιέγραψε ο Δημήτρης σε τόσο δικούς άξονες, χωρίς να έχουν ανοίξει σχολεία, χωρίς να φαίνεται να έχουν γυρίσει όλοι, γιατί θα το βλέπαμε και από χθες αυτό που ήταν Δευτέρα και θα επέστρεφαν οι περισσότεροι στη δουλειά τους. Φαντάσου τι έχει να γίνει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, που θα είναι σε φουλ ρυθμούς πλέον όλη η πόλη και όλοι μας.
2: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ.
3: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ. Και κάποιοι άλλοι θα περιμένουν να πάνε στη ΔΕΘ.
2: Ναι.
3: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά.
2: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά, ναι. Πότε γυρίζει πρώτη φουρνιά?
3: Κυριακή βράδυ.
2: Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ θα γυρίσει
3: και εγώ. Α, ωραία. Και την επόμενη εβδομάδα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, 12 με 13, ο οποίος σήμερα θα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί τον έχουμε μαζί μας τον Εξώστη. Αλλά προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα προτείνει στη ΔΕΘ, τα λέει από τώρα, θα τον κλέψουν, εμείς το έχουμε πει, αλλά okay, θα προτείνει ένα μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών. Τίμιο ακούγεται.
3: Πάλι με τα υπερκέρδη.
2: Τα υπερκέρδη, εσύ. Εντάξει, να μην έχουν υπερκέρδη. Η αντιπολίτευση επενδύει σε αυτό.
3: Δεν έχει, ο τρόπος που το εκφράζει όμως δεν έχει αποδώσει.
2: Πώς να το εκφράσει, να πει αλλιώς τα υπερκέρδη.
3: Όχι, δεν ξέρω. Ότι δεν έχει πείσει ότι με αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό θέλω να πω.
2: Άκου να δεις μια είδηση που διάβασα.
3: Δηλαδή, αν αυτή η απάντηση στο λεφτά υπάρχουν,
2: ναι,
3: που είναι στα υπερκέρδη, ξέρω αν φτάνουν. Και αν τελικά καταφέρουν να τα φορολογήσουν όλα αυτά τα υπερκέρδη που όλοι λένε και η κυβέρνηση έχει πει. Έχει βάλει έκτακτες ενισχύσεις, εξφορολογίες, υπερκέρδη.
2: Ναι. Καλά, δεν είναι μόνο αυτή η πρόταση για, τα, για να βρεθούν λεφτά. Είναι και η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής που ακούμε, η φορολόγηση του πλούτου που ακούμε, γιατί τα ίδια λέει η αντιπολίτευση πάντα. Τα κάνει όταν έρχεται. Δεν τα κάνει.
3: Και γι' αυτό μάλλον χάνει λίγο σε αξιοπιστία. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ περιμένω πώς και πώς 2 Σεπτεμβρίου να λέξει Τσίπρα. Τον οποίο θα τον κλέψουν όλοι.
2: Μεθαύριο.
3: Μεθαύριο.
2: Και θέλω να σου πω μια σκετόφερε εκεί πέρα.
3: Αύριο, βέβαια. Μεθαύριο.
2: 2 Σεπτεμβρίου, αύριο. Ναι.
3: Αύριο.
2: Καλό μήνα, τώρα.
3: Αύριο. Μετράμε αντίστροφα.
2: Έχει κλειστεί ένα χώρο που χωράει γύρω στα 1500 άτομα. Υπάρχουν προσκλήσεις μόνο για τοπικούς και κοινωνικούς φορείς, υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος βρει, βρίσκει θέση και κάθεται. Δεν νομίζω να δούμε εξώστη.
3: Ορθίους δέχονται, δηλαδή.
2: Ορθίους θα έχει.
3: Αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση,
2: θα έχει και απ' έξω. Εντάξει, θα έχει. Λογικό είναι.
3: Και απ' έξω. Συγκέντρωση θα κάνει.
2: Είχε κάνει, σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνει, είχε και απ' έξω κόσμο. Φαντάζομαι και αύριο θα έχει. Στη Θεσσαλονίκη κόσμο απ' έξω. Αλλά το σημαντικό είναι ποιους θα δούμε εκεί πέρα. Θα δεις παρετηθέντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Με πρόσκληση χωρίς.
2: Δεν έχουν πρόσκληση οι βουλευτές, τα πολιτικά πρόσωπα. Πρόσκληση έχουν μόνο οι τοπικοί και κοινωνικοί φορείς. Απλώς δεν θα
3: δεις
2: όλο το ΣΥΡΙΖΑ όπως τον είχες δει στο Παλάς.
3: Ναι, γιατί κάποιοι μείναν πίσω.
2: Μείναν πίσω. Και κάποιοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, σου λέω, τα ζυγίζουν πια. Πού να πάνε. Να γυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και αυτοί. Να πάνε στην Ελλάδα.
3: Αν δηλαδή κάποιο που είχε ανεξαρτητοποιηθεί,
2: ναι,
3: πριν λίγο, να πει παιδιά, βλακία έκανα, ξανάρχομαι. Όντως.
2: Έχει ξαναγίνει πολλές φορές στην πολιτική ιστορία του τόπου.
3: Εντάξει, παιδί μου, αλλά μέσα σε ένα μήνα να πει έφυγα, α, τελικά θα ξανάρθω.
2: Όχι, ένα μήνα, είναι 9 μήνες οι εκλογές. Εσύ τα λες εδώ πέρα.
3: Όχι, εσύ, αν το κάνει τώρα.
2: Όχι, εσύ, δεν το κάνει τώρα. Γιατί αν το κάνει τώρα, αυτός που θέλει να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρόνο να περιμένει. Το περιμένουν εκεί πέρα. Ο Τσίπρας είναι που πιέζει. Ελάτε τώρα.
3: Γενικώς, ο οποίος έχει φύγει, έχει χρόνο να παζαρέψει.
2: Έχει χρόνο να παζαρέψει, έχει χρόνο να δει. Υπάρχει το Πασόκ.
3: Μήπως πρέπει, ξανά σου πω κάτι, μήπως πρέπει όλοι αυτοί να πάρουν ένα μάνατζερ.
2: Και υπάρχει και πολιτικός επίσης που καταγγέλει ότι του κλέβει κόσμο. Θα τα ακούσεις τώρα στον εξώστη.
3: Συγγνώμη, μόνο αυτή την ερώτηση. Μόνο αυτή την παρατήρηση. Μήπως πρέπει να πάρουν αυτοί οι βουλευτές για να εξάρτητοι ένα μάνατζερ.
2: Μήπως οι βουλευτές.
3: Όπως έχουν οι αθλητές.
2: Έχουν μάνατζερ γιατί έχουν εταιρείες που τους κουλαντρίζουν.
3: Όπως έχει καλύτερη συμφωνία.
2: Οπότε.
3: Να κάνουν τη μεταγραφή.
2: Μία μέρα στη Χαριλάου Τρικούπη, μία μέρα στην Κουμπουρδούρου, μία μέρα στην Αμαρία.
3: Και διαβάζει μετά στις εφημερίδες άγρια μάχη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για την υπογραφή του ΤΑΔΕ.
2: Και να πέσουν και τα λεφτά.
3: Προβάρει τα πράσινα ο ΤΑΔΕ.
2: Και να πέσουν και τα λεφτά μετά.
3: Σωστό. Λοιπόν, πάμε στον εξώστη. Και Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εκφράζει ένα παράπονο. Σήμερα το πρωί στο Open έχουμε φρέσκια κουλούρια.
3: Και ο οποίος λέει, παρακαλώ, ψηφίστε με.
2: Και λέει, γιατί να τον ψηφίσουν, γιατί δεν έκανε αυτά που κάνει οι άλλοι. Για πάμε.
4: Τι λέω λοιπόν στον ελληνικό λαό, απλά θυμηθείτε. Σας έχω βλάψει, ήμουν φορέας διαφθοράς, ατιμωρησίας, σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια, είπα θα φέρω καλύτερη δημοκρατία προς τον κύριο Μητσοτάκη και σαν παρακράτους υποκλοπών και έχω κάνει φαίωδό μου τη Βουλή, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, στημένες κάλπες σε υποθέσεις που θα μπορούσε η Ελλάδα να βγάλει εκατομμύρια από μεγάλες πολυεθνικές και γίνανε πολιτικά σκάνδαλα. Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία και στο Πασόκ για να κάνουμε μια νέα αρχή στον τόπο μας.
3: Ψηφίστε με για μια νέα αρχή. Σας παρακαλώ, ψηφίστε με.
2: Η κομβική φράση είναι: εγώ δεν σας έχω βλάψει, παιδιά.
3: Σας έχω κάνει κακό. Σας έχω κάνει κακό.
2: Ζυγίστε τα. Νομίζω αυτό είναι ένα από τα κεντρικά αφηγήματα του Πασόκ από εδώ και πέρα.
3: Εντάξει,
2: δηλαδή, το Πασόκ το παλιό σας έκανε λίγο κακό. Μπήκαμε και στα μνημόνια. Εγώ όμως τότε δεν ήμουνα.
3: Και πάνω απ' όλα.
2: Εγώ λίγο γραμματέας.
3: Και πάνω απ' όλα, εγώ έχω μπέσα. Ναι. Γιατί όπως είπε σήμερα το πρωί επίσης ο Γιώργος Χαρατζαφέρης εδώ στο σήμερα, κάποιος άλλος δεν έχει μπέσα.
5: Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για το Σαμαρά, εκείνος δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ρε εσύ τι έγινε, άλλα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
3: Α, και έκανε τον deal.
5: Ναι, έκανε τον deal.
3: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρετε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
5: Ναι, σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα.
3: Παλιό παιδό.
2: Έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι. Άρα συμφωνεί με τον Άδωνη.
3: Διαχρονικό.
2: Σοβαρά.
3: Πλέον το παλιό που δεν το Άδωνη έχει διαχρονικό.
2: Το παίρνει.
3: Πάει σε πολλούς.
2: Θέλω να σημειώσω επίσης ότι ακούγοντας χθες το σχόλιο που έκανε στο Δελτίο Ειδήσεων, σε είδα πολύ προσεκτικό στις εκφράσεις σου.
3: Ως προς τι?
2: Ο Σαμαράς δεν θα ήθελε να αφθαρεί και να κάνει το κόμμα κοντά στις εκλογές. Δεν άκουσα τίποτα για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ήσουν πολύ προσεκτικός.
3: Είπα ότι ζυγίζουν.
2: Ναι.
3: Είπα ότι δεν μπορεί να το καθυστερήσει πολύ, γιατί αυτοί που είναι τώρα ζεστοί,
2: αυτό.
3: Που είναι ζεστοί θα κρυώσουν.
2: Αλλά δεν μπορεί.
3: Εγώ σου είπα, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει γίνει.
2: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
3: Οκτώβριο. Εντάξει. Ωραία, περιμένουμε. Πάντως περιμένουμε και να μιλήσει μέσα στο Σεπτέμβριο.
2: Θα δώσει συνέντευξη.
3: Συζητάνε μια συνέντευξη από ό,τι έχω καταλάβει. Συζητάει μια δημόσια τοποθέτηση να κάνει κάπου μια ομιλία. Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.
2: Πάντως φουντώνει συνεχώς. Δηλαδή δεν θα υπάρχει νομίζω μέρα στο Δελτίο Ειδήσεων που να μην έχουμε βίντεο Σαμαρά ή να λέμε κάτι για το Σαμαρά.
3: Καχάς, πάμε σε εμφύλιο. Και όπως ξέρεις, ο εμφύλιος έχει τα περισσότερα θύματα.
2: Ναι.
3: Οπότε εδώ με τη Νέα Δημοκρατία πάνε σε μια σκληρή κόντρα και μου είπε κάτι κάποιος χθες από την κυβέρνηση. Θα τον αντιμετωπίσουμε όπως τον Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς θα λέμε, εμείς έχουμε κάνει Α, Β, Γ στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα κτλ. Τι έχει γίνει επί Σαμαρά? Και, βάζουν και ζητήματα
2: τριμέτω,
3: τα οποία σηκώνει ο ίδιος ο Σαμαράς. Δηλαδή, άμυνα, ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, εκεί που θεωρείται είναι προνομιακά. Μου λέει ένας υπουργός, εγώ έχω καταργήσει νόμο που, αν ήταν σήμερα αυτός ο νόμος, έλεγε ο Σαμαράς τι νόμο έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία για τους μετανάστες. Αλλά τον είχε φέρει ο Σαμαράς και τον κατήργησα εγώ. Άρα θα δούμε πολλά τέτοια να εκτελήσονται το επόμενο διάστημα.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλέψει το πρόγραμμα του Στέφανου Κασελάκη. Έχει κλέψει το πρόγραμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Τώρα κλέβει και στελέχει από μία πολιτική αρχηγό.
3: Για να ακούσουμε.
6: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
3: Μα τα ίδια πράγματα, εσείς είστε κατά των μνημονίων, αυτός ήταν υπέρ των μνημονίων.
6: Είναι δυνατόν. Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια.
3: Το παλιόπαιδο.
2: Τι είναι με πολύ άγριους τρόπους. Πάρε και τους πιάνουν από τα γιακά, έλα εδώ, πάρε στην αμαλία.
3: Τους τραβάνε, ξέρεις τι, όχι, σταματάει το βανάκι δίπλα τους. Ανοίγει πόρτα, βγαίνουν δύο τύποι, τους βάζουν κουκούλα στο κεφάλι, τους ρίχνουν μέσα στο βανάκι και τους ξεφορτώνουν στην αμαλία.
2: Μπορεί να γίνεται, τι να πω.
3: Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Ναι.
3: Είναι άγρια, έχει αγρίψει πολύ το πολιτικό περιβάλλον, Αντώνη.
2: Επειδή υπάρχουν κάμερες παντού, όμως να προσέχουν, γιατί αυτά θα καταγραφούν.
3: Αλλά άκουσες τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ατελέσφορες οι προσπάθειες.
2: Υπήρχε και ένα καυγαδάκι χθες στη Βουλή.
3: Σόπα.
2: Συμβατήχαν δύο συνήθεις ύποπτες.
3: Εγώ νομίζω ότι δύο ψύχρεμοι άνθρωποι. Απλώς ήταν κακιά στιγμή. Δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια.
2: Κύριος Ζηδονής, κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Βούλτευση. Πάμε να ακούσουμε.
7: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα.
8: Αυτό αναιρείστε, διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της διάσκεψης των πρόεδρων της Βουλής, στην οποία ούκο λίγες ασχημονίες έχετε κάνει.
9: Κύριε Ζηδονή, βέβαια άλλο θέμα συζητούσαμε σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
7: Δεν χρησιμοποιήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε.
9: Βρήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα.
3: Έλατε.
2: Εντάξει, ήταν η ατάκα της Σοφίας Βουλεύση που έκλεισε εδώ όλα αυτό το debate.
3: Και βέβαια, επειδή πάμε σε εκλογές, η αριστερά μπορεί να σφάζεται, Αντώνη. Συνηθισμένο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και αυτό έχουμε και τόσες διασπάσεις. Η δεξιά παράταξη όμως είναι ενωμένη.
2: Πιο ενωμένη από ποτέ, θα έλεγα.
10: Θέλω να εκφράσω δημόσια την πολύ μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση και υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το Υπουργείο Άμυνας Ελλάδος και ο Υπουργός ο κ. Δένδιας στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για την εξωτερική μας πολιτική, για το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού.
3: Εντάξει, κλείνουμε τη συζήτηση.
2: Τέλος λοιπόν το ρήγμα μεταξύ των δύο.
3: Κλείνουμε τη συζήτηση.
2: Είναι η χείρα φιλίας.
3: Αποθέωσε Δένδια ο κ. Γεωργιάδης.
2: Τελείωσε.
3: Έδωσε συγχαρητήρια.
2: Σε μια εβδομάδα θα λέει άλλα.
3: Κάτσε να δούμε.
2: Κάτσε.
3: Εγώ άκουσα συγχαρητήρια εδώ πέρα.
2: Εντάξει, λοιπόν.
3: Για την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Εντάξει. Αλλάζει πολλές φορές απόψεις.
3: Εκτός αν παρασύρθηκε επειδή ήταν συμφωνία με το Ισραήλ. Λες, ε.
2: Ναι, γιατί δεν τη θέλει αριστερά. Όλα έχουν εξήγηση, Γιάννη.
3: Λοιπόν, διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά για τις υπόλοιπες εξηγήσεις.
2: Και έχουμε και πολύ καλό ηχητικό που το αφήσαμε για το δεύτερο μέρος.
3: Ήταν καλά στο τέλος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την ευρυδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντης συναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κίνηση. Τι γίνεται?
1: Ανησυχητικό είναι αυτό. Είναι. Σκέφτομαι από Δευτέρα που θα πρέπει να ερχόμαστε εδώ πρωί-πρωί, Αντώνη.
0: Μήπως γίνεται καμία απόβαση στην Αθήνα, έχουν έρθει από τα χωριά να μείνουν, να ξεχειμονιάσουν εδώ?
1: Δεν νομίζω, κορόιδα είναι.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Δεν ξέρεις κι αλλιώς.
1: Αν μένεις εκεί κανονικά και στη ζωή σου, γιατί να ξεχειμονιάσεις στην Αθήνα?
0: Δεν ξέρω, ψάχνω να βρω τι γίνεται. 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, έχουμε ένα υπόλοιπο από τον εξώστη.
1: Και ένα καλό υπόλοιπο.
0: Ένα καλό, κακό, θα το συζητήσουμε. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Δεν είναι το πρώτο, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, πάμε να ακούσουμε.
2: Δεν θα πω άλλα προσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
1: Πρώτον, το έπαθε ο Κωνσταντέλιας. Δεύτερον, δεν είναι πολύ πετυχημένο χιούμορ. Παρότι κάποιοι από κάτω προσπάθησαν να γελάσουν.
0: Εντάξει. Πρώτον, το είπες. Εντάξει. Το είπες. Είναι το ένα χιλιοϊπωμένο αστείο αυτό σχετικά με τον πρωθυπουργό, αλλά μετά. Πες κάτι για τον Κωνσταντέλια, δηλαδή είναι αυτό που μας σοκάρει όλους.
1: Πες περαστικά.
0: Ναι, και είναι σε μια συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, τους κοινωνικούς φορείς, πριν μιλάς για μια χαμένη ευκαιρία, το πας στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήταν καλός ο παραλληλισμός.
1: Ναι, γενικώς οι μπηχτές του Τσίπρα και του Μητσοτάκη δεν του έχουν βγει σε καλό. Μία δεν χάνω από αυτόν με ένα στο εκατομμύριο, μία αυτές οι ειρωνίες κτλ. Δεν την αποδίδουν.
0: Σίγουρα δεν αποδίδει αυτό, δηλαδή είναι, πολύ, έχει πολύ προσωπικά χαρακτηριστικά και εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό που είπες είναι το πιο σωστό. Πες τουλάχιστον περαστικά στον Κωνσταντέλια. Μη σχολιάσεις άλλο ποδόσφαιρο. Αλλά Αντώνη, θα σε πάω Κρήτη.
0: Πήγαινε με Κρήτη.
1: Γιατί νομίζω ότι ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με τον οποίο συνδεόμαστε αμέσως τώρα, βουλευτής νοτίου τομέα, προτείνω από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι τις εκλογές θα λέμε για όλους καλεσμένους σε ποια περιοχή πολιτεύονται.
0: Έτσι πρέπει.
1: Να προετοιμάζεται η κατάσταση. Και νομίζω ότι ο κύριος Χριστίδης θα έχει πάει στην Κρήτη ήδη για την γιορτή της 3ης Σεπτέμβρη που θα γίνει φέτος στο Ηράκλειο. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Και πράγματι είμαι ήδη στο Ηράκλειο. Θα είμαστε σήμερα στο Ρέθ την όλη μέρα και είναι εδώ πολλά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ και στους 4 νομούς. Έτσι για να γιορτάσουμε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτέμβρη και την πολύ ιδιαίτερη σχέση την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ με το νησί, αλλά και η δημοκρατική παράταξη από τα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου και τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου φυσικά.
1: Σε ένα φιλόξενο περιβάλλον για το ΠΑΣΟΚ η Κρήτη, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη έχουμε σημειώσει πρωτιές ακόμα και τα πολύ δύσκολα χρόνια. Και το 2023 είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι εκτός από το να στείλουμε εμείς τα μηνύματα του προγράμματός μας, έχουμε έρθει και για να πάρουμε τα μηνύματα της νίκης από τους ανθρώπους εδώ της Κρήτης και να τα μεταφέρουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, που ο αγώνας θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία, όπου θα ανέβουμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και φυσικά νομίζω δεν έχει σταματήσει και καθόλου τους τελευταίους μήνες, γιατί πιστεύαμε ότι θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι στο πλαίσιο μιας καθημερινής δουλειάς.
0: Είστε αισιόδοξος, κύριε Χριστίδη, πως όλη αυτή η αντεπίθεση που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την μεγάλη εκδήλωση που επιλέξατε να την κάνετε στην Κρήτη της 3ης του Σεπτέμβρη, η ΔΕΘ, το πρόγραμμα, είναι αρκετή προκειμένου το ΠΑΣΟΚ μέσα στο φθινόπωρο να αρχίζει να ανακάμπτει δημοσκοπικά?
3: Είμαι αισιόδοξος, κυρία Τζολέτα, και πώς αλλιώς? Όποιος δεν είναι αισιόδοξος δεν πρέπει να κάνει πολιτική, πρέπει να πάει στο σπίτι του. Και πιστεύω ότι καλές είναι οι δημοσκοπήσεις, τις παρακολουθούμε πάντοτε. Όμως, εάν οι δημοσκοπήσεις βγάζαν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα κάναμε εκλογές. Σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 4 μήνες, κάποιοι εμφάνιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 12-13-14% και το ΠΑΣΟΚ το εμφάνιζαν στην τέταρτη θέση. Σήμερα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι στο 3,5-4. Κάποιοι εμφάνιζαν πριν από 8 μήνες το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο κόμμα, και τώρα ξέρουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι περίπου στο 5%. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι εκλογές είναι μπροστά μας και οι εκλογές έχουν δυναμικό χαρακτήρα. Έχουν την ανάγκη για ένα άλλο πρόγραμμα, έχουν την ανάγκη για ήθος, έχουν την ανάγκη για αξίες, έχουν την ανάγκη για μια διαφορετική πρόταση. Και αυτή θέλουμε να στείλουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, κουβεντιάζοντας για την πολιτική και όχι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Υπάρχει μια χρονική πίεση στο να το καταφέρει το ΠΑΣΟΚ αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που εκτελήσετε, τουλάχιστον δημοσκοπικά, όλο αυτό το διάστημα είναι μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Περνάει η ΔΕΘ, περνάνε οι παρουσίασεις εκεί των αρχηγών, οι παρουσίασεις του προγράμματος, αυτή η φθινοπορεινή αντεπίθεση που κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Και φτάνουμε αρχή μόνα και το ΠΑΣΟΚ παλεύει πάλι στην τρίτη θέση, με τον κύριο Τσίπρα να, να βρίσκεται μια διαφορά στη δεύτερη. Εκεί αλλάζει λίγο το αφήγημα, αρχίζει να πιέζεται το Πασόκ πλέον, γιατί φαντάζομαι ότι θα μπει και σε μια διελκυστίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία από τη μία πλευρά και στον κύριο Τσίπρα από την άλλη.
3: Κύριε Καντέλη, δεν βλέπω κάποια από τα κόμματα τα οποία περιγράφεται της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Τσίπρα να αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Ίσα-ίσα οφείλω να πω ότι παρακολουθώ και μια μικρή κάμψη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς γινόμαστε αισιόδοξοι, ούτε ότι μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και τα δεδομένα.
1: Γιατί αυτή την κάμψη δεν την εισπράτεται.
3: Ναι, θα σας έλεγα και αυτό το λέω την πρώτη εκπομπή που κάνουμε, την 1η Σεπτεμβρίου του 2026, ότι τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Και αυτό γιατί όπου και να έχουμε πάει, όποτε και να έχουμε πάει, αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτή την ανάγκη μιας άλλης πολιτικής. Έχει σημασία σε αυτή την πολιτική να δώσουμε περιεχόμενο, να μιλήσουμε για τη 13η σύνταξη, να μιλήσουμε για το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, να μιλήσουμε για την κατάργηση του 13ωρου. Αυτά θέλουν οι πολίτες. Πρακτικές απαντήσεις για τα πολύ μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστους ζωής. Γιατί, για παράδειγμα, πληρώνουμε τόσο ψηλά ενίκια στην Ελλάδα ενώ δεν τα πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη? Γιατί πληρώνουμε εμείς τόσο ακριβά τον πληθωρισμό τροφίμων και δεν το πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη? Αυτές τις απαντήσεις εμείς τις έχουμε δώσει, όπως κάναμε και την κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος πρόσφατα, τα εργασιακά, τις προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, τις 17 προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, και πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας.
0: Απλώς, κύριε Χριστίδη, η εικόνα που υπάρχει, η δημοσκοπική αυτή τη στιγμή, είναι η εικόνα που είχαμε στα τέλη Ιουλίου, γιατί τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν μπορούμε να έχουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Βγήκαν κάποιες δημοσκοπήσεις και η εικόνα είναι ότι απέχεται 5-6 μονάδες από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συνεπώς μπορεί να καταλάβει κανείς ότι πρώτος στόχος σας είναι η δεύτερη θέση. Και βεβαίως το αφήγημα νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία έχει πάει λίγο πίσω.
3: Κύριε Τζολέτο, καταλαβαίνω το ερώτημά σας, απλά οφείλω να σας πω ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν υιοθετώ τη μάχη της δεύτερης θέσης. Δεν με ενδιαφέρει η μάχη της δεύτερης θέσης. Είναι μια μάχη η οποία είναι μικρή μάχη και νομίζω ότι το βασικό ζήτημα εδώ είναι να αντιληφθούμε τι ζητάνε οι πολίτες. Και θέλω να σας πω ότι εκεί έξω δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μας ρωτάει ποιος θα έρθει δεύτερος. Το λέω διότι το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, αλλά αυτό το οποίο στην πραγματικότητα ζητάει ο κόσμος είναι μια άλλη πολιτική. Επομένως, θέλω να σας πω ότι σε αυτό πρέπει να πορευτούμε εμείς και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε και τις απαντήσεις στους πολίτες. Εάν πράγματι μπορούμε να κάνουμε πράξη την άλλη πολιτική, από πού θα βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε πράξη, πώς θα πορευτούμε στα ζητήματα τα εθνικά, τι συμβαίνει με την Τουρκία, τι συμβαίνει με την πόντιση του καλωδίου, τι συμβαίνει με την Κάσο, τι συνέβη για παράδειγμα σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων τα οποία έχουν προκύψει στα εθνικά μας θέματα τα τελευταία χρόνια, όπως με την Γαλάτσια Πατρίδα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασίας. Τα καταλαβαίνει η κυβέρνηση και επιλέγει να ασχοληθεί με την κυρία Ακρίτα και να δούμε ποιο θα κάνουμε αντιπρόεδρο, από το να ασχοληθούμε με το κόστος ζωής.
1: Μήπως οι απαντήσεις σας σε κάποια από αυτά τα ζητήματα, δεν αναφέρομαι στα εθνικά, αναφέρομαι κυρίως στα ζητήματα της οικονομίας, είναι πολύ αριστερή για να συγκεντρώσει τους δυσαρεστημένους κεντρώους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί ακούγεται και αυτή η κριτική, ειδικά μετά την απόφαση που είχατε πάρει στο συνέδριο, που έδειχνε ότι αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, φαίνοντας όλα τα άλλα ανοιχτά, αλλά κυρίως από θέσεις που έχουν εκφραστεί. Ίσως και εκεί πατάει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία με την ιστορία της κυρίας Ακρίτα, για να δείξει ότι κινείται πολύ αριστερά για να κερδίσει και να εδραιωθεί στον χώρο του κέντρου αυτή.
3: Ναι, κοίταξε, δεν βλέπω κάτι να κερδίζει η κυβέρνηση πάντως από τα δεξιά της με βάση την πολιτική αυτή. Θέλω να σας πω ότι...
1: Αυτό λέμε, δεν κερδίζει τα δεξιά της, στοχεύει στο κέντρο και σπρώχνει σας αριστερά.
3: Ναι, εμείς δεν έχουμε... Κοιτάξτε, το κέντρο είναι μια έννοια η οποία σχετίζεται με τους θεσμούς, σχετίζεται με την ελεύθερη οικονομία και τον τρόπο τον οποίο έχει κανόνες αυτή. Υπάρχουν κανόνες σήμερα στην ελεύθερη οικονομία, όταν όποτε θέλει η κυβέρνηση επιβάλλει μείωση των τιμών και μοιράζει πας 1η Σεπτέμβρη ενώ 31 Αυγούστου δεν μοιράζει. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία όταν αποφασίζει μέσα σε ένα βράδυ ο κ. Θεοδωρικάκος να μειώσει 5 λεπτά την τιμή κάπου, ενώ εμείς το ζητάμε εδώ και 4 μήνες. Ποια είναι η ελεύθερη οικονομία με κανόνες που λειτουργεί, κύριε Καντέλη? Εγώ δεν βλέπω κάτι να έχει κανονικούς όρους ανταγωνισμού σήμερα. Βλέπουμε πράγματα στα βενζινάδικα, βλέπουμε πράγματα στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε πράγματα στις λαϊκές αγορές, βλέπουμε πράγματα στην ενέργεια. Εγώ σας ζητώ σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, να μου πείτε πόσο αντιμετώπισε η πλατφόρμα ή καταναλωτής την ακρίβεια, την οποία μας την παρουσίασαν πριν από 4 μήνες ως το φάρμακο διαπάσα νόσων. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία επιλογή. Η κυβέρνηση κάνει επικοινωνία και μόνο. Όταν εμείς καταθέτουμε μια πρόταση για τη συντάξη κυρίας, μας ζητάνε να δούμε που ποτίζουμε τα λεφτόδεντρα. Όταν το φέρνει κουτσουρεμένο η Νέα Δημοκρατία, θέλουν να την αποθεώνουν οι χείρες και οι χείροι της χώρας. Δεν είναι χρυσόψαρα ο κόσμος. Έχει πλήρη συνέστηση της πραγματικότητας και επιτρέψτε μου να σας πω ότι εδώ θα μετρηθούμε όλοι στο πόσο θα πείσουμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε μπροστά μας μία υποχρέωση. Να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Από αυτό θα κρυθούμε.
0: Κύριε Χριστίδη, για να κλείσουμε ένα ερώτημα για την κυρία Κρήτα, μήπως το φοβηθήκατε λίγο ότι αν ψηφίζατε κι εσείς παρόν όπως η Νέα Δημοκρατία θα λέγατε να έτοιμοι να συγκυβερνήσουν είναι?
3: Κυρία Τζολέτο, η Νέα Δημοκρατία έδινε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, λουλούδια στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Το 2015 υπάρχουν φωτογραφίες, καλό τους ακροατές μας να μπουν να δουν υπέροχες φωτογραφίες του Ευάγγελου Μημαράκη με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και να διαβάσουν τα ρεπορτάζ της εποχής πώς αποθεώνεται η συνέχεια. Σας θυμίζω ότι τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε 235 ψήφους, ανάμεσα στους οποίους φαντάζομαι ότι δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ και Πάνος Καμένος, ήταν βουλευτές τότε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Χατζηδάκης. Εάν οι άνθρωποι αυτοί ψήφισαν την κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι ότι όταν λένε ότι είναι λόγω προσώπου η κυρία Κρήτα, καταλαβαίνετε ότι αντιλαμβανόμαστε όλη την υποκρισία. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί, υπάρχει μια γενική θεώρηση των πραγμάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Η Νέα Δημοκρατία λένε όμως ότι εσείς δεν ψήφισατε τον κύριο Χουρδάκη. Και δεν έχουν πάρει απάντηση σε αυτό.
3: Κοιτάξτε, εγώ ψήφισα τον κύριο Χουρδάκη. Εγώ ψήφισα τον κύριο Χουρδάκη.
1: Πολλοί συνάδελφοι από το Πασόκ, περίπου 26.
3: Αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω τι επιχείρημα είναι το επιχείρημα. Επειδή δεν ψήφισαν, δηλαδή, εμείς τον κύριο Χουρδάκη, δεν ψήφισαν αυτή την κυρία Κρήτα. Γιατί ψήφισαν την κυρία Γεροβασίλη, η οποία ήταν η κυβερνητική εκπρόσωπο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υπουργός προστασίας του πολίτη και των πρωταγωνιστών της περίοδου της υπερακάμνου. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω πότε ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία αυτή τη συζήτηση. Εγώ να σας πω, κύριε Καντέλη, επειδή δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου, εμένα αυτή η συζήτηση μου θυμίζει εκείνη τη συζήτηση που αναπτύχθηκε πάλι για μια εβδομάδα για τον άγνωστο στρατιώτη. Λοιπόν, συζητούσαμε, δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις, στο τέλος δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή των πολιτών και νομίζουμε ότι έτσι ψάχνουμε την αριστερά και τη δεξιά. Δεν δημιουργούμε τις συνθήκες αλλαγής στη ζωή των πολιτών και γι' αυτό θα κάνουμε πολιτική στον πυρήνα και στην ουσία για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλή σας μέρα.
0: ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, έβγαλε χθες ο Πολάκης ένα μανιφέστο που ανέφερε τους 6 πυλώνες με τους οποίους θα πορευτεί. Παίξαμε χθες τα ηχητικά αποσπάσματα η πρόεδρος ή δήμαρχος.
1: Αυτοί οι 6 άξονες κολλάνε και για πρόεδρος και για δήμαρχος. Εφαρμόζονται και στις δύο περιπτώσεις.
0: Νομίζω μπορούν να εφαρμοστούν και στα Χανιά.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή θα καταργήσει τα μνημόνια, τους μνημονιακούς νόμους μόνο στα Χανιά.
1: Γιατί όχι. Δεν θα εφαρμόζει αυτά ως δήμαρχος ότι είναι μνημονιακό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Κράτος στα Χανιά.
1: Δεν κατάλαβα. Εσύ θες μνημόνια.
0: Όχι βέβαια. Γι' αυτό σου λέω. Πόλη κράτος στα Χανιά.
1: Πάμε. Δεύτερο.
0: Είχε πει στη συνέντευξή του λοιπόν η πρόεδρος ή δήμαρχος. Θέλω να σου πω ότι αυτό, όπως έγινε και στις αρχές Ιουλίου, θυμάσαι που ήταν σε μία μεταβαστική στάση ο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαινε ο Πολάκης και έλεγε εγώ πάω για πρόεδρος και ήταν ο παπάς και η Δούρα απέναντί του. Έτσι και τώρα δεν τα βλέπουν πολύ καλά αυτά. Δηλαδή λένε εμείς πάμε για εκλογές. Πάμε να στήσουμε κάλπες και να ζητήσουμε εκλογή από τη βάση και ποιοι θα έρθουν να ψηφίσουν.
1: Καταρχάς, μπορεί να είναι η πρόεδρος κλητήρα να είναι εναλλακτική. Εγώ αν γινόμουν κάτι εκεί σε αυτό το κτίριο, σου είπα θα ήθελα να γίνω διαχειριστής του κτιρίου και να δώσω από έναν όροφο σε κάθε ομάδα που έχει διασπαστεί. Να συστεγαστούν όλοι.
0: Θα μου λύγεις να το κάνω Airbnb.
1: Θα είναι η κανονική πολυκατοικία της αριστεράς αυτή.
0: Σου είπα δεν φτάνουν οι όροφοι πια γιατί είναι 7. Δεν με ακούς. Κάποιος που θα κάνει, να πάει στην ταράτσα.
1: Συγγνώμη,
0: υπόγειο.
1: Να σου πω κάτι. Ένα πρόβλημα που λένε πολλοί είναι ακριβά τα νίκια σου, λένε σε συγκατοίκηση. θα μπορούσαν σε έναν από τους ορόφους να συγκατοικήσουν δύο μικρότερα κόμματα που διάσπασε.
0: Ναι, και δύο που, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τελούν και υπό αναστολή. Ναι, αυτή είναι μια λύση, μπορείς να την προτείνεις επίσημα.
1: Πού είναι οι καλές εποχές που μου στείλε ο Γιώργος Μουρούτσης, τώρα που άκουγε νωρίτερα ότι θα γίνονται μεταγραφές για τους βουλευτές, τα ψάχνουν από κόμμα σε κόμμα. Μου στείλε ένα δημοσίευμα του 2015 που είχε γίνει λίγο χαμός στο Facebook τότε, που ο κύριος Κουβέλης άρχισε να στρίβει προς την Κουμουνδούρο από την Δημάρ που επέστρεψε, που τον είχαν κάνει σαν πρωτοσέλιδο εφημερίδας με φανέλα, βέβαια είναι της Λίβερπουλ. Φανέλα, αυτό δεν μου αρέσει γιατί εγώ είμαι Λίβερπουλ. Και γκρεμίστε την Κουμουνδούρο, έρχεται ο Κουβέλης. Είχε ποδοσφαιροποιηθεί από τότε η συζήτηση.
0: Γιατί είναι την κρεμίστε.
1: Πώς λέμε, γκρεμίστε το αεροδρόμιο,
0: καθένα. Πήγε ο Κουβέλης. Δεν νομίζω να έγινε καμία διαφορά.
1: Καθώ δεν κουνήθηκε καθόλου το κτίριο. Όχι να γκρεμιστεί.
0: Πιστεύεις τώρα στο Ηράκλειο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιοι θα πάνε μεθαύριο? Δηλαδή θα δούμε εκεί τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μια φορά είχε ακολουθήσει τον Αποστολάκη, θυμάσαι. Είχε μια σύσκεψη για τη διαχείριση του νερού, νομίζω, στην Κρήτη. Αν τουλάχιστον είχε πάει και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
1: Δεν ξέρω αν πηγαίνει με αυτή τη βάρκα κάνοντας κουπί και μήπως αν θα προλάβει την 3η Σεπτέμβρη να φτάσει, γιατί έχει και κύμα τώρα.
0: Η Νίνα Κασιμάτη, όπως μου μετέφερα, θα είναι σε εκδήλωση στην Κύπρο. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Ιγνατίου και του κυρίου Βενιζέλου, του Κώστα Βενιζέλου. Εντάξει, δεν είναι μακριά η Κρήτη. Αλλά από ό,τι μαθαίνω δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει. Θα πάει κανένας. Εννοώ και κανένας που να είναι μεταγραφή, ρε παιδί μου. Να πεις ότι θα υπάρχει υποδοχή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Θα πάνε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για υποδοχή.
0: Λοιπόν, υποδοχή δεν θα έχουν, εντάξει. Αλλά σίγουρα εντάξει, κάτι θα σημαίνει. Θα έχουν ασχοληθούν όσοι το παρακολουθήσουν.
1: Μπορεί να ανακοινώσει εκεί κάποιο νέο υποψήφιο που να το όνομα από μόνο του να λίγο να σηκώνει την τρίχα σε έναν που είναι ακόμα Πασόκ.
0: Ξέρεις τώρα. Όλοι περιμένουν να ακούσουν το όνομα, το κανονικό.
1: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, βέβαια.
0: Ναι. Ο οποίος κοινωνιολόγος, στο επάγγελμα, νομίζω εκεί στο Ηράκλειο μένει. Στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άρα δεν χρειάζεται να πάνε στο αεροδρόμιο για υποδοχή.
0: Όχι.
1: Θα πάει κατευθείαν μόνος του.
0: Σου προκαλεί καθόλου εντύπωση που ο Πιερακάκης θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή πριν από τον Πρωθυπουργό?
1: Όχι.
0: Καθόλου τίποτα.
1: Γιατί έχει βγει ένα πρόγραμμα την Νέα Δημοκρατία που τον έχουν βάλει ομιλητή σε μια έκδηλωση. Μιλάνε άλλοι πέντε υπουργοί εκείνες τις μέρες.
0: Τις προηγούμενες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Και Παρασκευή ο Σκέρτσος.
0: Εντάξει, δεν είναι κάποιο σήμα, έρχεται κι άλλος δελφίνος.
1: Το διαβάζω αυτό. Ότι γράφεται μια γκρίνια από κάποιους δεξιούς, πιο δεξιούς μέσα στην Νέα Δημοκρατία κτλ. Μια μέρα πριν τον Πρωθυπουργό να μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά δεν είναι εκδήλωση που διοργανώνει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν είναι μια κεντρική εκδήλωση και είναι ένα μπαράζ εκδηλώσεων που συμμετέχει και οργανώνει η Νέα Δημοκρατία,
0: καταρχάς,
1: το να ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία να διοργανωθεί μπαράζ υπουργών στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ.
1: Έχουν γίνει εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ. Όχι όμως αυτό που γίνεται φέτος, γιατί όπως έχουμε πει φέτος, είναι ξεχωριστή χρονιά. Προεκλογική για τη Νέα Δημοκρατία και με πολύ μεγάλη πίεση στο Βορρά.
0: Ναι.
1: Αυτό που γίνεται φέτος στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ξαναγίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί από καμία κυβέρνηση.
0: Είναι αυτό από τη μία. Εντάξει, μου λες εσύ ότι δεν έχει ακούσει τίποτα για γκρίνια. Μας λέει και εδώ ο Σταύρος ότι.
1: Όχι, μπορεί κάποιοι να γκρινιάζουν. Δεν αμφισβητώ ότι κάποιοι να γκρινιάζουν. Ναι. Αλλά τώρα, άμα ψάχνεις γκρίνια, θα τη βρεις.
0: Εντάξει, παιδί μου, επειδή είναι Υπουργός Οικονομικών και συνήθως ο Υπουργός Οικονομικών δεν μιλάει πριν από τον Πρωθυπουργό. Από αυτή την άποψη το λέω. Αλλά και ο Σταύρος εδώ μας λέει ότι ο Άδωνης ουσιαστικά βλέπει ότι ο Δένδιας είναι ο συνεχιστής, γι' αυτό βγήκε χθες με καλά λόγια.
1: Μπα.
0: Μόνο το Ισραήλ ήταν, λες, τίποτα άλλο.
1: Δεν τσιμπάει σε τέτοια.
0: Ή θα αρχίσει πάλι τις κριτικές το επόμενο διάστημα.
1: Δεν το αγοράζει αυτό το σενάριο.
0: Εντάξει. Δεν αγοράζει κανένα σενάριο.
1: Όχι, δεν αγοράζει το σενάριο ότι βλέπει ότι ήταν ο Δένδιας και γι' αυτό πάει και ο Άδωνης. Αυτό λέω.
0: Εντάξει.
1: Για να πας κάπου πρέπει να είναι αμοιβαία η θέληση.
0: Τι εννοείς?
1: Πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση. Δεν υπάρχει μια συζήτηση.

0: ψηφοφορία για την εκλογή της κυρίας Ακρίτα.
1: Άντε να τελειώνουμε.
0: Άντε να τελειώνουμε, γιατί.
1: Με το σύριαλ αυτό.
0: Με το σύριαλ αυτό και βίντεο κάθε βράδυ και σήμερα. Και
1: θα
0: αύριο,
1: ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε την Ακρίτα. Οκ, παιδιά, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, πάντως θα έχει αύριο νομίζω το πρώτο τζέρτζερο στη Βουλή. Γιατί είναι σίγουρο καταρχάς η Νέα Δημοκρατία θα πάει και θα ψηφίσει παρόν ή είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Θα πάνε και ψηφίσουν παρόν.
0: 156.
1: Όσοι είναι εδώ, δεν είναι. Δεν θα πάνε όλοι, γιατί είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Αυτή είναι η γραμμή. Πασόκ μαζί με τα άλλα κόμματα θα υποψηφίσουν, θα φτάσει το κατώτατο όριο η κυρία Κρήτα της 75, αλλά δεν θα εκλεγεί. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει δικαίωμα να υποστηρίξει άλλον για το Προεδρείο της Βουλής.
1: Όλη η δουλειά είναι να πάει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και να εντοπίσει όντως τον προηγούμενο μήνα χάλασε 100 και αυτόν θα χαλάσει 90.
0: Καλά, ρε, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά, αλλά μην μιλήσουμε για τα
1: όχι, άλλο λέω,
0: θέματα.
1: Άλλο λέω. Αν το πετύχουν αυτό, αν την πλευρά της κυβέρνησης, κάτι θα γίνει. Αν μόνο αναζωπυρώνουν κόντρες, μερικές φορές και θελημένα, με την Ακρίτα για να δείξουν ότι το Πασόκ πάει αριστερά, με τον Σαμαρά, εντάξει, και προκαλείται και λίγο από τον Σαμαρά, αλλά άλλο μέτωπο εκεί. Όλα θα κριθούν στο τι θα γίνει με την τσέπη του κόσμου. Οι κόντρες τεχνητές ή μη, με τέτοιες αφορμές,
0: δεν νομίζω ότι
1: δεν θα τους οδηγήσουν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Είπα, τεχνητές ή μη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτές που θα κρίνουν τελικά το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Να είστε καλά.
1: Από εμάς καλημέρα.
0: Γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Ανταμαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από την πλευρά του από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν, όπως είπε, από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων στο τοπίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων. Δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως αντίπεινα στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Οι Ιορδανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι κατέστρεψαν 10 βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ άλλοι 3 κατέπεσαν σε απομακρυσμένες ακατοίκητες περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τροματισμοί. Την ίδια ώρα και το Κουβέιτ έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

0: Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους και παιδιά, ή τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, καταδίκασε την επίθεση. Ο κατάλογος των φρικαλαιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, ανέφερε για το περιστατικό. Ανοιχτή σε συγκεκριμένες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα, σύμφωνα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στο Κυργιστάν, χαρακτήρισε κρατική τρομοκρατία της προειδοποίησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ουκρανικά drones. Όπως είπε, η Ρωσία θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιδράσει, και αναγνώρισε τις σημαντικές ζημιές που έχουν προκαλέσει τα ουκρανικά drone σε ρωσικά πλοία και δηληστήρια. Τόνισε επίσης πως οι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορούν να υπάρξουν. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στο πεδίο των μαχών και παράλληλα ανέφερε ότι προετοιμάζονται μαζικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα, ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό προκάλεσαν τα ξημερώματα ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών ή για τυχόν απώλειες. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή, στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας, όπως την Κάσο, την Άντρο, τη Φλόρινα και την Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα ίδια τα παιδιά, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Για τη link face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά από τις μεσημβρινές ώρες. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα ορεινά της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σήμερα, καλό μήνα. 1η Σεπτεμβρίου.
0: Είναι, ρε παιδιά, πρέπει να το βρούμε. Πώς, πότε λέμε καλημέρα.
2: Ό,τι θες, λέει.
1: Καλημέρα λες μέχρι τις 12 και μετά τις 12 λες καλησπέρα.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι καλημέρα λέμε όσο υπάρχει φως.
2: Ανάλογα από όσο υπάρχει φως δεν πίνεις ουίσκι. Αυτό ξέρω εγώ.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έτσι, ώρα, δεν
0: αλλά έχει, έχει καταργηθεί και αυτό.
1: Αυτό έχει καταργηθεί για να ξέρεις.
0: Χρόνια τώρα δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή άμα πας στην επαρχία και όχι μόνο στην επαρχία αλλά ειδικά στην επαρχία 12 η ώρα το μεσημέρι.
2: Έξαμε το μπουκαλί.
0: Έχουν αντικαταστήσει κάποιοι τα τσίπουρα με το ουίσκι.
1: Ναι.
0: Και με ζαδάκι δίπλα.
1: Καλά, απαραίτητα. Ναι. Πεις, άμα πεις σε άνθρωπο καλημέρα σε 6 το απόγευμα σήμερα τώρα.
2: Ναι, αναλόγως δεν έχει συμπνήσει.
1: Θα σε κοιτάει, παράξενα. Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε, άμα δούλευες βραδινή βάρδια.
2: Σωστά.
1: Άμα δούλευες βραδινή βάρδια, ναι, αλλά στον άλλον το λες. Πες τον εαυτό, ναι. Στήσεις τον καθρέφτη
2: δηλαδή, και πες καλύτερα. Τώρα ο Χιώτης που ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί.
0: 6 δεν ξυπνάει.
2: 6 δεν ξυπνάει. 6 κάνει εκπομπή.
0: 6 κάνει.
2: Στις 4 δεν ξυπνάει.
1: Μα πες το.
2: Στις 10 το πρωί θα λες καλό μεσημέρι και θα λέει έχεις δίκιο.
1: Καλή νύχτα θα λέει.
0: Όσοι, επειδή το κάναμε 10 χρόνια αυτό το 6 στο ραδιόφωνο του Sky.
2: 6 ώρα.
0: 6 ώρα
1: είχαμε ραδιόφωνο.
0: Επειδή ήταν ραδιόφωνο. Ξυπνούσαμε 5 παρατέταρτο
2: ναι.
0: Και συνήθως 4.30. Ο Χιώτης, ο οικονόμου, ο Πιταράς. Ο Πιταράς που δουλεύει Σαββατοκύριακο και αυτό και τώρα δουλεύει.
2: Δεν μπορεί να βγει από τον καράζ.
0: Δεν μπορεί, έτσι
2: υπολογίζει, χωράω ή δεν χωράω.
0: Ξυπνάνε 3.30. Ο Δημήτρης Γιαννήρης, ο διευθυντής μας εδώ, ο αρχισυντάκτης μας, ο διευθυντής ορχήστρας.
2: Είναι, είναι άλλη κατασκευή ο Γιαννήρης.
0: Ναι, ο Γιαννήρης όντως είναι άλλη κατασκευή.
1: Ο Γιαννήρης όλα τα χρόνια της ζωής του ξυπνάει.
2: Πώς το λέει, εξύπνιος.
0: Αλλά γενικά είναι ανώμαλοι αυτοί που ξυπνάνε αυτές τις ώρες.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες.
2: Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ο ανώμαλος.
2: Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.
0: Αυτό.
2: Έχω συγκλονιστεί με τους τρεις ανθρώπους που σκοτωθήκανε τσάμπα.
1: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας χθες το βράδυ στα ξημερώματα δύο μηχανές.
2: Δεν φορούσε κανένας κράνος.
1: Δύο μηχανές. Προφανώς από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες, ενδεχομένως μία από τις δύο μηχανές να παραβίασε το κόκκινο.
2: Ναι. Χωρίς... Ήταν δύο γυναίκες, ήταν ένας άντρας.
1: Ναι, χωρίς υψηλές ταχύτητες πολύ.
2: Όχι.
1: Αλλά ήταν η σύγκρουση ατοπική και θάνατη
2: ακριβώς. Αν φοράτε κράνος, 50% έχετε λιγότερες πιθανότητες να σκοτωθείτε. 80% πιθανότητες να μην τραυματιστείτε στο κεφάλι. Είναι αμαρτία, ρε παιδιά. Αμαρτία.
0: Κοίτα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά εδώ στο ραδιόφωνο που προσφέρεται και για αυτού του είδους τη συζήτηση. Εγώ παρατηρώ κάτι στα μηχανάκια το οποίο με τρομάζει. Βλέπω συνοδηγούς και κυρίως κοπέλες που δεν φορούν κράνος. Από ασυνειδησία των οδηγών, από αμέλεια δικιά τους, από. Δεν μπορώ να το ανοιχτώ αυτό το πράγμα. Μια μέρα μάλιστα έβριζα.
1: Την ώρα που ο οδηγός φοράει, έτσι.
0: Ναι, ναι, με είχε πιάσει τέτοιο. Δηλαδή φώναζα για τους μπαμπάδες. Μην αφήνετε τα κορίτσια σας να ανεβαίνουν σε μηχανάκια χωρίς κράνη.
2: Ή τουλάχιστον.
0: Τι να πω, ρε
2: παιδάκι. Το έχουμε κάνει πολλές φορές φασαρία, εγώ τουλάχιστον. Το κράνος που είχε 24% ΦΠΑ.
1: ΦΠΑ.
2: Ναι. Το μειώσανε το 20% στο 13%. Εγώ νομίζω πρέπει να το πάνε στο 6. Πόσο είναι το πιο μικρό ΦΠΑ.
1: Το 6%.
2: Εκεί.
0: Και
2: το κράνος είναι. Δεν ξέρω. Κάποιος ο οποίος ξέρει να κάνει 100 ευρώ, 150 ευρώ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αυτός που σέβεται
1: για την ασφάλεια της ζωής σου.
2: Ποιος σέβεται, δεν φοράνε κράνος.
0: Μα πρέπει να σέβονται τον εαυτό τους.
2: Να πάρει ένα μικρό. Ας μην είναι full face, παιδιά. Ψεσταίνονται, λέει κτλ. Ας είναι ανοιχτό. Κάτι θα σε γλιτώσει άμα πέσει.
1: Για την ασφάλειά σου νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρει το καλύτερο, το πιο. Ένα πράγμα που θα σε προστατεύει πάρα πολύ και να μην λυπηθεί τα χρήματα για το κράνος όταν τα ξοδεύει κάπου αλλού. Εφόσον είσαι μοτοσυκλετιστής μόνιμος, έτσι.
0: Αν το ΦΠΑ δώσει τη λύση, ας το κάνουν 0 το ΦΠΑ. Αλλά δεν θα δώσει τη λύση. Γιατί δηλαδή με την ίδια λογική θα πρέπει και στα αυτοκίνητα να κάνουν 0 το ΦΠΑ στα λάστιχα.
1: Σωστά.
0: Που το 70% είναι φαγωμένο όλα τα λάστιχα. Τέλος πάντων.
1: Και από καλοκαίρι ακόμη χειρότερα.
0: Και έχουμε κι άλλον ένα νεκρό το πρωί στην Τραπεζόνα. 34 ετών. Σκοτωνόμαστε μόνοι μας. Γινόμαστε λίγοι. Δείτε ένα διάγραμμα το οποίο κυκλοφορεί σήμερα από τη Eurostat και έχει την πρόβλεψη από το 2006, από το 2026 στο 2100.
1: 100.
0: Το βλέπετε μακριά, το ξέρω. Αλλά μέχρι το 2100 ο πληθυσμός στη χώρα μας θα έχει μειωθεί 33%. Η χώρα δε που θα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού, 36%, είναι το συγκλονιστικά μεγάλο Λουξεμβούργο.
1: Το Λουξεμβούργο θα αυξάνεται σε πληθυσμό.
0: Στη δεύτερη θέση η Μάλτα, εκεί που κατοικεί ο φίλος μας ο Γεράσιμος. Ψηλά και η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Κάτι κάνουν καλά οι κομπάροι. Και από εκεί και πέρα χάος.
2: Το 33% είναι αισιόδοξο.
1: Γιατί
2: θυμάμαι κάτι νούμερα τα οποία λέει ότι θα είμαστε 5,8 εκατομμύρια το 2100.
1: Το 2100.
0: Πώς είμαστε τώρα?
1: Τώρα 10, είμαστε 11. 10. Η πρόβλεψη για το 2050, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στο 7,8.
2: 7,7, 7,8.
1: Άρα το 100, αν συνεχιστεί έτσι, ίσως να φτάσουμε σε αυτό το νούμερο που λέει ο Ιωάννης. Ναι, εδώ τώρα φωνάζουμε πόσα χρόνια για αυτή την ιστορία του δημογραφικού και του στεγαστικού κτλ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Κωστάκη μας Πανέμας, να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πάει 2, 3, 4, 5, 6, 7 φορές στη ΔΕΘ.
1: Αρχή γίνεται αύριο 8 το βράδυ.
0: Είναι εκεί ήδη. Αύριο είναι που μιλάει.
1: Η ομιλία.
0: Αυτές τις μέρες έχει επαφές. Χθες είχε κάτι επαφές και ανάμεσα στις επαφές που έκανε ο κύριος Τσίπρας θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σωστό και πολύ κομψό να πει αυτό.
3: Για να μιλήσω για με ποδοσφαιρικούς όρους, να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
0: Αν πιστεύετε, εγώ το θεωρώ τουλάχιστον απρεπές αυτό και κυρίως για το παιδί.
1: Για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, γιατί αναφερόταν τι είπε ο κ. Τσίπρας, αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης στον Κωνσταντέλια και ο Κωνσταντέλιας τι είπα, ουσιαστικά τραυματίστηκε. Είναι πρώτον απρεπές, δεύτερον, αν πιστεύουν ότι θα πέσει έτσι ο Μητσοτάκης, δεν θα πέσει έτσι.
1: Ναι. Δεν είναι πολιτική αυτό, δεν είναι επιχείρημα.
2: Επειδή δεν κάνει εμείς που λέει ο άλλος.
1: Ναι, γιατί το πω Μητσοτάκης τη μια μέρα και την άλλη έπεσε ο Κωνσταντέλιας, βγάζει γκολ, βάζει εσύ, τραυματίζεται όμως. Το παιδί παθαίνει χιαστούς, αρκετούς μήνες θα είναι εκτός. Δεν το κάνει σχόλιο. Μπράβο, όπως το πες. Τώρα είναι αστεϊσμός, είναι ξυπνάδα, εν είδη χιούμορ, αλλά όχι με τον τραυματισμό ενός αθλητή.
2: Είναι του στυλ.
1: Και μάλιστα πολύ μεγάλο βελτίωση.
2: Ζούμε εμείς πρώτοι τις τράπεζες. Τέτοια ξυπνάκια είναι. Έπρεπε να τις είχαμε κλείσει μόνοι μας τράπεζες.
0: Πρέπει να τις είχα πάρει απόφαση να τις κλείσω μόνος μου.
2: Πριν μου τις κλείσουμε.
0: Τέλος πάντων, περιμένουμε αύριο να δούμε το πρόγραμμά του κυρίου Τσίπρα. Θα ανακοινώσει πρόγραμμα. Θα έχει το προηγούμενο που είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, που ήταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το περίφημο το 2014, θυμόμαστε πώς κατέληξε. Τώρα λέει ότι έχω καταλάβει, έχω μάθει, έχω το ένα, έχω το άλλο και έρχομαι να σας πω πώς θα κάνουμε καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, για να δούμε πώς θα τα πει αύριο, πώς θα γίνουν καλύτερα.
2: Άκουσα ότι ο Τιανδρουλάκης αύριο θα πει, στις 3 Σεπτεμβρίου, θα πει για αύξηση της φορολογίας στους πολύ πλούσιους.
0: Ναι.
2: Προσπαθεί να προλάβει, αντιλαμβάνομαι, και αυτός για τα διάφορα που θα πει ο Τσίπρας γενικώς.
1: Ναι, ο Τσίπρας θα μιλήσει αύριο και ο Ανδρουλάκης μεθαύριο,
2: ναι,
1: στις 3 του μήνα στο Ηράκλειο. Όπου είναι και
2: αλλά φίλωση... ανακοίνωσε ήδη.
1: Ναι, ότι,
2: ναι, ότι αυτοί που είναι οι πάρα πολύ πλούσιοι πρέπει να πληρώνουν και πολύ φορολογία.
1: Αυτό κάποια στιγμή το έχουμε απορία πόσα χρόνια, εσύ κυρίως. Θα το ορίσει κάποιος. Ποιος είναι πλούσιος, ποιος είναι φτωχός. Ποιος είναι μεσαία τάξη. Ποιος είναι η μη μεσαία τάξη, ποιος είναι μεταξύ μεσαίας και πλουσίων. Θα δούμε κανένα νούμερο να ξέρουμε.
2: Τα νούμερα υπάρχουν πάντως.
1: Από πού, ποιος τα
2: λέει. Στατιστική λέει πόσοι δηλώνουν, ξέρω, 100.000.
1: Τι δηλώνουν, πόσα.
2: 1% μου φαίνεται το λογισμό είναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας που θα πούν, θα φορολογήσω τους πλούσιους, θα το παστορίσει.
2: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Να. Διαφωνεί κανένας να φορολογηθεί ο υπερπλούτος?
1: Ο υπερπλούτος όχι, φαντάζομαι.
0: Νομίζω στις ΗΠΑ έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια συζήτηση από τους ίδιους τους πλούσιους που λένε ότι. Δηλαδή έχει βγει ο Warren Buffett, ο επενδυτής των επενδυτών. Και λέει, παιδιά, πρέπει να φορολογηθούμε κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή δεν φορολογούν τον πλούτο.
2: Ο Μπάφιτ είχε φτάσει να λέει ότι εγώ πληρώνω λιγότερη φορεία, ναι, από τη γραμματέα μου.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό.
2: Και αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν εγώ είμαι δισεκατομμύριακος και αυτή βγάζει 5.000 το μήνα.
0: Έχει άδικο?
2: Όχι, βέβαια.
0: Όχι. Όταν φτάνει η συζήτηση όμως να φορολογήσουν τους υπερπλούσιους, όπως έκανε ο Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία, δεν έκανε ο Ολάντ.
2: Ναι.
0: Φύγαν όλοι και πήγαν στα σύνορα στο Βέλγιο.
2: Και ο Ντεπαρτιέ πήγε στη Ρωσία.
1: Συγγνώμη, και τα χρόνια του μνημονίου και της κρίσης και μετά που επανήλθαμε, πώς οι ελληνικές εταιρείες δεν μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα σε χώρες των Βαλκανίων?
0: Αυτό έγινε για άλλους λόγους, όχι για λόγους φορολογίας.
1: Γιατί ήταν στο 10 η φορολογία.
0: Όχι, αυτό είχε γίνει πριν για λόγους φορολογίας. Στην κρίση έγινε γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν δάνεια. Δεν είχαν πιστολική ικανότητα, δεν το ένα, δεν το άλλο. Δεν ήταν επειδή τους ξεσκίσαν στη φορολογία. Γιατί εδώ ξεσκίσαν όλους τους υπόλοιπους στη φορολογία.
1: Ναι, φτάσει η φορολογία είναι μέχρι το 48%, μέχρι το
2: 62%. Είναι μεγάλη τη ζήτηση για του εφοπλιστέ, αλλά οι εφοπλιστέ πράγματι μπορούν να θέλουν να πάρουν, να μεταφέρουν την ένταση του στο εξωτερικό.
1: Και εύκολα είναι αυτό. Εύκολα γίνεται αυτό.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παλιούρας έχει μπει εδώ στο στούντιο μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Πριν μιλήσουμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, όμως, έχουμε επανεμφάνιση Γιώργου Καρατζαφέρη σήμερα εδώ το πρωί στον Sky, στον Δημήτρη Κολόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Τον ρώτησαν για τον Αντώνη Σαμαρά.
4: Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά, εκείνο δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω ρε εσύ τι έγινε, άρα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
5: Α, και έκανε τον deal.
4: Ναι, έκανε τον deal.
5: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρετε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
4: Σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα.
0: Σκληρός ο πρόεδρος για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Άλλωστε το είχε πάρει στελέχη τότε, έτσι.
0: Βγήκε, έκραξε το Σαμαρά και τον Τσίπρα σήμερα.
1: Ο κύριος Καρατζαφέρης.
0: Ναι, δεν άκουσα να στήριξε Μητσοτάκη, αλλά μόνο με αυτά που είπε στηρίζει Μητσοτάκη.
1: Ναι, αφού δεν στηρίζει τους άλλους.
2: Πώς θέλει να πάει στη Δημοκρατία.
1: Όχι. Και όχι, δεν θα ενεργοποιηθεί καθόλου ο Καρατζαφέρης. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Σαμάρας και πότε.
0: 3 δισεκατομμύρια η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Τα έχει μελετήσει πολύ ο Γιάννης Παλιούρας.
2: Ο στρατηγός.
0: Σήμερα είναι πτέραρχος. Τον έχουμε μία στρατηγό, μία πτέραρχο, μία ναύαρχο. Αναλόγως
1: τη συνότητα. Τι αγοράζουμε, ανάλογα τι παίρνουμε.
6: Σήμερα είμαι διακλαδικός. Το συγκεκριμένο αφορά τελικά όλους τους κλάδους και τα 3,3 δισεκατομμύρια περίπου είναι, να το πούμε εδώ πέρα, το πρώτο βήμα για την δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Αυτό που κάναμε, αυτό που υπογράψαμε, ήταν η αγορά του κομματιού της ασπίδας του Αχιλλέα, το οποίο αφορά αντιεροπορική, αντιβαριστική και άμυνα κατά ντρόουν και όχι το συνολικό. Αυτό που άπομαι ότι κουμπώνει συνολικά είναι ότι μέσα περιλαμβάνεται και η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Δίκης και Ελέγχου, το οποίο αυτό θα είναι η ασπίδα του Αχιλλέα και το οποίο, να το τονίσω, θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα, ώστε να έχει η Ελλάδα πλήρη πρόσβαση στο τι κουμπώνει πάνω, τι software βάζει, πώς αλλάζει το software
0: και
6: ανάλογα με το πώς εξελίσσεται.
2: Άρα θα μπουν και ελληνικές επιχειρήσεις μέσα.
6: Θα μπουν και ελληνικές επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν με Ισραηλινές επιχειρήσεις που έχουν πολύ μεγαλύτερη
0: ποιότητα. Έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις.
6: Έχουμε επιχειρήσεις. Έχουμε πάρα πολύ καλούς προγραμματιστές, πολύ καλούς IT στην Ελλάδα. Φαντάζομαι οι Ισραηλοί θα προσφέρουν τη δικιά τους τεχνογνωσία, η οποία αφορά και το hardware, το υλικό, αλλά και την λογική που χτίζει ένα τέτοιο σύστημα πολυστρωματικής αεράμυνας και όχι μόνο αεράμυνας αλλά συνολικά άμυνας, και θα είναι ελληνικό, το τονίζω, γιατί έχει τεράστια σημασία.
1: Άρα Γιάννη, αν καταλαβαίνω καλά, εμείς πήραμε το πρωτότυπο, πάνω στο οποίο πρωτότυπο μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε. Εμείς
6: πήραμε το υλικό, το οποίο το πήραμε πέρα από το Εθνικό Κέντρο Δίκησης ξεκλείδωτο.
1: Αυτό.
6: Να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Δηλαδή, οι Ισραηλοί δεν ήταν όπως πάρα πολλές άλλες χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ, να φέρουν δίνουν τα συστήματα κλειδωμένα, χωρίς πηγαίους κωδικούς. Το οποίο σημαίνει ότι το σύστημα έρχεται, έχει τα λεγόμενα black box, τα μαύρα κουτιά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι είναι, δεν μπορεί να παρέμβει. Αν θες κάποια αλλαγή, απευθύνεσαι στη χώρα από την οποία το προμηθεύτηκες και στην εταιρεία που το προμηθεύτηκες, εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται
0: και
6: η όποια αλλαγή.
0: Πώς μας το δώσαν οι Ισραηλοί αυτό? Τι είναι και οι κυμπάριδες δηλαδή?
6: Όχι, κυμπάριδες δεν ξέρω. Μη φανταστείς. Η ουσία είναι ότι έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά πολιτικού deal. Οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική και ένα συγκεκριμένο δυνητικό, αν θες, αντίπαλο στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή μοιράζουν τεχνογνωσία και σφίγγουν συμμαχίες, χτίζουν συμμαχίες μεταξύ αυτών. Και
2: θα πάρουμε δηλαδή κάποιο know-how επιτέλους εμείς. Γιατί το λέμε τόσα χρόνια.
6: Είναι το βασικότερο
2: κατά από το 1974 μέχρι σήμερα έχουμε αγοράσει 200 δισεκατομμύρια όπλα και δεν έχουμε μάθει τίποτα. Ούτε ένα φορτηγό δεν μπορούμε να φτιάξουμε.
6: Γιατί ό,τι αγοράζαμε.
2: Τα αγοράζαμε το ράφι.
6: Άμα θέλαμε ένα φορτηγό, φτιάχναμε. Άλλο η κουβέντα όμως αυτή. Αλλά συστήματα υψηλής τεχνολογίας τα αγοράζαμε πάντα. Οι πιο πολλές χώρες, μη φανταστείς, τα αγοράζουν κλειδωμένα.
2: Ναι.
6: Δηλαδή, κάθε κράτος κρατάει ως επτασφάγιστο μυστικό το πώς, τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να, τι αλλαγή μπορεί να γίνει. Και επίσης ζητάει και ένα πολιτικό ή οικονομικό τίμημα για κάθε αλλαγή που θα κάνεις πάνω.
1: Γι' αυτό το κρατάει σαν μυστικό.
6: Άκριβο.
1: Σου λέει, θες να το αλλάξεις, εσύ που το αγόρασες. Θα το φέρεις σε μένα, θα το αλλάξω και θα το πληρώσεις.
6: Ή επίσης μπορεί να μην εγκρίνει την αλλαγή. Δηλαδή, εσύ αγοράσεις ένα σύστημα από τώρα τυχαία μια χώρα, ισπανικό, Και να θες να αγοράσεις, να το συνδυάσεις με ένα άλλο σύστημα, ένα ραντάρ ας πούμε, το οποίο να είναι εσθονικό. Οι Ισπανοί σου λένε, λυπάμαι, δεν γίνεται. Αν θες ραντάρ καλύτερο, θα πάρεις το δικό μας ραντάρ που είναι ήδη σεταρισμένο και κουμπώνει και είναι μια χαρά.
1: Συνδέεται, ναι.
6: Και κάνει τόσο και δεν υπάρχει και θέμα διαπραγμάτευσης.
2: Σε μια συνέντευξη είχε δώσει, ποιος ήταν ένας, ο Υπουργός Άμυνας, νομίζω, του Ισραήλ στην Καθημερινή, είπε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τα F-35 και τα F-35, αν τα πάρει η Αμερική, δεν θα έχει μέσα εξαρτήματα που έχουμε δώσει εμείς το F-35 και είναι δικιά μας πατέντα.
6: Η Ισραήλ είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, αλλάζουμε κουβέντα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Η μοναδική χώρα στον κόσμο, η οποία κατάφερε να πάρει την άδεια από την Αμερική να βάλει Ισραηλινά δικά της υποσυστήματα. Όλες οι άλλες χώρες, ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο, που μετείχε στην ανάπτυξη, ήταν εταίρος πρώτου επίπεδου, ο μοναδικός, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επιτράπει να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή και να βάλει οποιοδήποτε δικό της υποσύστημα πάνω. Το πήρε όσο έχει, κουτί, αυτό είναι παιδιά, μέχρι εκεί μπορείτε να παρέμβετε, τίποτα παραπάνω. Το Ισραήλ είναι η μοναδική χώρα που έχει φτιάξει το δικό της F-35. Πήρε. Ναι. Την κινητήρα, πήρε το αεροσκάφος, πήρε τα βασικά ηλεκτρονικά και από εκεί και πέρα έκτισε ό,τι ήθελε πάνω, προσάρμοσε ό,τι όπλα ήθελε πάνω και το χρησιμοποιεί με ένα δικό της μοναδικό τρόπο.
2: Άρα το συμβόλαιο αυτό δίνει δυνατότητα και κάπως οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
6: Αν έχουμε μυαλό, ναι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Ένα σκαλοπάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά. Αν έχουμε μυαλό, αν είμαστε μεθοδικοί, αν λειτουργήσουμε όχι ως Έλληνες, μέχρι τώρα όπως ξέραμε, και κάνουμε κάτι παραπάνω, ναι, δίνει πάρα πολλά. Και μόνο το υποκατασκευαστικό έργο, το οποίο έχει υπογραφεί και το οποίο είναι 750 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν σε ελληνικές επιχειρήσεις, δίνει, αν μη άλλο, και ένα κεφάλαιο.
0: Πότε θα είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα?
6: Σε 34 μήνες. Πλήρως λειτουργικό σε 34 μήνες. Ανεπτυγμένο.
0: Εντυπωσιακό.
6: Ανεπτυγμένο στις θέσεις του, με πλήρη σύνθεση και με το κέντρο οδικής και ελέγχου να λειτουργεί. Το οποίο θα παίρνει εικόνα, στοιχεία, δεδομένα και θα μοιράζει αυτό το Εθνικό Κέντρο Οδικής και Ελέγχου σε μια σειρά άλλα συστήματα. Στα Ραφάλ, στις Μπελαρά, στους Πάτριοτ, οι οποίοι θα κουμπώσουν στην ασπίδα του Αχιλέα, δηλαδή υπάρχοντα συστήματα. Αλλά θα υπάρχουν και κάποιες διαπλοκές, αν θες. Δηλαδή, τα ραντάρ που αγοράζουμε τα Ισραηλινά είναι, λέγονται MMR, multi-role. Είναι δηλαδή, δεν είναι ραντάρ αεράμινας, βλέπουμε αεροπλάνα, cruise drone. Βλέπουν τα πάντα και επεξεργάζονται τα πάντα. Βλέπουν ακόμα και βλήματα πυροβολικού. Δηλαδή, λέω ένα υποθετικό σενάριο, κάποιος μια πυροβολαρχία ανοίγει πυρ κατά ενός νησιού. Το συγκεκριμένο ραντάρ μπορεί να, με την τροχιά όπως σηκώνονται ακόμα τα βλήματα πριν καν πέσουν στο στόχο, να εντοπίσει από πού ακριβώς εκτοξεύτηκαν και τα συστήματα Pulse, το Ισραηλινά επίσης που αγοράσαμε ρουκετών, να τροφοδοτηθούν και να εκτοξεύσουν αμέσως πυρά απάντησης. Αυτό είναι η δικτύωση. Τα συνδυάζει πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν το καθένα του λειτουργούσε μόνο του και με βάση τη λογική του κλάδου. Τώρα πάει παντού.
2: Γιάννη, κάθε μέρα πρέπει να είσαι εδώ και να κάνεις μαθήματα. Κάθε μέρα.
6: Δεν ξέρω ποιος θέλει να τα ακούει αυτά τα μαθήματα.
0: Το Νότι σίγουρα.
2: Εγώ με να μ' αρέσουν πολύ.
6: Είναι φαν. Όχι, το αναγνωρίζω. Είναι σταθερός φαν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες του εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών, όπως είπε, δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα, εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχετε παράπονο?
1: Όχι, τραγουδάκι.
2: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Δεν έχετε κανένα παράπονο.
2: Της εποχής σου.
0: Της εποχής μου. Ποιος το διάλεξε?
1: Εγώ.
0: Εσύ το διάλεξες?
1: Εγώ.
0: Εγώ το διάλεξες.
1: Τι? Εγώ το διάλεξα.
0: Πότε το διάλεξες?
1: Εγώ. Από το καλοκαίρι ακόμα.
0: Τώρα ποιος το διάλεξε να παίξει?
1: Τώρα το είπαμε εσύ.
0: Το είπαμε εσύ, κατάλαβες. Αυτό είναι, δεν παίζεται.
1: Εννοείς τώρα, αυτή τη στιγμή. Εσύ το είπες, εσύ.
0: Λοιπόν,
1: εσύ.
0: Να πω ότι σας το βάλαμε για να σας προσγειώσουμε ωραία. Γράφουν οι κάμερες, Γιάννη, μην κάνεις τέτοια. Λοιπόν, γιατί έχουμε αύξηση του πληθωρισμού.
1: Του πιανού.
0: Του πληθωρισμού.
1: Αποκλείεται.
0: Αλήθεια, μα την Παναγία σας το λέω, αυξήθηκε και ο πληθωρισμός.
2: Έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Τον Αύγουστο, ναι.
1: Πώς γίνεται να αυξηθεί ο πληθωρισμός?
2: Τώρα που βρήξανε 1000 προϊόντα, 1100.
0: Αυτό είναι μετά που θα πέσει.
1: Αυτό είναι από το
0: που θα πέσει μετά, θα πας στο σούπερ μάρκετ και θα πέσει.
1: Άρα το αυξήσαμε για να το ρίξουμε.
0: Αυτό. Αυξήθηκε από μόνο.
1: Άρα πόσο
0: και μετά θα
1: πέσει.
0: 3,7 τον Αύγουστο.
2: 3,7. Ναι. Και τον προηγούμενο μήνα πώς ήταν?
0: 2,7 το Ιούνιο.
2: 1%.
1: Μεγάλη. Μεγάλη αύξηση.
0: Στην Ευρωζώνη συνολικά ήταν 3,3. Όμως, για να καταλάβουμε ότι...
2: Εντάξει, εμείς έχουμε και πολλούς τουρίστες. Και όπως ξέρεις, και πας να ψωνείς έξω, λες πόσο κάνει αυτό. Τώρα βάλε 10% πάνω, τουρίστας είναι.
0: Ναι, αλλά εδώ τι γίνεται? Δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Τι εννοείς δεν είμαστε μόνοι μας? Στον
0: πληθωρισμό.
1: Αλλά με ποιους άλλους?
0: Λοιπόν, στην κορυφή είναι η Λιθουανία 5,8.
2: 5,8.
0: Κύπρος 5,2. Βουλγαρία 5,1. Ισπανία 4,5.
1: Άρα καλά είμαστε εμείς, παιδιά.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, καλά είμαστε εμείς. Βέλγια και...
2: Και αυτό είναι δηλαδή από τι, από τα τρόφιμα και, από την ενέργεια.
0: Από την ενέργεια βασικά.
2: Από την ενέργεια, ναι.
0: Στο Βέλγιο 4,2, Λουξεμβούργο 4.
1: Ναι.
0: Στις μεγαλύτερες οικονομίες, δηλαδή Γερμανία 2,9, Γαλλία 2,7, Ιταλία 3,2. Χαμηλότερες επιδόσεις έχουμε Εστονία με 1,3 και Μάλτα με 1,9.
1: Μάλιστα. Άρα
0: η ενέργεια είναι πρόβλημα και πιέζει.
1: Ναι. Πιέζει για τη Γερμανία, πιέζει για την Ιταλία.
2: Έβαλα στο αυτοκίνητο πετρέλαιο. Έχει 2 ευρώ.
0: Πετρέλαιο και στα αυτοκίνητα. Και δυο σα πετρέλαιο. Πολύ είναι το περιβάλλον.
1: Γιατί νομίζω ότι δίνω μισοτάξει τη επιδοτή στο πετρέλαιο?
2: 2 ευρώ. 1,90, δεν θυμάμαι, 97, ξέρω κάτι είχε. Έχω να το δω πάρα πολύ καιρό αυτό.
1: Και, όχι.
2: Όχι.
1: Αρχές Ιουλίου. Ναι. Είχε 2, μετά έπεσε. Πήγε στο 1,80 κάτι, 1,90 κάτι.
2: Αρχές Ιουλίου, ναι.
1: Με αυτό.
2: Αλλά πριν όμως.
1: Και μετά, πριν όχι. Ναι. Πριν δεν υπήρχε το πετρέλαιο, ήταν ένα 7.
2: Έτσι.
1: Ένα 7-8, ανάλογα ανέβαζε στο ενισημένο ή το μη. Λοιπόν, η βενζίνη άγγιζε, φλέρταρε με τα 2, ήταν στο 1,8-1,9. Το πετρέλαιο όχι. Μετά σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός. Ποιοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο? Ναι. Δώσε επιδότηση.
0: Ο Παδόπουλος και Τζούνας.
2: Ναι. Όχι, επιχειρηματίες φαντάζομαι.
0: Για εσάς το. Και μολύνετε και το περιβάλλον.
1: Γιατί το μολύνουμε το περιβάλλον?
0: Τι το κάνετε?
1: Άμα έχεις Euro 6, 8, 9, 10, πώς τα λένε στα αυτοκίνητα.
2: Η κυβέρνηση κάνει κάθε μέρα ένα θέμα επικοινωνιακό. Επιτίθεται στο Πασόκ, στον Τσίπρα, τον Αντάλο. Μπα και διώξει, ξέρεις, το ενδιαφέρον από αυτά τα πράγματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο.
1: Την καθημερινότητα.
2: Πρέπει να καταλάβει ότι αν κερδίσει το στοίχημα με την ακρίβεια, γιατί δεν το έχει κερδίσει με τίποτα. Θα κερδίσει τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά λένε σε κάποιους σαν και σένα από
2: θα
1: την κυβέρνηση.
2: Θα βγει αυτοδύναμη.
1: Λένε σε κάποιους σαν και σένα από την κυβέρνηση. Δεν μας λες ενώτη και ο καθένας άλλος τον τρόπο να την κερδίσω την ακρίβεια, γιατί δεν μπορούν και τα υπόλοιπα κράτη, σου λέει.
2: Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
0: Καταρχάς, έχασε την αγωνία του Νότι να πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, του δίνει τώρα.
2: Έχεις άδικο. Εγώ έχω αγωνία να έχουμε. Θέλω να έχουμε κυβέρνηση.
0: Μα το ξέρω.
2: Δεν θα φέρνεται η χώρα 6 μήνες για το πώς θα κάνουμε κυβέρνηση.
1: Καλά, γι' αυτό η χώρα θα αποφασίσει όμως ο λαός.
2: Προφανώς.
0: Λοιπόν, πόσο είναι το διάλειμμα, σε παρακαλώ?
3: 3
0: λεπτά. Κυρία Αποστολάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλημέρα και ως ακροατές.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Κάντε μας μία χάρη μόνο, λίγο υπομονή, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μην σας διακόψουμε στον ηρμό της σκέψης σας.
1: Να έχουμε όλο το χρόνο.
0: Για να έχουμε όλο το χρόνο και να επιστρέψουμε.
1: Μάλιστα.
4: Σύμφωνο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη, που περιμένατε.
4: Να είστε καλά.
2: Γιατί η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι πήγατε με αυτούς οι οποίοι λένε δεν πληρώνω, δεν πληρώνω.
4: Κύριε Παπαδόπουλε, όταν οι μάσκες πέφτουν και στο συγκεκριμένο θέμα, στο θέμα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, οι μάσκες έχουν πέσει προπολού για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα έλεγα ότι πρόσφατα με την εκδήλωση αυτή που οργανώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ο πρόεδρος Πασόκ παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεών μας, ο μηχανισμός της προπαγάνδας κάτι πρέπει να πει. Και επειδή πράγματι το να θυμίζει κανείς στην ελληνική κοινωνία την ανευθυνότητα, τον τυχοδιοκτικό λαϊκισμό και όλα όσα ζήσαμε στη δραματική περίοδο της χρεοκοπίας είναι ένα επιχείρημα, προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν απέναντι σε αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Απέναντι σε αυτούς που στον αντίποδα αυτού του τυχοδιοκτικού λαϊκισμού, στον αντίποδα του κινήματος «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», της εισάχθειας, του «Με ένα νόμο και ένα άρθρο» κτλ. Κτλ. Στάθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, σήκωσαν ένα βάρος που δεν τους αναλογούσε, κράτησαν τη χώρα όρθια και σήμερα με την, από τη θέση μάλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Βουλή ασκούν μια σοβαρή θεσμική υπεύθυνη αντιπολίτευση με ολοκληρωμένες προτάσεις για το αύριο, οι οποίες όμως απέναντι στην κυβερνητική πολιτική αναδεικνύουν μια διαιρετική τομή, δηλαδή με ποιους είσαι, ποιους εκπροσωπείς και τα συμφέροντα ποιον υπερασπίζεσαι. Και είναι προφανές σε ό,τι αφορά και το ιδιωτικό χρέος,
1: ναι,
4: ότι η κυβέρνηση έχει προτάξει να υπερασπίζεται, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα ενός τραπεζικού τομέα που λειτουργεί με πολύ έντονο καταχρηστικό τρόπο και βέβαια τα συμφέροντα των funds και των services που λειτουργούν ασίδωτα, χωρίς κανένα ελεγκτικό και κανονιστικό πλαίσιο που να τους επιβάλλει κανόνες και χωρίς καμία προστασία για τον ευάλωτο κρίκο αυτή.
1: Μπήκαν κάποιοι κανόνες, κυρία Αποστολάκη, τα προηγούμενα
4: για τον ευάλωτο κρίκο
1: χρόνια,
4: που
1: και στα
4: funds
1: και στους services. Άρα ουσιαστικά η κυβέρνηση είναι υπέρ των τραπεζών, υπέρ των funds και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ να δούμε τι αντιπροτείνει εδώ.
4: Βεβαίως.
1: Για να ακούσουμε και κάτι από το πρόγραμμα.
4: Βεβαίως. Δεν σας άκουσα, κύριε Τσούνο, τι είπατε για τους κανόνες, ότι υπάρχουν κανόνες?
1: Δεν είχαν μπει τα προηγούμενα χρόνια κανόνες ό,τι αφορά funds, services και τράπεζες?
4: Όχι, όχι, βεβαίως όχι, δεν είχαν μπει.
1: Μάλιστα.
4: Και προσέξτε να δείτε, έχει μεγάλη αξία το γεγονός ότι δεν είχαν μπει, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω από μια σειρά οδηγιών που ψηφιζόντουσαν προκειμένου ακριβώς να μπει ένα πλαίσιο λειτουργίας που προσφέρει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που σας είπα, σε μια σχέση που δεν είναι ισοβαρής. Υπάρχει ο αδύναμος κρίκος που είναι ο ευάλωτος ο φιλέτης και υπάρχει ένας πιο ισχυρός κρίκος αυτή την αλυσίδα.
1: Ναι.
4: Ενώ λοιπόν οι οδηγίες αυτές έδιναν τη δυνατότητα να μπαίνουν κανόνες, για παράδειγμα σας λέω το πιο έτσι προφανές, ότι όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτούς, αφού τα καταφέρεις μέσα από το τηλέφωνο, γιατί συνήθως δεν μπορεί κανένα να σε δει, είμαι σίγουρη ότι όσοι μας ακούν και ανήκουν σε αυτόν τον ωκεανό του χρέους.
1: Όλοι έχουμε ακούσει τέτοιο περιστατικό, ναι, και τέτοια περίπτωση, αλήθεια.
4: Ακριβώς. Δεν είχαν την υποχρέωση και δεν έχουν την υποχρέωση να σου παρουσιάζουν ένα ιστορικό της οφειλής σου. Σου λένε για παράδειγμα ότι χρωστάς τόσα και άντε εσύ να βρεις άκρη, χωρίς να σου κάνουν μια ανάλυση πώς έχει προκύψει αυτό, τι υπόλοιπο έχεις, τι έχεις εξοφλήσει μέχρι σήμερα και ποιες ήταν οι δόσεις. Λοιπόν, στον αντίποδα αυτών και όταν η κυβέρνηση...
1: Ναι, για να πάμε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
4: Ναι. Και όταν η κυβέρνηση ψήφιζε, ενσωμάτωνε στην Εθνική Ένωμη Τάξη τις οδηγίες, περνούσε το μικρότερο δυνατό κατόφλι σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που τους έχετε. Λοιπόν, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Καταρχήν ξεκινάμε από το κορυφαίο, αν θέλετε.
1: Ναι.
4: Δηλαδή την επαναφορά της προστασίας για την πρώτη κατοικία. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το 2010, μέσα σε συνθήκες θα έλεγα μειωμένης διαπραγματευτικής ισχύως, καθώς η χρεοκοπία είχε και οι συνέπειες της είχαν ξεκινήσει, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε αυτόν τον περίφημο νόμο 3869 του 10, που τον λέτε και τον λένε νόμος Κατσέλη, αλλά ξέρετε είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Mm-hmm.
4: Αυτός ο νόμος άρχισε να ακροτηριάζεται από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με δύο νομοθετικές παρεμβάσεις το 2015 και καταργήθηκε πλήρως με το νέο πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας το 2020.
0: Μάλιστα.
4: Άρα το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία, για τα σπίτια των ανθρώπων. Δεν μιλάμε ούτε για περιουσίες, ούτε για βίλες και δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
1: Άρα θα επαναφέρετε τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.
4: Επικαιροποιημένα σήμερα. Θα ρυθμίσουμε μία δόση, μία νέα ρύθμιση για 120 δόσεις προς το δημόσιο, γιατί με αυτόν τον τρόπο, πέραν όλων των άλλων, πέραν μιας κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι σε επιχειρηματίες που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να σώσουν την επιχείρησή τους, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να μπουν κάποια χρήματα στα δημόσια ταμεία από ένα χρέος που κατά τα άλλα θα είναι ανίσπρακτο. Θα αλλάξουμε ουσιαστικά τον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε να οδηγεί σε πραγματικά βιώσιμες ρυθμίσεις και όχι στη σημερινή κατάσταση όπου εάν δει κανείς τα στοιχεία είναι πολύ περιορισμένη η χρησιμότητά του,
1: ναι.
4: Και ένας από τους παράγοντες που θα το αλλάξουμε είναι μια δυνατότητα υποχρεωτικότητας του πιστωτή. Δηλαδή δεν θα...
2: Η Κύπρος δεν έχει ένα αντίστοιχο σύστημα που βοηθάει τους, εν πάση περιπτώσει, αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν το πρώτο του σπίτι.
4: Η Κύπρος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εμάς στη διαχείριση του χρέους, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα και σε σχέση με την υποχρεωτικότητα που σας μιλούσα, γιατί είναι βασική προϋπόθεση.
1: Ναι.
4: Εδώ ο πιστωτής, αν θέλει, και αν κάνει μια πρόταση και δεν, ή αν ο φιλέτης κάνει μια πρόταση για εξοδικαστικό μηχανισμό και ο πιστωτής την απορρίψει, το fund δηλαδή την απορρίψει και οι services, δεν έχουν καμία υποχρέωση να αιτιολογήσουν γιατί την απορρίπτουν. Μια τέταρτη παρέμβαση πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με αυτά που σας είπα πριν είναι ότι θεσπίζουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματικής λογοδοσίας για τους services. Γιατί η σημερινή τους λειτουργία με την ανοχή της κυβέρνησης, με επιλογή της κυβέρνησης, είναι ασίδωτη στη χώρα μας. Επίσης, δίνουμε στο δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε φαντ. Γύρω από αυτή την υπόθεση...
0: Σε αυτό να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Αποστολάκη, γιατί
4: γι' αυτό... Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, ξέρετε.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι δικαίως πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει κανονικά αυτή τη στιγμή τη δόση του δανείου του, δεν πρέπει και αυτός να αφήσει το δάνειό του να κοκκινήσει και να έρθει πριν το service, πριν την, γιατί οι services πήραν τα δάνεια στο 10% της αξίας.
4: Πράγματι.
0: Με τι...
4: 1,4 δισεκατομμύρια κατέβαλαν.
0: Και πήραν δάνεια 12, πόσο ήταν.
4: 36, ναι. κύριε Κούκα.
0: Ναι, αλλά εδώ πώς θα λειτουργήσει αυτό, να είναι δίκαιο και για τους άλλους. Γιατί όλοι, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Πώς δεν θα αφήσεις, πώς δεν θα μπεις στον πειρασμό κι εσύ να πεις άμα είναι έτσι θα κοκκινήσω εγώ το δάνειό μου, θα το πάρει κάποιος και λίγο πριν το πάρει να έρθω να του πω το αγοράζω κι εγώ ρε παιδιά 10%.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν το να μπει σε μια λογική ότι αφήνω το δάνειό μου να κοκκινήσει ενώ μέχρι σήμερα είσαι ένας συνεπής οφειλέτης.
0: Μα και αυτοί που καταστράφηκαν συνεπής οφειλέτες ήταν να έρθει η κρίση. Κάποιοι από αυτούς.
1: Δεν ήταν όλοι πανταξίδες δηλαδή, ναι.
4: Ναι, δεν λέω.
2: Δηλαδή
4: ναι,
2: πρέπει να σε ευάλωτο θέλει να πει νοικοκυριό, να σε βλέπει ο άλλος ότι δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις για να στο κάνει αυτό. Να μην το κάνουν όλοι.
4: Ναι, θέλω να πω ότι το να είσαι ένας συνεπής, πώς να σας το πω, αυτό που λέμε νοικοκύρης, σε αντίθεση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, με τους μπαταξίδες, όλο αυτό, και ξαφνικά να πεις ότι εγώ το αφήνω να κοκκινήσει προκειμένου αυτό το πράγμα να μπορέσω να εκμεταλλευτώ, θα προκύπτει και από την οικονομική σου κατάσταση. Δηλαδή, το
0: ναι, αλλά τώρα θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος σε αυτούς που τώρα μπορεί κάποιοι να έχουν πραγματικά και μακάρι άνθρωποι να έχουν καταφέρει να ορθοποδήσουν στη ζωή τους πάλι μετά την οικονομική λέλαπα, αν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο στο αρχικό κεφάλαιο. Και όχι αυτό που ήρθε στο ενδιάμεσο. Είναι λίγο λεπτές οι γραμμές. Γι' αυτό έχει υπάρχει και τόσο μεγάλη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
4: Να ξέρετε ότι για το συγκεκριμένο θέμα η συζήτηση που υπάρχει δεν είναι αυτή στην οποία αναφέρεστε.
0: Ναι.
4: Είναι η γνωστή αντιμετώπιση όταν κάτι μας ορίζει και κυρίως ρίχνει τη μάσκα, ότι τάχα δήθεν αυτό δεν επιτρέπεται από το ενωσιακό δίκαιο.
0: Ναι, και γιατί έχουν τυφλοποιηθεί είναι... και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω αυτό, εγώ πάω στην ουσία του θέματος. Που η ουσία του θέματος δεν είναι όλο το υπόλοιπο, για μένα, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Αλλά είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη.
4: Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη.
2: Αλλά και μια μάζεμα, ένα μάζεμα προς τα φαν, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν.
4: Πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη, γιατί δεν μιλάτε με μια πολιτική δύναμη που εκφράζει την λογική του δεν πληρώνω, τη λογική της εισάχθειας ή τη λογική ενός λαϊκισμού που έρχεται να κανακέψει στρατηγικούς κακοπληρωτές που έρχονται να πατήσουν πάνω στον κόπο και στο μόχθο όλων αυτών.
0: Των υπολείπων. Σωστό. Κλείνοντας, κυρία Αποστολάκη, επειδή υπάρχει ένα προσωπικό ερώτημα από το φίλο μας τον Τάσο από την Καρδίτσα, θα φάμε λίγο χρόνο, Κώστα. Λέει: ρωτήστε την κυρία Αποστολάκη, έκανε μια επερώτηση στη Βουλή σχετικά με επιστολές που ήρθαν στην Καρδίτσα και ζητούσαν δικαιολογητικά από τον Ιαννό το Σεπτέμβριο του 20, 6 χρόνια μετά. Πήρε απάντηση από τον Υπουργό, γιατί μας ζητάνε τα λεφτά πίσω. Λέει: ευχαριστώ.
4: Όχι, δεν έχω πάρει απάντηση από τον Υπουργό ακόμη. Λέω στο φίλο μας την Καρδίτσα.
0: Και δεσμευόμαστε, μόλις η κυρία Αποστολάκη πάρει την απάντηση, να βγει να μας το πει, γιατί είναι σοβαρό το θέμα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Αποστολάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
4: Να είστε καλά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε όλους εσάς τους υπόλοιπους. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να έχετε.
0: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη, ενώ έκανε μάλιστα λόγο και για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. «Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας», δήλωσε νωρίτερα χθες η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα χθες εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα Αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσα τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση.

0: Υπενθυμίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, καταδίκασε την επίθεση. Ο κατάλογος των φρικαλαιοτήτων των ΗΠΑ κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, δήλωσε για το περιστατικό. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορουμένους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας, όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα ίδια τα παιδιά της οικογένειας, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα εγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3. Απόλυτη πρωινή ομάδα. Προς όλους εσάς ένα καλό πρωινό. Καλή σας ημέρα. Ακούτε Sky, Sky 100,3, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, 5 με 6 όπως κάθε μέρα, εδώ Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 τα Σάββατα. Σας καλημερίζουμε και σας υποδεχόμεθα και εσείς το ίδιο, στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο, από όπου και να μας ακούτε, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλους και σε όλους.

0: Πολύ μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα σήμερα. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά. Θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ και βεβαίως τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου έχουν ετοιμάσει όλα αυτά. Έχουν επιμεληθεί τον ρεπορτάζ και φυσικά με σκοπό την καλύτερη δική σας ενημέρωση για την ένταξη του νέου σας πρωινού. Το νέο πρωινό της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Κλιμακώνεται λοιπόν η ένταση μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας, με αιχμή βεβαίως πάντα την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε αρχές, θα θυμίσω, του περασμένου μήνα, σε αρχές του Αυγούστου. Η ρωσική πρεσβεία λοιπόν στη Γερμανία απέρριψε σήμερα, εχθές Τρίτη, ως αβάσιμους τους παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική τους χειρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η πρεσβεία, με ανακοίνωσή της στο Telegram, κατηγόρησε το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά το πλαίσιο της ρωσογερμανικής συνεργασίας. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό, οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας-Γερμανίας, οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης-Ρωσίας. Όλα αυτά έχουμε αντιδράσεις και βεβαίως υπέρ της Γερμανίας από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και βεβαίως από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον κύριο όπου τα πράγματα εκεί έχουν και αυτοί βεβαίως τη δική τους άποψη, τη δική τους θέση, και φυσικά έχουμε και την ανταπόκριση του ανταποκριτή μας, του Γιάννη Χανιωτάκη. Αυτό είναι το ένα και μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί την διεθνή αλλά και εσωτερική επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, τη σκληρή στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αναδεικνύει η ανάπτυξη από την Άγκυρα του ωκεανογραφικού πλοίου του Μπιτάκ Μαρμαρά για επιστημονικούς λόγους και επιστημονικές έρευνες στα νότια του Καστελορίζου, εντός της περιοχής που μονομερώς οριοθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ακόμη και σε διεθνή ύδατα, ως εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φεντιγέκας. Οι έρευνες θα συνεχιστούν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου και η Αθήνα ήδη κατήγγειλε την τουρκική δραστηριότητα ως εξελισσόμενη σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Έχει υπάρξει και η έκδοση Αντινάφτεξ, οπότε λοιπόν είμαστε εδώ, είμαστε σε αυτήν την κατάσταση και βεβαίως έχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Έχουμε και μια χθεσινή δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, στα Νέα, στο βίντεο του Γιώργου Παπαχρήστου, στο 15 λεπτά, αναφορικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω των Ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη. Ξεκαθάρισε επίσης ο κ. Γεραπετρίτης ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία. Και φυσικά σήμερα είναι και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, στην χώρα όπου έχει αναλάβει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε λοιπόν θα υπάρξει και εκεί η σχετική αντίδραση αλλά και δήλωση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Την ίδια ώρα επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πλησιάζει η ημέρα του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα όμως, ως αν άλλος σκεπτόμενος, θυμόμενος μάλλον, ήταν Πρωθυπουργός, έρχεται σήμερα και Sky Meeting στις 8 η ώρα το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάδα του για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Ως μη σεβόμενος τίποτα και κανέναν θεσμό και καμία συνήθεια η οποία υπάρχει για την Θεσσαλονίκη, θα μου πεις, δεν γίνεται στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι όμως στη Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρωθυπουργός, ο αρχηγός της Ελλάς. Οπότε λοιπόν εκεί παρουσιάζει το δικό του πρόγραμμα. Την ίδια ώρα αύριο, 3 του Σεπτέμβρη, Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, εκεί όπου θα θυμηθούν όλοι μαζί τα της ιδρύσεώς τους, του ΠΑΣΟΚ, με πολύ μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζεται, μια κινητοποίηση από όλα τα στελέχη και από όλους τους φορείς και από όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ για την Κρήτη και βεβαίως για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Επίσης σήμερα έχουμε να δούμε αν θα εκλεγεί και αντιπρόεδρος της Βουλής η κυρία Ακρίτα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που η κυρία Γεροβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα εδώ, στα εσωτερικά. Είχαμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές, με τις τιμές του ρεύματος αλλά και βεβαίως με το πετρέλαιο. Αυτά τα οποία θα δούμε και φυσικά θα ακούσουμε. Έχουμε τα θέματα με την υπόθεση της Κυψέλης, που πραγματικά τα σημάδια της κόλασης στην οποία ζούσαν ήταν όλα πραγματικά εκεί και μάλλον φώναζαν εντός εισαγωγικών, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει σοκαριστικά κενά σε αυτό το σύστημα, μια σχεδόν χειροκίνητη παιδική προστασία, σημειώνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Καταγγελίες, αγγελικές εντολές, φάκελοι νοσοκομείων και κοινωνικών υπηρεσιών που δεν συνδέονται μεταξύ τους, τα παιδιά που βρίσκονται για ένα διάστημα στο κενό και τελικά χάνονται από το ραντάρ των οποιοδήποτε υπηρεσιών, αν πούμε ότι τα είχαν βάλει στο ραντάρ τους. Το ενιαίο πρωτόκολλο συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων παραμένει ακόμη στην προεργασία. Σήμερα αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία στους γονείς του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, ενώ οι αρχές ερευνούν το παρελθόν του 43χρονου που είχε το 2020 κατηγορηθεί, να θυμίσουμε, για αρπαγή, βιασμό, σωματική βλάβη και άλλα αδικήματα εις βάρος μιας υπηκόου Γερμανίας. Ενδεχομένως να είναι η γυναίκα η οποία λέει ότι είναι Γερμανίδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα και βεβαίως στα χέρια της δικαιοσύνης. Κάπως έτσι περιγράφεται και καταγράφεται η επικαιρότητα σε μεγάλους τίτλους, όπως κανείς μπορεί να τους διαβάσει. Ο Κώστας Πανός είναι εδώ και φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συνδέει το χθες με το σήμερα και βεβαίως με τη μουσική της, με τις επιλογές της. Και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει εάν καλέσει στο 210-48-00-170 και 174. Και εμείς αμέσως τώρα πάμε στην παράθεση και ανάγνωση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη. Συνέχεια, βεβαίως, πάντα η ακρόαση των ρεπορτάζ των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κ. Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος Κομισιόν, τώρα, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει την Τετάρτη με τον κ. Ρούτε για το περιστατικό αυτό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία μετά την υβριδική αυτή επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εκφράζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Βλαδιμίρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους χειρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει ευθύνη στην Μόσχα. Δεν ανέφερε όμως που βασίζει την κατηγορία του αυτή και είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες αντί της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά τις προβλήματα από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Ανεβάζουν στροφές τα κόμματα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα Ξεκίνημα Νίκης θα μιλήσει αύριο Πέμπτη στο Ηράκλειο της Κρήτης για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη 3 του Σεπτέμβρη. Μοντέλο φορολόγησης των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργειας που ισχύει στην ενεργειακή κρίση απεργάζεται το ΠΑΣΟΚ. Πρόταση που ρίχνει καύσιμο στην κόντρα παροχολογίας με την κυβέρνηση να απαντά ότι αυτό έχει ήδη γίνει. Εκτός από την ενέργεια, ένα δεύτερο επίπεδο σύγκρουσης είναι και τα κόκκινα δάνεια. Ό,τι ακούσετε το Σάββατο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα τα δείτε να γίνονται πράξη. Τόνισε με συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβει στην Εθνική Θεσσαλονίκη με τις κοστολογημένες προτάσεις του με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όχι με διαπιστώσεις, στέλνοντας καθαρό μήνυμα ότι παραμένουμε συνεπείς και ενεργοί μέσα στην τύρβη των τελευταίων εξελίξεων, δήλωσε η πρόεδρος της Ομάδος, η κυρία Ρένα Δούρου. Με έμφαση στην κοστολόγηση και στο αφήγημα πως το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ δεν θα περιλαμβάνει καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σήμερα Θεσσαλονίκη και τις οικονομικές του προτάσεις. Φωτιά στον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας βάζει η ΔΕΗ, ανακοινώνοντας σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προϊονίζονται ένα δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές. Τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελορίζου. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύ έως και 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Η ελληνική πλευρά εξέδωσε αντιναύτεξ, ακυρώνοντας την Ναύτεξ της Τουρκίας. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτοσκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα. Στο μεταξύ, σε παραβιάσεις προχώρησαν εχθές Τρίτη τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, εχθές Τρίτη 4 τουρκικά ντρόνους έκαναν 6 παραβάσεις στο ΕΦΑΕΡ Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια τακτική. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω των Ναύτεξ που εκδίδει προς επεραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας τόνισε στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Ερωτηθεί σχετικά με την ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στην κοινοπραξία, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε κατηγορηματικά το ότι αυτό μπορεί να είναι μια έμεση αναγνώριση τουρκικού δικαιώματος. Όπως είπε, το έργο περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και μη οριοθετημένη ΑΟΣ. Αναφορικά με τη σφοδρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα στις κινήσεις ελληνικής κυβέρνησης, στα Έλληνα τουρκικά, ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό, εφόσον ασκεί κριτική, να κάνει και την αυτοκριτική του. Μετέωρο το αν θα εκλεγεί τελικά σήμερα η Έλενα Ακρίτα στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, μετά και την έντονη φημολογία ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπερψηφίσουν. Θυμίζουμε ότι η Έλενα Ακρίτα προτείνεται για τη θέση από τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αντικατασταθεί η Όλγα Γεροβασίλη, που είναι πλέον ανεξάρτητη. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημμυροδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορουμένους, οι οποίοι δήλωσαν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδος όπως την Κάσο, την Άνδρο, τη Φλόρινα και την Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες αστυνομίας για την υπόθεση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Κρίσιμη θεωρείται και η λήψη που καταθέσουν από τα ίδια τα παιδιά, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους νοσοκομείων των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Μεταξύ και το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν και το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά τα τέλη Ιουλίου. Το Brent έφτασε $95 το βαρέλι με άνοδο άνω του 5%. Περαιτέρω συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας παρανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Τζεπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου, θα προχωρήσουμε και πάλι μαζί στα βήματα για την κατασκευή νέων σταθμών. Δεκατέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 397 τραυματίστηκαν, οι 6 σοβαρά, σε 346 τροχαία που σημειώθηκαν τον Αύγουστο στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας της Αττικής. Σύμφωνα λοιπόν με την Διεύθυνση, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς συνένεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από τους πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο 27χρονες γυναίκες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Βραήλα επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Αίματηρο επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στην γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν αντίθετα στην Αττική Οδό στην περιοχή του Κοροπίου με ελεγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης. Του επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό 440 ευρώ. Προέκταση του χεριού έχει γίνει το κινητό τηλέφωνο για εμάς τους Έλληνες, αλλά πλέον λειτουργεί και ως μία από τις βασικές πύλες πρόοδος στο διαδίκτυο. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στα τέλη του 2025 οι ενεργές συνδέσεις κινητής που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων ξεπέρασαν τα 10,46 εκατομμύρια από 9,78 εκατομμύρια έναν χρόνο νωρίτερα. Και στην αθλητική επικαιρότητα, για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2 με σκορ 2-2. Ένα μέτρο μεταδόθηκε εχθές από τη τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, 5.30 Μαρκό Κηφισιά, 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και 10 και 4 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Ντέιβις, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, υπέστη κάταγμα στο αριστερό μετακάρπιο. Στην Χαλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του με τον αγγλικό σύλλογο. Ακόμη μια σημαντική διάκριση για την ελληνική αποστολή στους 20ους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο, καθώς ο Αντώνης Μέρλος κατέκτησε δεύτερη θέση στο άλμα Ισύψους και πρόσθεσε το τέταρτο μετάλλιο της Ελλάδας στο στίβο. Το χάλκινο μετάλλιο στην διοργάνωση κατέκτησε ο Στέφανος Ξένος στο τουρνουά καράτε, ενώ το χάλκινο μετάλλιο και η εθνική γυναικών στο χάντμπολ. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη, το νούμερο 33 στον κόσμο, πέρασε στο δεύτερο γύρο του US Open, νικώντας 2-1 την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο, στη Νέα Υόρκη. Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Και βεβαίως, επιστρέφοντας στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων με ό,τι νεότερο υπάρχει αυτή την ώρα, από την Αθηνά Μαράκη, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι όλων των δεδομένων και όλων των γεγονότων για το τι ακριβώς έχει συμβεί με την Γερμανία και την Ρωσία, με τις ανακοινώσεις, με τις δηλώσεις, όλα αυτά για τα οποία τόσο οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσαν εχθές, αλλά και βεβαίως απαντήσεις από τον Πούτιν, ο οποίος είναι στο Κυργιστάν, συναντάται με τον όλο αυτό η κίνηση, η κινητικότητα η οποία υπάρχει στην διεθνή επικαιρότητα, στη διεθνή γεωπολιτική κατάσταση, είναι αυτή η οποία φυσικά βεβαίως φέρνει και δηλώσεις, φέρνει αντιδηλώσεις, φέρνει αντιδράσεις και φυσικά έχουμε πολλά και να ακούσουμε αλλά και φυσικά να συζητήσουμε. Πριν όμως ακούσουμε την Αθηνά Αμαρά, και εγώ να υπενθυμίσω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί όλους εμάς σε αυτή την ξεχωριστή συναυλία που έχει ετοιμάσει για τις 14 του μηνός, ημέρα Δευτέρα, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρωμα Στάδιο. Μας περιμένουν όλοι και όλες, όλοι οι άνθρωποι του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας εκεί, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρωμα Στάδιο, διότι η μεγάλη συναυλία φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Δευτέρα λοιπόν, 14 του μηνός, με την Γαλάνη, τον Διονυσίου, τον Ταλάρα, τον Πασχαλίδη, την Σάτη, τον Τριταφυλλίδη, την Τζαλιγοπούλου και τη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmasters.gr και φυσικά περισσότερες πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πάντα οι δράσεις, όλες οι συναυλίες, όλες οι δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε έχουν σκοπό το περιβάλλον και φυσικά η αγορά δεντρελίων, αλλά και φυσικά η φροντίδα αυτών από τις διατροφεύσεις που θα ακολουθήσουν στην νέα φυτευτική περίοδο. Τι τηλεδίσουν και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μέχρι την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος στο φρουρό της Επανάστασης. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε Αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι θεωρεί τη σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό πρωινό και 100,3 στα ραδιοφωνά σας και η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, να είστε καλά με τα δικά σας μηνύματα, θα έρθω και σε αυτά. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Δευτέρας Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, ανατολή του ηλίου 5 λεπτά πριν από τις 7, δύση του ηλίου 7 λεπτά πριν τις 8 το απόγευμα και το 31 π.Χ. λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ Οκταβιανού και της συμμαχίας του Μάρκου Αντώνιου και Κλεοπάτρας. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση 3 του Σεπτεμβρίου. 1945, λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. 1958 διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι, αμοχός του, η φωνικότερη από την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ. 1966, ο Χρήστος Παπα-Νικολάου κατακτά το Αργυρό μετάλλιο στο Επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στη Βουδαπέστη με 5-0-5. 1997, έχουμε τη σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που εξαπολύει σαν σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης. 1878, γεννιέται ο Ιων Δραγούμης. Το 1883, ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσιολόγος. Ενώ το 1901 γεννιέται ο Ανδρέας Εμπερίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. 1877 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Κανάρης για ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1973 φεύγει ο Τόλκιν, ο Βρετανός συγγραφέας, τι άλλο, Χόμπιτ και Αργότερα Δαχτυλιδιών και πολλά πολλά άλλα. Ενώ σαν σήμερα φεύγει μια από τις μεγάλες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Φεύγει από τη ζωή το 1984 ο Μάνος Κατράκης. Και 2014, εδώ στα πιο κοντινά μας, φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγάλους συνθέτες, μια από τις πολύ πολύ ωραίες φωνές και μια από τις πολύ επιτυχημένες συναυλίες, το όλοι μαζί μπορούμε, στη μνήμη του. Σας σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Βαρδής.

Καλημέρα Θεοδόση Πάνου, καθώς κατέργησε τον Κεφισό. Καλημέρα, προσεχή και τον Κομβέ. Πρόσεχε και τις κάμερες και όλες και όλοι φυσικά. Δεν είναι, μόνο, δεν είναι γιατί υπάρχουν κάμερες, αλλά γιατί οφείλουμε να προσέχουμε και να δούμε πολύ πολύ προσεκτικά. Είδατε και ακούσατε μάλλον πόσα τροχαία είχαμε, δυστυχώς, και ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς αυτήν την ώρα, επαγγελματίες και μην, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλημέρα στην κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων. Καλημέρα, καλό πρωινό Τάνια από την Κυψέλη. Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη, από την Καγκουροχώρα. Καλημέρα, Κάμο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και να και ο Τάκαρος επέστρεψε στην εργασία του. Καλημέρα, Τάκαρε, ελπίζω να ξεκουράστηκες λίγο. Θα έχεις και κάτι άλλο, φαντάζομαι, θα κρατήσεις και για τις υπόλοιπες, για τους επόμενους μήνες. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και μετά τον Τόνι Βαρδί, λίγα χρόνια μετά, το 2021, ίσως μία από τις σημαντικότερες και σπουδαιότερους συνθέτες της ελληνικής μουσικής, της ιστορίας, πολιτικός αλλά και συγγραφέας, πολύ συζητημένη προσωπικότητα, φεύγει από τη ζωή το 2021, ο Μίκης Θεοδωράκης.

0: είστε καλά, καλημέρες, καλό καλό πρωινό, καλή δύναμη και να δούμε λίγο ακόμα, να ειδούμε τι θα δούμε είναι το θέμα και πάμε σε όλα αυτά που έχουμε μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, Γερμανίας και Ρωσίας, Ευρώπης και Ρωσίας, διότι κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους, θυμίζουμε στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο, στον προηγούμενο μήνα, περισσότερα από τον Κώστα Αργυρό από την Deutsche Welle.
1: Είχαμε πριν από λίγο μια κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, Ντόμπριντ και Βάντεφουλ, οι οποίοι δήλωσαν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν από την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες πίσω από την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου βρίσκεται η Ρωσία. Ο κύριος Βάντεφουλ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είμαστε πολεμικός στόχος και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα, καθώς θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στόχος τέτοιων επιθέσεων.
2: Και ποια είναι αυτά τα μέτρα?
1: Το Βερολίνο λοιπόν θα κλείσει εδώ στη Βόνη, στο Bad Godesberg, την παλιά πρεσβεία, το μεγάλο υπερπροξενείο όπως το λένε, το μεγάλο προξενείο της Ρωσίας, το οποίο στεγάζει βέβαια πάρα πολύ προσωπικό και πολλοί θεωρούν ότι εμπλέκεται και σε σενάρια μυστικών υπηρεσιών. Θα κλείσει επίσης το πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο, το ρωσικό σπίτι όπως το λένε, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι έλεγχοι για Ρώσους πολίτες που εισέρχονται στο γερμανικό έδαφος, στη Γερμανία.
2: Και μοιάζουν
1: Γερμανία, το Βερολίνο,
2: με διπλωματικές κινήσεις, ναι. Ωστόσο είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να τελειώσει, να κλείσει τον όποιο πιθανό ρωσικό θύλακα επί γερμανικού εδάφους.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για κάποιους πράκτορες μιας χρήσης, όπως τους λένε, πράκτορες χαμηλού επίπεδου, που αναλαμβάνουν ακριβώς να κάνουν μία φορά τέτοιες αποστολές. Θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι εδώ στη Γερμανία και θέλουν, ελπίζουν, κλείνοντας προξενείο και ρωσικό σπίτι που θεωρούνται κέντρα συνεννόησης και συντονισμού για τέτοιες επιχειρήσεις, θεωρούν ότι θα μπορέσουν να περιορίσουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Και βεβαίως περιμένουν και περισσότερη βοήθεια από την Ευρώπη και περιμένουν επίσης και περισσότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, κάτι που θα ζητήσει ο κύριος Βάντεφουλ από τους ομολόγους του απόψε το βράδυ και στο Δουβλίνο.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώχαν Βάντεφουλ, υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας. Τα μοτίβα και οι πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σε δήλωση τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντί οποιασδήποτε απειλής. Ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει την Τετάρτη με τον κύριο Ρούτε για το περιστατικό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από τη Χρύσα Τσίχλη.
3: Μόλις λίγα λεπτά από τις γερμανικές ανακοινώσεις, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προχώρησε σε ανάρτηση στο X, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί στο πλευρό της Γερμανίας και προσθέτοντας πως οι Ευρωπαίοι θα διατηρήσουν την Ένωση ενωμένη παρά τις κλιμακούμενες και σοβαρές ενέργειες. Το μήνυμα είναι σαφές, έγραψε. Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα περάσουν χωρίς σαφή απάντηση. Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να αντισταθούμε στη ρωσική επιθετικότητα. Θα αποτρέψουμε όποιον επιδιώκει να υπονομεύσει την ελευθερία και την ασφάλειά μας. Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, αλλά θα αποτύχει. Η φον ντερ Λάιεν προανήγγειλε ότι θα συζητήσει για το θέμα αύριο με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο οποίος επίσης εξέφρασε σε ανάρτησή του την αλληλεγγύη της συμμαχίας μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία. Ο Μαρκ Ρούτε έκανε λόγο για ξεκάθαρα στοιχεία και χαιρέτησε τα μέτρα που ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση ως απάντηση.
2: Υπάρχει όμως και μια πρώτη σφιγμομέτρηση, αντίδραση αν μπορώ να πω από τη Μόσχα, που κάνει λόγο για αντιρωσικές ενέργειες.
3: Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, αποδίδοντας προφανώς σε αντιρωσικό αίσθημα τις καταγγελίες του Βερολίνου.
0: Τώρα, Βλαντιμίρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους χειρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στην Μόσχα. Δεν ανέφερε πάντως σε τι βασίζεται η κατηγορία του. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματά της που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Μέρτς. Την πλήρη τώρα αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εκφράζει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο X, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Είχαμε την τεράστια από τον Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε τον συνεργάτη μας, ανταποκριτή μας από το Λονδίνο, Γιάννη Χανιωτάκη.
4: Δήλωσή του ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξέφρασε την αλληλεγγύη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Γερμανία, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Ρωσίας ως απρόκλητες και απερίσκεπτες. Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, οι ρωσικές προσπάθειες υπονομεύουν την ενωμένη μας αποφασιστικότητα και την προθυμία μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και είναι προσπάθειες μάταιες και καταδικασμένες να αποτύχουν. Αναφέρθηκε μάλιστα, Λένα, και ο Βρετανός Πρωθυπουργός στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δείχνουν ότι επιθέσεις αυτού του είδους θα έρθουν αντιμέτωπες με την αποφασιστικότητα των συμμάχων. Ενώ επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση του Λονδίνου για στήριξη της Ουκρανίας και να σας θυμίσω βέβαια ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ξένο σε ενέργειες εχθρικών κρατών. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που στο στόχαστρο μπήκαν περιουσιακά στοιχεία του πρώην Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ.

0: Ερχόμαστε εσωτερική επικαιρότητα και η υψηλότερη αιτία τώρα κατέγραψε ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης και πλέον η αύξηση των επιτοκίων πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 7η θέση και μπορεί να λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στην ενέργεια που σκαρφαλώνει στο 15,3% και με έναν δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές, καθώς υπάρχει και φωτιά στον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, βάζει η ΔΕΗ, ανακοινώνοντας σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προϊονίζουν ένα δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές. Χρήστος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
1: Πιστεύω ότι οι τιμές έχουν ανέβει γενικά, έχουν ακριβήνει τα πάντα.
2: Άλμα του πληθωρισμού στην Ελλάδα καταγράφει για τον Αύγουστο. Η Eurostat από το 2,7% ανέβηκε στο 3,7%, η 7η υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη. Παρότι οι τιμές στα τρόφιμα συγκρατήθηκαν, η ενέργεια κατά πρώτο λόγο και οι υπηρεσίες δευτερευόντως ήταν οι συνιστώσεις της εκτόξευσης.
3: Όπως και να το μετρήσουμε, το πρόβλημα είναι στην Ελλάδα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Yes. Λίγο πάνω από το μέσο όρο, λίγο κάτω από το μέσο όρο. Όταν είναι λίγο πάνω γίνεται χαμός, όταν είναι λίγο κάτω δεν το συζητά κανείς.
2: Όλα αυτά την ώρα που έχει τεθεί σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με 1.740 κωδικούς σούπερ μάρκετ και μεσοσταθμική μείωση 9,5%.
4: Ζυμαρικά, όσπρια, καθαριστικά. Έχει αρκετά προϊόντα.
5: Μέχρι στιγμής εγώ δεν είδα κάτι που να πω wow, κάτι έγινε.
2: Ένα στους 5 κωδικούς επώνυμων προϊόντων έχει διψήφια μείωση που φτάνει έως και το 44%.
6: Στις σοκολάτες έχουμε μέση μείωση το 12,5% και 9 κωδικούς με πάνω από 20. Τα γαλακτοκομικά σύνολο έχουμε στο 9%. Στο κρέας υπάρχει περίπτωση και να μην βγάζουν οι αλυσίδες καθόλου, λεφτά είναι και να μπαίνουν μέσα.
7: Η κρέας που πήρα υπάρχει μια μικρή μείωση, αλλά...
2: Η μελέτη πάντως των στοιχείων της πλατφόρμας Πόσο Κάνει δείχνει ότι παρά τις σημαντικές μειώσεις, αρκετά προϊόντα συνεχίζουν να έχουν υψηλότερη τιμή από ό,τι στις αρχές Ιουλίου, όταν και έγινε γνωστή η πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Γεγονός που σημαίνει ότι το μορατόριο στις αυξήσεις τιμών που είχε συμφωνηθεί για τον Αύγουστο δεν τηρήθηκε στο σύνολό του.
8: Αυτό που συνέβαιναν δηλαδή στις εκπτώσεις, ανέβαζαν την τιμή και μετά η τιμή ήταν υψηλότερη από την αρχική τιμή. Το βλέπουμε και στην κατάσταση αυτών των 1.700 κωδικών.
2: Για παράδειγμα, γάλα συμπυκνωμένο σε συσκευασία των 6 κόστιζε στις 8 Ιουλίου 5,59 ευρώ. Στο τέλος Αυγούστου είχε εκτοξευθεί στα 7,54 ευρώ για να υποχωρήσει στα 6,78% με τη μείωση, παραμένοντας όμως πάνω από 20% ψηλότερα από την τιμή του Ιουλίου.
0: Τώρα, διαβάζοντας από το δίκτυο της εφημερίδας Καθημερινή, η τελευταία σελίδα της ομών της Καθημερινής, βλέπουμε και διαβάζουμε ότι στο 1,7 μείωσε η Moody's την εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ελλάδος φέτος το 27 και από το 2,1 πριν, ωστόσο επισημαίνει πως παραμένει ισχυρή. Ο οίκος υπογραμμίζει πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν οδηγήσει σε βελτιώσεις θεσμούς αλλά και στη διακυβέρνηση, σε ισχυρότερες επενδύσεις και ένα υγιέστερο τραπεζικό τομέα. Η ισχυρή απορρόφηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη την επόμενα χρόνια, όπως εκτιμά, αντισταθμίζοντας έτσι εν μέρη προκλήσεις όπως τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία. Στα κύρια επιστοτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος, η Moody's τοποθετεί το ισχυρό ιστορικό εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης χρέους, τις περιορισμένες ανάγκες δανεισμού, καθώς και τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην παράθεση των δεδομένων της οικονομίας μας. Ερχόμαστε τώρα στις γεωπολιτικές αλλαγές, διότι σε ταραγμένα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων η κατεύθυνση θα κριθεί και από την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος και της Κύπρου. Στο τουρκικό κρεσέντο, η Αθήνα διεθνοποιεί την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και στέλνει μήνυμα ετοιμότητας προς πάσα κατεύθυνση. Μαρία Τσιλνίκου στο ρεπορτάζ.
9: Με την Άγκυρα να εντείνει τις προκλήσεις της, ο Νίκος Δένδιας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς να την κατονομάσει, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Wicklow.
10: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο. Για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
9: Αχίλιος Στέρνα για την Τουρκία η ασπίδα του Αχιλλέα, με τον Νίκο Δένδια να αναδεικνύει τη σημασία της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ ως την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών.
10: Μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα. Ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.
9: Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο για την ανάπτυξη του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρουσιάζουν τη συμφωνία ως μια κίνηση που ενισχύει τον αμυντικό άξονα Αθήνα-Τελαβίβ και σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις στρέφεται κατά της Τουρκίας.
0: Τουρκική πάντως κινητικότητα λοιπόν, καταγράφηκε νότια του Καστελορίζου. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Αταλίας εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ ως τις 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Η ελληνική πλευρά, όπως όφιλε, εξέδωσε αντιναύτεξ, ακυρώνοντας την ναύτεξ της Τουρκίας. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτό σκάφος ανοιχτής θάλασσας του λιμενικού σώματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική αυτή δραστηριότητα. Στο μεταξύ, σε παραβιάσεις προχώρησαν χθες τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, 4 τουρκικά drones έκαναν 6 παραβάσεις στο FAR Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον εθνικό αέριο χώρο στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Τώρα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω των ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας, τόνισε στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στην δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από την άλλη χώρα. Ερωτηθεί σχετικά με την ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στην κοινοπραξία, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε κατηγορηματικά ότι αυτό μπορεί να είναι μια έμεση αναγνώριση τουρκικού δικαιώματος και, όπως είπε, το έργο περνά από ελληνική φαλοκρηπίδα και μη οριοθετημένη ΑΟΣ.
11: Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι το έργο αυτό περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετημένη. Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα στην θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το έργο. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα. Ούτως ή άλλως το διεθνές δίκαιο προβλέπει σαφέστατες διαδικασίες ενημέρωσης. Οι ναύτεξ οι οποίες εκδίδονται είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοείας. Η ενημέρωση συνεπώς είναι θεμητή και προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα ακολουθηθεί τυπικά το διεθνές δίκαιο. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία. Η ουσία ποια είναι, ότι πράγματι μπορούμε να προσπαθούμε να απομειώνουμε εντάσεις, να βελτιώνουμε τις διμερείς σχέσεις, να έχουμε ηρεμία. Ποτέ δεν θα υπάρξει απόλυτη ηρεμία στις σχέσεις μας, εάν δεν οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας. Μπορεί αυτό να συμβεί σήμερα, αύριο, σε κάποια χρόνια. Αλλά να έχει ο ελληνικός λαός μία πλήρη κατανόηση ότι μόνον τότε θα έχουμε μακρά ειρήνη στην περιοχή μας.
0: Αναφορικά τώρα με τη σφοδρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα σκηνής ελληνικής κυβέρνησης στέλνων τουρκικά, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γέρα Πετρίτης κάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό, εφόσον ασκεί κριτική, να κάνει και την αυτοκριτική του. Αλλάζουμε θέμα και μοντέλο φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργεια που ίσχυε στην ενεργειακή κρίση. Απεργάζεται το ΠΑΣΟΚ. Πρόταση λοιπόν που ρίχνει καύσιμο στην κόντρα παροχολογίας με την κυβέρνηση να απαντά ότι αυτό έχει ήδη γίνει. Ενώ εκτός από την ενέργεια, ένα δεύτερο επίπεδο σύγκρουσης είναι και τα κόκκινα δάνεια. Ρεπορτάζ αναλυτικό από τη Δέσμηνα Βλεπάκη.
12: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της ΔΕ.
13: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ναι, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη.
14: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
12: Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για διαστρέβλωση της πραγματικότητας, απαντώντας στις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια.
13: Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνονται με τους δανειολήπτες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια, ως κυβέρνηση, έφερε τον νόμο προστασίας καθολικής της πρώτης κατοικίας.
3: Αυτές οι συζητήσεις είναι συζητήσεις οι οποίες δεν μας τιμούν, νομίζω, ως πολιτικό σύστημα. Για ποιο λόγο όχι εμείς, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να είναι με τα φαντ.
12: Η μάχη για τη δεύτερη θέση συνεχίζεται. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο.
13: Ο κύριος Τσίπρας πήρε απόφαση να ξαναμπεί στο πολιτικό προσκήνιο. Δικαίωμά του δημοκρατικό. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Έχουν κριθεί ως πρωθυπουργοί και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας.
15: Αυτού του είδους την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ την εκλαμβάνω σαν έκφραση άγχους επιβίωσης. Και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Αλλά εμάς δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ, δεν μας αφορά καθόλου.
12: Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν και τα άλλα κόμματα.
16: Την ώρα που ο υπουργός θα κάνει εξαγγελίες από μέσα, απ' έξω, ο κόσμος θα κάνει οι εργαζόμενοι θα κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες για το πώς πρέπει να ζει κάποιος σήμερα.
17: Ο Πρωθυπουργός παριστάνει τον τροχονόμο της Εσχοκέρδειας.
18: Πάμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη ρύθμιση της αγοράς, για το φορολογικό σύστημα.
12: Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ. Ξέρουμε καλά όλοι.
0: Υπενθυμίζουμε σήμερα το απόγευμα στις 8 και ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα αναφορικά μέτα της οικονομίας, ενώ αύριο το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για όλα αυτά με αφορμή και την επέτειο ίδρυσης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό πρωινό. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα εδώ από τον Πέμπτο. Μας φροντίζει εδώ, επιμελείται τον καφέδων μας. Σε καλά Σωτήρη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στην κυρία Φροντίδα από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στην κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, στη Μαρία από το Χαλάνδρι, στον κύριο Στέφανο από το Γέρακα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και του Πέτρου Μωραΐτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι πλέον φανερό ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα αφήσει να πέσει οτιδήποτε λέγεται από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ακόμη και αν αυτό εξυπηρετεί το αφήγημα στροφής προς τα δεξιά. Οι αναφορές του κυρίου Τσούτσια εδώ στον Sky ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρκετό λάος, λοξοδρόμησε τις πορείες και έβγαλε απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό τα στελέχη που αναδείχθηκαν επί των ημερών του. Μια μέρα μετά, ο πρώην Πρωθυπουργός επανήλθε με όχημα την Woke Agenda και την πλατφόρμα του ΕΟΠ, πολιτικός φερετζές, η δεξιά, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
19: Φουντώνει ο πόλεμος κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ρίχνει ο ίδιος το δεύτερο χτύπημα μέσα σε λίγα 24 ώρα και ανοίγει ξανά τα χαρακόμματα για τη Woke Agenda με αφορμή τις επιλογές φίλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠ.
20: Το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
21: Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση, στο δημοσίευμα το σημερινό, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα. Για μένα είναι υπερήφανη πολιτική. Τον κόσμο δεν τον νοιάζουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, το γυνάτι οποιοδήποτε. Το λέω και το εννοώ, τον κόσμο τον νοιάζουν οι πολιτικές.
19: Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήκωσε το γάντι, απαντώντας ότι στον ΕΟΠ έγινε ένα λάθος που διορθώθηκε και έριξε ένα πολιτικό καρφί.
22: Ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς στον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση. Αγαπημένε μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε. Ψυχραιμία.
19: Είχε προηγηθεί το λίγον από λάος με τον Γιώργο Καρατζαφέρη να ανοίγει τον παλιό φάκελο των μεταγραφών Γεωργιάδη και Βορύδη από τον λαό στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά.
23: Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και το Βορύδη. Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει. Δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτό δεν την έχει.
19: Ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε στην κριτική Σαμαρά για τη διεύρυνση με καραμαλή, υπενθυμίζοντας το μεσήνιο πολιτικό ότι ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας είχε φέρει στο κόμμα και τον πολιτικό του μέντορα μαζί με άλλα στελέχη.
3: Το είχε κάνει, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε με τον Ευάγγελο Αβέροφ που ήρθε από το κόμμα των Φιλελευθέρων και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και αργότερα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Θανάση Κανελόπουλο.
19: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπενθύμησε στον Αντώνη Σαμαρά το Υπουργικό Συμβούλιο του, όπου στο τραπέζι κάθονταν στελέχη από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Λάος.
24: Κάναμε μια συμμαχία για να σώσουμε τη χώρα και το καταφέραμε. Άρα λοιπόν, τι νόημα έχουν αυτές οι κουβέντες.
19: Στον καυγά μπήκε και η ελληνική λύση.
22: Μαλώνει ο μασέρ του γάμου ομοφιλοφίλων Άδωνης Γεωργιάδης με τον πολιτικό του μέντορα Αντώνη Σαμαρά και χαλάει μια φιλία πολλών ετών.
19: η οποία ανακοίνωσε ότι οι επιλογές άλλο και ακαθόριστο αφαιρέθηκαν από την πλατφόρμα.
0: Ο στενότερος συνεργάτης επί των ημερών του μεγάλου Μαξίμου Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος και τον ακούτε εδώ κάθε μέρα μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο 11 με 12, έδωσε χθες απάντηση, διότι επειδή η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά στον ΕΟΠΗ, στο φίλο του ασθενή, υπήρχε η ένδειξη άρεν θύλει άλλο. Κάτι που οφείλεται στα διεθνή πρότυπα ISO. Δήλωσε στην εκπομπή εχθές Evening Report στο One, ο δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, κ. Γιώργος Μουρούτης. Θα το ακούσετε και εδώ βεβαίως. Θα το συζητήσει και με τον Δημήτρη Στούμπο στις 11 το πρωί. Εδώ,

0: όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μία μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε αναρτήση του, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί την σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. «Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και την οικονομία τους να καταραίει ολοκληρωτικά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι το Ιράν απλώς βιώνει το αναπόφευκτο και διερωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο ιρανικός λαός και θα αγωνιστεί. Εν τω μεταξύ, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσα τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, καταδίκασε την επίθεση στο γάμο. Ο κατάλογος των φρεκαλαιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, δήλωσε για το περιστατικό. Οι Ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, ως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δήλωσε ο συνταγματάρχης Ζολ Φαγκάρι, εκπρόσωπος του κεντρικού στρατηγίου του Ιράν. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων.

0: σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους πέντε, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους τέσσερις χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα ίδια τα παιδιά της οικογένειας. Ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χθες, διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάηκε ολοσχερός στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για να βρεθεί η αιτία της πυρκαγιάς. Για την link face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα γκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ωραία το τραγούδι, έχει πολύ ωραία μηνύματα, να σας πω την αλήθεια, και θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το τραγούδι και όλα όσα λέει. Κυρίως ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πολύ φοβάμαι, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, θα μου πεις δεν είναι αισιόδοξο το μήνυμα που εκπέμπει σήμερα το πρωί, ψάλτη. Με αφορμή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και αυτά τα οποία ατέρμονα γίνονται εντός των συνόρων, είναι για να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, αλλά θα εξηγηθώ και αργότερα. Καταρχάς, φίλοι ακροατές, πάλι ζέστη, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία? Δηλαδή, σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου πρωί, 4 και 4. Αφού σκέφτηκα το πρωί, λέω ρε παιδί μου, να το πω διαφορετικά, η πιο ωραία ώρα, του λέω και στον Κωστάκη απέναντι που είναι στην ρύθμιση των ήχων, ο οποίος θεωρητικά και αυτός είναι μηχανόβιος, αλλά τώρα τελευταία όλο με αυτοκίνητο κυκλοφορεί, τα έχει παρατήσει τα της μηχανής. Εμείς λοιπόν τα παπούδια που καβαλάμε τη μηχανή και κατεβαίνουμε από τα βόρεια προάστια που λέει φίλος ακροατής, είναι η πιο ωραία φάση 4 η ώρα το πρωί. Το σπίτι μέσα είναι φούρνος. Όταν σας λέω φούρνος, φούρνος. Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα λάθος εκεί κατασκευαστικό με το air condition, το οποίο δεν μπορούμε να το ανάψουμε γιατί χτυπάει πάνω στο κεφάλι μας, οπότε την πατήσαμε, οπότε με έναν ανεμιστήρα τι δουλειά να κάνεις. Έρχεται και ο Άρης ο σκύλος και αυτός πάνω στο κεφάλι μας, γιατί έχει μια ανησυχία γενικότερα τώρα τελευταία, μεγάλωσε και αυτός. Οπότε λέμε λοιπόν να απολαύσουμε τη διαδρομή ρε παιδί μου, αυτά τα περίπου ξέρω εγώ 25 λεπτά που κάνουμε, γιατί σιγά σιγά κατεβαίνουμε, γιατί φοβάται το θεριό το Γιάννη και ο Γιάννης το θεριό, με αφορμή και τα γεγονότα που συμβαίνουν με τις μοτοσυκλέτες. Έβλεπα σήμερα κάποια στοιχεία που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν ότι το τελευταίο 8μηνο έχουν γίνει λέει 2.300 τροχέα με μηχανές. Σας έχω πει τη φάση, έτσι. Ανάβει πράσινο φανάρι και εγώ δεν ξεκινάω. Περιμένω, λέω κάποιος τελευταίος θα περάσει από την άλλη μεριά. Με αφορμή και αυτό που έγινε χθες με τους 3 νεκρούς. Λοιπόν, τρέμει το φιλοκάρδημα, αλλά τι να κάνω, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, και πάλι ζέστη. Και πάλι ζέστη. Θα τελειώσει αυτό το πράγμα που περπατάμε τώρα. Διαβάζω λοιπόν στοιχεία τα οποία ανέβασε ο κύριος Θεόδωρος Κολυδάς, συνταξιούχος πλέον, μετρολόγος βεβαίως, SAE. Ο Αύγουστος λέει ήταν σαφώς θερμότερος από τα συνήθεια επίπεδα της περίοδου 2005-2026, χωρίς λέει να πλησιάζει ακραίες κορυφές των θερμότερων αντίστοιχων περιόδων του παρελθόντος. Στη μέση θερμοκρασία, λέει, ο Αύγουστος ο φετινός εμφανίζει απόκτηση περίπου συν 0,72, δηλαδή, εντάξει, όχι πάρα πολύ, αλλά πιο ψηλά, και κατατάσσεται, λέει, τέταρτος θερμότερος της περίοδου. Θερμότεροι ήταν ο Αύγουστος του 10, του 24 και του 21. Ο φετινός Αύγουστος ήταν θερμός, αλλά όχι λέει στην κατηγορία των πραγματικών ακραίων ετών. Και δίνει και άλλα στοιχεία ο άνθρωπος αναφορικά με τον Αύγουστο. Εν τω μεταξύ και αυτό το είναι τραγούδι αυτό, γιατί μου το λένε και εμένα και εγώ δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Σου χρωστάω ένα Αύγουστο, μου χρωστάς ένα Αύγουστο, τι είναι αυτό, τραγούδι είναι, καλά. Εντάξει, βάλτε και αυτό στα χρωστούμενα, Κωστάκι. Δεν θα βρούμε άκρη στην ιστορία αυτή. Λοιπόν, υποκανονικές συνθήκες λοιπόν, θα ήθελα σήμερα τώρα που υποτίθεται ότι είμαστε ακόμα στην 52η μέρα του Αυγούστου που λένε κάτι φίλοι μου και λοιπά, γιατί κάνει και ζέστη με αυτή την έννοια, να μιλάμε για τον κατάλογο, λέει, με τις καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Βγήκε λοιπόν αυτός ο κατάλογος, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει καμία πόλη στις 10 πρώτες. Θα μου πεις, η Αθήνα, ποιες άλλες πόλεις? Όχι, δεν είναι ισχύ αυτό. Υπάρχουν και άλλες πόλεις για να μπορέσει να ζήσει κάποιος, να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές κλπ. Αλλά για να μην σας ζαλίζω, η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος για δεύτερη χρονιά είναι η Κοπενχάγη. Γιατί λέει, έχει, προσέξτε, συνδυασμός κορυφαίων επιδόσεων στη σταθερότητα και τις υποδομές, στο εξαιρετικό λιπολογιστικό και φυσικό περιβάλλον και στην υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, παρακαλώ πάρα πολύ. Η έρευνα έγινε, λέει, σε 173 μεγαλοπόλεις παγκοσμίως, όπου εκεί, λέει, μπήκαν διάφορα κριτήρια όπως είναι η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός, μάλιστα. Άρα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Κοπεχάγη, δεν ξέρω αν έχετε πάει η Κοπεχάγη, έχω να πάω χρόνια να σας πω την αλήθεια, εντάξει, μπορεί να έχει αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη, λέει, αναρριχήθηκε 3 θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 66η θέση, χαμηλά, πολύ χαμηλά, Βελτιώθηκαν εκεί, λέει, οι δείκτες σταθερότητας. Εκάμφθη η εγκληματικότητα. Ποια εγκληματικότητα? Χθες η άλλη μια γυναίκα να πήγε μακέρωσε δύο. Η μία που έχασε τη ζωή της ήταν και αντιπρόεδρος της Τράπεζας της Αμερικής. Τα μάθα αργότερα, το απόγευμα χθες, με αφορμή και ανακοινώσεις που κάνανε εκεί. Το Vancouver επίσης, λέει, έχει τσιμπήσει και βρίσκεται στην ένατη θέση. Καταβαραθρώθηκαν, λέει, οι πόλεις που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου του κόλπου. Μάλιστα. Η Ασία ανέβηκε, λέει, αρκετά. Αλλά για να μην σας λέω πάρα πολλά, δεν έχει κανένα νόημα τώρα, αλλά άρεσε αυτό να σας πω την αλήθεια. Άρα λοιπόν, Κοπενχάγη πρώτη, Βιέννη, Ουστεράιχ δεύτερη, Αυστρία, Μελβούρνη τρίτη, Σίδνεϊ τέταρτο, Ζυρίχη πέμπτη, η Γενέβη έκτη, η Οσάκα στην Ιαπωνία στην έβδομη θέση, η Αδελαϊδα όγδοη, το Βανκούβερ ένατο και τέλος στη δέκατη θέση το Τόκιο στην Ιαπωνία. Αυτές, λέει, είναι οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Καταλάβαμε. Δεν είμαστε εμείς όμως. Δεν είμαστε εμείς, Κωστάκη. Έχουμε θεματάκια εμείς, μικρά μεγάλα, υποδομές ενδεχομένως, κυκλοφοριακό, κόμβος. Το ξέρεις, θυμάσαι την ατάκα την ωραία της ελληνικής ταινίας. Χωριό, αλλά κόμβος. Το θυμάσαι αυτό που είχα πάει ένα ζευγαράκι περίεργο και λοιπά. Και λέει, στο χωριό, λέει, χωριό, λέει, αλλά κόμβος. Να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με την κίνηση, παιδιά. Διότι η κίνηση είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ο Λιομιχάλης Γαρ. Εδώ στη δική μας οικογένεια. Κατά τα άλλα, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις, φίλε ακροατή, σήμερα. Δηλαδή, εγώ γενικά έχω μια, ρε παιδί μου, θέλω να έχω μια αισιόδοξη ματιά για τα πράγματα, αλλά ακούγοντας καταρχάς τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γερμανία με αφορμή αυτή την, θα λέει κανείς, ψυχροπολεμική κατάσταση η οποία εξελίσσεται με τη Ρωσία, με αφορμή και τις ανακοινώσεις που κάνανε χθες οι Γερμανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών για το χτύπημα, για το ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και επειδή μίλησα και με τους συναδέλφους εκεί της Deutsche Welle, μου λέγανε ότι η Λειψία, το αεροδρόμιο, λέει, είναι κομβική σημασίας για τα πυρομαχικά τα οποία μεταφέρονται, λέει, από δυτικές χώρες ή χώρες οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στην Ουκρανία, στην Πολωνία και από εκεί στην ίδια την Ουκρανία για να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν και μέτρα, κλείσανε διπλωματικές αποστολές, κάτι ρωσικά σπίτια, κάτι διώξανε και τον πρέσβη, νομίζω, μάλλον εκλήθηκε ο πρέσβης στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών για να διαμαρτυρηθεί το Βερολίνο. Άρα έχουμε ένα ζήτημα εκεί. Έχουμε τα θέματα τα οποία τρέχουν στη Μέση Ανατολή, τα οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστα είναι, με αυτά τα οποία τεκταίνονται ως περιραίους ατμόσφαιρα τους τελευταίους 6 μήνες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Άρα και εκεί έχουμε ένα δεύτερο ζήτημα. Έχουμε ως απόρρια της Μέσης Ανατολής του πολέμου τα ενεργειακά τα οποία τσουρουφλάνε και ακουμπάνε και εμάς. Χθες μιλούσαμε με έναν ειδικό, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Έχω ήδη συνεννοηθεί γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των προϊόντων διεθνώς. Εννοώ τα γνωστά και μη εξαιρετικά κλειθάρια, σιτάρια, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία είναι χρηματιστηριακής αξίας, τα οποία όλο και τσιμπάνε. Άρα και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά που φαίνεται ότι πάλι ζεσταίνεται το κλίμα. Τώρα άνοιξα σήμερα το γνωστό Marine Traffic για να δω λίγο τι γίνεται στα στενά του Ορμούς. Όμως έψαχνα να βρω αυτό το τουρκικό πλοίο, το Tubitak Marmara. Αυτό είναι ερευνητικό πλοίο, λέει, της Τουρκίας, το οποίο έχει πάει σε ένα σημείο που υποτίθεται ότι η Τουρκία έχει ανακοινώσει εθνικό θαλάσσιο πάρκο νότια του Καστελορίζου. Περιέργως πώς, το λέω και για το Υπουργείο Εξωτερικών αν ακούει τέτοια ώρα. Το Marine Traffic, αν πάει κανείς κοντά νοτίως του Καστελορίζου, αναφέρει ότι εκεί υπάρχει, λέει, εθνικό θαλάσσιο πάρκο με το όνομα Φετιγέ Κάς. Ενώ δεν έχει το αντίστοιχο, υποτίθεται, της Τουρκίας που ανακοίνωσε μεταξύ Σαμοθράκης και, πώς το λένε, και Λέσβου. Εκεί δεν λέει τίποτα. Αλλά λέει κάτω ότι τώρα πώς έγινε αυτό, Μπορώ να καταλάβω. Το τουρκικό πλοίο λοιπόν βρίσκεται εκεί. Το Τουμπιτάκ Μαρμαρά, αυτό το ερευνητικό πλοίο, ένα μικρό πλοίο, το οποίο από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι πληροφορήθη, παρακολουθείται κοντά από πολεμικό σκάφος του πολεμικού ναυτικού της χώρας μας. Λοιπόν, διότι εκεί βγήκε μια νότα από την πλευρά της Τουρκίας για αυτές τις έρευνες επί του ύδατος, λέει, προσέξτε, όχι επί του πεδάφους της θάλασσας. Βγάλαμε εμείς άλλη νότα η οποία λέει ότι δεν μπορεί να εκδίδει η Τουρκία για το συγκεκριμένο σημείο, διότι το σημείο αυτό ανήκει στην Ελλάδα. Αλλά το τουρκικό πλοίο λοιπόν, το ωκεανογραφικό, βρίσκεται εκεί για επιστημονικές έρευνες, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε σε καλό δρόμο, δεν είμαστε? Πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε, μάλιστα, μάλιστα. Η οικονομία γενικώς διεθνώς δεν πολύ πάει και καλά. Έβλεπα κάποια στοιχεία για τα κρατικά ομόλογα, θα σας πω αναλυτικά τα δεδομένα. Εμείς, όχι περίεργος πώς, δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι αναταράξεις στα κρατικά ομόλογα, παρά το γεγονός ότι συμπαρασύρουν και τα προφανώς ελληνικά ομόλογα και έχουμε τσιμπήσει, είμαστε γενικώς σε απάνεμα νερά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Θα σας πω τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, μετά τις 6.30, έτσι λίγο για να καταλάβετε τι γίνεται και τι πιέσεις ασκούνται, λέει τώρα. Είχαμε τις ανακοινώσεις χθες για τον πληθωρισμό, 3,7 ο πληθωρισμός, όχι ευχάριστα νέα. Είχαμε τα τιμολόγια του ρεύματος που ο μεγάλος πάροχος στα πράσινα τιμολόγια ανακοίνωσε μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, αφού δεν μπορούσε να απορροφήσει άλλα τα πράγματα, αυξήσεις. Βέβαια έκανε και την έκπληξη για ένα τιμολόγιο το οποίο έχει πολύ χαμηλές τιμές. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον άνθρωπό μας αργότερα εκεί στις 11 και 4. Στις 11 και 4 ωραίος. Στις 7 και 4 δίπλα έπεσα, παιδιά. Δίπλα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, είμαστε με ανοιχτά ζητήματα και ανοιχτά θέματα από όλες τις πλευρές σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς εδώ πέρα, εντωμεταξύ, εντός των ζυνόρων, θα έλεγε κανείς ότι, ρε παιδί μου, το πολιτικό υλικό του τόπου, δεν ξέρω, έχει άλλη συχνότητα, βρίσκεται αλλού, ενδιαφέρεται για άλλα ζητήματα, πιο μικροκομματικής αίσθησης, θα έλεγε κανείς. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη? Διότι πρώτον, θυμίζω ότι υπάρχει το ζήτημα της εκλογής της κυρίας Ακρίτα. Και ακούω διάφορα χθες και μου λένε από εδώ και από εκεί, και αν θα ψηφίσουμε και δεν θα ψηφίσουμε και τι θα γίνει. Λες και τώρα η επιλογή της πέμπτης αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε ένα πρόσωπο το οποίο, ο καθένας έχει τις ιδιομορφίες του και τις ιδιαιτερότητές του. Αλλά δεν είναι το μείζον πολιτικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που σας λέω. Μου έρχονται από εδώ και από εκεί τι θα γίνει και πως θα αυτό και αν θα ψηφίσουν και ποιοι δεν θα ψηφίσουν και δεν αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Έρχεται λοιπόν εχθές, η χθεσινή μέρα, με ένα πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Εστία, άλλο μείζον θέμα στο νεοποίη Κωστάκη. Αυτός, λέει, που παραγγέλει τα φάρμακα πρέπει να δηλώσει αν είναι άρεν, θύλη ή κάτι άλλο. Πω! Γκρεμίστηκαν φούρνοι και εκκλησίες. Βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς και άρχισε walk agenda. Ωραία, τι τράβα. Και μετά λέει ότι υπάρχει απαξίωση της πολιτικής, κυρίες και κύριοι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Με τέτοια ανοιχτά ζητήματα, όχι ότι έχουν την αξία και τη σημασία τους, όπως και η ιστορία της Κυψέλης. Βλέπω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που αναφέρεται στα συγχώρητα κενά, λέει, στην προστασία των παιδιών. Και χθες ζήτησα από το χαμόγελο του παιδιού και μου έδωσαν κάποια στοιχεία αναφορικά με το τι γίνεται με τις κλήσεις οι οποίες γίνονται στο κομμάτι αυτό. 50.000 κλήσεις και εκατοντάδες περιστατικά κακοποίησης σε 3 μήνες στην γραμμή 1056. Μιλάμε για το καλοκαίρι το φετινό. Το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ 432 αναφορές κακοποίησης και παραμέληση και παρήχε υποστήριξη στα παιδιά που εμπλέκονται άθελά τους προφανώς σε τέτοιες ιστορίες. 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού που απαιτούσαν παρέμβαση. Να ενημερώνεται και η δίωξη κυβερνοεγκλήματος σε πολλές περιπτώσεις για να προλάβουν τα παιδιά. Και είχαμε και 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Γιατί και η ιστορία της Κυψέλης αποδεικνύει ότι είναι ένα παγόβουνο. Δηλαδή ότι βλέπουμε μόνο ένα κομμάτι και το είδαμε αυτό τυχαία τώρα. Τυχαία, διότι δεν πλήρωσε ο υποτιθέμενος πατέρας εντός εισαγωγικών το Airbnb. Γι' αυτό έγινε η ιστορία. Αλλιώς δεν θα είχε πάρει χαμπάρι το σύστημα τίποτα. Ενώ τα παιδιά είχαν πάει, λέει, στο νοσοκομείο πριν από ένα χρόνο. Άρα θέλω να πω. Πάμε πει τώρα πρωί-πρωί, μα ζάλισε τον έρωτα, ψάλτη. Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, αλήθεια σας το λέω. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Θέλω το πρωί να λέμε άλλα πράγματα. Ωραία, ρε παιδί μου, χαμογελαστά. Αλλά για να ξαναγυρίσω στο μείζον θέμα. Αν το πολιτικό υλικό του τόπου που βλέπει όλα αυτά τα οποία θα μου πεις πιο πολιτικό υλικό. Αυτό το πολιτικό υλικό. Αυτό που έχουμε εμείς εδώ. Το οποίο εμείς το εκλέγουμε ή εμείς προτιθέμεθα να το εκλέξουμε. Αν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία ενώ καίγεται όλο το δίπλα και έρχεται η ώρα της φωτιάς και εμείς ασχολούμαστε με εκλογές και τα υπόλοιπα να μην τα χαρακτηρίσω, θα μπορούσα πολύ εύκολα να τα χαρακτηρίσω, ζήτω που καήκαμε. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, 6 και 29 πρώτα λεπτά. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Η Μελάνια είναι εδώ, είναι ένα από τα ωραία παραδείγματα η Μελάνια για να χαμογελάσουμε, ρε παιδί μου. Καλώς το κορίτσι, καλώς το. Λοιπόν, ήρθε, είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε, για το μαγκαζίνο των 7. Έρχεται από τις 5 ώρα το πρωί και ετοιμάζεται. Ε?
1: Έτσι είπε, έτσι πρέπει, επιβάλλει.
0: Έτσι. Και επίσης θέλω να πω ότι σήμερα ούτε καφέ δεν έφτιαξες. Να το πω και αυτό.
1: Όλες τις λεπτομέρειες τη φορά.
0: Δεν θα πω άλλο, δεν θα πω άλλο. Φτάνει. Λοιπόν, Κωστάκη, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε εδώ σταθερά στον Sky 100,3.
2: Στον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Μόσχας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσά τους και παιδιά, σε Αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρέα Μισέλινος, διευκρινίζοντας πως οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράν και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα τετάρτου ρόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6, Sky 100,3. Ελπίζω να είστε καλά. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς που τέτοια ώρα μετακινήστε ή τέτοια ώρα σιγά σιγά ετοιμάζεστε για να μαζευτείτε. Α, βλέπω σιγά σιγά τα της κίνησης να επανέρχεται σε κανονικούς για τους ρυθμούς της ημέρας. Και ακόμα δεν ανοίξαν και τα σχολεία, που λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, ότι γιορτάζει ο Μάμα σήμερα. Έχει ένα τραγούδι κάπου που λέει για τον Άγιο Μάμα, κάπου εδώ στον Πειραιά. Δεν το θυμάμαι όμως, Κωστάκη. Λοιπόν, Μάμαντος Μάρτυρος λέει σήμερα το Αγιολόγιο Ιωάννου Κωνσταντινούπολεως του Νηστευτού. Αϊθαλά Διομήδους Ησυχίου Ευτυχίου και Παρθαγάπης Μαρτύρων. Πολύ ωραία ονόματα. Νηστεία και περισυλλογή λέει το εορτολόγιο σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ανατολή του ηλίου θα έχουμε 4 λεπτά πριν από τις 7 και Δύση 6 λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ. Ωραία, ωραία. Πάλι ζέστη όμως, το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε πρωί-πρωί. Λοιπόν, για να πούμε καμιά καλημέρα πρωί-πρωί τώρα, για να τα βάλουμε και λίγο σε μια τάξη και αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πρωί-πρωί μετακινείται, πάει στον Ασπρόπυργο. Με το καλό παλικάρι μου να πας και να γυρίσεις για τη σημερινή ημέρα. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα, γειτόνισσα. Η γειτόνισσα έχει το καλύτερο πρόγραμμα, να ξέρετε. Λέει. Έχει λαϊκή στην Πεύκη σήμερα, και στη γειτονιά μας είναι η άλλη λαϊκή. Μου λέει θα πάω, λέει, εκεί μετά το κολυμβητήριο. Εν τω μεταξύ, αν δείτε τη γειτονισσά μου, είναι μια μαυρισμένη κυρία, ψηλή, αεράτη, την οποία τη βλέπω, εγώ πάρα τη βλέπω από το μπαλκόνι, γιατί πηγαίνει πρωί προς τη λαϊκή εκεί στη γειτονιά τη δικιά μας. Αλλά η γειτόνισσα είναι εξαιρετική, μπράβο της. Και το πρόγραμμα το είναι σταθερό, δεν αλλάζει με τίποτα. Μη σας πω χειμώνα καλοκαίρι. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμούς και στον παππού τον Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Τι κάνετε, κύριε Κιμιονή? Όντως, αν σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια, περάσαν 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη. Όντως, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κιμιονή, σε όλο όσο γράφετε. Μεγάλος όσο η Ελλάδα. Πανύψηλος όσο η τέχνη του. Καταπληκτικός ως άνθρωπος. Τη ρωμιοσύνη μη την κλαις. Λέω. Φίλος μας ο κύριος Κιμιονής έχει απόλυτο δίκιο. Είναι από τις μεγάλες απώλειες. Βέβαια μεγάλωσε η ηλικία με προβλήματα, αλλά ο άνθρωπος και τι πέρασε στη ζωή του, Θυμάμαι την περίοδο που έγινε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον έκανε υπουργό ο Μητσοτάκης. Είχε προκληθεί μεγάλη συζήτηση τότε για και την πρόταση και την αποδοχή της πρότασης για την υπουργοποίησή του. Καλημέρα Μιχάλη. Ζούμε, λέει, στη χώρα που δεν εμπιστευόμαστε ούτε το πράσινο φανάρι. Και να φανταστείς Μιχάλη, επειδή είσαι και εσύ επαγγελματίας οδηγός. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Τα βλέπεις και εσύ, τι βλέπουμε και εμείς τη νύχτα, αυτή την ώρα που μετακινούμαστε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Καλυθέα. Και αφού ζεσθενόμαστε, λέει, μα το ρεύμα είναι ακριβό, τι θα γίνει, λέει, με τις μπαταρίες για να σωρεύουμε ρεύμα. Μαθαίνω ότι τρέχουν κάποια προγράμματα για την. Ναι, με σχετική καθυστέρηση, αλλά τέλος πάντων τρέχουν προγράμματα και διαδικασίες για την τοποθέτηση μπαταριών, τουλάχιστον την ώρα που έχουμε το φτηνό ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να το αποθηκεύουμε ούτως ώστε όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιούμε, όπως το κάνει η Βουλγαρία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, στη Βουλγαρία εξάγουμε ρεύμα φτηνό τις μεσημβρινές ώρες, το αποθηκεύουν οι Βούλγαροι λοιπόν, και όταν έρχεται η ώρα και θέλουμε ρεύμα, μας το στέλνουν ακριβό οι Βούλγαροι. Ωραίοι Βούλγαροι. Λοιπόν, για να δω λίγο τώρα την τιμή, τι γίνεται μετά του ρεύματος σήμερα. Εδώ έχω τους σχετικούς καταλόγους, για να δούμε πού είμαστε. Λοιπόν, πού είναι ρε παιδιά, τα ρεύματα, χάσαμε τα ρεύματα, stop. Τι γίνεται, πού είμαστε, Ελλάδα. Να τη Ελλάδα, εδώ είναι η Ελλάδα. Τώρα, πω καλά, εισάγουμε αρκετό ρεύμα τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Αλλά δεν μου δίνει τιμές ρεύματος όμως σήμερα, γιατί δεν ξέρω. Τις μπλοκάρανε ενδεχομένως. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Τέλος πάντων, θα το βρούμε στην πορεία όλο αυτό το πράγμα, για να δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Κωνσταντίνε μου, Ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Δεν είναι. Σου πω εγώ τι θα κάνεις εκεί στο Λονδίνο. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια. Γεια σου Γεώργιε, καλημέρα, καλημέρα και στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα, έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα, πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα Τα Νέα. Σωσό, καλημέρα. Βέβαια, περίμενε τώρα, ακόμα έχει αλλάξει η ώρα τώρα και το φως έρχεται αργότερα στην παρέα μας. Καλημέρα στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Λοιπόν, Τα Νέα έχουν σήμερα πρώτο θέμα για μια επίσκεψη που έκανε ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο γνωστός Ιμπραήμ Καλίν, στην Ελλάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την ατζέντα που είχε η επίσκεψή του αυτή, η οποία πέρασε χαμηλά. Λοιπόν, ενδεχομένως κάποιοι θα θεωρούν ότι, ρε παιδί μου, ο επικεφαλής της ΜΙΤ στη χώρα μας, καταρχήν η ΜΙΤ θυμίζω ότι είναι μια υπηρεσία που έχει τουλάχιστον 10.000 υπαλλήλους, μιλάμε για τεράστια υπηρεσία, και τα αντικείμενα ή μάλλον τη λειτουργία, τέλος πάντων, της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η οποία, όπως γενικά όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε και πάρα πολλά πράγματα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του κ. Βασίλη Λαμπρόπουλου σήμερα ότι στο πλαίσιο των επαφών συζήτησε, λέει, το ζήτημα ικανού αριθμού Τούρκων, λέει, μαφιόζων από περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις οι οποίοι βρίσκονται, λέει, στη χώρα μας. Σας θυμίζω και τα αρκετά τα περιστατικά και κάτι, πώς το λένε, δολοφονικές απόπειρες αλλά και δολοφονίες Τούρκων στη χώρα μας. Τα είπε, λέει, και με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, τον διοικητή της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και για τα κυκλώματα τα μεταναστευτικά και μια σειρά ακόμα θέματα, μικρά και μεγάλα. Και βεβαίως υπάρχει τώρα και το ζήτημα, διότι ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν, πριν αναλάβει τη θέση αυτή, ήταν αυτό που λέμε port parole, εκπρόσωπος, ήταν το δεξί χέρι του Ταγί Περντογάν. Και σας θυμίζω ότι ο προηγούμενος διοικητής πριν τον Καλίν έγινε υπουργός εξωτερικών στον τελευταίο ανασχηματισμό που έκανε ο κουμπάρος μας. Υπάρχει λοιπόν και ένα φυσικό ερώτημα, θα λέγε κανείς, ότι μήπως μετέφερε και κάποιο μήνυμα από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας στην ελληνική ηγεσία, με αφορμή και το κλίμα το οποίο ζεσταίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα λέγαμε και χθες, μετά τις 16 Αυγούστου η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και οι δηλώσεις που γίνονται ένθεν κακήθεν ζεσταίνονται εντός εισαγωγικών. Και έχουμε τα τελευταία θέματα με την ιστορία της παρουσίας του τουρκικού ερευνητικού σκάφους που σας έλεγα και νωρίτερα, του Τουμπιτάκ Μαρμαρά, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του, το οποίο έχει βγει εκεί νοτίως του Καστελορίζου για να κάνει, λέει, έρευνες με μια ναύτεξ η οποία δεσμεύει τη συγκεκριμένη περιοχή, τουρκική ναύτεξ, την οποία εμείς βγάλαμε άλλη δική μας που είπαμε ότι δεν ισχύει, είναι παράνομη, διότι δεν μπορεί να εκδίδει η Τουρκία σε συγκεκριμένες περιοχές ναύτεξ. Λοιπόν, και παρακολουθείτε από σκάφη του πολεμικού ναυτικού. Είναι η αμφισβήτηση τώρα, ξέρετε, Επαναλαμβάνω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το λέω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτός ο περίφημος χάρτης όπου σε πραγματικό χρόνο, το περίφημο Marine Traffic, βλέπουμε τι τεκταίνεται με τα πλοία με ανοιχτούς πομπούς στην περιοχή των στενών του Ορμούς, που βλέπω κινησούλα σήμερα, πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι αργά χθες το βράδυ μάθαμε ότι χτυπήθηκαν δύο ακόμα υπέρδεξαμενόπλοια. Παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά, ότι τα στενά είναι ανοιχτά και μπορούν να περάσουν και περνάνε πλοία, μάθαμε αργότερα ότι υπήρχε στόλος υπό την κάλυψη των αμερικανικών δυνάμεων που περνούσαν εκεί μεγάλες ποσότητες, κυρίως Ιρακινού πετρελαίου. Έβλεπα και μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών πριν κατά τη μία τα ξημερώματα, την είδα τη δήλωση αυτή, που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε, να ξέρετε, ότι σε περίπου, λέει, 2 χρόνια δεν θα έχει καμία σημασία, προσέξτε τι λέει, δεν θα έχει καμία σημασία του τι τεκταίνεται στα στενά του Ορμούς, διότι χώρες, λέει, πλέον της περιοχής που παράγουν πετρέλαιο κάνουν μια σειρά έργα, μεταξύ των οποίων και αγωγούς, όπου θα βγαίνουν σε άλλες περιοχές, λέει, οι ποσότητες των πετρελαίων οι οποίες παράγονται εκεί. Άρα, ήδη εντωμεταξύ πρέπει να σας πω, με εφοδίας ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκεί τα πράγματα, στη Σαουδική Αραβία, λέει, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αυτά τα χτυπήματα, αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί εκεί, έχουν κάνει, λέει, όπου υπάρχουν δηληστήρια, μέτρα και προστατευτικούς θόλους πάνω από τις αποθήκες καυσίμων, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα ντρόν τα οποία ρίχνουν κατά κύριο λόγο οι Ιρανοί στις εγκαταστάσεις αυτές, και ότι είναι σε εξέλιξη μια σειρά, λέει, από έργα τα οποία γίνονται για την υλοποίηση, τεράστια έργα εντωμεταξύ, πολλά δισεκατομμύρια, για την υλοποίηση και την εφαρμογή σχεδιασμού για αγωγούς που θα μεταφέρουν τα πετρέλαια από εκεί που παράγονται σε άλλες περιοχές. Α, τώρα που λέω και για τους Αμερικανούς, έβλεπα επίσης και μια δήλωση που έχει κάνει ο πολύς Μίστερ Τέσλα, ο Μάσκ, ο οποίος, αναφερόμενος στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, έλεγε, κυρίες και κύριοι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα συνεισφέρει, λέει, στην παγκόσμια οικονομία κάποια 3 εκατομμύρια και θα βοηθήσει, λέει, συγκεκριμένες επιχειρήσεις, προφανώς και κάποιες από τις δικές του επιχειρήσεις, θα δημιουργήσει, λέει, ένα τεράστιο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, όμως ταυτόχρονα, έλεγε ο Μάσκ, κάποια παραδοσιακά επαγγέλματα θα εξαφανιστούν και μάλιστα, λέει, πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μάσκ, θα γίνει, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επαναλαμβάνω, μίλουσε για 20 ή 30 τρισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον παγκόσμιο όφελος. Σύμφωνα πάντοτε, ξαναλέω, με την οπτική του Elon Musk. Λοιπόν, τι άλλο τώρα θέλω να σας πω. Φτάσαμε παρατέταρτο, άρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Κώστα Μασέ. Ναι, να μην το ξεχάσω. Δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Και με εντυπωσίασε. Οι χώρες της Βαλτικής έχουν συμφωνήσει, οι χώρες Βαλτικής, σας θυμίζω, ότι ανήκουν στο ΝΑΤΟ, και επειδή υπάρχει εκεί ένας πολύ μεγάλος φόβος με αφορμή την εξέλιξη των πραγμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με τη Ρωσία και με όλα όσα, ξέρετε, γίνονται με αφορμή, ξαναλέω, και αυτά τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες από την πλευρά της Γερμανίας για μια σειρά ζητημάτων, η Εστονία, το Υπουργείο Άμυνας Εστονίας, έκανε χθες μια ανάρτηση που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρθηκε ότι τον εναέριο χώρο της Εστονίας αλλά και άλλων χωρών της περιοχής, Λιθουανία, τον καλύπτουν άλλες νατοϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμίζω ότι εμείς καλύπταμε τα Σκόπια και καλύπτουμε τα Σκόπια και άλλες βαλκανικές χώρες, και τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Οι Τούρκοι, λοιπόν, μαζί με τους Ισπανούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας Εστονίας, πραγματοποιεί πτήσεις ρέντινες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αλλά σε μικρό χρονικό διάστημα πρέπει τα αεροσκάφια αυτά να βρίσκονται στον αέρα για να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο των Βαλτικών χωρών από πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από την δεξιά πλευρά, όπως βλέπουν το χάρτη, από την Ανατολή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θυμίζω ότι κοντοζυγώνει η ημερομηνία, 12 μέρες μένουν για την μεγάλη ετήσια μοναδικής ξεχωριστής συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το ραντεβού μας φέτος είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Θα περάσουμε υπέροχα στη συναυλία αυτή. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Περισσότερες κανονικές πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω για μια ακόμα φορά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, κάτι το οποίο κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και για την φροντίδα των δενδρυλίων αυτών αφού δεν δροφητευτούν, και επίσης για μια σειρά ενέργειες που στοχεύουν πάντοτε για την προστασία του περιβάλλοντος. Κάντε λοιπόν την καλή πράξη για να περάσουμε υπέροχα και επίσης να συνδράμουμε όλοι μαζί το Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Διαφημίσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς στα μάτια σας. 14. Προσεκτικοί να είστε, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί κάτι, αν νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε, 2-10-48-00-170-174. Σας υποδέχεται ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Αν μπείτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι. Έρχεται μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τα διαβάζω όλα, να ξέρετε. Ο κύριος Κώστας Πανός, όπως σας είπα, είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και στα μικρόφωνα ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Ελπίζω τα καλύτερα σε όλους σας. Βλέπω κινησούλα εκεί λίγο στο γαϊδάρι. Ξαναγυρίζουμε, παιδιά, σιγά σιγά. Όχι τρελά πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, ήπια είναι τα ζητηματάκια εκεί πέρα. Προς το παρόν, στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, στο ύψος περίπου εκεί στη Βικέλα, μετά τη Στρατηγού Καλάρη, ξεκινάει η ανάσχεση. Σε κάποια σημεία η κίνηση είναι λίγο πιο έτσι έντονη, αλλά μετά ανοίγουν τα πράγματα και πάτε γενικά καλά, δεν έχει ζητήματα, ούτε η Αττική Οδός βλέπω προβλήματα πρωί-πρωί. Εντάξει, για να δω και λίγο τίποτα. Είμαστε σε καλό δρόμο πρωί-πρωί. Το λιμάνι του Πειραιά έχει για να δούμε, γιατί πάντοτε λίγα πράγματα και στο λιμάνι του Πειραιά. Πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου Μανώλης. Εντάξει, καλά είμαστε. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα, 3-4 πραγματάκια που θέλω να σας πω. Ένοχοι, λέει, 19 εμπλεκόμενοι για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτάσεις, λέει, από την Κάσο και την Κάλυμνο ως την Καστοριά και την Φλόρινα στην δίκη του Τριμελούς Πλημμυλιδικιού της Αθήνας. Έκρινε ένοχους 19 από 22 κατηγορούμενους. Αυτοί, όπως σας είπα, δήλωναν εκτάσεις από πρόσωπα στην πλειονότητα τους από την Κρήτη, που ήταν, λέει, φαινόταν ότι ήταν ιδιοκτήτες ή μισθωτές γης σε απομακρυσμένες περιοχές. Το γνωστό κόλπο. Και είχαν λάβει επιχορηγήσεις από 25 έως 85.000 ευρώ, με το δικαστήριο να επιβάλλει ποινές από 1 έως 2 έτης φυλάκισης, αλλά με τριετή αναστολή. Μάλιστα, ο ένας από τους εμπλεκόμενους κατηγορουμένων είπε ότι έχω δηλώσει ψέματα και έχω αναλάβει όλη την ευθύνη της ιστορίας αυτής. Ο καθένας, ξέρετε, έκανε ό,τι ήθελε. Σου λέει, αυτό το κάνουν οι άλλοι, το κάνω κι εγώ, το μάθα από εδώ, το μάθα από εκεί, το κάνουμε κι εμείς. Ξεκίνησε η ιστορία και μετά μας πιάσανε, όχι πιάσανε, και μετά τα τραβάνε και αυτοί που δεν φταίνε. Γιατί χθες μίλαγα με κάτι αγρότες, τις επόμενες μέρες ελπίζω να μιλήσουμε, με αφορμή και την ΔΕΘ που θα γίνει και κινητοποίηση εκεί για πρώτη φορά των αγροτών για τις καθυστερήσεις των πυρωμών, όπως τουλάχιστον μου είπαν, αναφερόμενοι στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάγκη μετά να μετακινηθεί ο ΠΕΚΕΠΕ και να ενταχθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπου εκεί γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω επίσης, που είχε ένα ενδιαφέρον. Χθες έμαθα ότι ενεργεία στέλεχος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά για το θέμα των υποκλοπών. Γιατί, λέει, διότι αυτός, επειδή είναι, λέει, ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ, αυτοί οι οποίοι παρακολουθούσαν παράνομα το τηλέφωνο του ενδεχομένως να έκαναν και κατασκοπία, διότι το αντικείμενό του, λέει, ήτανε διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν γνωστές. Άρα υπάρχει μια πτυχή ακόμα για την ιστορία των υποκλοπών, κάτι για το οποίο θα δούμε και την δίκη η οποία θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είναι προγραμματισμένη. Τέλος, να θυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα στις 8, αν δεν κάνω λάθος, στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον κύκλο των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών. Εντάξει, ο κ. Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, εξοκοινοβουλευτικός, δεν είναι μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, θα ανακοινώσει, λοιπόν, μια σειρά οικονομικών μέτρων. Τα βασικά χαρακτηριστικά, καμία, λέει, μόνιμη παροχή, επαναλαμβάνω, χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Κάθε μέτρο, λέει, το οποίο θα ανακοινώνεται, θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί για να μην υπάρχουν ζητήματα. Οι διαρροές που υπάρχουν από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, ότι για την τετραετία 27 έως 30 τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει θα είναι, λέει, ύψους 7,4 δισεκατομμύρια. Μόνιμα νέα έσοδα περίπου, λέει, 2 δις. Καθαρή δαπάνη σχεδόν 5,5 δισεκατομμύρια. Αλλά θα είναι τέτοιος ο διαθέσιμος χώρος όπου θα καλύπτεται. Και υπάρχουν, λέει, και μια σειρά ακόμα οικονομικά μέτρα, όπως επίσης και προγράμματα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα δώσουν περαιτέρω αέρα στα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει και έχουν να κάνουν με τη βοήθεια κυρίως των αδύνατων, όπως λέει ο κ. Τσίπρας. Για να δούμε, λοιπόν, και να δούμε και τις απαντήσεις, βεβαίως, από την άλλη μεριά, και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων κομμάτων στην ιστορία αυτή. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΘ παραδοσιακά ανοίγει ζητήματα της τσέπης μας και περιμένουμε να ακούσουμε και τα μέτρα από τα χείλη του Πρωθυπουργού, όπου, όπως έμαθα χθες το απόγευμα, ενδεχομένως τμήμα, λέει, από αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν πριν το τέλος της χρονιάς, δηλαδή μέσα στο 2026. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σίγα την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
16: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Είναι Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα Τετάρτου ορόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Να αρχίσουμε από τη μεγάλη ένταση που καταγράφεται μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναφέρει ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντίον οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Μαρκ Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από το Κυργιστάν, ο Ρώσος Πρόεδρος, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Μέρτς. Νέα ανάφλεξη σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Ιράκ και το Μπαχρέιν. Οι ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, ώστε οι Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δήλωσε εκπρόσωπος του κεντρικού στρατηγίου του Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση του ανέφερε ότι θεωρεί τη σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και την οικονομία τους να καταραίει ολοκληρωτικά, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα του Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $97 ανά βαρέλι. Το Brent βρίσκεται στα $95.3 το βαρέλι. Άνοδο της τάξης του 6,20% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, κατέγραψε χθες το βράδυ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Έφτασε στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.
Στην εσωτερική επικαιρότητα, τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελόριζου, συγκεκριμένο σταθμό τη Ατάλεια. Εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύ μέχρι τι 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντα περιοχή ελληνική δικαιοδοσία για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Αντιναύτεξ εξέδωσε ελληνική πλευρά. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πρώτο σκάφο ανοιχτή θαλάσση του λιμενικού σώματο, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα.

0: Το διεθνές δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω της Ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντας κάθη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο. Ξεκαθάρισε πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Να ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι το έργο αυτό περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετημένη. Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα στην θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το έργο. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα. Ούτως ή άλλως το διεθνές δίκαιο προβλέπει σαφέστατες διαδικασίες ενημέρωσης. Οι ναύτεξ οι οποίες εκδίδονται είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοείας. Η ενημέρωση συνεπώς είναι θεμητή και προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα ακολουθηθεί τυπικά το διεθνές δίκαιο. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία.
0: Τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελόριζο, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Χθες 4 τουρκικά ντρόνους έκαναν 6 παραβιάσεις στο ΕΦΑΡ Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχουν δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Επίσκεψη στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακοινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός. Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για εμάς η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζονται τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της ΔΕΘ. Θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ναι, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια, τους καταναλωτές, τους πολίτες.
0: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια, απάντησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
4: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
0: Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι 27χρονες γυναίκες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισία, στο ύψος της οδού Βραήλα, επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν αντίθετα στην Αττική Οδό στην περιοχή του Κοροπίου με λιγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ. Ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό προκαλέσαν τα ξημερώματα ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Κρατική τρομοκρατία χαρακτήρισε ο Ρώσος Προέδρος, μιλώντας στο Κυργιστάν, της προειδοποίησης του Ζελένσκι για τα ουκρανικά ντρόνς. Τόνισε πως διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορούν να υπάρξουν, αναφέροντας ότι η Ρωσία θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιδράσει στις σημαντικές ζημιές που έχουν προκαλέσει τα ουκρανικά ντρόνς σε ρωσικά πλοία και δηληστήρια.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γουστάβου Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Διεθνής Κολομβιανός μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω σοβαρού τραυματισμού. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα σε σχέση με τη χθεσινή πρωινή εικόνα των δρόμων σήμερα στο λεκανοπέδιο. Επί της ουσίας, ουσιαστικές καθυστερήσεις έχουμε μόνο στο Σκαραμαγκά και συγκεκριμένα στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μικρότερες καθυστερήσεις έχουμε στα δύο ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και όταν λέω μικρότερες εννοώ 7 λεπτές, το πολύ 8 λεπτές καθυστερήσεις. Στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Επαναλαμβάνω, μικρότερες καθυστερήσεις.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα. Κυρίως στα γίνωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έστριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα υπηρετικά θα συνεφιάσει, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεάδη και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει μάλλον μια πληροφορία η οποία είναι εκπληκτική αν ισχύει, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πριν 2 μέρες, λέει ο Νίκος, κλάπηκαν καλώδια από κέντρο υγείας, από το κέντρο υγείας της Αθήνας, και τώρα λέει δεν έχει ρεύμα το ακτινολογικό και άλλα τμήματα. Επίσης λέει δεν έχει ρεύμα, λέει, και το αθλητικό κέντρο που βρίσκεται δίπλα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σας θυμίζω και για μια κλοπή καλωδίων που έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, και πήραν κάτι καλώδια που ήταν να φτιάξουν έργα για τα, πώς το λένε, για τις υποδομές, για τα αεροπλάνα. Και τα προβλήματα τα οποία έχουμε εδώ, εκεί μπήκαν εντωμεταξύ, λέει, σε εγκαταστάσεις οι οποίες φυλάσσονται, παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, μάλιστα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Νηστεία και περισυλλογή του Αγίου Μάμα. Χρόνια πολλά. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να μιλήσουμε για τα θέματα των τιμολογίων του ρεύματος, όπως κάθε μήνα κάνουμε, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλό μήνα στους φίλους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα τιμολόγια? Ο μεγάλος πάροχος έβγαλε τις ανακοινώσεις του. Κρατάω ότι είναι η πρώτη φορά που τα πράσινα τιμολόγια είναι πιο πάνω από τα μπλε.
1: Μπράβο, ισχύει αυτό που λες. Ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος με ανωδικές τάσεις. Και στο πετρέλαιο, να ξέρεις, στο Brent αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα $95.
0: Σωστό, 95,4 για την ακρίβεια τώρα.
1: Περίπου, ναι.
0: Και το φυσικό αέριο,
1: 72.
0: 74, 74.
1: Ναι, 74, ωραία. Εγώ το πρωί το είχα δει στο 72. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτό δυστυχώς έχει επηρεάσει και τις τιμές του ρεύματος, γιατί όπως έχουμε δει πολλές φορές, η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος συνδέεται άμεσα με τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας. Είχαμε τελικά έκκληση ο Αύγουστος με μία αύξηση της τάξης του 21% στο ρεύμα, στη χοντρική. Από τα 110 περίπου ευρώ πήγε στα 133, και αυτό δεν άφησε ανέγκυχτα τα τιμολόγια των παρόχων που ανακοινώσαν χθες τις νέες τιμές τους. Αυτό το οποίο αξίζει να πούμε είναι ότι όντως τα πράσινα τιμολόγια, η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων είναι πιο αυξημένη, μεγαλύτερη σε σχέση με τη μέση τιμή των μπλε. Θέλω να κάνω όμως μια...
0: Ναι. Πριν κάνετε την παρατήρηση, θέλω να πω το εξής. Αν κάποιος είχε κλείσει ετήσιο τιμολόγιο στο μεγάλο πάροχο, θα πλήρωνε την κιλοβατόρα 0,145. Τώρα λοιπόν για
1: 14,5 λεπτά.
0: Μπράβο, ναι. Σωστό. Αν τώρα είναι ο πρώτος μήνας που κάποιοι που δεν είχαν μπει σε σταθερό τιμολόγιο και δεν είχαν κλείσει μια συμφωνία ενός έτους, θα πληρώσουν κάτι τις παραπάνω σε σχέση με αυτούς οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είχαν κλείσει. Είναι ο πρώτος μήνας, ξέρω φίλο, που είναι 8 μήνες στο σταθερό, και είναι η πρώτη φορά ο μήνας αυτός που θα τρέξει που θα είναι ο άλλος που έχει πράσινο παραπάνω από τον μπλε.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ο μεγάλος πάροχος σήμερα μας προσέφερε ένα μπλε σταθερό που ξεκινάει από 11,5 λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας.
0: Ναι.
1: Είναι η φτηνότερη τιμή σε μπλε τιμολόγιο. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή σε πράσινο.
0: Ναι.
1: Σκέψου ότι στα πράσινα τιμολόγια ξεκινάει η τιμή από τα 14,76 περίπου, από τα 14,76 λεπτά. Mm-hmm. 14,76, και έχει ξεπεράσει τα 22,85 περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια μεγάλη, θα έλεγα, αύξηση η οποία βλέπουμε στα πράσινα τιμολόγια. Ωστόσο όμως πρέπει να κάνω μια παρατήρηση, αν μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν φθηνή τιμή σε μπλε σταθερά, ας πούμε 11,9 για να είμαι πιο συγκεκριμένος.
0: Αλλά έχουν ακριβό πάγιο. Πάγιο ακριβό.
1: 15,9 ευρώ το πάγιο. Αν κάνεις την αναγωγή στις 300 κιλοβατόρες το μήνα, τελικά το 11,9 είναι 17,70. Είναι 5 λεπτά παραπάνω η χρέωση της κιλοβατόρες από αυτή που νομίζεις ότι αγόρασες.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι, με βάση αυτό που λέτε, κύριε Στοδουλίδη, ότι όταν βλέπετε κάτι ως κράχτη οτιδήποτε, κοιτάτε έτσι όλες οι λεπτομέρειες. Γιατί άμα είναι... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μισό, δεν είναι μόνο ότι έχει πολύ ακριβό πάγιο, τριπλάσιο από το ένα αντίστοιχο πράσινο, είναι ότι αυτή η τιμή το 11,9 που σου ακούγεται ωραία, λες εδώ ρε φίλε θα αράξω, είναι μετά από ποσοστό έκπτωση συνέπειας 50%. Καταλαβαίνεις Γιώργο ότι τα 11,9 αν δεν πληρώσεις εμπρόθεσμα το λογαριασμό του ρεύματος, αυτομάτως περνάνε τα 20 λεπτά. Οπότε εκεί σου έρχεται ένας λογαριασμός απίστευτος.
0: Μάλιστα. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή με λίγα λόγια. Ξαναλέω για να είμαστε εντάξει.
1: Τις ρήτρες απρόορης αποχώρησης, τα ποσοστά εκτόσεων, τα πάγια, δεν είναι μόνο γιατί που ξέρεις κάτι πολύ εκπρόσωπο.
0: Να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε κύριε Ξοπουλίδη, να το πω και αυτό. Υποτίθεται ότι το ζήτημα των πάγιων δεν το έψαχνε η ρυθμιστική αρχή. Δηλαδή είχε εντοπίσει.
1: Έβαλε ένα πλαφόν μέχρι 16 ευρώ. Αυτό έκανα. Μόνο στο μπλε τιμολόγιο έβαλε, μόνο στο μπλε τιμολόγιο έβαλε 16 ευρώ πλαφόν.
0: Μάλιστα. Από εκεί πάνω δεν μπορεί δηλαδή να πάει η εταιρεία.
1: Όχι. Ενώ στο κίτρινο είδα πριν από λίγο και 20.
0: Μάλιστα.
1: Το κίτρινο.
0: Το κίτρινο είναι το πιο ελεύθερο τέλος πάντων, το οποίο κινείται πιο εύκολα σχετικά με τις διαφοροποιήσεις.
1: Πάντως δεν δουλέψαν τα πορτοκαλί, Γιώργο, να πούμε.
0: Α, ναι, σωστό. Ακόμα αυτά δεν έχουν περπατήσει πολύ, ε.
1: Τίποτα. Μιλάμε 15 πελάτες σε μια εταιρεία. Τι να σου πω, 15 πελάτες.
0: Για θυμίστε τι είναι τα πορτοκαλί για να κλείσουμε, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Είναι τα δυναμικά τιμολόγια που υποτίθεται ότι θα χρεωνόταν η κιλοβατόρα ώρα-ώρα μέσα στο 24ωρο,
0: ναι,
1: με βάση την διακύμανση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Δηλαδή το μεσημέρι που είναι φτηνή η κιλοβατόρα θα έχεις και εσύ φτηνή
0: την ρεύμα.
1: Κιλοβατόρα.
0: Η προϋπόθεση είναι να έχεις τον καινούριο μετρητή όμως, ε?
1: Να έχεις έξυπνο μετρητή. Όμως παρόλο που έχουμε 1,5 εκατομμύριο έξυπνους μετρητές, ωστόσο όμως ελάχιστοι έχουν επιλέξει πορτοκαλί τιμολόγιο. Δεν έχει περπατήσει. Μάλιστα. Προφανώς να σου πω για ποιο λόγο δεν έχει περπατήσει. Γιατί δεν υπάρχει η ακολουθία της χρηματιστηριακής διακύμανσης της χοντρικής σε συνάρτηση με την λιανική, διότι παραμένει πάλι υψηλή ακόμα και τις μεσημεριανές ώρες. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ για όλα. Λοιπόν, αυτά και σήμερα η Καθημερινή για το ζήτημα αυτό, για την ενέργεια. Λέει ότι ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος για τους καταναλωτές. Ναι, γιατί ο περσινός ήταν πιο εύκολος, ε? Λέω εγώ τώρα, γενικά και ειδικά. Αλλά επειδή τα πράγματα, ξαναλέω, δεν είναι πολύ αισιόδοξα με αφορμή την σημερινή κατάσταση, η οποία οριοθετείται και από τα μέτωπα των πολέμων, τα πράγματα γίνονται γενικότερα πιο δύσκολα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EZOMAT ThermoSystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EZOMAT ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της EZOMAT.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: EZOMAT ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα βασιλικών άξων. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Τον εξώστη.
0: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
13: Και σχολιάζεις τους πάντες.
0: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
13: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
0: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
14: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλα τελετή από την επίθεση. Έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011. Τον άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: κάποιους διορισμούς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Βλέπω λοιπόν διορισμούς αναπληρωτών καθηγητών. Έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από το φίλο μου τον Γιώργο για το γιο του. Πέρυσι ο γιος του ήταν κάπου στα δωδεκάνησα. Και φέτος μάζεψε τα πράγματά του στο τέλος της σεζόν, ήρθε πίσω το παλικαράκι, μαθηματικός αν δεν κάνω λάθος είναι. Φέτος λοιπόν διορίστηκε στην Ιθάκη, κυρίες και κύριοι, στην άλλη πλευρά, πάει να γνωρίσει και το Ιόνιο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε κάτι τρελά περί της ορκομοσίας, λέει, που πρέπει να γίνει στα κεντρικά της υπηρεσίας όπου διορίζονται, και αυτό έχει ένα επιπλέον κόστος. Δεν μπορεί να γίνει ο διορισμός, μάλλον η ορκομοσία των αναπληρωτών εκεί όπου είναι το μέρος που θα πάνε. Δηλαδή αν είναι στις Κυκλάδες, γιατί πρέπει να πάνε όλοι στη Σύρο, που θα μου πεις η Σύρος είναι τα κεντρικά και κοστίζει η Ερμούπολη, από το να πάνε, ξέρω εγώ, αφού θα οριοθετηθεί να πάει, ξέρω εγώ, στην Άνδρο, να πάει και να ορκιστεί στην Άνδρο, για να μην πηγαίνει από εδώ και από εκεί και να κοστίζει παραπάνω στον ίδιο και στην οικογένειά του προφανώς. Αναρωτιέμαι. Θα μου πεις πρωί πρωί ψάλτη, αυτό σε μαράνε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα θέμα για το οποίο, ναι, αφορμή και τα στοιχεία του πληθωρισμού που δόθηκαν τα δεδομένα στη δημοσιότητα χθες, είναι οι εκτιμήσεις της Eurostat. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στη χώρα μας τον Αύγουστο 3,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τον Ιούλιο ήταν 2,7%. Τα αντίστοιχα νούμερα. Θυμίζω ότι από τη Δευτέρα έχουμε αυτό το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού, γιατί περί καλαθιού του νοικοκυριού είναι μια εθελοντική προσπάθεια των εταιριών που παράγουν προϊόντα και των σούπερ μάρκετ να μειωθούν. Έχουμε φτάσει περίπου στα 1800 προϊόντα. Χθες έκανα μια κουβέντα με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, και μου είπε πολύ ωραία πράγματα, διότι δεν είναι μόνο η άποψη που έχει η ΕΚΠΙΖΟ ως καταναλωτική οργάνωση, αλλά όπως ακούσουμε και στην κουβέντα που θα κάνουμε τώρα, η ίδια την επίσκεψη που έκανε σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, που έψαχνε τρεις ορόφους για να βρει τα προϊόντα στα οποία είχαν μπει τα ταμπελάκια. Τα ταμπελάκια, εδώ μεταξύ, να ξέρετε, μου λέγανε χθες αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, είναι, λέει, περίπου 3 εκατομμύρια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βγάλατε άκρη στην επίσκεψη που κάνατε πριν πάμε στα επίσημα της ΕΚΠΙΖΟ γύρω από αυτή την προσπάθεια, που ενδεχομένως να έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά βγάλατε άκρη εσείς ως καταναλώτρια, καταναλωτής στην επίσκεψη που κάνατε.
1: Χρειάστηκε να διαθέσω αρκετό χρόνο για να βρω αυτά τα περίφημα ταμπελάκια, ναι, μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη όπως ονομάζεται, και σε κάποιες κατηγορίες δεν τα βρήκα καθόλου, όπως το φρέσκο γάλα παράδειγμα. Ναι. Στο διαρκείας υπήρχαν σε δύο σημεία, mm-hmm, αλλά στο φρέσκο που εγώ προμηθεύομαι και θεωρώ πολλοί καταναλωτές, επίσης και στα τυριά, και στα τυριά τα κοπής, αλλά και στα τυποποιημένα δεν βρήκα πουθενά. Ψάχνει κανείς πάρα πολύ για να βρει αυτά τα περίφημα ταμπελάκια, mm-hmm, αλλά και όταν τα βρει δεν μπορεί να συγκρίνει, δηλαδή ποια ήταν η αρχική τιμή. Στα ζυμαρικά υπάρχει με πολύ ψηλά γράμματα, παράδειγμα, η προηγούμενη τιμή του μήνα, καθώς επίσης και η μέση τιμή. Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ ψηλά τα γράμματα που πρέπει να τα δει κανείς δίπλα από το ταμπελάκι.
0: Okay.
1: Δεν βλέπει τι μείωση έχει γίνει, δηλαδή ποσοστό μείωσης, 5, 8, 10%, βλέπει μια τιμή. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα. Στα 10 κρατικά που είδα, είχε σε τρία ταμπελάκια, στα οποία έλεγε, παράδειγμα, στο μοσχαρίσιο κρέας, σε κάποιες κατηγορίες του ήδη του μοσχαρίσιου κρέατος, έλεγε μείον 1 ευρώ το κιλό, ναι, από 17,60, 16,60.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον η συγκεκριμένη...
1: Έχει.
0: Από το 1 ευρώ έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να διαθέσει αρκετό χρόνο κατάλληλος, καθώς και στα πολυπαντικά επίσης, που και εκεί υπάρχουν τα ταμπελάκια, mm-hmm, αυτά. Πρέπει να διαθέσει αρκετό χρόνο για να ψάχνει στα ράφια, σε σούπερ μάρκετ που το γνωρίζει, που ψωνίζει προφανώς.
0: Και ξέρει και τις τιμές. Και ξέρει και τις τιμές.
1: Ξέρει και τις τιμές, που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. θα τις γνωρίζουμε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα προϊόντα που τα παίρνουμε
0: τακτικά
1: κάθε εβδομάδα ή κάθε 2-3 μέρες.
0: Σωστό.
1: Βασικά προϊόντα. Τα υπόλοιπα δεν είναι δυνατόν να θυμάται ο καταναλωτής.
0: Σε γενικές γραμμές, κυρία Καλαβαθαράκου, πιστεύετε, εκτιμάτε ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία, δηλαδή το γεγονός ότι εμφανίζονται οι επιχειρήσεις, εμφανίζονται στα σούπερ μάρκετ και για... Όχι για σκούπες και φαράσια που λέγε και ένας συνάδελφός μου, αλλά για προϊόντα τα οποία είναι λαϊκής κατανάλωσης, δίνει μια ανάσα στον καταναλωτή. Έτσι δεν είναι?
1: Έστω και μερικά ευρώ αν ξεπρομίσει ο καταναλωτής, είναι θετικό. Mm-hmm. Ωστόσο, είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι είναι ένα μέτρο εθελοντικό, προσωρινό για 2 έως 4 μήνες που θα διαρκέσει και οι τιμές, οι υφιστάμενες τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στο θέμα των.
0: Μου λέγε άνθρωπος της αγοράς, κυρία Καλαβαθαράκου, τα τελευταία χρόνια αυτά τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, και όχι μόνο λόγω ελληνικών συνθήκων και διεθνών συνθήκων, έχουν λύει μια αύξηση το οποίο μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 40%.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μικρή αύξηση και φαίνεται νομίζω και από τη μουρμούρα του κόσμου, από την, ότι δυσανασχετεί ο κόσμος για αυτή την ιστορία.
1: Και ο κόσμος και η κυβέρνηση το αποδέχεται.
0: Μα προφανώς.
1: Δηλαδή είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Δεν έχει αντιμετωπιστεί. Παρόλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί, που επαναλαμβάνει προσωρινά, είναι εθελοντικά. Το καλάθι του νοικοκυριού που λειτουργήσε πριν κάποια χρόνια και αυτό δεν απέδωσε. Γιατί αν είχε αποδώσει, θα είχε αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Άρα χρειάζονται μέτρα δομικού χαρακτήρα, μόνιμα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εσχροκέρδεια, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και πραγματικά οι τιμές να μειωθούν και να υπάρξει ένα κούφι στα ελληνικά νοικοκυριά. Και έλεγχη βέβαια.
0: Ναι. Θα σας πω και για τους ελέγχους. Νομίζω ότι έγινε γνωστό, το ανακοίνωσε και η διοικήτρια της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι ξεκινάνε από τις επόμενες μέρες. Θα περάσει, λέει, 3-4 μέρες για να μπει μια τάξη όσον αφορά το ζήτημα το συγκεκριμένο κλπ. Και μετά θα γίνονται οι έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ για τα τιμολόγια, με τα τιμολόγια, τι τιμές είχαν πριν, τι τώρα, τι έκπτωση έχουν βάλει και αυτές, για να δουν αν πραγματικά οι τιμές οι οποίες υπάρχουν είναι οι σωστές ή όχι.
1: Ναι, ωστόσο υπάρχουν και διάφορα τρίκ τα οποία εφαρμόζουν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή τρογενικές συναλλαγές, ενδομηλικές συναλλαγές, όπου αυξάνουν αδικαιολόγητα τις τιμές μέσω αυτών των εταιριών, των δικών τους εταιριών. Δηλαδή κάνουν κάποιους κύκλους στα προϊόντα και αυξάνονται οι τιμές από εταιρεία σε εταιρεία με αποτέλεσμα να καταλήγει στον καταναλωτή πολύ ψηλή τιμή.
0: Αχα. Εκτιμάτε εσείς στα μέτρα που πιστεύετε ότι έπρεπε να ληφθούν και η μείωση, ας πούμε λέγω, του ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα?
1: Ασφαλώς. Θα έπρεπε να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα διατροφής, πράγμα που η κυβέρνηση το έχει αποθήσει και απορρίψει. Ναι.
0: Θεωρεί ότι δεν θα περάσουν οι τιμές στην κατανάλωση.
1: Ναι, αυτό είναι αδυναμία όμως. Δηλώνει την αδυναμία των ελέγχων. Έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι αν πραγματικά ασκούσε ελέγχους, θα έπρεπε να περάσει αυτή η διαφορά.
0: Mm-hmm. Άρα κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα περπατήσει αυτή η ιστορία.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, συγκρατημένα αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα που θα έχει στις τσέπες μας, γιατί αυτό μετράει, να υπάρξει μια πραγματική ανακούφιση στους καταναλωτές, κάποια αρκετά ευρώ. Εντάξει, κάποια λίγα ευρώ ενδεχομένως θα εξοικονομήσει ο καταναλωτής με κόπο και αυτό, ψάχνοντας από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και μέσα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ήδη κωδική σε κάθε σούπερ μάρκετ, έτσι.
0: Σωστό, αυτό είναι. Κάθε σούπερ μάρκετ
1: έχει και διαφορετικούς
0: κωδικούς και ενδεχομένως και διαφορετικές εκτόσεις που δίνει.
1: Ναι, και διαφορετικές εκτόσεις. Και το άλλο που υπόθηκε είναι ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερες οι εκτόσεις, γιατί δίνει και το ίδιο το κατάστημα.
0: Και επίσης τα προϊόντα μπορεί να μην είναι συνέχεια τα ίδια, μπορεί να αλλάζουν τα προϊόντα στα οποία υπάρχουν οι εκτόσεις. Το λέω αυτό διότι και αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί με την πάροδο του χρονικού διαστήματος που θα συμμετέχουν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα, κυρία Καλαπαθαράκου? Εμείς δεν, δηλαδή, ως χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν επιβάλλουμε ποινές με τον τρόπο μας ως καταναλωτές όταν διαπιστώνουμε ότι ένα προϊόν, ας πούμε, άλλαξε χωρίς να το πει το βάρος του προϊόντος, για να μην αλλάξει την τιμή. Δηλαδή κάνει παιχνίδια, γίνονται γνωστά, επιβάλλονται πρόστιμα ενδεχομένως από την πολιτεία, αλλά ο πολίτης δεν έχει καταναλωτική συνείδηση να τιμωρήσει την εταιρεία του προϊόντος αυτού.
1: Ναι, όντως έτσι είναι. Δεν έχει υπάρξει καταναλωτική, δεν έχει αναπτυχθεί καταναλωτική συνείδηση στην ελληνική κοινωνία, διότι δεν έχει ασχοληθεί η πολιτεία να εκπαιδεύσει από μικρό, από το νηπιαγωγείο κιόλας. Είναι ένα αίτημα των ενώσεων καταναλωτών εδώ και 30 χρόνια να μπει στην εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο ώστε να αναπτυχθεί η καταναλωτική συνείδηση στη χώρα μας. Από τη μια είναι αυτό, και από την άλλη είναι ότι το καταναλωτικό κίνημα έχει αφαιθεί στην τύχη του, είναι θελοντικό, δεν έχει υποστηριχτεί ούτε θεσμικά, ούτε οικονομικά, ούτε λειτουργικά. Δηλαδή παλεύουμε με τα θηρία, θα έλεγα, στην κυριολεξία. Η Εκπιζώ έχει μια διαδρομή πολύ σημαντική τα 30 τελευταία χρόνια. Έχει έναν αγώνα στα δικαστήρια, κυρίως κατά των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, και έχει κερδίσει πάρα πολλά. Αλλά ωστόσο δεν έχει υποστηριχθεί στο παραμικρό την τελευταία 15 ετία για όλους αυτούς τους αγώνες που κάνει.
0: Ευχαριστώ, κυρία Καλαποθαράκου, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της Εκπιζώ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει από χθες. Ακούω μουρμούρες, να ξέρετε, από φίλους ακροατές για τα θέματα αυτά. Οπότε εδώ θα είμαστε, ό,τι θέλετε, στη διάθεσή σας για να τα κουβεντιάσουμε. Πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Και εγώ σας πηγαίνω, καλημέρα, Γιώργο μου, κατευθείαν στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Κόμβος. Δεν έχει κόμβο. Με συγχωρείς. Κόμβος. Για πες.
2: Από την Αιτιόνια Ακτή, πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο και τα τρένα, θα καθυστερήστε, και προς την πλατεία Υποδαμίας βεβαίως. Από τις φυλακές του Κορυδαλού προς την Κηφισού θα βρείτε πολλή κίνηση. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, 10-15 λεπτές το πολύ καθυστερήσεις. Ο Σκαραμαγκάς έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες, αραιό μποτιλιάρισμα, και η άνοδος φυλής στο Κομματερό, Γιώργο.
0: Άρα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση.
2: Καλύτερα σε σχέση με
0: το λέω, γιατί είχαμε κόντρα όταν τελείωσε η εκπομπή και κουβεντιάζαμε δίπλα-δίπλα για την εικόνα που είχε χθες το σύστημα. Mm-hmm. Με τα τροχαία που είχε βεβαίως και κάποια γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν. Έχει κίνηση, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο για την σημερινή ημέρα.
2: Αυτό είναι αποδεκτό. Το χθεσινό πράγμα ήταν υπερμέγεθο.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο σταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PGU 500. Ο πρωταθλητής της στεγάνος σταρατσών, που δίνει οριστικές λύσεις ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές, με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Για στεγάνος σταρατσών, λοιπόν, επιλέγουμε Isomat και Isoflex PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδικοί στη στεγάνωση σταρατσών.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βόλεϊ.
13: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
13: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
19: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
18: Γιάννης Τζούνος.
20: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
21: Και τελείωσε η υπόθεση.
18: Νότης Παπαδόπουλος.
22: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
18: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
23: Πώς εδώ ήταν,
24: γεια σας.
25: Καταπληκτικό.
26: Αφήνουμε τα καταπληκτικά στην άκρη και ερχόμαστε στα καθημερινά. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Είναι 9 λεπτά πριν από τις 8. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αντώνης Φραντζής. Ο κύριος Φραντζής είναι, γιατί συνήθως μιλάμε και αναφερόμαστε στα της Αθήνας και τις οργανώσεις της Αθήνας. Ο κύριος Φραντζής λοιπόν είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης. Της Θράκης μας. Και επειδή τα έχουμε πει κάνα δύο φορές στο παρελθόν, είπα να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά, εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν στο εμπόριο και την επιχειρηματικότητα, τι ζητήματα βάζουν πάνω στο τραπέζι, γιατί στείλανε και οι άνθρωποι εκεί του εμπορίου τα αιτήματά τους. Και να κουβεντιάσουμε και λίγο πώς πάνε τα πράγματα με τις σχέσεις με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, γιατί φαίνεται να έχει πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις η ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Φραντζή.
27: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε.
26: Εγώ.
27: Και η Θράκη.
26: Βέβαια, δεν θα ακουστεί η Θράκη, είναι δυνατόν. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, τι θέματα βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς? Υποψιάζουμε παρόμοια ζητήματα με την επιχειρηματικότητα και των υπόλοιπων περιοχών.
27: Έτσι ακριβώς. Έχουμε ουσιαστικά επιλέξει κάποια από τα θέματα που έχει κατεβάσει η Εθνική μας Ομοσπονδία, η ΕΣΕΕ, και έχουμε προσθέσει μόνο ένα δικό μας τοπικό. Υπάρχουν πολύ περισσότερα. Απλώς τα προτεραιοποιήσαμε και επιλέξαμε, γιατί αλλιώς ήταν πάρα πολλά αυτά που γίνονται.
26: Άρα, τι προτείνετε εσείς, τι ζητήματα θέλετε, βάζετε πάνω στο τραπέζι?
27: Εμάς που είναι πλέον, πώς το λένε, στην αιχμή του δόρατος της συνδικαλιστικής μας
26: εκπροσώπησης,
27: ναι. Ζητάμε το τεκμαρτό. Πρέπει να φύγει, είναι γελίο. Αυτή τη στιγμή πλήττονται πάρα πολλοί κόσμος και είναι γελίο σε μια χώρα που πλέον ελεγχόμαστε για τα πάντα, να έχουμε τεκμαρτό. Η ΑΕΔΕ ξέρει καλύτερα από τους επιχειρηματίες πλέον πώς κινείται η επιχείρησή τους. Είναι όλα ανεβασμένα στην ΑΕΔΕ, έχουμε την κάρτα εργασίας, έχουμε τα POS, είμαστε διασυνδεμένοι, έχουμε ηλεκτρονικά τιμολόγια. Έχει υποστεθεί ένα τεράστιο βάρος σε εμάς. Παρ' όλα αυτά, το κράτος πλέον γνωρίζει τα πάντα για εμάς. Δεν υπάρχει προδιαφυγή, όλα είναι κρίσταλο. Mm. Αυτό είναι πλέον γελίο, γιατί μας πιέζει και μας δημιουργεί προβλήματα. Δεν χρειάζεται. Και το έχουμε κοστολογήσει μάλιστα σαν ΕΣΕ. Κοστίζει περίπου στα 200 με 240 εκατομμύρια, αν το αφαιρέσουμε αυτό.
26: Ναι. Αυτό είναι το πρώτο βασικό θέμα λοιπόν. Τι άλλο θέμα βάζετε πάνω στο τραπέζι?
27: Εμείς ζητάμε, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, να έχουμε και εμείς, με συγχωρείτε λίγο.
26: Καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνω.
27: Ζητάμε να έχουμε το αφορολόγητο. Ζητάμε να έχουμε το ακατάσκητο του λογαριασμού μας, να μπορούμε να κινηθούμε. Δηλαδή έχουμε διαφοροποιήσεις σε διάφορα σημεία και φυσικά θέλουμε και και την προκαταβολή του πόρου ή να ακυρωθεί τελείως, γιατί ουσιαστικά προκαταβάλλουμε τα χρήματα και αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν υπάρχει ρευστότητα. Θέλουμε να βοηθηθούμε, γιατί προκαταβάλλουμε τους πόρους.
26: Ακούω την κυβέρνηση, κύριε Φρατζή, να λέει ότι αυτοί οι οποίοι είναι συνεπείς, προφανώς αυτοί οι οποίοι ελέγχονται με τους πολλαπλούς τρόπους που αναφέρατε κι εσείς μέσω της ΑΔΕ, σε αυτούς θα υπάρχει μία βοήθεια γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θεωρείτε ότι αυτό θα λειτουργήσει δημιουργώντας προβλήματα σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι συνεπείς? Γιατί για τους συνεπείς καταλαβαίνουμε τώρα. Οι μη συνεπείς.
27: Πάντως πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι στο ίδιο.
26: Στην ίδια κατηγορία.
27: Κάποια στιγμή πρέπει και αυτός που είναι συνεπής, που πληρώνει, κάνει τα πάντα, πρέπει και αυτός
26: να έχει μια ελάφρυνση.
27: Ναι.
26: Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι οι Βούλγαροι που μπήκανε στο ευρώ ζορίζονται και ότι έρχονται για ψώνια, ενώ ψώνια συνήθως κάνανε οι κάτοικοι της Θράκης μας που περνάγανε τα βόρεια σύνορα ή στην Τουρκία. Οι Τούρκοι καλά έχουν τεράστιο πρόβλημα με τον πληθωρισμό, έρχονται σε εμάς, στην Αλεξανδρούπολη με πούλμαν κλπ. Και οι Βούλγαροι μαθαίνουν ότι έρχονται στα δικά μας μαγαζιά.
27: Έχει παρατηρηθεί φέτος το καλοκαίρι ότι όχι απλώς έρχονται για διακοπές για τη θάλασσα, αλλά όταν επιστρέφουν, μπαίνουν στα μάρκετ και παίρνουν σακούλες τεράστιες με τρόφιμα, τυριά κτλ. Αυτό χωρίς να ξέρω, γιατί δεν πηγαίνω πολλές φορές στη Βουλγαρία για να μπορέσω να συγκρίνω τις τιμές, αλλά βλέποντας αυτήν την συνήθεια, αυτήν την καινούργια νέα συνήθεια, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι πλέον η Βουλγαρία έχει γίνει ακριβή χώρα και μάλιστα ενδεχόμενα ακριβότερη σε κάποια προϊόντα από εμάς.
26: Έμαθα ότι αυτή η είσοδος της Βουλγαρίας στο ευρώ έφερε σχεδόν κάποια γνωστά προβλήματα που είχε και η είσοδος του ευρώ στη χώρα μας. Στρογγυλοποιήσεις προς τα πάνω. Άρα...
27: διπλασιασμό ουσιαστικά.
26: Ναι.
27: Εμείς περιμέναμε, έχοντας το δικό μας παράδειγμα, θα είναι πιο προετοιμασμένοι και δεν θα έχουν τα ίδια προβλήματα που περάσαμε εμείς όταν μπήκαμε στο ευρώ. Αλλά φαίνεται ότι είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση όπως ήμασταν εμείς το 2001.
26: Μάλιστα.
27: Δηλαδή, έκρηξη τιμών, διπλασιασμών, το λέβα ήταν 1:2. Πλέον τα δύο λέβα γίνανε 2 ευρώ. Είναι διπλασιασμός ουσιαστικά.
26: Πώς το... τάλεκο άλλη ιστορία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ξαναλέω, στην Τουρκία επίσης πολύ ακριβά και έρχονται για ψώνια στην Ελλάδα, στην ελληνική πλευρά, όπως επίσης και οι επισκέπτες μας στα νησιά, οι οποίοι έρχονται και διαφημίζουν και μέσω κοινωνικών δικτύων τις τεράστιες διαφορές στις τιμές, από τα εστιατόρια, από τα μαγαζιά, τα ψηλικά, από οτιδήποτε, τα σούπερ μάρκετ κλπ.
27: Ξέρετε, τα τόσα χρόνια κρίσης μας έχουν δημιουργήσει, έχουμε γίνει ανταγωνιστικοί με την κακή, γιατί είμαστε πολύ φθηνοί πλέον.
26: Ναι.
27: Όλες τις αυξήσεις απορροφούμε εμείς, γιατί ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όλα αυτά. Και έρχονται οι ξένοι και μπορούν και μας τα παίρνουν αυτοί.
26: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αντώνης Φρατζής, ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3, ο Άρης Πορτοσάλτε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Σαν σήμερα το 2021 έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης σε ηλικία 96 ετών. Πέρασαν ήδη 5 χρόνια, έτσι.
0: Ο μεγάλος αυτός διεθνής Έλληνας γεννήθηκε στη Χίο 29 Ιουλίου 1925. Καλημερίζουμε και πάλι, μπαίνουμε σπίτι σας στο ραδιόφωνο, στο χώρο δουλειάς σας, από τις συχνότητες του ραδιοφώνου, της τηλεοράσεως, του διαδικτύου κλπ. Και έχουμε την τιμή να ξεκινάμε την ενημέρωση του ραδιοαλήθεια. Άμα θα πάτε στο Βεζινάδικο και δείτε δύο και τουν τουν τουν και όλο και ανεβαίνει πάπα που το περνάει, να ξέρετε τι είναι, έτσι. Καθότι ευρισκόμεθα, λέει, εις κόκκινο συναγερμό πάλι στη Μέση Ανατολή, αφού κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν έγινε το Ιράν Αμερική ακόμα. Δεν άλλαξε όνομα. Έλα Παναγία.

0: τον είπα εναντίον του Ιράν, απάντηση της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Εννοείται βέβαια ότι όλη αυτή η κλιμάκωση τεινάζει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αυτά είναι από τη μια πλευρά του κόσμου, γιατί έχουμε και την άλλη, ξέρετε, εδώ κοντά στη γειτονιά μας, όπου εκεί υπάρχει μια παραδοσιακή αγάπη μεταξύ Γερμανών και Ρώσων.
1: Το Βερολίνο λοιπόν κατηγορεί τη Μόσχα για την υπόθεση ενός ντρόουν με εκρηκτικά που βρέθηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και γι' αυτό επιβάλλει κυρώσεις.
0: Μέγα θέμα, ναι.
1: Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία κατηγορεί το Βερολίνο για παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πούτιν κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία για να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη.
0: Ωραία πράγματα σας λέμε. Ναι.
1: Και το κάνει για να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι Γερμανοί όμως δεν καταλαβαίνουν, επιμένουν ότι η Ρωσία ευθύνεται για το περιστατικό και επέβαλε αντίπεινα, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.
0: Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και εκεί. Εμείς με ποιους είμαστε τώρα, δηλαδή, όπως λέμε, με ποια ομάδα είσαι τώρα?
1: Ούτε εμείς, με τους μεν ούτε με τους
0: μεν. Είμαστε με τους Ρώσους ή με τους Γερμανούς?
1: Αφού γιατί... είμαστε με τους Αμερικάνους, εμείς δεν είμαστε.
0: Α, μπράβο, ναι. Εμείς είμαστε με τους Γερμανοί, γιατί είμαστε με το ΝΑΤΟ. Για να το έχουμε ξεκαθαρισμό στην κεφάλα μας, τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, εμείς όμως, αδέλφια, πρέπει να μείνουμε στα δικά μας εδώ, γιατί έχουμε κάμποσα να πούμε.
1: Καταρχάς ήρθε η πρόσκληση.
0: Ήρθε η πρόσκληση.
1: Φαγώθηκες, που είναι η πρόσκληση και που είναι η πρόσκληση. Εγώ φαγώθηκα. Και θα είναι και ο Μητροπολίτης.
0: Γιατί να μην είναι, εγώ δεν φαγώθηκα.
1: 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής έμαθα ότι δεν θα έχει μπουφέ.
0: Έλα ρε. Ναι. Όχι, παιδιά, όχι έτσι. Ένα ξηροσφύρι. Όχι, ξηροσφύρι.
1: Γιατί θα γίνουν, λέει, και άλλα εγγένεια.
0: Εντάξει, θα πάω εγώ στα άλλα.
1: Αυτά είναι τα πρώτα.
0: Λοιπόν, μιλάμε για το δημοτικό κήπο, τον οποίο ανακοίνωσε χθες ο κύριος Μουτζούρης ότι θα εγγενιαστεί.
1: Τη Δευτέρα το ανακοίνωσε, σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Α, Τετάρτη σήμερα είναι. Εντάξει.
1: 2 Σεπτεμβρίου, το ανακοίνωσε 31 Αυγούστου.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει.
1: Και λοιπόν, χθες ο Δήμαρχος το επιβεβαίωσε στέλνοντάς μας μια πρόσκληση.
0: Πάρτε ρε μια πρόσκληση και ελάτε. Λοιπόν.
1: 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής ο κήπος ανοίγει τις πύλες του στο χιακό κοινό.
0: Μετά από
1: και όχι μόνο.
0: 4 ολόκληρα χρόνια.
1: Μόνο 4.
0: 4 χρόνια.
1: Είσαι σίγουρος ότι είναι μόνο 4?
0: 4, εντάξει.
1: Αποκλείεται να είναι μόνο 4.
0: Και κάτι
1: η μελέτη ξεκίνησε επί Βουρνού. Πέρασε όλη η τετραετία Κάρμπατζη και έχουμε και τη μισή του Μαλαφή. Άρα είναι τουλάχιστον 6,5 χρόνια.
0: Εγώ λέω το έργο. Το έργο, άσε την μελέτη και το.
1: Γιατί δεν πρέπει να βάλεις από πότε ξεκίνησε κάτι?
0: Καλά, εντάξει. Να πούμε.
1: Για παράδειγμα, το δικαστικό Μέγαρο. Πότε ξεκίνησε?
0: Λοιπόν.
1: Πότε λες πως θα τελειώσει?
0: Αδέλφια, λοιπόν, μετά από 4 χρόνια έργου, αυτό ολοκληρώνεται, εγκαινιάζεται και παραδίδεται στο χιώτικο λαό.
1: Ωραία.
0: Για άλλη μια φορά το λέμε στη Δημοτική Αρχή.
1: Μα το έχει πει.
0: Εάν.
1: Ότι θα κάνει ειδικό φορέα διαχείρισης του κήπου.
0: Δεν μπει 24ωρη φύλαξη του κήπου.
1: Τι φύλαξη?
0: Από κάμερες.
1: Κάμερες.
0: Και από ανθρώπους.
1: Κάμερες.
0: Εάν δεν γίνει 24ωρη, επαναλαμβάνω, φύλαξη. Εάν ο πρώτος που θα κλέψει λουλούδι δεν βγει στη δημοσιότητα η μούρη του.
1: Έχει τώρα λουλούδια.
0: Εάν ο πρώτος που θα σπάσει κάτι και μουτζουρώσει κάτι και διαλύσει κάτι δεν δημοσιοποιηθεί.
1: Τι.
0: Έτσι.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Σε 6 μήνες δεν θα υπάρχει δημοτικός κήπος. Εντάξει. Αδεέφη Ζαρατούστρα.
1: Μπα να λες εσύ.
0: Είναι 2 του μήνα σήμερα.
1: Και είναι η 387η ημέρα. Κύριε Μαλαφή, είχατε πει ότι στη βορειοανατολική χείο το βάζετε από την 1η του Σεπτέμβρη. Τι έγινε?
0: Πιανού Σεπτέμβρη, είπε ο Χριστιανός. Γιατί δεν προσέχετε τι λένε οι αρχέ.
1: Λες να έχει μπει και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω εγώ.
1: Λεωφορείο προς Καρδάμιλα.
0: Επειδή έχει χορηγό στη μέση, μπορεί να έχει μπει. Αλλά δεν. Ας μας πούνε οι Καρδαμιλίτες.
1: Λαγκάδα, Σικιάδα, Καρδάμιλα, όλα αυτά τα χωριά θα κάνει.
0: Εμείς θα πούμε ότι σήμερα διανύουμε.
1: Είπαμε, είναι 387
0: μέρες. 387
1: μέρες
0: χωρίς υπεραστική συγκοινωνία στα χωριά μας. Την καλημέρα μας στην αυτοδιοίκηση. Α και Β βαθμού. Στην πολιτική ηγεσία του τόπου. Άξιοι. Άξιοι. Κεφαλαία γράμματα. Σαν σήμερα το 1877 πέθανε ο ναύαρχος και πρωθυπουργός Κωνσταντής Κανάρης. Σαν σήμερα το 1918 συνενώνονται οι κοινότητες Βορείου και Νοτίου Βροντάδου και δημιουργείται ο Δήμος Βροντάδου με πρώτο δήμαρχο τον Ξενοφόντα Ξενιό. Είναι μαζεμένα σήμερα στη μέρα.
1: Σαν σήμερα το 1926 το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου συνεδριάζει το 1926.
0: 26.
1: Τώρα έχουμε 2026.
0: Έλα ρε.
1: Δηλαδή έχουν περάσει
0: 100 χρόνια.
1: Μόνο.
0: Κοίτα, συνεδριάζει με μοναδικό θέμα.
1: Τη λειψιδρία.
0: Ακούτε.
1: Καλοκαιριάτικα κι αυτή. Τι περιμένανε να βρέξει.
0: Σαν σήμερα όμως το 1996 είχαμε μια μεγάλη επίσκεψη.
1: Ήρθε ο Σιμίτης και πραγματοποίησε προεκλογική συγκέντρωση. Δεν το θυμάμαι, αλλά εν πάση θα.
0: Πώς να γίνεται καλέ. Έλα μωρέ, σοβαρά, έχει γεννηθεί. Σαν σήμερα το 2003, προσέξτε τι συμβαίνει τότε το 2003.
1: Αυτό το θυμάμαι. Θυμάμαι και πού βρέθηκε.
0: Μπράβο.
1: Στους Times του Λονδίνου δημοσιεύεται είδηση ότι η τρύπα που εντοπίστηκε στο κρανίο που αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη σε οικόπεδο στην οδό Κωνσταντίνου Κανελάκη 10. Εκεί πίσω από τον Άγιο Γιάννη το Θεολόγο είναι, οφείλεται σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στον κρανιοεγκεφαλικό χώρο που έγινε περίπου 250 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού.
0: 250 το σημαντικό... π.Χ.
1: Ναι, το σημαντικό αυτό έβριμα φυλασσόταν και φυλάσσεται μάλλον στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, το οποίο ανακατασκευάζεται και μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμο. Σε αντίθεση με το δικαστικό μέγαρο.
0: Το Υπουργείο Πολιτισμού το ανακοίνωσε, επαναλαμβάνουμε, αυτή η ανακοίνωση με τη φωτογραφία, με τα ευρήματα, με την επιστημονική ανάλυση, γιατί φάνηκε ότι ήταν τρυπάνη.
1: Φυσικά έγινε τεκμηρίωση.
0: Τρυπάνη και λοιπά, ναι, στους Times του Λονδίνου. Ήταν τόσο σημαντικό το έβριμα. Να πω σε όλους, έτσι δεν πειράζει να το. Δεν συμβουλεύω κανέναν, αλλά να σας πω ότι γενικότερα να ξέρουμε ότι οι αρχαιολόγοι είναι σοβαροί άνθρωποι.
1: Όπως όλοι οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι σοβαροί άνθρωποι. Το λέω αυτό.
1: Έχεις στο μυαλό σου κάποιον?
0: Το λέω αυτό.
1: Το εκτός ελαχίστων.
0: Για την πρόεδρο του Συλλόγου ΑΜΕΑ, κυρία Παβίτσου, η οποία χθες είπε, μεταξύ άλλων, δεν τους κάνω κριτική, τη γνώμη μου θα πω εγώ. Είπε λοιπόν ότι η πρόσβαση σε νεοκλασικά κτίρια δεν γίνεται μεταξύ αυτών και η Εθνική Τράπεζα, μεταξύ αυτών και το δικαστήριο, δεν γίνεται γιατί δεν επιτρέπει η αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Η δικιά μας.
0: Η εφορία νεωτέρων μνημείων.
1: Είναι αυτή εδώ.
0: Λοιπόν, δεν επιτρέπει, λέει, την... Λοιπόν, αυτό δεν είναι αληθές, κυρία Παβίτσου. Και μην το επικαλείστε ως δικαιολογία, δίνοντας άλοθη σε αυτούς οι οποίοι δεν δημιουργούν πρόσβαση για σας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η αρχαιολογική υπηρεσία επιτρέπει σε όλους να πάνε να κάνουν πρόσβαση. Ο γύφτος όμως, ο γιώτης, ζητάει να την κάνει την πρόσβαση με καμιά ράμπα, με κάτι κάποιο ψευτό πράγμα, να πάει δηλαδή σε ένα νεοκλασικό όμορφο και του κάτσει μέσα στη μούρη να αγκούρει προκειμένου να βγάλει την υποχρέωση. Η εκλογική πρόσβαση λοιπόν δηλαδή, όχι του λέει, προδιαγραφές. Θα κάνεις μελέτη, θα το κάνεις έτσι, θα το κρύψεις έτσι, θα κάνεις αυτό, θα δαπανίσεις λεφτά. Γιατί είναι ένα αρχαιολογικό μνημείο αυτό το οποίο θα δε. Άρα λοιπόν, μην λέμε ότι η αρχαιολογική υπηρεσία. Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει, αν σας θέλει, στην Ακρόπολη. Τι συζητάμε τώρα. Μην το επικαλέσετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Δίνετε άλλοθη σε αυτούς οι οποίοι δεν σας δίνουν πρόσβαση σε πολλά κτίρια. Η αρχαιολογική υπηρεσία και η νομοθεσία επιτρέπει παντού την πρόσβαση. Αλλά ορίζει προδιαγραφές. Σήμερα ράμπες σπαστές, κύριε Παπίτσου, οι οποίες δεν φαίνονται. Μπαίνουνε, ανοίγουνε, βγαίνουνε, ανεβαίνουνε, κατεβαίνουνε, κρύβονται στο πρόσωπο ενός κτηρίου νεοκλασικού. Δεν θέλουν να βάλουν αυτό, κύριε Παπίτσου. Δεν θέλουν να βάλουν αυτό γύφτη. Θέλουν να βάλουν ένα σίδερο να τον κουμπίσουνε κάτω και να ανεβαίνετε πάνω με κίνδυνο τη ζωή σας. Παρακαλώ πολύ, επανεξετάστε το αυτό το οποίο είπατε.
1: Ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα Χίους. Να πούμε ότι στο εντός της Χίου έχουν ξεκινήσει για όλο το Σεπτέμβριο πολύ συμφέρουσες προσφορές για να εξοπλίσει κάποιος το φοιτητικό του σπίτι. Έτσι μπορεί να βρει κανείς κρεβάτι, μονό κρεβάτι με 333 ευρώ και ένα στρώμα με 179, που σημαίνει ότι με ένα 500 αγοράζεις κρεβάτι και στρώμα. Καρέκλα και ειδικά για τους φοιτητές που απασχολούνται λίγο και στο gaming, με μόνο 189 ευρώ και ένα γραφείο 105 και να το δωματιάκι. Το εντός της Χίου στη Λεωφόρο Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο και για το φοιτητικό σπίτι.
1: Ευχαριστώ που μας διορθώνετε, μας συμπληρώνετε, μας βοηθάτε. Μπράβο σας. Μου λέτε ότι αυτό που είπε η κυρία Παπίτσου το είπε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο εγώ. Τη γνώμη μου λέω. Έτσι. Δεν μπορώ όμως να διανοηθώ ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος ορίζει υποχρέωση πρόσβασης αμαία παντού και έρχεται μια υπηρεσία του κράτους και λέει εγώ δεν τον εφαρμόζω. Δεν το δέχομαι αυτό. Μπορεί να έχω λάθος. Ας με διορθώσει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και η πρόεδρος των αμαία. Ας μιλήσουν και οι αρχαιολόγοι όμως. Βγαίνουν και λένε όχι.
0: Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου είπε δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.
1: Ναι.
0: Το κτίριο, επειδή είναι διατηρητέο, χρειάζεται ειδική αδειοδότηση. Είναι άλλο αυτό,
1: άλλο αυτό
0: και άλλο απαγορεύει.
1: Να λέει η κυρία Παπίτσου απαγορεύει. Ποιος απαγορεύει? Απλά η υπηρεσία σου λέει, κοίταξε να δεις, θες να κάνεις πρόσβαση για αμαία που υποχρεούσε, θα την κάνεις έτσι. Αυτοί βγαίνουν και λένε λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα, παράδειγμα, α, κάτσε εγώ να πάω δόκο τώρα 50 χιλιάρικα. Βγάλε τον δούλο που έχεις μέσα, τον υπάλληλο, να κάνετε απ' έξω και να παίρνετε αλήθεια να κάνετε συναλλαγές απ' έξω. Αλλά δεν μου λέτε εμένα, οι υποδικατοικίες πέραξης της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα είναι νεότερο μνημείο?
0: Πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Έχει πολυκατοικίες νεότερα μνημεία?
1: Νομίζω, Έχει καμιά από αυτές πρόσβαση για αμαία? Οι ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι τα κονομάνε 100 χρόνια τώρα τουρκικά από τους γιατρούς που είναι από κάτω, δεν τους κόβει, δεν έχουν το φιλότιμο να πούνε κάτσε ρε, θα βάλω μια ράμπα για αμαία? Υπάρχουν σήμερα ράμπες οι οποίες είναι μηχανικές και μπαίνουν. Έχει μια πολυκατοικία.
0: Και άντε και μπήκε στην πολυκατοικία.
1: Και λοιπόν,
0: μετά.
1: Τι είπε μετά? Μετά πας στα σασέρ.
0: Ποιος είπε πως μπαίνουν όλοι μέσα στα σασέρ?
1: Αλλαγή του ασασέρ.
0: Καλά.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Δεν το κατάλαβα. Τότε λοιπόν να είμαστε, να δεχθούμε ότι είμαστε μια κοινωνία απολύτιστη.
0: Είμαστε.
1: Εντάξει, που κατεβαίνει ο ταξιτζής και μου λέει άρα Γιάννη βοήθα, και έρχονται και οι υπόλοιποι άνθρωποι να βοηθήσουμε, να σηκώσουμε με το καρότσι μια κυρία να πάει να κάνει μια ανάλυση. Είμαστε σοβαροί? Μου έστειλε ένας φίλος μου χθες, με έστειλε μια φωτογραφία από μια ευρωπαϊκή πόλη. Δεν θα πω ποια είναι γιατί δεν χρειάζεται να. Λοιπόν, τι είχε λοιπόν? Στην κεντρική πλατεία της πόλης λοιπόν είχε μία ανάγλυφη πλάκα στο ύψος του, έτσι, το χεριών του ανθρώπου, όπου ήταν πάνω ανάγλυφα τα κτίρια τα οποία είναι στην πλατεία, ώστε ένας τυφλός να βάλει το χέρι του και να δει τι είναι αυτό το οποίο του περιγράφει ο ξεναγός, να το δει με την αφή. Αυτά γίνονται στα πολιτισμένα έθνη. Και στα πολιτισμένα κράτη, εδώ λοιπόν στα υποανάπτυκτα, τα τετρατοκοσμικά, συζητάμε αυτή τη στιγμή εάν θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση αμαία σε κάθε υπηρεσία που υποχρεούνται από τον νόμο. Μα δεν φταίει κανείς. Εμείς. Κύριε, ήρθα στο γιατρό, μάλιστα. Θέλω να πάω στο γιατρό. Αν σε σηκώσουμε. Όχι! Θέλω να πάω στο γιατρό. Δεν θα με σηκώσει κανένας. Δεν με κουβαλάτε. Δεν έχω πρόβαση. Φώναξε το 100 εδώ. Μήνυση του ιδιοκτήτη, μήνυση του γιατρού. Α, σου πω εγώ για πότε μπαίνουν οι ράπες. Πόσο κάνει ρε παιδιά, ξέρετε μια ράμπα? 3.000, 5.000. Ε, δεν έχω φθόνο για κανέναν άνθρωπο. Καλά κάνουν και οικονομάνε αυτοί που έχουν τις πληροκατοικίες. Δικοί τους είναι, μπράβο τους, στην ιδιοκτησία τους, την κάνανε με κόπο και καλά κάνουν και παίρνουν τα ενοικία τους. Γιατί δεν κάνουν και την υποχρέωση που έχουν απέναντι στον νόμο? Για να αφήσουμε τα χτία τα ενδοκλασικά, στα οποία επιμένω ότι δεν μπορεί να πει εκλογική υπηρεσία, δεν γίνεται αυτό. Ασανσέρ βάλανε στην Ακρόπολη. Αλλά φροντίσανε να μην φαίνεται όμως. Δεν το βάλανε σε αγκούρι. Ούτε μπορεί να λέμε, α, τα νέα κτίρια που γίνονται, ας πούμε για παράδειγμα τώρα το αρχαιολογικό μουσείο που γίνεται, αποκλείεται να μην έχει πρόσβαση για αμαία παντού.
0: Και πριν είχε.
1: Είχε και πριν.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, δεν. Αλλά γιατί. Επειδή θα αναμένουμε να γίνουν τα νέα κτίρια. Δηλαδή θα πάμε 100 χρόνια μετά για να γίνουμε ανθρώποι.
0: Μα ούτως ή άλλως και ένα παλιό κτίριο, αν θέλεις, έχεις ένα κτίριο και θέλεις να το ενοικιάσεις και είναι κάποιων ετών και θέλεις τώρα να κάνεις ένα καινούριο συμβόλαιο, δεν μπορείς να το ενοικιάσεις χωρίς να έχει πρόσβαση αμαία.
1: Εντάξει.
0: Άρα δεν ισχύουν αυτά.
1: Ναι, εφαρμόζονται.
0: Δεν μπορείς να πάρεις ρεύμα μετά.
1: Αχ βρε Ειρήνη, δεν παίρνει ρεύμα. Παίρνει ο γείτονας. Άσε με τώρα, okay, δεν παίρνει ρεύμα.
0: Στις επιχειρήσεις δεν είναι τόσο απλό.
1: Ωραία. Τα πράγματα δυσκολεύουν και καλώς δυσκολεύουν. Εγώ είμαι συγκεκριμένος. Δεν μου αρέσουν τα αφηρημένα πράγματα. Είμαι συγκεκριμένος. Πέριξ της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και όπιστα να αφής έχει 40 πολυκατοικίες. 30, 20, οι οποίες φιλοξενούν γραφεία και ιατρία και πώς το λένε, χώρους κοινής χρήσεως. Έχει κανένα έσοδο για αμαία? Αν έχει, να μην το πείτε ρε παιδιά, να πάω και εγώ να πω συγχαρητήρια, μπράβο σου φίλε, ξέρεις.
0: το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου και είναι ώρα να κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-025-260.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α! Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
9: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
10: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν, και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
11: Ναι.
10: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
11: Ναι.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ξύποντα λεπτά. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στο διάλογο εδώ.
1: Το λοιπόν, θα τα φτιάξουμε σιγά σιγά. Απλησιάζει και η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
0: Δεν είναι η πρόθεσή μας να λέμε τώρα ούτε ονόματα ούτε. Εντάξει, παιδιά, με συγχωρείτε. Δηλαδή δεν είναι προσωπικό το
1: είναι θέμα. Είναι στοιχειώδης σεβασμός στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και οι οποίοι άνθρωποι εν δυνάμει, άτομα με αναπηρία, είμαστε όλοι μας εν δυνάμει.
0: Και ξέρετε κάτι, βλέπω ας πούμε. Βλέπεις πολυκατοικίες, πεις μαδάνε έτσι. Μαδάνε. Και δημιουργούν προβλήματα. Εκείνο και ο καμένο ομοιοριστή τώρα. Πόσο καιρό είναι με στη μέση του δίωμα. Του έχουν κλείσει το μαγάζι εκεί στην.
1: Στη
0: Βενιζέλ. Αλλά βλέπει όμω και πολλού ανθρώπου νοικοκύριδε. Πολυκατοικίε οι οποίε χωρί να περιμένουν να πέσει κάτι, χωρί να δει και τι βλέπει και γύρω-γύρω είναι χιλινάτσε, καλουσιέ, πολεμάνε οι άνθρωποι, κάνουν επισκευέ, φτιάχνουν. Νοικοκύριδε άνθρωποι το τακτοποιούν κάτι, δαπανούν κάτι πάνω από το οποίο ζουν, είναι ιδιοκτησία του, παίρνουν χρήμα κλπ. Δίνουν και κάτι τη. Έτσι ακριβώ συμβαίνει και με την πρόσβαση των ατόμων με ειδικέ ανάγκε. Και ξέρετε κάτι, ο μέσο όρο ζωή μεγαλώνει. Γυρίστε μέσα στην Απεδαριά και κάντε μια βόλτα και δείτε τα κεφάλια των ανθρώπων. Μόνο οι Τούρκοι έχουν δημοκρατία παλιά. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν άσπρα. Μεγαλώνουν, ανεβαίνετε με μισό ζωή.
1: Είναι βρεσί επειδή δεν τα βάφουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, οι άνθρωποι θα έχουν μεγαλύτερες ανάγκες για εύκολη πρόσβαση.
1: Θες να μάθεις μουσική.
0: Τι να κάνω.
1: Μουσική. Η μουσική εξημερώνει τα ήθη.
0: Άμα με πάρει ο Γιώργης Απάγο, ρε παιδί μου.
1: 40 χρόνια κλείνει το Οδείο Αιγαίας. Ούτε ένα ούτε δύο, 40.
0: Σου είπα, έχουμε την ίδια ηλικία με το Γιώργη. Και στη δουλειά.
1: Μπράβο. Στα χρόνια, είσαστε συνομήλικοι.
0: Με το Γιώργη.
1: Είναι σειρά σου πάλι κι αυτός. Τέλος πάντων.
0: Όχι, είναι σειρά μου.
1: Το Οδείο Αιγαίας που είναι στην Οδό Αδελφών Ράλι 31 ξεκινάει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και εκείνο τα μαθήματά του. Μάλιστα, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, σας το λέμε από τώρα, να το προγραμματίσετε, θα έχει ανοιχτή μέρα μουσικής. Δηλαδή θα μπορούν όσοι θέλουν, γονείς με τα παιδιά τους, να πάνε αφού κλείσουν πρώτα ένα ραντεβού στο 2271-041-074, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να δούνε τα μουσικά όργανα, να πάνε να δουν τα μαθήματα που γίνονται,
0: ναι.
1: Να κάνουν κάποιες δοκιμές και να επιλέξουν σε τι όργανο θα πάνε τα παιδιά τους ή οι ίδιοι να ασχοληθούν. Δεν κάνουν μόνο μουσική, κάνουν και τραγούδι. Έτσι. Και φυσικά το Οδείο Αιγαίας 40 χρόνια τώρα έχει βγάλει πάρα πολλούς μουσικούς και τραγουδιστές από τις αίθουσές του και από τα τμήματά του και συνεχίζει.
0: Μπράβο, μπράβο. Και από εκεί θα βγουν και τα νέα ταλέντα.
1: Γιώργος Μισετζής, Μαρία Καλαγκιά είναι οι ψυχές του Οδείου.
0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, το απόγευμα στις 7 στο Καστέλι, θα έχει μια βραδιά αφιερωμένη στην
1: όπερα.
0: Θα γίνει η προβολή του ντοκιμοτέρ Μέρι η Μαριάννα Μαρία. Είναι τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Μαρίας Κάλλας. Μετά το ντοκιμοτέρ λοιπόν θα εμφανιστεί μια σοπράνο, η Χριστίνα Πουλίτσι.
1: Χιώτησα είναι αυτή.
0: Την ακούσατε στο ραδιόφωνο χθες. Η Πουλίτσι είναι βουνούσανα, είναι από το βουνό καταγωγή της. Και υπεραγαπά τη Χίο. Είναι σήμερα στα πρώτα ονόματα στις λυρικές σκηνές του κόσμου αυτή η σοπράνο. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ο Δεστούνης που έχω εγώ την Πέμπτη.
1: Αύριο.
0: Αύριο, ναι. Δείτε το. Όλα αυτά βγήκανε από κάποιες ίδιες μουσικές σχολές όπως ο Γιώργη και της Μαρίας. Λοιπόν, αν θα πάτε σήμερα στο Παντοπολείο να δείτε το ποσοκανί. Το ποσοκανί. Το οποίο.
1: Πρώτα βλέπεις το ποσοκανί και μετά πας στο Παντοπολείο.
0: Δηλαδή.
1: Πρώτα βλέπεις στο ποσοκανί πόσο έχει και μετά διαλέγεις το Παντοπολείο. Όχι,
0: εγώ στο κινητό μου το βάζω.
1: Εκείνη την ώρα.
0: Εκεί, ποσοκανί. Ποσοκανί και μου λέει ποσοκανί το κανί.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Το κανί στο σκυλάκι.
0: Ναι, είναι,
1: τα πουλάνε τα σκυλάκια.
0: Είναι η χρήση της ελληνικής γλώσσας.
1: Στο ίντερνετ είναι αγγλικά. Τι να κάνω.
0: Είναι αγγλικά. Δεν μπορούμε, είναι αγγλικά.
1: Τα πας είναι τα ελληνικά.
0: Τα πας είναι ελληνικά. Είναι όλα ελληνικά.
1: Είναι πού πας. Πώς πας, γιατί πας.
0: Φαγωθήκανε τώρα, έχουν ένα σκυλοκαυγά. Τους παρακολουθώ τώρα. με το σκυλοκαυγά που έχουν για το, το φύλλο το οποίο γυρεύει ο Εύκα και λέει αντί άρεν φίλοι τι άλλο είσαι. Και βγήκε ο Άδωνης και λέει του Σαμαρά, εντάξει, λέει, κάναμε ένα λάθος, το φτιάξουμε τώρα, επειδή ήταν η πλατφόρμα τέτοια που μπορεί να του λέει να τελειώσει ουδέτερος και λοιπά, και θα το φτιάξουμε, λέει, τα φύλλα είναι δύο. Ρε, μας δουλεύετε, ρε. Στα σχολικά βιβλία τα έχετε βάλει αυτά μέσα. Ε, τα έχετε βάλει, ναι ή όχι?
1: Αν είναι παραπάνω από δύο τα φύλλα, γιατί να μην
0: τα βάλει? Τα έχετε βάλει. Α, σκάστε λοιπόν. Πόσο κάνει? Έχετε κάνει τα πάντα για να διαλύσετε την οικογένεια. Έχετε κάνει τα πάντα για να χτυπήσετε τη θρησκεία. Δεν σε αρέσουν οι αλήθειες, ε?
1: Κάτσε και θα έρθει η Κίμπερλι. Κίμπερλι, Κίμπερλι.
0: Λοιπόν, άσε τώρα με το πόσο κάνει και τα τέτοια. Θέλει να μας κάνει την πιφτέκη, το ξέρουμε αυτό.
1: Χρόνια τώρα.
0: Α, μπράβο.
1: Η κυρία Κίμπερλι Άνε Γκιλφόιλ.
0: Ναι, άσε να ερεμήσει το πράγμα. Δεν την έχουμε στοιχείο.
1: Πιθανά να είναι εδώ την...
0: Την.
1: Όχι την ερχόμενη, την μεθεπόμενη εβδομάδα.
0: Άκου.
1: Άκου.
0: Άκου.
1: Άκου.
0: Ο Πατριάρχης που ήρθε τι είπε?
1: Τι είπε ο Πατριάρχης?
0: Ναι.
1: Είπε για την Κίπερλη.
0: Α, κύριε. Είπε, είχα τάμα,
1: ναι,
0: να έρθω στοιχείο.
1: Ο Πατριάρχης.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Και η κυρία πρέσβυρα.
1: Ναι. Των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα.
0: Έκανε τάμα του Σταυρού να πάει στα Καρδάμιλα.
1: Α. Α, δεν έχετε στοιχείο, στα Καρδάμιλα πάει.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, ήρθε, λέει, το χατάμα να κάνει του Σταυρού, λέει, θα το κάνω στα Καρδάμιλα.
1: Εντάξει.
0: Τελείωσε. Τι ορθόδοξοι
1: είναι αυτοί?
0: Τι σε πει, μόνο οι ορθόδοξοι κάνουν τάματα. Οι Τούρκοι να δει τι τάματα κάνουν. Δεν ξέρει, οι Τούρκοι να πάνε τι.
1: Τέλος πάντων.
0: Κάνουν ουράζει να πάνε στην Άγια Γιώργη.
1: Μην τα μπλέξουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν μια περίπτωση να έρθει εδώ στο νησί μας?
0: Όχι, υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι σίγουρο?
0: Κοίτα, τώρα να δεις.
1: Να πάρετε τους αυτόγραφο.
0: Η ασφάλεια ήρθε πάντως. Η ασφάλεια ήρθε.
1: Είναι τηλεπερσόνα, δεν είναι?
0: Είναι, βέβαια, είναι τηλεπαρουσιάστρια και επικεφαλής της εκστρατείας της προεκλογικής του Τραμπ και εισαγγελέα στο Σαν Φραντζίσκο.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, εκείνες τις ημέρες που θα έρθει θα είναι και τα γένεια της Αγίας Μαρίας. Τα γένεια, με συγχωρείτε. Η έναρξη της νέας σχολικής
1: χρονιάς. Ο αγιασμός.
0: Ο αγιασμός και μπράβο. Και θα είναι και ο αγιασμός της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού του Τσάκου, που θα γενιάσει και ένα νέο εργαστήριο ηλεκτρονικής παρακολούθησης πλοίων κλπ. Μπορεί και να περάσει από εκεί τώρα. Μπορεί, μπορεί. Αν έχει τι να κάνει, μπορεί να περάσει και από εκεί. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό, αλλά η ασφάλεια της ήρθε εδώ και πήγε σε όλα τα μέρη τα οποία θα τα επισκεφθεί ψωνιχιστικά. Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Παρακολούθησα χθες με μεγάλη προσοχή τον αγαπητό μου φίλο τον Γιώργο τον Πάσα.
1: Α, και εγώ.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Έχω ενστάσεις όμως.
0: Ο οποίος είπε, ο κύριος Πάσας, ο Γιώργος, καλό παιδί, Γιώργης, και συνδικαλιστής καλός, δηλαδή, άλλο τον άλλο το άλλο, είπε ο άνθρωπος ότι δεν δαπανάνε οι τουρίστες χρήματα στην εστίαση.
1: Και είπε ακόμη ότι η Χίος δεν είναι πιο ακριβή από γειτονικά νησιά. Μάλλον ο κύριος Πάσας έχει να φύγει από τη Χίο πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, ακούστε κάτι, παιδιά. Το επιχείρημα του κύριου Πάσα ήταν ότι δεν δαπανώνουν χρήματα στην εστίαση, διότι έχουν πληρώσει ήδη στη στήλια πανάκριβα οι,
1: ναι,
0: άνθρωποι.
1: Στην Αθήνα, ας πούμε, γιατί δεν δαπανώνουν χρήματα στην εστίαση? Γιατί αυτό το φαινόμενο να μην δαπανώνται από τους τουρίστες φέτος ειδικά χρήματα στην εστίαση δεν είναι μόνο τοπικό, είναι πανελλαδικό.
0: Λοιπόν, εδώ λοιπόν τοπικά να σταθούμε λέγοντας το εξής. Όντως τα εισιτήρια στοιχεία είναι πανάκριβα. Και δισεύρετα. Οι 9 όμως στους 10 τουρίστες είναι Τούρκοι.
1: Αυτοί έχουν ακριβά εισιτήρια.
0: Αυτοί έρχονται τσάμπα. Δηλαδή μπαίνουν στο καραβάκι και έρχονται. Μπαίνουν στο λεωφορείο της Σμύρνη. Είναι εδώ με 5 ευρώ. 10.
1: 5 παίρνουμε στο Τελωνείο.
0: Λοιπόν, ωραία, ρε παιδί μου, 50. Δεν είναι τώρα το εισιτήριο, είναι το Τούρκο. Όχι. Δεν μου λέτε οι Τούρκοι που την κάνουν στο σούπερ μάρκετ τα καρότσια που τα πάνε. Όσες ημέρες μένουν εδώ. Οι ντελιβεράδες που λέγεται ελληνικά, οι μεταφορείς τροφίμων στα ελληνικά,
1: διανομής
0: τροφίμων λέγονται στα ελληνικά delivery, τι κάνουν το βράδυ. Άλλους τόσους ζουνάκες θα δουλεύανε. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι και γερέπασα. Είναι ότι πολλοί από εσάς στην εστίαση έχουν την εντύπωση ότι ο άλλος θα κάτσει να φάει και φεύγοντας πρέπει να αφήσει μισό νεφρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας δημοσίευσα τιμολόγιο από άλλο μέρος της Ελλάδας, δεν έχει σημασία, που η χοιρινή μπρουζόλα έχει 7 ευρώ και η σαλάτα 3,5. Εδώ βρήκα τη σαλάτα 10 και το τσίπουρο, το σκέτο, το μπουκαλάκι 12,5 ευρώ.
1: Που έχει αγορά?
0: Κάνω εγώ 4, 5, 6. Χοντρικά δεν ξέρω, χοντρική δεν ξέρω πόσο έχει. 12,5 ευρώ, 12,5. Σκέτο, όχι τίποτα, δεν με μια αλιά μαζί. Λοιπόν, εσείς, κάποιοι από εσάς, γιατί αυτές τις τιμές υπάρχουν και στοιχείο. Και στοιχείο έχει τιμές φτηνές, αρκεί να το ψάξει κανείς. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά η πλειοψηφία από εσάς ζητάει μισό νεφρό. Μην νομίζετε ότι θα γίνει και πολύ καιρό αυτό.
1: Και τα γειτονικά νησιά δεν είναι έτσι.
0: Εντάξει.
1: Έχετε λάθος εικόνα.
0: Ξεκινάτε με δεδομένο
1: και
0: ότι.
1: Και κακώς το υποστηρίζετε.
0: Οι Τούρκοι έχουν πληθωρισμό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια. Και τι κάνετε λοιπόν, τιμές Τουρκίας. Αλλά μαζί με τον Τούρκο την έφαγε και ο Έλληνας. Ας υπογούμε και μερίδες Τουρκίας. Άμα είναι Τούρκος ο άλλος, μειώνονται λιγάκι σε μερικά μαγαζιά. Τα λέμε λοιπόν όλα. Και λέγοντας τα όλα, κανονίζετε τι θα κάνετε, διότι έχουν πάρει χαμπάρι, πάντες τι συμβαίνει. Και άμα θα φύγουν οι Τούρκοι, θα τρώτε ο ένας τον άλλον στα μαγαζιά.

0: 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-025-260.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες... Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
9: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
10: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία. Δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
11: Ναι.
10: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
11: Ναι.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: 7 από τις 9. Το τηλεφώνο του Γιώργη Μαστοράκη είναι 697-39-67-173. Πίσω από το Μύριο είναι το γραφείο τελετών, το οποίο επισκέπτεστε. Τον Γιώργο και την Τίνα ζητάτε. Πολλές παρεμβάσεις σχετικά με τις τιμές. Τι να πω τώρα, εντάξει. Κοιτάξτε.
1: Να πούμε βέβαια και το άλλο. Ότι δεν γινόταν οι τιμές στην εστίαση να μείνουν σε προηγούμενα επίπεδα, προηγούμενων χρόνων. Γιατί το κόστος της ενέργειας έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ακούστε.
1: Αλλά νομίζω ότι κάποιοι το παρακάνουν.
0: Η αλήθεια είναι μαλότρα. Δεν πειράζει. Ας είναι και μερικοί που τα λένε, δεν πειράζει. Ξέρετε πόσους, γιατί εμείς νομίζουμε ότι είμαστε μονάχοι μας στο χάρτη. Η Μυτιλήνη, ξέρετε πόσους τουρίστες είχε σε 8 μήνες.
1: Εμείς έχουμε παραπάνω.
0: Ναι. Τι παραπάνω έχουμε.
1: Παραπάνω έχουμε.
0: Αμέ.
1: Αν υπολογίσω ότι η Μυτιλήνη έχει και 2-3 πύλες εισόδων, ενώ εμείς έχουμε μία,
0: ναι,
1: έχουμε αναλογικά παραπάνω από τους Μυτιλινιούς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή η Μυτιλήνη 100.000 σε 8 μήνες δεν είναι νούμερο.
1: Φυσικά και είναι νούμερο. Απλά λέω ότι η Χίος που είναι πολύ μικρότερη,
0: ναι,
1: έχει περισσότερους τουρίστες αυτό το οκτάμινο.
0: Μπράβο, τι ωραία που τα λες. Όπως και η Χαλκιδική έχει από την Θεσσαλονίκη τουρισμό. Άκουσε με. Θα πάρεις υπόψη το εξής. Η Χίος έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.
1: Είναι απέναντι από τη Σμύρνη.
0: Α, αυτό δεν είναι απλό πράγμα.
1: Ωραία, τι να κάνουμε. Ισχύει όμως.
0: Τίποτα να μην κάνουμε. Τίποτα. Για φαντάσου ότι αυτή έχει πάει εκεί που σου λέω. Για φαντάσου ότι αυτοί όλοι για να πάνε στη Μυτιλήνη πάνε στο Δικελί, πάνε στο Ιβαλί.
1: Άρα δεν έρχονται από τη Σμύρνη.
0: Όχι.
1: Έρχονται από άλλες πόλεις.
0: Οι οποίες είναι πολύ μικρότερες.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Η Σμύρνη λοιπόν για να πας στο Ιβαλί θέλεις 4 ώρες. Ενώ ο Σμυρνιός, η Χίος είναι δίπλα του. Η Χίος είναι ο πρώτος του προορισμός.
1: Ωραία.
0: Η Χίος έπρεπε να έχει αυτή τη στιγμή δεκαπλάσιο τουρισμό από τη Μυτιλήνη. Δεκαπλάσιο. Έπρεπε με βάση τα, αν τα βάλετε κάτω μαθηματικά, πόσο πληθυσμό έχουμε. Έχουμε 7 εκατομμύρια απέναντι. Έχουμε την ευκολότερη πρόσβαση. Έχουμε το καλύτερο ταλαιονίο της Τουρκίας. Έπρεπε να έχουμε 10 φορές παραπάνω από τη Μυτιλήνη. Δεν μπαίνει σε αντίθεση των νησιών. Να καταλάβουμε όμως τι χάνουμε. Και πώς τα χάνουμε. Τα χάνουμε, ρε φίλε, από την εστίαση. Όχι, παιδιά, δεν είναι τα χάνουμε από την εστίαση. Από πού, από την είσοδο να ξεκινήσουμε. Πόσα χρόνια τώρα. Είναι συμπεριφορά αυτή σε πολιτισμένους ανθρώπους που έχουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Α, μου πεις, μα φτιάχνουμε αίθουσα. Α, καλά, εντάξει. Αποθνώντας με υγεία. Θα τα ξαναπούμε. Τι φτιάχνουμε. Ρε, τώρα τι γίνεται. Που τους πάμε, μπαίνουν και βγαίνουν από το αχούρι, που περιμένουν 4 ώρες μες στον ήλιο. Που δεν έχουμε βαμμύρει μια αυτή αμαία, μια διάβαση, που δεν έχουμε λεωφορείο. Που τους πιάνουμε τα απίστια μαρθακά μόρια στην εστίαση.
1: Επίσης,
0: τι νομίζετε θα κάνουν, θα αντέξουν πολύ καιρό.
1: Η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, των λεγόμενων Airbnb καταλυμάτων, έχει κόψει δουλειά από την εστίαση όντως, γιατί μέσα σε αυτά μπορεί να μαγειρέψει κάποιος. Οπότε πάει στο σούπερ μάρκετ, αγοράζει αυτό που θέλει και δεν τρώει έξω. Αυτό όμως είναι ένα πανελλαδικό φαινόμενο φέτος.
0: Λοιπόν, αν θα θέλετε να κάνετε ασφάλιση σε όχημα, σε κατοικία, σε επιχείρηση, σε υγεία για τη ζωή σας, κάντε μια βόλτα στη βοηθή τη Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419, να σας πει από τα προγράμματα όλων των εταιριών που συνεργάζεται, ποια είναι εκείνη η οποία κάνει για το δικό σας το πρόβλημα. Μέχρι τις 10.30 είναι ο πρωινός μπουφές ανεκτός στο Κορτεσάντ.
1: Και σήμερα είναι Τετάρτη και το βράδυ έχει μουσική βραδιά, οπότε κλείνεται τραπέζι 2271-032-080.
0: Αναλαμβάνει και παιδικά πάρτι.
1: Ναι, και γενέθλια και επετείους. Σήμερα το συνδυάζεται όμως και με μουσική.

0: Λοιπόν, είπαμε τόσα, κάναμε κριτική τώρα αρκετά σκληρή, δεν πειράζει. Να πούμε μπράβο όμως στα καταστήματα εστίασης, όπως είπε ο πρόεδρος τους, που έχουν σκοπό να κινηθούν νομικά κατά του ΔΔΕ για τις διακοπές ρεύματος. Αυτό μένει να το δούμε. Είναι σωστή κίνηση και κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή.
1: Δεν είπαμε χρόνια πολλά στον Μάμα που γιορτάζει σήμερα. Είναι το Αγίου Μάμαντος.
0: Το Αγίου, χρόνια πολλά στα Αφροδίσια.
1: Έλατε. Έχει μεγάλο πανηγύρι εκεί σήμερα.
0: Βέβαια, ο Άγιος Μάμας με το λιονταράκι του. Αύριο είναι η κινητοποίηση των δασκάλων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις συγχωνεύσεις. Από το πρωί στην μία είναι η κινητοποίηση. Λόγω γυναικών, η ανακοίνωση του συμμετέχει στην κινητοποίηση αυτή, που μας λέει. Μπράβο. Ενώ να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε δύο σχολές οι οποίες ανοίγουν και κάνουν εγγραφές. Η ΙΣΑΕΚ ΧΙΟΥ, σχολή ανώτατης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Ανώτατης ή ανώτερης.
0: Ανώτερης, ναι. Μέχρι την Παρασκευή 11 του μηνός είναι οι εγγραφές. Έχει πολλές ειδικότητες, πηγαίνετε να δείτε. Επίσης, μια καλή ειδικότητα είναι η ΙΣΑΕΚ νοσοκομείου, όπου από εκεί βγαίνεις βοηθός νοσηλευτικής, γενικής νοσηλείας, διασώστης, πλήρωμα ασθενοφόρου κλπ. Κλπ. Μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου είναι εκεί οι αιτήσεις.
1: Αυτά.
0: Τα υπόλοιπα θα γίνουν τώρα. Αύριο.
1: Έχει και άλλες εκπομπές, ξέρεις.
0: Ναι, για μας λέω τώρα. Γιατί είναι καλύτερες. Εγώ λέω για μας.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.

0: και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΛΦΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
0: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
0: E-shop alphapbooks.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

σου προφητεία ψηλά σε ένα κοντάρι. Στην πόλη μόλις που ξυπνά κρατάει το φανάρι. Ογδόντα δύο προσευχές όσο να την αφήσεις. Και μ' ό,τι θέλεις διάλεξε πίσω της να γυρίσεις. Σήμερα τρύπωσα σε μύρμη και τρυπούλα.

Φωνές των αγοριών χτυπούν στους γέροντες τις πόρτες. Αέριδες τρυφογυρνούν σε κάμαρες του Ιούλη. Στο μπράτσο μου τ' αριστερό δεν ως σφιχτό.

0: Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου της Γιάννας Φαφαλιού, επειδή εσείς το ζητήσατε. Στείλτε μήνυμα στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα και διεκδικήστε ένα από τα δύο VIP τραπέζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας, δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας ΣΥΟΝ. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο Ice Tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες η φιάλη. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του πάκι. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
2: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες σε ισιούν από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύσε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλος στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. PKF. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43 651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο PKF φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

εργαστηρίου καθώς και της νέας χρονιάς στις λειτουργίες της στέγης της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Το περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλα στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβαση ΑΜΕΑ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργο Μεριέ να δηλώνει ότι θα κάνουν νέα αναφορά απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επαληθευτούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. «Δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση ΑΜΕΑ», τόνισε και θύμισε ότι στο παρελθόν, όταν ο σύλλογός τους είχε θέσει το θέμα, είχε λάβει την απάντηση ότι όντας διατηρηταίο το κτίριο χρειάζεται ειδική αδειοδότηση. Να σημειωθεί ότι και στο Ειρηνοδικείο, ενώ το ισόγειο είναι προσβάσιμο, αυτό δεν ισχύει για τον πρώτο όροφο. 4 χρόνια έκανε να τελειώσει ο δημοτικός κήπος για να μην ξεχνιόμαστε. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του ήταν 18 μήνες. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα το έργο θα εγκαινιαστεί, όπως αναφέρει και η επίσημη πρόσκληση που εκδόθηκε από το Δημοχείο. Τα εγκαίνια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον αγιασμό ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Βλέποντας τη βαλίτσα με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση να πηγαίνει μακριά, οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργο Πάσα να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα γίνουν συναντήσεις με δικηγόρους ώστε η κάθε περίπτωση να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί στη βάση των απολειών που έχει από τις συχνές διακοπές ρεύματος, διαφυγόντα κέρδη, ζημιά σε τρόφιμα, κακή παροχή υπηρεσιών και να ξεκινήσει η νομική διαδικασία. Ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου αλλά όχι από τους τζίρους εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα ακριβά εισιτήρια προκειμένου να φτάσει στη Χίο είναι ένας από τους κύριους λόγους που είναι φίδωλος καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών του ο επισκέπτης στο νησί μας. Παρανομία παντού, χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς. Όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Χριστίνα Παβίτσου, δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε στην Εθνική Τράπεζα δεν μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμάξι και βγαίνουν έξω οι υπάλληλοι για να γίνουν οι συναλλαγές, αφού μέχρι τώρα, παρά τις οκλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρηταίο κτίριο, υπάρχει και η άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεότερων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Τι πρόβλημα θα δημιουργούσε μια μεταλλική ράμπα που αναδιπλώνεται ή μια ξύλινη στο πρωτοδικείο, διερωτήθηκε η κυρία Παβίτσου. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 3 Σεπτεμβρίου 1 το μεσημέρι έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, διεκδικούμε να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στο σχολείο της γειτονιάς τους. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών αύριο το μεσημέρι στη 1 έξω από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε 2 διαγωνισμούς ως εξής. 300 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοτοεπιστής αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Την έντονη ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ψηφιακής διακυβέρνησης που κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης.
από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας.

0: Ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης συνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ισχύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 θα πραγματοποιούνται από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής εγγραφής επιλέγοντας μέχρι 3 ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το σχολικό έτος 2026-2027. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων: δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, καθηγητές γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου, θυμίζουμε, ότι λειτουργεί από το 2014, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τριτέκνων οικογενειών, αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου για τη σχολική χρονιά 2026-2027 έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν για λίγες μέρες. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο, καλό είναι να προσέλθουν σύντομα στα γραφεία του καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8 στην οδό Ρίτσου 11-13 στο δεύτερο γυμνάσιο ή να επικοινωνήσουν με το 22 710 81 860. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Χίου προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Και στις δύο ειδικότητες, το πρώτο εξάμηνο γίνονται εγγραφές και στο τρίτο εξάμηνο κατατάξεις για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Τη σχέση της διατροφής των αρχαίων Ελλήνων με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή θα αναπτύξει ο Νικόλος Χαβιάρας, διδάκτορ φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Η ομιλία με θέμα «Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή» εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Νουσών και θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη «Άγιος Αγαπητός». Στη Μαρία Κάλλα, στην εμβληματική Ελληνίδα Υψήφωνο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια ιστορία της όπερας, είναι αφιερωμένη η βραδιά της Τετάρτης, η σημερινή βραδιά, στο Αργοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η βραδιά ξεκινάει με την προβολή του ντοκιμοντέρ της εθνικής λυρικής σκηνής «Μέρι Μαριάννα Μαρία», τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Η βραδιά κορυφώνεται μουσικά με τη διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι με καταγωγή από το βουνό της Χίου, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της στο περιβόλι με μια επανέκδοση προβάλλοντας σήμερα σε 9 το βράδυ την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Μπάς και Αρωστάμι. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα «Σινεμάθεια». Στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν αύριο 5η 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου νησί Βροντάδου. Εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου κατά το εξής πρόγραμμα. Σήμερα Τετάρτη στις 6 ως περινός, αύριο Πέμπτη στις 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία με αυτοκλασία. Αύριο Πέμπτη πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αυτοκλασία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου, αύριο Πέμπτη, 8.30 το βράδυ, στα Πατρικά θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Πρόκειται για μια παράσταση αφιερωμένη στις γυναίκες που διαμόρφωσαν τον ήχο, τον στίχο και την αισθητική του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού. Από τις ποιητικές λέξεις της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου μέχρι τις ατμοσφαιρικές μελωδίες της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η βραδιά έχει στόχο να φωτίσει τη γυναικεία δημιουργία όχι μόνο ως ερμηνεία, αλλά ως πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής ταυτότητας. Οι τραγουδιστές Χριστόδουλος Κοτσαμπασούδης και Αθηνά Ανεφέλη Βούκουνα θα ερμηνεύσουν τραγούδια που αγαπήθηκαν, σημάδεψαν εποχές και συνεχίζουν να συγκινούν, μέσα στα οποία αναδεικνύεται η δύναμη της γυναικείας γραφής και η ευαίσθητη ανθρώπινη φύση. Τους ερμηνευτές θα πλαισιώσει μουσικό σχήμα που αποτελείται από τρεις σιώτες καλλιτέχνες, τον Γιάννη Στογιάννο, τον Γιάννη Βούκουνα και τον Νίκο Κοταρά. Ονειρεύομαι νότες, λέει, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα αναπαινθεί δέηση και θα ψαλούν τα εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολισσό την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Συγκεκριμένα, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει η ονοματοδοσία του κεντρικού κατασκηνωτικού πεδίου προς τιμήν του Παναγιώτη Καλαμπόκη. Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή ταινίας με τίτλο «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στον άβλιο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του Κάστρου της Χίου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από το Έθος Αιγαίου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενοριακό εξοκλήσιο του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας, ο Μέγας Πανεγκυρικός Εσπερινός, στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο όρθρος μεταρτοκλασίας και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο» που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος Σωματείου Υφήλη του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, η Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Άλλη μια μεταγραφή ανακοίνωσε η ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα, που απέκτησε τον αμυντικό Αναστάση Σαπουνάκη, 21 ετών. Ο Όμηρος Καλλιμασιάς απέκτησε τους μεσοεπιθετικούς ποδοσφαιριστές Δημήτρη Κοκοκύρη και Γιώργο Πιτσιλαβή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 49%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη, εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 18 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1877 πεθαίνει ο Ναύαρχος και Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Κανάρης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1918 συνενώνονται οι κοινότητες Βορείου και Νοτίου Βροντάδου και δημιουργεί το Δήμος Βροντάδου με πρώτο δήμαρχο τον Ξενοφόντα Ξενιό. Σαν σήμερα το 1926 το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου από τότε συνεδριάζει με μοναδικό θέμα τη Λήψη 3. Σαν σήμερα το 1996 το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί προεκλογική συγκέντρωση με τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Σαν σήμερα στοιχείο το 2003 στους Times του Λονδίνου δημοσιεύεται η είδηση ότι η τρύπα που εντοπίστηκε στο κρανίο που αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη σε οικόπεδο στην οδό Κωνσταντίνου Κανελάκη 10 οφείλεται σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στον κρανιογκεφαλικό χώρο που έγινε περίπου το 250 π.Χ. Το σημαντικό αυτό έβριμα εκτίθεται στο Μουσείο της Χίου. Σαν σήμερα το 2021, σε ηλικία 96 ετών πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της χώρας. Είχε γεννηθεί στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ανθρώπινο σώμα μας είναι εκπληκτικό. Υπάρχουν κάποιες απλές λειτουργίες που συνδέονται μεταξύ τους, ειδικά όταν μιλάμε. Για παράδειγμα, εάν κλείσεις εντελώς τη μύτη σου, δεν θα μπορείς να μουρμουρήσεις. Δεν το πιστεύεις. Δοκίμασέ το και θα δεις.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θύρα ανοίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Χίο και 7ο ενδέκατο νηπιαγωγείο Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
6: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
7: Ναι.
6: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
7: Ναι.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: θες να φτάσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι.
0: Και εγώ είχα μια μόνο έννοια στο νου.
1: Πρωινή Λεωφόρος, 11 παρά 20 η ώρα. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μεγάλη γιορτή για τα Αφροδίσια. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Αυτή έψαχνε πολλά και εγώ ήθελα ούζα στο δωμά.
1: Σήμερα Τετάρτη, βόρειοι άνεμοι 5 μπουφόρ μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Έτσι θα πάμε μέχρι και την Παρασκευή. Την Παρασκευή μάλιστα οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 6 μπουφόρ. Το Σάββατο 34 βαθμούς και από την Κυριακή ο υδράργυρος θα φτάσει πάλι τους 37 βαθμούς. Πάντως μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας δεν φαίνεται να μας αποχωρίζονται οι βοριάδες που θα φτάνουν μέχρι τα 5 μποφόρους όπως είπαμε.
0: Μόνο

0: πάμε για δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχαμε τη βήθηση ενός δεξαμενού πλοίου, ενός φορτηγού πλοίου, όταν συγκρούστηκε στην διάρκεια της νύχτας με το πετρελοφόρο Αλεσού, στο οποίο δεν έχει διαπιστωθεί καμία ορατή ζημιά. 10 είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουμε από τις τουρκικές αρχές, από το Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης.
1: Σε ο κρυφός καημός, αφέντης και οδηγός, καβαλάρι οργή.
0: 3 περίπου ώρα Ελλάδας έγινε το περιστατικό, σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων νότια της Σιλιβρίας. Όπως σας είπαμε, κάνουν λόγο για 10 αγνοούμενους. Για ό,τι νεότερο έχουμε, θα το μεταδίδουμε. Ό,τι νεότερο

Ενώ ένα ναυτικό ατύχημα είχαμε και στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων νωρίς ημέρα το πρωί, όταν επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο βυθίστηκε μόλις ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σύφνου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Το ατύχημα προκλήθηκε από ευνίδια εισρωή υδάτων ενώ το σκάφος βρισκόταν εμπλό. Πρόκειται για το επιβατικό οχηματαγωγό ανοιχτού τύπου Ειρήνη Κάπα με ελληνική σημαία και το πλοίο εκτελούσε μεταφορά κατευθυνόμενη από την Κάλυμνο προς το πέραμα.

Ευτυχώς η εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης ήταν άμεση και αποτελεσματική. Δύο ήταν οι επιβαίνοντες. Πέρυσι συνελέγησαν έγκαιρα από ρημουλκό σκάφο. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο. Η υγεία τους είναι σε καλή κατάσταση.

για την περίφημη υπόθεση τώρα της Κυψέλης, που πραγματικά σε τρελαίνει κάθε λεπτομέρεια που διαβάζεις. Ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών απολογούνται σήμερα Τετάρτη τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους, την ώρα που η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλέμφκαση των ακριβών συνθήκων θανάτου του παιδιού. Ο 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του και ένας 26χρονος οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή και οι τρεις καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για αυτήν την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα, ιδιαίτερα μετά τα ευρήματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Να πούμε ότι... με συγχωρείτε... Να πούμε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ισχυρισμούς του 43χρονου, ο οποίος υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και όχι εξαιτίας εγκληματικής ενέργειας. Όσον αφορά τις κακώσεις που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού, φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές ότι προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει την κρούστα παγού που είχε σχηματιστεί πάνω στο βρέφος, όσο αυτό βρισκόταν στον καταψύκτη. We'll be right back.

θυμίζουμε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν από την ιατροδικαστική έκθεση κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 βαθιά τραύματα από μαχαίρι στην πίσω πλευρά του σώματός του. Και τα ευρήματα αυτά θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν πότε έγινε το γεγονός αυτό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν.

0: Μετοπική Ευρώπης Ρωσίας μετά τη λήψη. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν σιωπηρή στάση. Κλιμακώνεται η ένταση μετά τις γερμανικές καταγγελίες για ρωσική υβριδική επίθεση με drones. Βερολίνο, Βρυξέλλες και ΝΑΤΟ εξετάζουν νέα μέτρα και κυρώσεις. Η Μόσχα προειδοποιεί ότι θα απαντήσει.
1: Σφιτίες στην Κολομβία, ένα χανές και ματωμένο υποδρόμιο.
0: Κλιμάκωση και στη Μέση Ανατολή, νέα αμερικανικά πλήγματα με 11 νεκρούς, αντίπεινα από το Ιράν.

εκεί θα ανοίξουν τα χαρτιά τους όλα τα πολιτικά κόμματα εν ώψη και των εκλογών που αρχίζουν και φαίνονται στο βάθος. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και πάμε να διαβάσουμε Αθηναϊκό Τύπο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: μέση στον Αθηναϊκό Τύπο να διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή μπροστά μας. Αν συγχώρετε κενά στην προστασία των παιδιών, η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα, ερευνητικό σκάφος νοτίος του Καστελορίζου. Ενέργεια δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές. Φίλοι απειρά στη Νέα Δημοκρατία, για μετάλλαξη μίλησε ο Σαμαράς. 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη, τι μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Ήτρικες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο, παρετήσεις και διαφωνίες, Ερντογάν, Πούτιν χωρίς τους S-400 στην ατζέντα. Συνεχίζουμε με τα νέα. Ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα, γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΕΠ. Επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν. Δεύτερη σύνταξη, τον πόνους της έκπτωση του 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Μίνι συμβόμβα και διάσταση κατασκοπίας της υποκλοπές. Στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ανοίγει νέο μεγάλο κεφάλαιο για το Predator. Ο ΠΚΠ, ένοχοι 19 από τους 22 κατηγορουμένους, αφέθηκαν ωστόσο ελεύθεροι με αναστολή. Φούρνα, κλείνει ο κύκλος και με μια πικρία. Τι λέει στα νέα η πολύτεκνη οικογένεια που μετακομίζει από την ορεινή Βρετανία στην Άξο. Πάμε στην απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Κίνηση μάτα από Άδωνη στην Ιστερία Σαμαρά. Οι 4 πυλώνες του πακέτου της ΔΕΦ με ορίζοντα το 2030. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό ρόζα εμβριώτη του 1937. Κόμβος έτσι θα ξεπλοκάρει από το κυκλοφοριακό όλο το λεκανοπέδιο. Νίκος Δένδιας, αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλέα. Φρίκη στην Κυψέλη, βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν. Επόμενο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα των συντακτών. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot, στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές κοπαδιών στη Λέσβο. Πασόκ, τα προεόρτια της 3ης Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα κρατικών υποτροφιών απλήρωτη έως 12 μήνες 500 μεταπτυχιακή. Αεροναυτιλία, ουρανομική κόστη για εξυγχρονισμό της. Πληθωρισμός πήρε φόρα τον Αύγουστο με 3,7% και συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, μία μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυριών με τους σούπερ μαρκετάδες. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Ελλάδα και Ισπανία ψηλά στη λίστα για αποστολή Patriot στην Ουκρανία. Στο φουλ οι μηχανές σωματείων και φορέων, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση πάροχος για τις ευρωατλαντικές αποστολές. Πληστηριασμοί, θηλιά για τα χρεωμένα νοικοκυριά, οι κανονισμοί και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελεύθερος τύπος, δραστική μείωση προκαταβολής φόρους στο 30-40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50-55% από 80% για εταιρείες. Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Στοιχεία Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Ταμείο Ανάκαμψης, 6.860.000 πολίτες έκαναν δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. 9 μηνών το βρέφος που δολοφονήθηκε στην Κυψέλη. Εξετάσεις DNA και οι καταθέσεις των παιδιών θα δώσουν τις απαντήσεις. Ανάχωμα στις αυξήσεις ρεύματος από τη ΔΕΗ το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Κόντρα. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πόλη των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξη ο Καστελόριζο. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακριβότερη βενζίνη. Θεσσαλονίκη, το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που θα εξαγγείλει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Κυψέλη, το μωρό βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023 για συναισθηματικούς λόγους, ισχυρίζεται η 38χρονη. Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον της Τεχεράνης. Τραγωδία στο Νεπάλ, ξεπερνούν τους 1.000 νεκροί, χιλιάδες οι αγναούμενοι, 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Η εστία, μάθημα Σαμαράς στον Γεωργιωάδη για ακαθόριστο φύλο Walk Agenda. Δικαίωσης για την εστία, η απόφαση οποία να αποσύρει άρων-άρων από τις φόρμες την επίμαχη ομολογία η οποία εξέθεσε ανεπανόρθωτα, με συγχωρείτε, την κυβέρνηση. Κύκλος γίνομαι και κλείνω. Το κολύμπι στα ριχά είναι ο πανικός του απερχόμενου που συνειδητοποιεί ότι φτάνει στο τέλος της διαδρομής του. Τουρκικό ερευνητικό στο Καστελόριζο. Έκρηξη πληθωρισμού και αυξήσεων στα τιμολόγια ρεύματος. Πάμε στην πολιτικά. Η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά στο κυνήγι των ποσοστών με καταλήτη τη ΔΕΘ. Ποιοι είναι οι στόχοι των επιτελείων σε Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ΠΑΣΟΚ για τη μάχη της πρώτης κάλπης? Πάμε όμως στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ένα και να αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Σύμφωνα με τις τουρκικές ναυτιλιακές αρχές, το φορτηγό πλοίο δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις, ενώ τα μέλη του πληρώματος δεν απαντούσαν ούτε στα κινητά τους τηλέφωνα. Ως εκ τούτου, οι αρχές εκτιμούν ότι το πλοίο έχει βυθιστεί. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση, το δεύτερο κατά σειρά, αντιμετωπίζει η Γερμανία. Η τοπική αστυνομία ερευνά επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρνχαϊμ. Εκπρόσωπος αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Χθες, πάντως, λουκέτες που έφεραν αγώγημο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο καρτέδιο του Βραδεμβούργου. Παράλληλα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγησε σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νότια Γερμανία. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδος φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες Ελλάδος και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρα θα ενημερώσει

0: Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύφνου, ferry boat ελληνικής σημαίας. Το πλοίο βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων ενώ βρισκόταν υπό ρημούλκηση από την Κάλυμνο με προορισμό το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιλιπαντικό σκάφος. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές την κλητορία για θανάτωση σκύλου με πυροβολισμό. Προηγήθηκε καταγγελία από πολίτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει έναν σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face τη Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσοπόλης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα Αγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και το Γιώργο Μουρούτη.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22

0: 7 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπαλά βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η φήμη που κυκλοφορεί έντονα και μάλλον επιβεβαιώνεται, αφού πρόσωπα της προσωπικής ασφάλειας της Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, πραγματοποίησαν επισκέψεις στο νησί μας και ειδικά στα σημεία που θα επισκεφθεί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, πιθανά σε ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, εθνική γιορτή των Καρδαμήλων, που θα είναι το κύριο σημείο της επίσκεψής της. Περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλα στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβασης ΑΜΕ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργο Μεργέ να δηλώνει ότι θα κάνουν νέα αναφορά απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων, αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επεληθευτούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. Παρανομία παντού χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς. Όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο, η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Χριστίνα Παβίτσου δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε στην Εθνική Τράπεζα δεν μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμαξίδιο. Αφού μέχρι τώρα, παρά τις οχλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρητέο κτίριο, υπάρχει και άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεωτέρων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο 5η 1 το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου αύριο 1 το μεσημέρι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα θα εγγενιαστεί ο Δημοτικός Κήπος. Τα εγγένεια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον αγιασμό Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές για τις διακοπές ρεύματος, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις για φόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοεντοπιστής αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Έντονη ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στην Ιωνία Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω www.gov.gr. Σήμερα έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, πληροφορίες στο 22713-53336. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων για το νέο εκπαιδευτικό έτος θα πραγματοποιηθούν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Η Οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για τη νέα σχολική χρονιά έχουν ξεκινήσει. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο μπορούν να επικοινωνούν με το 22 710 81 860 ή να προσέλθουν στα γραφεία του καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8 στην οδό Ρίτσου 11-13 στο δεύτερο διγυμνάσιο. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Νικόλαο Χαβιάρα, διδάκτορ φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου με θέμα η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή. Η ομιλία εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός ο Βροντάδο. Στη Μαρία Κάλλα, στην εμβληματική Ελληνίδα υψήφωνο, είναι αφιερωμένη σημερινή βραδιά στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιτικό Καστέλ στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η βραδιά ξεκινάει με την προβολή του ντοκιμοντέρ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μέρη Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Η βραδιά κορυφώνεται μουσικά με τη διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι με καταγωγή από το βουνό της Χίου, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου, του φίλου μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Αμπάς και Αραστόμη. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα «Σινεμάθεια». Στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγκαίνια θα γίνουν αύριο 5η 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Αύριο 5η πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου στις 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου αύριο 5η, 8.30 το βράδυ στα Πατρικά, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο εσπερνός το Σάββατο στις 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί της Κυριακής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα ψαλούν τα εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου, που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολισσό την Κυριακή 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή της ταινίας «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στον αύλιο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του Κάστρου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από τον Έθος Αιγαίου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενεριακό εξοκλήσι του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας. Ο Εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο Όρθρος με ταρτοκλασίας και η Θεία Λειτουργία 7 το πρωί της Τρίτης. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 49%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς, υγρασία από 18 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11.30 κυρίες και κύριοι ώρα, με ένα τραγούδι παλιό αλλά επίκαιρο, Θάνος Μικρούτσικος, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, Άλκης Αλκαίος τους στίχους, Μανώλης Μητσιάς φυσικά στο τραγούδι. Αυτός είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα. Έτσι σας αποχαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
0: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θύρα ανοίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις στα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίησης οι γονείς του πρώτου δημοτικού σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Χίο και 7ο ενδέκατο νηπιαγωγείο Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
1: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
2: Ναι.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
2: κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, έτσι θα λέμε, ελπίζοντας ότι θα γίνει καλύτερη ημέρα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, όπως και κάθε μέρα μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει, ζώντας σε ένα κόσμο που η φρίκη δυστυχώς δεν πάβει να μας εκπλήσει δυσάρεστα. Όλα όσα διαβάζουμε τα τελευταία 24 ώρα για αυτή την ιστορία στην Κυψέλη προκαλούν ένα τριχύλια για τη διαστροφή του ανθρώπινου μυαλού. Στην Ευελπίδο οδηγήθηκαν τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η Γερμανίδα και ο Αφγανός, για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό και παγωμένο στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Οι αρχές επικεντρώνονται στη σύνθεση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή τους το βρέφος, αλλά και ο βαθμός εμπλοκής κάθε προσώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας. Βέβαια, αυτή η υπόθεση αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τα κενά στην προστασία ανηλίκων και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ υπηρεσιών, διότι η συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών η οικογένεια είχε έρθει πολλές φορές σε επαφή με το σύστημα κρατικών υπηρεσιών, είχαν ηχήσει πολλά καμπανάκια, αλλά κανείς δεν φάνηκε διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη.

ενώ αυτό, αν θέλετε, το γεγονός συγκλονίζει την πανελλαδική επικαιρότητα, κοιτάζοντας πιο έξω στη γειτονιά μας, βλέπουμε ότι βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης Γερμανία και Ρωσία. Την ίδια ώρα στη γειτονιά μας η εφημερίδα Μιλιέτ παρουσιάζει διακοίνωση της Τουρκίας στην Ελλάδα, στην οποία περιγράφονται οι απόψεις και οι αντιρρήσεις της για τις πρωτοβουλίες της χώρας μας και αναφέρεται ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει, άκουσον άκουσον, το status quo στο Αιγαίο. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που θα έλεγε και ο Ηλιόπουλος, η γνωστή ατάκα από την ελληνική ταινία.

Οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων ετοιμάζουν τα καλάθια τους για να μας τα παρουσιάσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δώστε και σώστε. Βάζουν δισεκατομμύρια σε δεσμεύσεις. Το θέμα είναι τι θα εισπράξουμε εμείς και αν αυτά που θα εισπράξουμε θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, γιατί μέχρι στιγμής ο λογαριασμός είναι αρνητικός. Το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων δεν βγαίνει.

στα δικά μας τώρα δεν θα προλαβαίνουμε να ράβουμε τουαλέτες. Δεν είναι που θα κάνουμε τα εγκαίνια του Δημοτικού Κήπου την Παρασκευή. Το απόγευμα ήρθε και επίσημη πρόσκληση από τον Δήμο. Μας έρχεται και η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Kimberly Guilfoyle, η οποία κατά πόσο αναφέρει το αλήθεια.gr. Πιθανότατα θα έρθει εκεί στα μέσα του Σεπτέμβρη, σε μια ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, θυμίζουμε 14 Σεπτεμβρίου, όπου βέβαια στα Καρδάμιλα έχουμε εκεί ιδιαίτερες εκδηλώσεις, ενδεχομένως να συμπέσει η έλευσή της και με τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Ναυτική Ακαδημία Τσάκου. Θα έχουμε τον αγιασμό της έναρξης της νέας χρονιάς, όπου θα πραγματοποιηθεί και τα εγκαίνια, θα πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια του ηλεκτρονικού εργαστηρίου. Τώρα, μιας και λέμε για εγκαίνια, να σας πούμε ότι κατά τα μέσα του μήνα θα έχουμε και τα εγκαίνια στα ψαρά του νέου ιατρείου των ψαρών, που περιλαμβάνει και διαμερίσματα για τους γιατρούς. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά εκεί. Μπράβο, μπράβο. Ξεκίνησε, τελείωσε και ελπίζουμε να επιτελέσει το σκοπό της μαζί με ένα σύγχρονο κτίριο, να έχουμε και σύγχρονο εξοπλισμό και φυσικά να έχουμε και ανθρώπινο δυναμικό που θα παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της υγείας στους ψαριανούς αλλά και στους επισκέπτες των ψαρών. Λοιπόν, αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Λέμε να ξεκινήσουμε με τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι στην Ένωση Μαστιγοπαραγωγών, τη σύσκεψη των εκπροσώπων των τοπικών φορέων, την οποία κάλεσε η Ένωση, για να δουν πώς θα συντονίσουν την δράση τους για να προστατεύσουν την παραγωγή της μαστίχας από τυχόν επιπτώσεις που θα έχει η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή, μιας και αυτή η δράση, αυτή η επένδυση, εν πάση περιπτώσει, επιτρέπεται και στα μαστιχοχώρια. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός από πλευράς Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών για το πόσο η ανάπτυξη ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών κλπ. Μπορεί να επηρεάσει το μικροκλίμα με βάση κάποιες μελέτες που υπάρχουν και καταδεικνύουν ότι αυτό μπορεί να γίνει. Και υπ' αυτό το πρίσμα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η Ένωση και πώς θα κινηθούν και οι υπόλοιποι φορείς. Πάμε σε διαφημίσεις και θα σας πούμε περισσότερα σε λίγο, διότι θα φιλοξενήσουμε για μία ακόμη μέρα τον πρόεδρο της ΕΜΙΧΗ, τον Γιώργο Τούμπο.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
6: Για να δούμε λοιπόν, στη σύσκεψη που έγινε χθες στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών είχαμε κάποια αποτελέσματα σε σχέση με το πώς θα κινηθούν οι τοπικοί φορείς για αυτή την ιστορία με το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει προβλήματα στην μαστιχοκαλλιέργεια. Ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Τούμπο.
7: Καλημέρα σας.
6: Καταλήξατε κάπου? Να πούμε ποιοι ήταν και να μας πείτε και αν καταλήξατε κάπου.
7: Ναι, ήταν όλοι οι θεσμικοί φορείς αυτοί που προσκλήθηκαν, δηλαδή ήταν εκπρόσωποι, ήταν ο βουλευτής και ο κ. Μηταράκης, ο κ. Μιχαηλίδης, ο δήμαρχος, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Βρουλής, ο πρόεδρος του επενδυτήριου ο κ. Λεγάτος, ο κ. Περίς από το επενδυτήριο και από το τεχνικό επενδυτήριο ήταν η κυρία Ψυχή και ο κ. Καλλιέργης. Έγινε μια συζήτηση, ενημερώσαμε καταρχήν τους παρευρισκόμενους για το θέμα και τις ανησυχίες που προκύπτουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να συνοδεύει την υπουργική απόφαση και να αφορά τα μαστιχοχώρια. Το σίγουρο επίσης είναι ότι δεν υπάρχει μελέτη η οποία να αφορά το ΣΑΠΕ και το μαστιχόδερο. Αυτό όμως που τους πληροφορήσαμε ότι υπάρχουν πλέον τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι ΑΠΕ επιδρούν και στο φυτικό κεφάλαιο και στην πανίδα στις γύρω περιοχές, έτσι ώστε με αποτελέσματα τα οποία δεν είναι, πώς να σου πω, είναι δυσμενή αποτελέσματα. Ναι. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί και αυτό είναι και ο λόγος ο οποίος εμείς εφιστούμε την προσοχή και δηλώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε η όποια ενέργεια γίνει να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη επιστημονική μελέτη ως προς την επίδραση των εγκαταστάσεων στα μαστίχια. Αυτό που καταλήξαμε, πρέπει να πω ότι και οι δύο επιμελητηριακοί φορείς συντάχθηκαν με αυτό το δεδομένο. Δεν υπήρξε δηλαδή υπήρχαν διαφορετικές απόψεις σεβαστές, οι οποίες έχουν να κάνουν με το πώς προχωράμε. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι εμείς πρέπει να προχωρήσουμε σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπήρχε και άλλη άποψη ότι πρέπει να περιμένουμε έτσι ώστε να τελειώσουν τα τοπικά πολεοδομικά. Ακούστε τι γίνεται, κυρία Ψηλή. Αυτή την περίοδο δημοσιεύονται και νομοθετούνται διάφοροι νόμοι που αφορούν τα χωροταξικά και για τη βιομηχανία και για τον τουρισμό και για τις ΑΠΕ και για το γενικό πολεοδομικό της ΧΙΟΥ κτλ. Όλα αυτά θα έχουν επίδραση στο νησί για τα επόμενα 30 με 50 χρόνια. Εγώ νομίζω δεν δίνουμε τη σημασία που πρέπει να δώσουμε στην κοινωνία. Όλα αυτά γίνονται, ναι μεν κάποιοι άνθρωποι με σπουδή μετέχουν στις διαβουλεύσεις και ο Δήμος ΧΙΟΥ, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και στις τοπικές κοινωνίες για να δούμε ποια είναι η τάση. Και όταν λέω τάση εννοώ πώς θέλουμε το νησί τα επόμενα χρόνια. Για μας να το φέρω τώρα στους ΑΠΕ, οι οποίοι είναι το αντικείμενό μας. Εμείς θεωρούμε ότι το Υπουργείο έπρεπε να έχει εκδώσει μαζί με την απόφαση και μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Νότια Χίο. Και αυτό γιατί το μαστιχόδεντρο είναι ένα φυτό, μια καλλιέργεια, η οποία είναι μοναδική, δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο και η μοναδικότητα αυτή σχετίζεται με το μικροκλίμα της περιοχής. Όταν λοιπόν αποδεδειγμένα υπάρχουν, επαναλαμβάνω, τεκμηριωμένα επιστημονικά αποτελέσματα που λέει ότι τα φωτοβολταϊκά μεταβάλλουν τη θερμοκρασία από 4 με 5% και ότι οι ανεμογεννήτριες στεγνώνουν την υγρασία η οποία υφίσταται στις γύρω περιοχές, αυτό από μόνο το αποτελεί ανασχετικό παράγοντα, αυτό που λέμε του να βοηθήσει το μαστιχόδεντρο να αναπτυχθεί, γιατί αυτό που είπα και ως παράδειγμα στη χθεσινή άδεια είναι ότι υπάρχουν περιοχές στοιχείο με πολύ χαμηλά βροχομετρικά στοιχεία, μάλλον πολύ χαμηλό βροχομετρικά επίπεδα, τα οποία όμως τα δέντρα μπορούν και συνεχίζουν και παράγουν λόγω της υγρασίας της ατμόσφαιρας. Mm-hmm. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην τύχη τους.
6: Να σας ρωτήσω κάτι.
7: Δεν ασφαλίζει ότι δεν θα έχουν επίδραση. Ναι. Γιατί και η όποια ζημιά θα γίνει μετά είναι μία αναστρέψιμη. Δεν μπορούμε μετά από 5 χρόνια να πούμε ότι πλέον δεν παράγεται μαστίχο, οπότε τα ξυλώνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
6: Ναι. Άρα λέτε ότι δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε ούτε στο ελάχιστο.
7: Επουδενή δεν θα
6: δούμε. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς θα προσφύγετε τελικά στο ΣΤΕΟ ως Ένωση Μαστιχών Παραγωγών?
7: Εμείς πλέον έχουμε πάρει και απόφαση στο Συμβούλιο, αλλά θα επικαιροποιηθεί ξανά αυτή η απόφαση. Εμείς ήδη έχουμε βολιδοσκοπήσει νομικά γραφεία που ασχολούνται με αυτή του είδους με την νομοθεσία συγκεκριμένη, αλλά και με μελετητές οι οποίοι θα συνεπικουρήσουν οποιαδήποτε νομική προσφυγή.
6: Μάλιστα.
7: Είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα.
6: Μάλιστα. Σε αυτό το μονόδρομο θα έχετε μαζί σας, πιστεύετε, την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ήταν εκεί εκπρόσωποι και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού.
7: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα.
6: Θα το βάλετε και σαν θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι σας είπε ο Δήμαρχος, ή στο Περιφερειακό?
7: Μόλις ολοκληρώσουμε το θέμα της, ποια νομική βοήθεια και από ποιον θα έχουμε.
6: Ναι.
7: Από εκεί πέρα, με βάση τις γραμμές που θα μας δώσει η νομική μας σύμβουλη, θα κινηθούμε. Και προς το Δήμο και προς την Περιφέρεια, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
6: Μάλιστα.
7: Πάνω σε αυτό. Αυτό όμως που θέλω να πω εγώ, και μου δίνει την ευκαιρία και σας ευχαριστώ, είναι ότι και οι κάτοικοι των χωριών θα πρέπει να ενημερωθούν και ταυτόχρονα να καταλάβουν ποιο είναι το διακύδευμα. Γιατί αυτό που συμβαίνει στο νησί, εγώ δεν το βλέπω σαν νησιά. Δηλαδή, αν πάρετε τη δημοσιογραφία τη σημερινή, θα δείτε ότι και στην Άνδρο και στην Άξο υπάρχει μια έντονη ανησυχία για το θέμα των ΑΠΕ, του χωροταδίκου των ΑΠΕ. Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον σαν Γιώργος Τούμπος δεν το βλέπω στοιχείο. Ο κόσμος είναι πολύ εφησυχασμένος. Εγώ δεν λέω να υπάρχει κλίμα κινδυνολογίας ή καταστροφολογίας, όχι. Αλλά θα πρέπει να ενημερωθούμε και ταυτόχρονα να δηλώσουμε την ανησυχία μας ή τη μη ανησυχία μας για το γεγονός ότι η εγκατάσταση τέτοιου είδους υποδομών θα δημιουργούσε πρόβλημα και στο πρωτογενή τομέα, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα δημιουργούσε πρόβλημα και πλέον και στην καθημερινότητά μας.
6: Μάλιστα. Εσείς συνολική εικόνα να μένετε να έχετε μέσα στο Σεπτέμβριο, γιατί υπάρχουν και καταληκτικές ημερομηνίες ακόμη,
7: ναι, σίγουρα,
6: και για την προσφυγή.
7: Σίγουρα, 19 Οκτωβρίου είναι η τελευταία μέρα προσφυγής. Εμείς θα τρέξουμε πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε αυτή η ημερομηνία και με αυτό το γνώμα να κινούμαστε.
6: Έχουμε και καμιά εξέλιξη με την ιστορία του πλεονάσματος, γιατί χθες στη σύσκεψη ήταν και ο Νότης Μηταράκης.
7: Ναι, ρώτησα τον κύριο Μηταράκη. Χθες μου είπε ότι το θέμα έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Οικονομικών στην ΑΔΕ. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να εκδώσει νομοθετική ερμηνεία με βάση τον νόμο. Στάλθηκε στην ΑΔΕ, οπότε θα περιμένουμε τη ΑΔΕ να απαντήσει και πραγματικά περιμένουμε με αγωνία όλο αυτό.
6: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά, καλή
6: να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 12, είναι ώρα να συνδεθούμε το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 12.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το Διεθνές Δίκαιο, ούτε θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε το Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου, απαντώντας την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία. Τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά. Υποστηρίξω το κυβερνητικό αφήγημα περί διαλόγου δεν πρέπει να συγχαίεται με οποιαδήποτε υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Επιδιώκουμε τον διάλογο, συνεχίζουμε να τον επιδιώκουμε. Για εμάς μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο. Υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σίγουρος ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στο έργο κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου 1 στο Φαλήρικο Όρμο, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις της Αττικής. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί όπως είπε, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Το έργο αφορά συνολική έκταση 741 τρεμάτων στον Φαλήρικο Όρμο, με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και υποδομές περιπάτου, ποδηλάτου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις ηλιθέτες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρισης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το δεύτερο κατά σειρά, αντιμετωπίζει η Γερμανία. Η τοπική αστυνομία ερευνά επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Bergheim. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή. Πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί, ενώ δεν διευκρίνει.

0: Υποβολήτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να το πυροβολεί. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω τραυματισμού. Στη Χαλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα εγκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψη.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες

0: πληροφορίες, επισκεφτείτε το politistikadromena.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 710 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξειδωτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Η κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η φήμη που κυκλοφορεί έντονα και μάλλον επιβεβαιώνεται, αφού πρόσωπα της προσωπικής ασφάλειας της Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, πραγματοποίησαν επισκέψεις στο νησί μας και ειδικά στα σημεία που θα επισκεφθεί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, πιθανά σε ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, εθνική γιορτή των Καρδαμήλων, που θα είναι το κύριο σημείο της επίσκεψής της. Περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλα στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβασης ΑΜΕ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργο Μεργέ να δηλώνει ότι θα κάνουν νέα αναφορά απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων, αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επεληθευτούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. Παρανομία παντού χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς, όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Χριστίνα Παβίτσου, δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε στην Εθνική Τράπεζα δεν μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμαξίδιο. Αφού μέχρι τώρα, παρά τις οχλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρητέο κτίριο, υπάρχει και άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεωτέρων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο 5η 1 το μεσημέρι έξω από τη διέμφθηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου αύριο 1 το μεσημέρι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα θα εγγενιαστεί ο Δημοτικός Κήπος. Τα εγγένεια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον αγιασμό Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές για τις διακοπές ρεύματος, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις για φόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοεντοπιστής αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Έντονη ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στην Ιωνία Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω www.gov.gr. Σήμερα έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, πληροφορίες στο 22713-53336. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων για το νέο εκπαιδευτικό έτος θα πραγματοποιηθούν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για τη νέα σχολική χρονιά έχουν ξεκινήσει. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο μπορούν να επικοινωνούν με το 22 710 81 860 ή να προσέλθουν στα γραφεία του καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8 στην Οδό Ρίτσου 11-13 στο δεύτερο διγυμνάσιο. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Νικόλαο Χαβιάρα, διδάκτορ φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου με θέμα η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή. Η ομιλία εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός ο Βροντάδο. Στη Μαρία Κάλλα, στην εμβληματική Ελληνίδα υψήφωνο, είναι αφιερωμένη σημερινή βραδιά στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιτικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η βραδιά ξεκινάει με την προβολή του ντοκιμοντέρ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μέρη, Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Η βραδιά κορυφώνεται μουσικά με τη διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση, με καταγωγή από το βουνό της Χίου, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Αμπάς και Αραστόμη. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα Σινεμάθεια. Στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο 5η 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Αύριο 5η πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου στις 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου αύριο 5η, 8.30 το βράδυ στα Πατρικά, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο εσπερνός το Σάββατο στις 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί της Κυριακής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα ψαλούν τα εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολουσό την Κυριακή 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή της ταινίας «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του Κάστρου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από τον Έθος Αιγαίου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενεωριακό εξοκλήσι του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας. Ο Εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο Όρθρος με ταρτοκλασίας και η Θεία Λειτουργία 7 το πρωί της Τρίτης. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 49%. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς, υγρασία από 18 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνηθίζουμε κάθε μήνα να δίνουμε και τα δεδομένα, τα αριθμητικά που αφορούν την γραμμή Τσεσμές Χίος. Κάθε μήνα βλέπουμε μία αυξητική τάση. Σίγουρα έχουμε ξεπεράσει τους 100.000 επισκέπτες από την Τουρκία το πρώτο οχτάμινο του 2026. Αναλυτικά τα δεδομένα θα μας τα γνωστοποιήσει ο πρόεδρος του φορέα τουρισμού Χίου, ο Κώστας Ομούνδρος, που είναι και σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό. Καλή σας μέρα.
1: Καλό μεσημέρι, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στους 80.000 κλείνοντας ο Ιούλιος.
1: Είχαμε μείνει στους 80.000, τώρα φτάσαμε τις 111.264. Μιλάμε για Τούρκους επισκέπτες, είχαμε μια αύξηση τάξεως του 16%. Το αντίστοιχο οκτάμινο πέρσι είχαμε 95.968. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Αύγουστο, είχαμε μια αύξηση 14,15 περίπου τα 100, 30.600 περίπου έχουμε φέτος, ενώ πέρσι την αντίστοιχη περίοδο είχαμε 26.806. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία της βίζας, έχουμε μια αύξηση τάξης του 12%. Πέρσι είχαμε 19.003 επισκέπτες, ενώ φέτος έφτασαν τις 21.273. Υπάρχει μια σταθερή τάση, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα είχαμε γύρω στο 16,6, τώρα έχουμε 16%, περίπου γύρω στο 15% αύξηση σε σχέση με πέρσι έχουμε, μια ικανοποιητική θα έλεγα αύξηση. Σε συνδυασμό με τα καράβια τα οποία έφεραν αρκετό κόσμο, και αν αφαιρέσουμε τη δυσκολία που είχαμε με το αεροδρόμιο, νομίζω ότι θα μιλήσουμε με ένα θετικό πρόσημο στο τέλος της σεζόν.
0: Ναι, ό,τι μας είχατε πει περίπου και τον Ιούλιο. Οι Τούρκοι που έρχονται κάνουν διανυκτερεύσεις οι περισσότεροι σε ξενοδοχεία, σε νοικιαζόμενα δωμάτια, ή έχουν κερδίσει σημαντικά έδαφος στα Airbnb? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μια αλλαγή στις διατροφικές τους συνήθειες. Δηλαδή, χθες άκουγα τον κύριο Πάσα που έλεγε ότι μπορεί να ήρθε περισσότερος κόσμος. Η εστίαση όμως φαίνεται να έχει εισπράξεις που δεν αντιστοιχούν σε αυτόν τον αριθμό των επισκεπτών.
1: Είναι δύο τα τεινά σε σχέση με την εστίαση. Το ένα έχει να κάνει με ότι υπάρχουν πολλοί χώροι εστίαση, ακόμα και τα καφέ προσφέρουν γεύμα. Mm-hmm. Υπάρχει, το ζούμε δηλαδή, πηγαίνοντας στα σούπερ μάρκετ, πολλοίς κόσμος αγοράζει από τα σούπερ μάρκετ προϊόντα, και σε συνδυασμό με η δυνατότητα που δίνεται σε κάποια καταλήματα για να προετοιμάσουν φαγητό, αυτό ισχύει. Εμείς, σαν δική μου επιχείρηση, να σας πω ότι είχαμε πολύ καλές πληρότητες. Οι τζίροι όμως δεν ανέβηκαν αντίστοιχα σε σχέση με τις πληρότητες που είχαμε.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό δηλαδή, αλλά...
0: Ναι, αυτό που μας είπατε, ότι σε κάποιες των περιπτώσεων έπεσαν και οι τιμές, που αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καλό. Μπορεί κάποιοι να το βλέπουν με μικρό, έτσι, με μια μικρή, έτσι, πολιτική, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι καλό, μιας και μας κάνει πιο ελκυστικό τον προορισμό, δηλαδή το ότι υπήρξε υπερπροσφορά, έτσι, και στα καταλήματα και στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Η εστίαση έχει τις τιμές της, δεν μπορεί να τις αλλάξει εύκολα, αλλά εντάξει, σε μια ελεύθερη αγορά που είμαστε, και το κομμάτι της φιλοξενίας και το κομμάτι της ενοικίας αυτοκινήτων μεταβάλλεται. Αν έχεις δουλειά θα είσαι πιο πάνω, αν δεν έχεις θα είσαι πιο κάτω.
0: Επειδή προσπαθώ να έχω όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά τα αυτιά μου και να ακούω όλες τις απόψεις, ακούω τη μια άποψη που λέει, και εμείς είμαστε από Τούρκους και στηριζόμαστε μονομέρως. Ακούω και την άλλη άποψη όμως, που λέει ότι η Χίος κανονικά, όντας τόσο κοντά με τη Σμύρνη, θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους Τούρκους επισκέπτες. Και να είχαμε, θα μπορούσαμε να τους φιλοξενήσουμε, κύριε Μούνδρο.
1: Κοιτάξτε, οριακά νομίζω ότι κινούμεθα σε short time, σε μικρό χρονικό διάστημα. Το στοίχημα είναι το άνοιγμα της σεζόν. το οποίο δεν θα εκφυλήσει και το νησί. Δηλαδή το να έχουμε κόσμο και να τον έχουμε από το Μάιο μέχρι τον τέλος του Οκτώβρη, αυτό είναι το στοίχημα και αυτό προσπαθούμε. Τώρα, το ότι έχουμε απέναντί μας 5 εκατομμύρια, μπορώ να σας το έχω ξαναπεί, πριν από 12-13 χρόνια μίλησα με ένα υπουργό τουρισμού, ο οποίος του εξέφρασα την ανησυχία μου σε σχέση με το πώς μπορεί να τρέξει Χίος και μου είπε έτσι ανοιχτά, μου λέει έχεις απέναντί σου μια πηγή 5 εκατομμυρίων. Προσπάθησε να μπορέσεις να τραβήξεις. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε τους Ευρωπαίους. Φυσικά και τους θέλουμε και είναι μια άλλη φιλοσοφία, δηλαδή κάτι πιο εναλλακτικό, κάτι διαφορετικό, αλλά έχουμε εξαιρετικούς επισκέπτες και από την Τουρκία, όπου έχουν τη δυνατότητα και να ξοδέψουν χρήματα, έρχονται οικογένειες, έρχονται, σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά και μάλιστα με συγκινεί, δεν σας κρύβω, γιατί και εμείς ήρθε κόσμος το 22 εδώ και έχασαν τις περιουσίες τους, έρχονται και κάποιοι οποίοι, ο προπάπους ήταν στην Κρήτη, ήταν στην, ήταν στην Γκοζάνη κλπ. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι...
0: Χρόνια ότι... υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι, υπάρχει χρόνια, κανένας δεν θα το κόψει. Απλά μιλάμε και για τη μονομέρεια όμως ενός τουριστικού προϊόντος με ό,τι κινδύνους ελοχεύει λόγω... λόγω του γεγονότος των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή βλέπετε τι γίνεται στην πολιτική σκακέρα.
1: Εγώ βλέπω, θα το πω όμως ότι light είναι μια ανάγκη αυτή τη στιγμή, δηλαδή να μην πω κάτι περισσότερο. Υπάρχει αυτό το πεδίο και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να το εκμεταλλευτούμε. Έχω την αίσθηση ότι θα ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο, θα κατεβαίνουν αεροπλάνα, πρέπει να προετοιμαστούμε, αλλά δεν πρέπει να φορτώσουμε και το νησί. Το λέω και το ξαναλέω. Το νησί πρέπει να παραμείνει κατά κάποιο τρόπο, να υπάρχει αυθεντικότητα, να υπάρχει η δυνατότητα να κινηθεί ο άλλος χωρίς να έχουμε τα πολλά all inclusive που κάποια ίσως θα χρειάζονται κιόλας. Είναι μία μίξη πραγμάτων την οποία την διαχειριζόμαστε και τη σκεφόμαστε με ποιο τρόπο θα μπορέσει να προχωρήσει χωρίς να πειράξει και τον τόπο φυσικό και δομημένο αλλά και την ίδια την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Αυτά από τον Πρόεδρο του Φορέα Τουρισμού. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Για να ακούσουμε και τη συνέντευξη που παρεχώρησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, μαζί του ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης ο Παντελής Οβρούλης, αλλά και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων ο Χρήστος Καρτάλης, ο οποίος αναφέρθηκε ειδικότερα και για τους επόμενους σταθμούς των έργων και των μελετών που έχει στα σκαριά η Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Λευκομείου, αλλά και για άλλα θέματα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
6: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν, και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
7: Ναι.
6: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
7: Ναι.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
12: Μήνας εγγενείων θα είναι ο Σεπτέμβριος, ετοιμαστείτε, γιατί πέρα από τα εγγένεια που θα κάνει την Παρασκευή στο Δημοτικό Κήπο, παρεπιπτόντως σήμερα έγινε και η διοικητική παραλαβή του έργου από τον Δήμαρχο, τον Γιάννη του Μαλαφή. Εκτός λοιπόν από τα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου που θα γίνουν την Παρασκευή, στις 17 του Σεπτέμβρη ετοιμάζεται να εγγενιάσει και την παράκαμψη του Χαλκιούς η περιφέρεια. Μάλιστα είπε σήμερα ο Κώστας Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης, που βρίσκεται αυτές τις μέρες στοιχείο στο πλαίσιο και του Πέμπτου Φεστιβάλ που διοργανώνει η περιφέρεια, ότι θα έρθουν στην Χίο εκείνη την περίοδο και πρέσβεις από χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον κύριο Μουτζούρη, ο οποίος αναφέρεται μεταξύ άλλων και στα εγκαίνια του δρόμου παράκαμψη Χαλκιού, στη συνέντευξη που παρεχώρησε σήμερα. Θα προηγηθεί όμως ο Παντελής Οβρούλης, που αναφέρεται σε δύο άλλα έργα. Στο έργο που αφορά το κτίριο του νοσοκομείου που στέγαζε την παλιά παθολογική, αυτό που μελετάμε χρόνια τώρα και πηγαίνουμε μια μελέτη από τυχείο, γιατί έγινε και από δωρεά, στο Υπουργείο Υγείας να την εγκρίνει και το Υπουργείο Υγείας μας στέλνει πίσω με παρατηρήσεις και την ξαναπηγαίνουμε εμείς πίσω. Δεν ξέρω πόσες φορές έχει γίνει το πηγενέλα, έχω χάσει και εγώ το λογαριασμό. Τώρα λέει ο Παντελής Οβρούλης, είμαστε πια στο τέλος, βρίσκεται η χρηματοδότηση και εμείς. Όπως κάναμε και με το άλλο κτίριο της παθολογικής, θα επιβλέψουμε το έργο. Και επίσης ο Παντελής Οβρούλης αναφέρεται και στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στον δρόμο μεταξύ Κόρης Γεφύρη και Δαφνώνα, μέσω Ψαρόπετρας, που υπάρχουν και εκεί κάποιες εκκρεμότητες. Ξεκινάμε τον Παντελή Οβρούλη, ακολουθεί ο Κώστας Μουτζούρης, μετά διαφημίσεις και μετά ακούμε τον Χρήστο τον Καρτέλη, που αναφέρεται και στα έργα και στις μελέτες που είναι σε εξέλιξη στην περιφέρεια.
13: Και σε παθολογικής κλινικής που περιμέναμε τόσο καιρό να βγουν τα αποτελέσματα της μελέτης. Μετά από τόσες προσπάθειες, επιτέλους η μελέτη έχει πάει στο Υπουργείο, έχει ανατεθεί στο ΕΣΠΑ να βρεθούν τα χρήματα, δηλαδή για τη χρηματοδότηση. Αναμένεται η χρηματοδότηση λοιπόν της άλλης παθολογικής, της δεύτερης τρίτης παθολογικής, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιβλέψουμε σαν περιφέρεια, όπως κάναμε και στην προηγούμενη, την πρώτη παθολογική. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το ένα άλλο θέμα είναι εδώ και ο πρόεδρος από τον Δαφνώνα. Υπάρχει ο δρόμος ο οποίος φεύγει από τις χώρες στο Γεφύρι, πάει Ψαρόπετρα και Δαφνώνα. Όπως ξέρετε, είχαν ανακατασκευάσει το μισό. Τώρα αναμένεται να γίνει το υπόλοιπο κομμάτι, ούτως ώστε να τελειοποιηθεί ο δρόμος, ο οποίος πάρα πολύ χρησιμοποιείται από τα χωριά Δαφνώνα και Βαμπύλους. Κάτι το οποίο τα καρπόφορα θα πάρουν λίγο αέρα, θα έλεγα, να μπορούν να κατέβουν, να έρθουν πιο εύκολα στην πόλη. Υπάρχει μια δυσκολία, όπως μας ενημέρωσε και ο πρόεδρος, ότι κάποιοι δεν έχουν υπογράψει να γίνουν αυτές οι διανοίξεις. Προσπαθούμε ούτως ώστε να έχουμε και εκεί το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Το θέμα της Καλλιμασιάς έχει ανατεθεί από τον κύριο Περιφερειάρχη σε τοπογράφο, η χρηματογράφηση, οπότε σε τρεις μήνες που θα έχει βγει το αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει, να ξεκινήσει και η διαδικασία, όπως ώστε να ανακοινώσουμε το θέμα της κατασκευής του δρόμου παράκαμψης Καλλιμασιάς.
14: 17 του μηνός θα είναι εδώ οι πρέσβεις των Ευρωπαϊκών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και σκοπεύουμε και την μέρα να κάνουμε τα εγκαίνια του δρόμου παρακάμψης Χαλκιούς. Οπότε οι πεντεβιβαιώνες θα είναι Ευρωπαϊκοί με 17 χρόνια εγκαινιά. Θα είναι με τους πρέσβεις εδώ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άλλο θέμα δεύτερο είναι ότι επίκειται μια μεγάλη ακολουθία δημοκρατήσεων έργων στο Βασικές Τετράμινο. Δεν θέλω να δώσω...
12: Τώρα, για τις δημοπρατήσεις των έργων το επόμενο τετράμινο, θα ακούσουμε σε λίγο τον Χρήστο τον Καρτάλη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Προς το παρόν, διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για να δούμε λοιπόν τι να περιμένουμε το επόμενο τετράμινο όσον αφορά τις δημοπρατήσεις έργων με ευθύνη της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εδώ στο νομό μας. Ο Χρήστος Καρτάλης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου μίλησε μεταξύ άλλων για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Λοβοκομείου, για τον δρόμο Βολισσός Αγιάσματα, για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, ένα έργο πολύ ψηλού προϋπολογισμού 8,4 εκατομμυρίων ευρώ στο Μερσινίδη και στις στροφές του Μιλιγκά, αλλά και για μελέτες όπως η μελέτη παράκαμψης του Βροντάδου, η μελέτη για το Σαραπιό. Ας ακούσουμε καλύτερα τον Χρήστο Καρτάλη και να δούμε και τα χρονικά ορόσημα που έδωσε.
2: Το διάστημα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει προγραμματιστεί οι εξής δημοπρασίες και θέλω να τις ανακοινώσω πώς είναι οι ημερολογίες, αλλά τέλος πάντων ένα μήνα. Προς τα τέλη Σεπτεμβρίου θα βγει στον αέρα ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός του Λοβοκομείου. Είναι κάτι που μετά από πολύ κόπο καταφέραμε, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και αυτή τη στιγμή μετά από πολλές εγκρίσεις είμαστε έτοιμοι για έγκριση ή για την δημοπράτηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το Λοβοκομείο. Την ίδια περίπου περίοδο δημοκρατείται ένα έργο ύψους προϋπολογισμού 1.400.000 που αφορά τη βελτίωση του δρόμου από τον κόμβο του Καρφά, τον πρώτο κόμβο του Καρφά έως και το Μέγα Μιλιώνα. Είναι ένας δρόμος που χρειάζεται κάποιες παρεμβάσεις και βελτιώσεις και εκεί μέσα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια της οδού, μια και βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνεται η κίνηση σε αυτόν τον δρόμο. Τέλη Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η δημοκράτηση 5 εκατομμυρίων για τον δρόμο που είχε προσκληθεί ο Περιφερειάρχης μετά την καταστροφική πυρκαγιά πέρσι για τη Βολισσό Αγιάσματα, όπου εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις που αφορούν την βελτίωση της ασφάλειας της οδού και κάποιες βελτιώσεις στις υποδομές και στις ιδιωτικά χαρακτηριστικά του δρόμου. Και εννοείται ότι θα αναβούμε και υπάρξεις ασφαλείας, γιατί έχουμε αρκετά ζητήματα μετά τις εξοχές, με δέντρα που είναι έτοιμα να πέσουν στο δρόμο κτλ. Και προς το τέλος του χρόνου, δηλαδή αρχές Δεκεμβρίου, θα δημοκρατηθεί το μεγάλο έργο των 8.400 που αφορά τον Μυξηλίδη με στροφές Μιλιγκά. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα έργα που ως υπηρεσία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δεδομένου ότι αφορά αποκλειστικά την ασφάλεια του δρόμου. Θα γίνουν παρεμβάσεις που προβλέπουν κατασκευή τυχείων, θα γίνουν παρεμβάσεις που αφορά τοποθέτηση πλευμάτων και γενικά κυρίως παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του συγκεκριμένου δρόμου, που παρότι είναι εθνική οδός, είναι ένα από τα δύο κίνδυνα σημεία του επαρχιακού και εθνικού δικτύου. Θέλω να πω ότι παράλληλα προχωράνε αρκετές μελέτες, όπως για παράδειγμα η παράκαμψη του Βροντάδου, το Σαραπιό που σήμερα είχαμε και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, είχαμε τον προσωρινό νεοδότη με περίπου 36% έκπτωση. Και επίσης προχωράμε και είναι πολύ κοντά στο να ζητήσουμε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ τα μικρά ανασχετικά φράγματα που σας είχαμε μιλήσει πέρσι αμέσως μετά τις φωτιές. 15 για την κεντρική Χίου και γύρω στα 30 για τη Βόρεια Χίου, που είναι ουσιαστικά προστασία, την κλιματική προστασία των περιοχών που επίλυσαν από τις πυρκαγιές. Αυτά είναι ένα
3: γνωστό. Δεν θα ζητήσετε, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
2: Χαίρομαι που το περιφερειακό είναι σημαντικό. Αφορά παρεμβάσεις που είναι κατεπίδων σημαντικές για την ασφάλεια των οικισμών. Αυτά ό,τι άλλο θέλετε μπορούμε να τους.
3: Λοιπόν, ένα μικρό λαθάκι θα ήταν διορθώσω που γράφτηκε κάπου, δεν θυμάμαι που το διάβασα. Παρεμηνέθηκε μια δήλωση του κ. Βουλή ότι για τον Μυσινίδη ψάχνουμε χρήματα. Δεν ψάχνουμε χρήματα, τα χρήματα υπάρχουν έτοιμα. Δεν ψάχνουμε, είναι έτοιμα λεφτά. Όσον αφορά τώρα, με χαρά διαπιστώνω ότι τα έργα στο αεροδρόμιο προχωράνε. Είδα να δουλεύονται πολύ τα έργα. Είδα χώματα, σκόνες, είδα πολλά πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύουμε και ελπίζω να τελειώσουμε τον χρόνο. Αν και αμφιβάλλω, πιθανόν να τελειώσει. Για τις ροές στο γεφύρι, εξακολουθώ να πιστεύω ότι σας έχω βέβαια και δύο χρόνια. Ότι δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί όχι ότι θέλω να γίνει, θέλω πριν να γίνει, θέλω όλοι να γίνει. Αλλά αυτά που λέγεται και γράφονται και ανακοινώνονται δεν οδηγούν πουθενά. Δεν οδηγούν πουθενά. Αφήσω να γίνει και να δουλέψει το πράγμα. κλαστική κοινωνία. Αναφέρουμε ήδη υπέγραψε την ανάθεση 30.000 συμβιβλιά για 3 μήνες δραστική κοινωνία σε ένα ειδικό φορέα να κάνει καταβολή για την Νότια Αιγαίο. Από την ο κύριος Δήμαρχος θα εξασφαλίσει τη Βόρεια Αιγαίο. Ελπίζω για 3 μήνες θα υπάρχει μια εξυπηρέτηση. Είναι προφανές ότι το αναβάλουμε εσάι, δεν είναι μέσα στους στόχους και σκόπους μιας περιφέρειας να εξασφαλίσει την κοινωνιακό έργο. Ο να έχει τους κατοίκους τους συμπαρίσταται και προσπαθεί να το λύσει δίνοντας χρόνο στο Υπουργείο να τη λύσει. Και έχουμε δώσει τη λύση. Δώστε μας τόσα λεφτά να το χρηματοδοτούμε εμείς. Όπως κάνετε και με την ΔΑΚΟ, όπως κάνετε με τα μαθηματικά δρομολόγια, δεν είναι σκόπο. Όπως λένε ότι θα κάνουν για το μουσείο, αυτό είναι φοβερό ότι απεντάχθη το μουσείο και από ό,τι καταλαβαίνω θα έρθει να το δοθούν τα χρήματα να τελειώσει η περιφέρεια. Ευχαριστώ σαν να το δω, θα το κάνω, δεν υπάρχει θέμα. Είναι σημαντικό έργο το μουσείο και ατυχείο. Ο κύριος Δήμαρχος μου ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα κάνουμε τα εγγένεια του πάρκου εδώ στην πλατεία, την κεντρική της Κύρου. Παρά το ότι 8 ώρα έχουμε την παράσταση και έχουμε τα σκάφη στον ανάποδο, θα πάμε γιατί έχουμε το θέμα τελειώσει το τέλο και θέλουμε να παρακολουθήσουμε στην για μια μέρα την εγγένεια, τα εγγένεια του έργου. Ελπίζω να είναι πλήρως έτοιμο γιατί έχει πάρει πολλές παρατάσεις κατά καιρούς και δεν ξέρω πού βρίσκεται. Αλλά από το Δήμαρχο θα το εγγενιάσουν, θα βρουν και χαίρομαι γι' αυτό. Φεστιβάλ Κύρου. Είμαστε χθες που περάσαμε την 9η μέρα, σήμερα η 10η. Είναι μεγάλη εντύπωση που κάνει πόσος κόσμος το παρακολουθεί πιστά. Χθες ήταν η προβολή, ήταν 2 διαλέξεις ενδιαφέρουσες. Ήταν η προβολή του ντοκιμαντέρ της κυρίας Δελίση για την επιστροφή των αρμάρων του Ευγήνιου. Τον πρώτο του Παρθενώνα των Αλμάρων, των Κλητών, ήταν απίθανο το πόσο κόσμο συμπήρχε χθες. Είχαμε φτάσει σε αδιέξοδο να έχουμε καρέκλες και χώρο να τους φιλοξενήσουμε. Θέλω και από αυτό το μικρόφωνο να ευχαριστήσω τον Ζεύγο Σεβαθιά που μας παραχωρεί κάθε χρόνο όσο χρειαζόμαστε και όσο δεν χρειαζόμαστε ακόμη το αρχοντικό τους στο καστέλι των νοτιών χώρων. Χωρίς αυτά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά δείχνει η ανταπόκριση του κόσμου, η ανελιπίση καθημερινή, δείχνει πόσο η κοινωνία της Κύρου είναι όρημη για εκδηλώσεις βαριές. Γιατί αυτά που κάνουμε είναι βαριές εκδηλώσεις. Δεν είναι ένα ελαφρύ φεστιβάλ, είναι ένα βαρύ φεστιβάλ. Πρέπει να έχεις πραγματική πούληση να παρακολουθείς το ότι λέγονται και διαδραματίζουν. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, θα τραγουδήσει μια ψηλώση κυρία Πουλίτση και θα παίξουμε γιατί θα προσβάλλουμε για την κυρία, για την Κάλλας, ο κύριε, δεν θυμάσαι. Αύριο έχουμε για πρώτη φορά, θα κάνουμε χρήση του κτηρίου Καλουτά, το οποίο σας θυμίζω χτίστηκε για να γίνονται επιδείξεις προϊόντων, να γίνονται εκθέσεις προϊόντων. Θα κάνουμε χρήση του κτηρίου Καλουτά με προϊόντα του Βορείου Αιγαίου. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια, είναι μια πρώτη προσπάθεια, η οποία συνέλεξε προϊόντα από το Βόρειο Αιγαίο. Την άλλη φορά να το επαναλάβουμε, θα έχουμε πολύ περισσότερα γιατί η οργάνωση αυτή είναι τον τελευταίο μήνα. Και έτσι εκ των ενόπλων προσπαθούμε να επιδείξουμε προϊόντα από το Βόρειο Αιγαίο. Επίσης, εδώ να πω το εξής. Στην Μυτιλίνη, στη Θέρσο, έχουμε καταλήξει περίπου σε συμφωνία με την τράπεζα η οποία έχει ιδιοκτησία το καφενείο το παραδοσιακό στην Πολυκυνία, το Χριστάνι. Το ξέρεις εσύ, το Χριστάνι καφενείο, να το μετατρέψουμε σε χώρο εκδημάτων προϊόντων συντέρσου. Είμαστε έτοιμοι να μας επιδειχθεί ένας ωραίος χώρος στοιχείο, ανάλογο, ένα λόγο έτσι μορφής όπως το Χριστάνι, να το κάνουμε και εδώ. Να επιδεικνύονται, όχι να αγοράζουν τα προϊόντα, να επιδεικνύονται. Και να πηγαίνουν οι άνθρωποι να τα παίρνουν από τα καταστήματα που τα πουλάνε κανονικά. Δεν θα κάνουμε αντιπαλότητα με τα καταστήματα πωλήσεως, μόνο επειδή ήξεσαν. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει κάτι ωραίο και καλό, να το προχωρήσουμε και εδώ. Επίσης, το τεχνικό επενδυτήριο έχει επιλέξει να τοποθετηθούν 1.100 φώτα ηλιακά στην Δέσπο. Με χρήματα του Ταμείου Ανακάμψεως. δεκτήθηκαν και νομίζω ότι είναι καλή δουλειά. Και από ό,τι μου λέει το βιβλίο, θα υπάρχει επέκταση της συμβάσεως για άλλα 550 φώτα. Και η απόφαση μας είναι να τοποθετηθούν στοιχείο και στη ΣΑΜ με το γνωστό απόρριφο. Η πρώτη επιλογή στην ΤΕΖΟ δεν ήταν από την περιφέρεια. Μας επευλήθη. Εντάξει, το θέλω. Μας επευλήθη να είναι στη ΤΕΖΟ. Όμως, όταν με μένει ο κύριος Στασινός για την επέκταση, του ζήτησα να τοποθετηθούν στη ΓΙΟ και στη ΣΑΜΑ με την γνωστή αναλογία. Ελπίζω να γίνει αυτό. Αυτό το ξέρουμε τώρα το Σεπτέμβριο.
1: Ακούσαμε λοιπόν τα τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη του Κώστα Μουτζούρη. Ο χρόνος έχει περάσει, θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας. Μένετε συντονισμένοι.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η φήμη κυκλοφορεί έντονα και μάλλον επιβεβαιώνεται αφού πρόσωπα της προσωπικής της ασφάλειας, όπως αναφέρει σήμερα η Αλήθεια, ήδη έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο νησί μας και ειδικά στα σημεία που θα επισκεφθεί η Κίμπερλι Κιλφόιλ, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στη χώρα μας, πιθανά σε ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, εθνική γιορτή των Καρδαμήλων, που θα είναι το κύριο σημείο της επίσκεψής της. Σημειώνεται ότι σε αυτές τις ημερομηνίες βρίσκεται ο αγιασμός της έναρξης της νέας χρονιάς στην Ναυτική Ακαδημία Τσάκου, που συνδυάζεται με εγκαίνια νέου, αυτή τη φορά ηλεκτρονικού εργαστηρίου, καθώς και της νέας χρονιάς της λειτουργίας της στέγης της Μαρίας στα Καρδάμηλα. Το περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλα στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβαση ΑΜΕΑ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου

Κανείς. Όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Χριστίνα Παβίτσου, δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε στην Εθνική Τράπεζα δεν μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμάξι και βγαίνουν έξω οι υπάλληλοι για να γίνουν οι συναλλαγές. Αφού μέχρι τώρα, παρά τις οκλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρητέο κτίριο, υπάρχει και η άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεότερων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Τι πρόβλημα θα δημιουργούσε μια μεταλλική ράμπα που αναδιπλώνεται ή μια ξύλινη στο πρωτοδικείο? Το δικείο, διερωτήθηκε η κυρία Παβίτσου. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, 1 το μεσημέρι, έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, διεκδικούμε να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στο σχολείο της γειτονιάς τους. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών αύριο το μεσημέρι στη 1 έξω από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 4 χρόνια έκανε να τελειώσει ο Δημοτικός Κήπος για να μην ξεχνιόμαστε. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του ήταν 18 μήνες. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα το έργο θα εγκαινιαστεί, όπως αναφέρει και η επίσημη πρόσκληση που εκδόθηκε από το Δήμο Χίου. Τα εγκαίνια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον αγιασμό ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Βλέποντας τη βαλίτσα με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση να πηγαίνει μακριά, οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργο Πάσα να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα γίνουν συναντήσεις με δικηγόρους ώστε η κάθε περίπτωση να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί στη βάση των απολειών που έχει από τις συχνές διακοπές ρεύματος, διαφυγόντα κέρδη, ζημιά σε τρόφιμα, κακή παροχή υπηρεσιών και να ξεκινήσει η νομική διαδικασία. Ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα ακριβά εισιτήρια, προκειμένου να φτάσει στη Χίο, είναι ένας από τους κύριους λόγους που είναι φίδωλος καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών του ο επισκέπτης στο νησί μας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε 2 διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοτοπιστής αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Την έντονη ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336.
Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 θα πραγματοποιούνται από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής εγγραφής επιλέγοντας μέχρι 3 ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν.

0: Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το σχολικό έτος 2026-2027. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, καθηγητές γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου, θυμίζουμε, ότι λειτουργεί από το 2014, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τριτέκνων οικογενειών, αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου για τη σχολική χρονιά 2026-2027 έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν για λίγες μέρες. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο, καλό είναι να προσέλθουν σύντομα στα γραφεία του καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8 στην οδό Ρίτσου 11-13 στο δεύτερο γυμνάσιο ή να επικοινωνήσουν με το 22-710-81-860. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Χίου, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Και στις δύο ειδικότητες, στο πρώτο εξάμηνο γίνονται εγγραφές και στο τρίτο εξάμηνο κατατάξεις για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Τη σχέση της διατροφής των αρχαίων Ελλήνων με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή θα αναπτύξει ο Νικόλος Χαβιάρας, διδάκτορ φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Η ομιλία με θέμα η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Νουσών και θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στη Μαρία Κάλλας, την εμβληματική Ελληνίδα υψήφωνο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια ιστορία της όπερας, είναι αφιερωμένη η σημερινή βραδιά στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η βραδιά ξεκινάει με την προβολή του ντοκιμοντέρ της εθνικής λυρικής σκηνής Μέρι Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Η βραδιά κορυφώνεται μουσικά με τη διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι, με καταγωγή από το βουνό της Χίου, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της στο Περιβόλι με μια επανέκδοση, προβάλλοντας σήμερα σε 9 το βράδυ την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Μπάς και Αρωστάμι. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα «Σινεμάθεια». Στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν αύριο 5η 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου κατά το εξής πρόγραμμα. Σήμερα Τετάρτη στις 6 ως περινός, αύριο 5η στις 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία με αυτοκλασία. Αύριο 5η πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αυτοκλασία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου, αύριο 5η, 8.30 το βράδυ, στα Πατρικά θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Πρόκειται για μια παράσταση αφιερωμένη στις γυναίκες που διαμόρφωσαν τον ήχο, τον στίχο και την αισθητική του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού. Από τις ποιητικές λέξεις της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου μέχρι τις ατμοσφαιρικές μελωδίες της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η βραδιά έχει στόχο να φωτίσει τη γυναικεία δημιουργία δημιουργεί όχι μόνο ως ερμηνεία, αλλά ως πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής ταυτότητας. Οι τραγουδιστές Χριστόδουλος Κοτσαμπασούδης και Αθηνά Νεφέλη Βούκουνα θα ερμηνεύσουν τραγούδια που αγαπήθηκαν, σημάδεψαν εποχές και συνεχίζουν να συγκινούν, μέσα στα οποία αναδεικνύεται η δύναμη της γυναικείας γραφής και η ευαίσθητη ανθρώπινη φύση. Τους ερμηνευτές θα πλαισιώσει μουσικό σχήμα που αποτελείται από τρεις σιώτες καλλιτέχνες, τον Γιάννη Στογιάννο, τον Γιάννη Βούκουνα και τον Νίκο Κοταρά. Ονειρεύομαι νότες, λέει, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίους στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα αναπαινθεί δέηση και θα ψαλούν τα εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολισσό την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Συγκεκριμένα, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει η ονοματοδοσία του κεντρικού κατασκηνωτικού πεδίου προς τιμήν του Παναγιώτη Καλαμπόκη. Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή ταινίας με τίτλο «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στον Άβλιο Χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του Κάστρου της Χίου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από το Έθος Αιγαίου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενοριακό εξοκλήσιο του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο» που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος Σωματείου Υφήλη του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασσικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, η Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Άλλη μια μεταγραφή ανακοίνωσε η ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα, που απέκτησε τον αμυντικό Αναστάση Σαπουνάκη, 21 ετών. Ο Όμηρος Καλλιμασιάς απέκτησε τους μεσοεπιθετικούς ποδοσφαιριστές Δημήτρη Κοκοκύρη και Γιώργο Πιτσιλαβή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 49%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 18 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1877 πεθαίνει ο Ναύαρχος και Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Κανάρης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1918 συνενώνονται οι κοινότητες Βορείου και Νοτίου Βροντάδου και δημιουργεί το Δήμος Βροντάδου με πρώτο δήμαρχο τον Ξενοφόντα Ξενιό. Σαν σήμερα το 1926 το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου από τότε συνεδριάζει με μοναδικό θέμα τη Λήψη 3. Σαν σήμερα το 1996 το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί προεκλογική συγκέντρωση με τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Σαν σήμερα στοιχείο το 2003 στους Times του Λονδίνου δημοσιεύεται η είδηση ότι η τρύπα που εντοπίστηκε στο κρανίο που αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη σε οικόπεδο στην οδό Κωνσταντίνου Κανελάκη 10 οφείλεται σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στον κρανιογκεφαλικό χώρο που έγινε περίπου το 250 π.Χ. Το σημαντικό αυτό έβριμα εκτίθεται στο Μουσείο της Χίου. Σαν σήμερα το 2021, σε ηλικία 96 ετών πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της χώρας. Είχε γεννηθεί στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θυρανίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο ενδέκατο νηπιαγωγείο Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς και ακούμε ένα τραγούδι του Άγγελου Μαλέκου, το μυστικό ενός δικού μας ανθρώπου.
1: Και σε συναντώ και στο ρεφρέν σ' ακολουθώ με μια σονάτα.
0: Για να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί μετά πάλι θα επιστρέψουμε με τα προβλήματα, καταλάβατε.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
4: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
5: Ναι.
4: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
5: Ναι.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
13: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
14: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πήραμε μια ανάσα και επιστρέψαμε στα δικά μας. Δυστυχώς δεν λείπουν τα προβλήματα και δυστυχώς έχουμε πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα με διαρροές στο δίκτυο ίδρευσης. Έχουν επισημανθεί επανειλημμένως. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μιλτιάδη Σαραντινίδη από την περιοχή της Καλαμωτής. Με τον κύριο Σαραντινίδη για ένα αντίστοιχο θέμα είχαμε μιλήσει και στις αρχές του χρόνου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι πρόβλημα υπάρχει και πού?
2: Είναι το ίδιο πρόβλημα που είχαμε μιλήσει πριν κάμποσο καιρό. Ακριβώς το ίδιο, η ίδια διαρροή. Μεγάλη ποσότητα νερό. Είναι έξω από την Καλαμωτή σε μια αγροτική περιοχή που τη λένε Άγιος Παντελεήμονας. Και εξακολουθεί ακόμα και σήμερα. Σήμερα πέρασε πάλι, επειδή περνάω τακτικά, έχω παρακάτω ένα περιβολάκι. Και πέρασε πάλι σήμερα. Και εκείνη την ώρα άρχισε και έτρεχε το νερό ποταμός. Γέμισε εκεί μια περιοχή, ο δρόμος, δηλαδή δεν περνάει τώρα, είναι όλος ο δρόμος καλυμμένος. Πεζός δεν περνάει με τίποτα. Και εντωμεταξύ, το μεγάλο, αυτό που καίει είναι ότι αυτό το νερό είναι από το νερό του φράγματος του Κατράρι. Είναι πολύτιμο νερό. Είναι δηλαδή, σου καίγεται η ψυχή να βλέπεις να τρέχει τέτοια ποσότητα. Το ίδιο πρόβλημα που είχαμε επισημάνει πριν λίγο καιρό, που σας είπα, ξαναστείλει και βίντεο και φωτογραφίες, το ίδιο ακριβώς παραμένει το ίδιο πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Λένε ότι είναι ένα δίκτυο της Ιωνίας παλιό, το οποίο μπαίνει το νερό μέσα από κάποια υπερχείληση και έρχεται και τρέχει εκεί. Τι είναι αυτό που σας λέω? Είναι κρίμα. Είναι νερό του φράγματος του Κατράρι. Πολύτιμο νερό. Εμάς λοιπόν εδώ, στα περιβολάκια μας, εγώ έχω ένα περιβολάκι που 5-6 δέντρα σπεριδοειδή. Και τα ποτίζω με θάλασσα, κύρια ψηλή. Ξέρετε τι θα πει θάλασσα, δηλαδή το βάζεις στο σώμα σου αυτό το νερό και δηλητηριάζεσαι. Αυτά τα δεντράκια λοιπόν θα ξερατούν, μου έχουν ξεραθεί κι άλλα. Έχουμε 5-6 δεντράκια για να τρώνε τα εγγόνια μας δύο πορτοκάλια αγνά και δύο μαντερίνια και μας δίνουν νερό θάλασσα για να τα ποτίσουμε. Και αυτοί το χύνουν μέσα στους δρόμους.
1: Έχετε ενημερώσει και τη ΔΕΙΑΧ σήμερα ή την κοινότητα, αν έχουν γίνει ενέργειες, γνωρίζετε?
2: Όχι, εγώ προσωπικά δεν έχω ενημερώσει κανέναν. Αλλά έχει ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη διαρροή, έχει ενημερωθεί επανειλημμένα η ΔΕΙΑΧ.
1: Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο κατά διαστήματα εμφανίζεται, δεν είναι κάτι...
2: Είναι περιστασιακά, είναι μόνιμο, είναι περιστασιακά. Λένε τώρα, αυτό που ακούω δεν ξέρω και εγώ, ότι είναι από μια δεξαμενή, η οποία υπερχυλίζει κάπου στην κοινή, υπερχυλίζει και το νερό αυτό που υπερχυλίζει να έχει μέσα σε ένα παλιό δίκτυο της Ιωνίας και καταλήγει εκεί. Γι' αυτό μιλάμε για μεγάλη ποσότητα, εκατοντάδες κυβικά φεύγουν εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε με την δημοσιοποίηση, αυτό κάνουμε, το ίδιο κάνετε και εσείς. Ελπίζω κάποιος να ενημερώσει και από τη ΔΕΙΑΧ. Είναι κρίμα να ενημερωθεί από τη ΔΕΙΑΧ. Είναι κρίμα να πηγαίνει, όπως λέτε και εσείς, χαμένο νερό, πολύτιμο νερό και καλής ποιότητας, όπως μας περιγράφετε.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό. Και σας είπα, εμείς να ποτίζουμε τα δεντράκια μας από μια γεώτρηση το οποίο είναι θάλασσα. Μπορεί να είναι και 11.000 αγωγημότητα.
1: Να. Φέτος παίρνετε κανονικά νερό, θέλω να πω, δεν έχετε περικοπές, έτσι?
2: Όχι, ναι, το χωριό δεν έχουμε παράπονο. Ελάχιστες φορές έχει κάποια διακοπή, ίσως από κάποια βλάβη. Αλλά ναι, όλο το καλοκαίρι, μπορώ να πω, παρά την κίνηση και την κατανάλωση που υπάρχει, δεν είχαμε προβλήματα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και για την ευαισθησία που επιδεικνύεται να παρουσιάζεται ένα πρόβλημα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για το ίδιο θέμα, τη διαρροή στην Καλαμωτή, έχουμε ένα ακόμη τηλέφωνο. Είναι ο κύριος Χρήστος Μονίαρος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μονίαρε, μας ακούτε?
2: Ναι.
1: Τώρα σας ακούμε. Τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε? Πριν από λίγο μας πήρατε τηλέφωνο και είπατε ότι το πρόβλημα αυτό είναι συχνό. Φέτος τι έχει γίνει?
2: Εγώ ξέρω ότι πάνω από 10 φορές έχει τρέξει ο ποταμός της Καλαμωτής από το καλό νερό και κολλάει, λέει, το φλωτέρ από τις δεξαμενές των πατρικών. Χιλιάδες κυβικά χάνονται. Εγώ ειδοποίησα 2 φορές τον πρόεδρο και άλλες 2 φορές τον παλιό πρόεδρο της Καλαμωτής και ειδοποίησα τον κύριο Ξενάκη. Εγώ μονάχα 4 φορές που τυχαίως επερνούσα από τον ποταμό. Είμαι 80 χρόνου, δεν είμαι και μικρός, να περνώ κάθε μέρα. Αλλά ο Αλβανός που είναι, που μένει εκεί στον ποταμό, μου λέει, με πήρε τηλέφωνο ο Ράγκος, που ήταν παλιός πρόεδρος στην Καλαμωτή, ούτε και εγώ θυμάμαι πόσες φορές. Κολλάει το φλωτέρ και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Χιλιάδες κυβικά χάνονται.
1: Ναι, κύριε Μονίαρε, αυτό που λέτε και αποκαλείται ποταμός, να υποθέσω ότι είναι ο αγροτικός δρόμος εκεί στην περιοχή που πλημμυρίζει.
2: Ο δρόμος που περνάει ο ποταμός στην Καλαμωτή.
1: Α, μάλιστα. Και από εκεί περνάει και το δίκτυο δηλαδή. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, γεια.
1: Λοιπόν, εντάξει, τεχνικοί εμείς δεν είμαστε, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ έχουμε ένα πρόβλημα επαναλαμβανόμενο. Η ουσία είναι ότι χάνονται χιλιάδες κυβικά νερού. Δεν μας περισσεύει το νερό. Και μάλιστα καλού νερού, όπως λένε εδώ οι κάτοικοι της περιοχής. Εξαιτίας ενός προβλήματος που φαίνεται να υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο. Μιλάμε για φράγμα από το νερό του Κατράρι, όπως μας είπε ο κύριος Σαραντινίδης αρχικά. Λοιπόν, από τις διαρροές, να πάμε πού θέλετε να πάμε σε άλλα θέματα.

Να πάμε στον Παναγιώτη Καλαμπόκη, τον πρώην περιφερειακό έφορο προσκόπων Χίου, τον οποίο θα τιμήσει η περιφερειακή εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων σε εκδήλωση που θα γίνει αυτή την Κυριακή το πρωί στο προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολισσό. Είναι η μέρα της εορτής των Αγίων της Χίου. Και μετά την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα γίνει η ονοματοδοσία του Κεντρικού Κατασκηνωτικού Πεδίου προς τιμήν του Παναγιώτη Καλαμπόκη. Τα θέματα εκπαίδευσης τώρα, χθες σας λέγαμε για τις ΑΕΚ, σήμερα θα σας πούμε για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου, γιατί και σε αυτό έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για την σχολική χρονιά 2026-2027, θα διαρκέσουν λίγες ημέρες. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στεγάζεται στο δεύτερο γυμνάσιο. Όσοι θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να το επισκεφτείτε τις απογευματινές ώρες, 5:30 με 8, στην οδό Ρίτσου 11-13. Το τηλέφωνο επίσης που μπορείτε να καλέσετε είναι το 2271-081-860. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών που δεν έχουν απολυτήριο γυμνασίου. Και σε 18 μήνες όσοι ενταχθούν παρακολουθώντας μαθήματα απογευματινές ώρες μπορούν να πάρουν το απολυτήριό τους. Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων, δηλαδή δεν είναι το ίδιο με αυτό που γίνεται στα συμβατικά γυμνάσια, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Ενώ παρέχονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες από ψυχολόγο και από σύμβουλο σταδιοδρομίας.

Μιας και είμαστε σε θέματα παιδεία, να σας πούμε ότι αύριο έχουμε και την προγραμματισμένη κινητοποίηση του Συλλογού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου με τη συμμετοχή και γονέων από τα άμεσα, τα ενδιαφερόμενα σχολεία, το πρώτο δημοτικό και Ευροντάδου και το 11ο Δημοτικό Χίου, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ζήτημα της συγχώνευσης τμήματων στα δύο σχολεία. Επίσης να πούμε ότι κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση που θα γίνει αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Πρωτοβάθμια απευθύνει και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου.

Το Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε μόνο εγγένεια και υψηλές επισκέψεις στην ΧΙΟ. Θα έχουμε στη ΧΙΟ και τους βετεράνους του ΠΑΟΚ. Όπως μας ενημερώνει ο σύνδεσμος Παλεμάχων ΧΙΟΥ Βροντάδου, θα γίνει και ένας φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας στις 19 Σεπτεμβρίου, στις 4.30 το απόγευμα στο Φαφαλίαιο στάδιο. Και θα τιμηθεί ο σύνδεσμος, ο σύλλογος βετεράνων του ΠΑΟΚ, διότι συμπληρώνονται και 100 χρόνια ιστορίας της συγκεκριμένης ομάδας.

τώρα στο σήμερα, να μείνουμε στην εκδήλωση που θα γίνει στο Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας και στην κλασική μουσική. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 7 με την προβολή του ντοκιμαντέρ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μέρη Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Και στη συνέχεια θα έχουμε τη ζωντανή λυρική έκφραση με την συμμετοχή της διακεκριμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτση, με την οποία είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση χτες στο ραδιόφωνο, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Δεν χρειάζεται ειδική παιδεία, αλλά ανοιχτή καρδιά για να απολαύσει την κλασική μουσική, μας είπε χθες η Χριστίνα Πολίτση. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, θα πάτε σήμερα στο Καστέλι και θα ανοίξετε την καρδιά σας να απολαύσετε τη συγκεκριμένη μουσική βραδιά. Με τούτα και μετά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
17: Όλα για όλα.
18: Είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, μιλάμε για 300-400.000 ανθρώπους επιπλέον, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις μπορούν να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά. Κάποιοι λένε ακόμα και για χρήση τακτικών πυρηνικών.
19: Στο ζώο μας αφορά, το οποίο είναι εφιαλτικό, είναι μια κίνηση για χτύπημα εντός νατοϊκού εδάφους και συγκεκριμένα στους τρεις αδύναμους κρίκους, στις τρεις βαλτικές δημοκρατίες, Λιθουανία, Εστονία και Λετωνία.
17: Στη Θεσσαλονίκη απόψε ο Τσίπρας πλαγιοκοπεί το ΠΑΣΟΚ, φουντώνει αντιπαράθεση κυβερνητικών στελεχών με Σαμαρά, εν ολίγης αρχίζει το σκληρό ροκ.
20: Σήμερα εμείς παρουσιάζουμε πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας για την επόμενη τετραετία. Θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο συμπυκνώνεται σε ένα τρίπτυχο, θα έλεγα. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα.
21: Ο άνθρωπος ο οποίος εγκαινίασε μουσαμάδες δεν έχει καμία αξία τι θα πει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ εύκολο να ανατρέξει κανείς το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη στο πρώτο του και να δει τι από όλα αυτά που είπε στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη τότε έκανε.
22: Η αριστερή συμπαράταξη μοιάζει να σας έχει περιθωριοποιήσει.
23: Είναι αριστερή,
22: είπατε. Να μην ασχολείται με εσάς. Καν.
23: Αριστερή την είπατε.
22: Αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν. Τι, αριστερή είναι.
23: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
24: Έχουμε όλα άλλα τα κόμματα που θέλουν αυτή τη στιγμή όχι να κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά να ρίξουν το Μητσοτάκη. Και τι κάνει ο κύριος Σαμαράς? Έρχεται να ταυτιστεί με εκείνους που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη.
17: Μάστιγα υποδομές, μάστιγα οι κλοπές καλωδίων από υποδομές σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη φορά έβαλαν στο στόχαστρο σχολεία στη Θεσσαλονίκη, άφαντη βεβαίως οι κλέφτες.
25: Και στις δύο φορές διέριξαν το κλιμακοστάσιο, ανέβηκαν πάνω στην ταράτσα και από εκεί έκλεψαν τα καλώδια τα οποία συνέδεαν τα φωτοβολταϊκά. Είναι σε μια διαδικασία ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών να περάσει φωτοβολταϊκά στην περιοχή για εξοικονόμηση φυσικά πόρνε.
17: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη, τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο άνθρωπος που θέλετε να ακούσετε αυτή την ώρα, τον γνωρίζω πολύ καλά, ότι είναι ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
26: Καλό μεσημέρι, καλό... Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχω ένα καλό νέο και ένα λίγο δύσκολο.
17: Ωραία, πάμε.
26: Να αρχίσω από το καλό. Ένα πρόβλημα που είχαμε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα μέχρι να φτάσουμε εκεί στην Παλίνη, στη Μαραθώνος, έχει σχεδόν φτιάξει. Οπότε μην τη φοβάστε την Αττική Οδό, επαναλαμβάνω, από αεροδρόμιο προς Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας όμως, λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πάνω μεριά του κέντρου, δηλαδή κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολλή κίνηση και στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στον άξονα Πειραιός Σταδίου. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Σαρδιτού αρκετά. Μόλις μάθουμε κάτι, πως ελευθερώνονται οι δρόμοι, ενώ θα ενημερώσουμε τάχιστα, Σπύρο.
17: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αλλιώς ήταν να ξεκινήσουμε το μαγκαζινό, αλλά έχουμε ειδήσεις από την Τουρκία. Φαίνεται ότι κλιμακώνει τη ρητορική προκλήσεων η Άγκυρα και μάλιστα τη σκυτάλη παίρνει ο ίδιος ο Ερντογάν, που μετά τις κορώνες των υπουργών του έρχεται να θέσει ο ίδιος θέμα νησιών και Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που ο Γιώργος Γεραπετρίτης στέλνει τα δικά του μηνύματα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στέλνει τα δικά του μηνύματα στην Άγκυρα από την Ιρλανδία, στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι εδώ η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλενίκου. Καλώς ήρθες.
27: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στην Ιρλανδία για την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Ενημέρωσε τους ομολόγους του για την τουρκική προκλητικότητα. Να σου θυμίσω ότι είχαμε και μία νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο με παράνομη

0: νομιμότητας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Αυτά λέει ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών από την Ιρλανδία. Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει δηλώσει από το Κυργιστάν, όπου συναντήθηκε και με τον Πούτιν, απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τον εξοπλισμό των νησιών μας. Ο δημοσιογράφος βεβαίως τον ρωτάει για νησιά που δεν έχουν στρατιωτικό καθεστώς, και ο Ερντογάν απαντάει λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Έχει πει και άλλα πολλά. Λέω μόνο δύο προτάσεις που δείχνουν ότι πλέον ο Ερντογάν περνάει στη ρητορική του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος. Σε λίγο θα είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας, γι' αυτό δεν λέω περισσότερα. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε αυτό το θέμα θα το ανοίξουμε, γιατί συνεχίζονται οι δηλώσεις Ερντογάν, οπότε θα έχουμε και νεότερα. Προς το παρόν θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία μπαίνουμε σε μια τροχιά με τοπικής σύγκρουσης μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μετά τα ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο ευθέως πλέον το Βερολίνο κατηγορεί τη Μόσχα, αλλά και σαμποτάζ σε ευαίσθητες, σε κρίσιμες υποδομές σε γερμανικό έδαφος. Όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει σενάρια πολλά, εφιαλτικά σενάρια για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες κινήσεις του Πούτιν. Θα αρχίσουμε με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, από την Deutsche Welle, τη Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Το κλίμα, Σπύρο, είναι κάτι παραπάνω πλέον από ψυχροπολεμικό. Βερολίνο και Μόσχα εισέρχονται, έχουν εισέλθει ήδη από χθες σε μια νέα τροχιά σύγκρουσης. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ είπε χθες ότι η Γερμανία και η Ρωσία δεν βρίσκονται σε πόλεμο, όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή αποτελεί στόχο πολεμικών ενεργειών της Ρωσίας. Βαρύτατες κατηγορίες αποδίδουν στη Μόσχα την υβριδική επίθεση με ντρόν, το οποίο έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε αρχές Αυγούστου. Είχε εντοπιστεί τότε δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος το συγκεκριμένο ντρόν. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν είπαν ότι οι γερμανικές αρχές έχουν πλέον συγκεκριμένα στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος της απόπειρας επίθεσης, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η συνολική τεχνολογία παραπέμπουν στη δράση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Ως απάντηση, το Βερολίνο τώρα ανακοίνωσε ήδη από χθες σειρά μέτρων, με βασικότερα το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη 18 Σεπτεμβρίου και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, γιατί θεωρούν ότι αποτελούν κέντρα δράσης των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών επί γερμανικού εδάφους.
1: Είχαμε και κάποιες ενέργειες σε υποδομές ενέργειας, οι οποίες επίσης έχουν κινητοποιήσει τη Γερμανία, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
2: Ακριβώς. Αρχικά στο Βραδεμβούργο, όπου εκεί ήδη οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί δίπλα σε γραμμές υψηλής τάσης και αντίστοιχα και στην βόρεια Ρινανέα Βεσφαλία έξω από την Πολωνία, όταν ένα βραχυκύκλωμα οδήγησε στο να σταματήσουν 5 λιγνητικά εργοστάσια για κάποιες ώρες. Όλα αυτή τη στιγμή διερευνώνται.
1: Ναι, ναι. Για το ποιοι μπορεί να κρύβονται από πίσω. Ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν εκτιμήσεις στη Γερμανία από αναλυτές για το πού στοχεύουν οι Ρώσοι με αυτές τις ενέργειες? Δηλαδή, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα, η κλιμάκωσή τους? Τι λένε, ότι...
2: Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό μάλλον, το Βερολίνο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Μόσχας, γιατί είναι ο βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, κυρίως με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας. Ταυτόχρονα παρακολουθούν μάλλον πολύ στενά τον ραγδαίο επανεξοπλισμό πλέον της Γερμανίας, η οποία διεκδικεί έναν ηγετικό ρόλο όχι απλά στο ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στη Βαλτική, στην Πολωνία, στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Κρεμλίνου. Το Βερολίνο θεωρείται εχθρός για το Κρεμλίνο. Οι Γερμανοί φοβούνται κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου και κλιμάκωση των υβριδικών ενεργειών της Ρωσίας απέναντι στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια.
1: Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία τους, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αφορά μόνο υβριδικό πόλεμο, αυτό το στάδιο.
2: Η προετοιμασία εδώ στη Γερμανία είναι ευρύτερης διάστασης. Η Γερμανία ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα Και όπως λένε όλοι οι Γερμανοί

0: πρέπει να καταστεί έτοιμο πόλεμη για πάνε ενδεχόμενο, για οποιοδήποτε τύπο απειλή τα επόμενα χρόνια. Θεωρούν πάντως δεδομένο ότι θα έχουμε κλιμάκωση, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, των υβριδικών απειλών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρα. Δημήτρα Κερανούδη από την Deutsche Welle, διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας την Deutsche Welle, μας έδωσε καλή πάσα για να περάσουμε με τον στρατιωτικό μας αναλυτή, τον Γιάννη Παλιούρα. Θα κάνω την ίδια ερώτηση, δηλαδή, τι δείχνουν αυτές οι κινήσεις Πούτιν, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε αυτό τον χάρτη που έχει απλώσει μπροστά του ο Ρώσος πρόεδρος, ποιες μπορεί να είναι οι επόμενες του κινήσεις, τι ζητάει?
2: Καταρχάς να πούμε ότι η Γερμανία δεν είναι στην πρώτη γραμμή μιας τέτοιας σύγκρουσης με τη Ρωσία. Είναι τα μετόπισθεν. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε, αν και εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για ρωσικές ενέργειες στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου, ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις οι οποίες πάνε να υποσκάψουν το ηθικό, να δοκιμάσουν την αντοχή των υποδομών, δηλαδή προκαλώ ζημιά σε έναν σταθμό μεταφοράς ρεύματος, μετά τον χρόνο που χρειάζεται αποκατάσταση. Ή βλέπω αν αυτή η ζημιά προκάλεσα προκαλεί κάποια εκτεταμένη διακοπή στην παροχή ρεύματος και από όσες ώρες. Είναι δηλαδή ουσιαστικά χτυπάμε και μετά χρονομετρούμε την αντίδραση. Αυτό όμως είναι στην δεύτερη γραμμή. Αυτό που θα λέγαμε πια είναι η πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης μεταξύ Ευρώπης, Ρωσίας, όπως αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι οι χώρες που συνοδεύουν είτε με τη Ρωσία απευθείας, οι Βαλτικές, είτε με τη Λευκορωσία, η οποία θεωρείται ουσιαστικά σαν προέκταση της Ρωσίας
1: του Πούτιν. Ναι.
2: Και εδώ πέρα οι προετοιμασίες, αν θες, που κάνουν δεν είναι θεωρητικές.
1: Η Λευκορωσία, όχι, για την Ρωσία.
2: Μιλάμε τώρα, γιατί μιλάμε για την Ευρώπη. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου θεωρητικές. Εκεί είναι πάρα πολύ απτές οι προετοιμασίες, γιατί είναι και πάρα πολύ απτός για αυτούς τους ανθρώπους ο φόβος. Και πολύ πρόσφατα, αν θες, και οι μνήμες από τη Ρωσία. Μιλάμε λοιπόν για τις τρεις βαλτικές χώρες, Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία, καθώς και η Πολωνία, η οποία λατρεύει τους Ρώσους και η οποία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο.
1: Υπήρχε ειρωνία σε περίπτωση που κάποιος δεν το έπιασε. το ειρωνικό ύφος, ναι.
2: Λοιπόν, η οποία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ξεκινήσει να χτίζουν αυτό που ονόμασαν οι ίδιοι Ανατολική Ασπίδα. Και τι είναι αυτό? Ουσιαστικά τα σύνορα που ανέφερα σκάβονται σε όλο τους το μήκος από το μηχανικό, από εργολάβους και δημιουργείται μια παλαιομοδίτικη.
1: Μετά
2: μια
1: από σχεδόν 100 χρόνια ξανασκάβονται τα σύνορα της Ευρώπης.
2: Ουσιαστικά είναι μια
1: μάχη χαρακομμάτων.
2: Μια γραμμή άμυνας που θυμίζει πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τις μάχες των χαρακομμάτων, όπως πολύ σωστά είπες, ή τις εικόνες που βλέπουμε στην Ουκρανία. Και αυτό γίνεται διότι η δυνητική απειλή που αυτή τη στιγμή θεωρούν αυτές οι χώρες ότι έχουν εναντί της εδαφικής τους ανεξαρτησίας, είναι ίδια με αυτή που αντιμετωπίζει και η Ουκρανία. Οπότε λαμβάνουν και τα ίδια αντίμετρα. Χαρακόμματα, ναρκοπαίδεια, αντιαρματικά εμπόδια και πάρα πολλά καταφύγια, υπόγεια για στρατιώτες, δεν μιλάμε για πληθυσμό, μιλάμε για την πρώτη γραμμή, διότι έχουν συνειδητοποιήσει, πια έχει γίνει η συνείδηση, ότι στην εποχή του πολέμου των ντρόουν, το μόνο που μπορεί να σε βοηθήσει να επιβιώσεις και να πολεμήσεις αν χρειαστεί, είναι να είσαι κάτω από το έδαφος. Ό,τι είναι πάνω από το έδαφος εντοπίζεται και ό,τι εντοπίζεται μπορεί να εξοντωθεί.
1: Ναι. Υπάρχουν δείγματα αυτή τη στιγμή είτε σε επίπεδο πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες για τις κινήσεις των Ρώσων κτλ. Που, πώς να το πω, όχι δικαιολογούν, αλλά τέλος πάντων δείχνουν τις προθέσεις του?
2: Υπάρχουν πολλαπλές αναφορές, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στον διεθνή τύπο, ότι στην Ρωσία προετοιμάζεται, υπάρχουν σκέψεις τουλάχιστον, για μια νέα μαζική επιστράτευση. Μια επιστράτευση η οποία θα είναι μεγαλύτερη από αυτό που είχε γίνει πριν περίπου 2 χρόνια, ήταν στην τάξη των 300.000 στρατιωτών. Τώρα μιλάνε από 300 έως 600.000 στρατιώτες, οι οποίοι θα επιστρατευτούν με μία. Άμεσα τα εκπαιδευτούν και θα σταλούν σε ένα δυνητικό μέτωπο επιχειρήσεων. Επειδή η Ουκρανία. Υπάρχουν από τις θεωρίες που υπάρχουν και τις πληροφορίες. Επειδή στην Ουκρανία πρακτικά έχει βαλτώσει η εξέλιξη των επιχειρήσεων. Δηλαδή και οι δύο πλευρές, η μία πλευρά δεν μπορεί να διώξει τους Ρώσους, η άλλη πλευρά δεν μπορεί να προχωρήσει να καταλάβει άλλα ουκρανικά εδάφη. Για κάθε χιλιόμετρο ξοδεύουν 20, 30, 50, 70 χιλιάδες ζωές για μια πολύ μικρή προέλαση. Το πείσουμε ότι δεν υπάρχει πια δυνατότητα για ένα πόλεμο υλικών και κατάληψη εδαφών. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα βάλτωμα, το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι όσο είναι βαλτωμένο το μέτωπο, την ίδια στιγμή οι Ουκρανοί ξυλώνουν ας μου επιτραπεί η έκφραση, την πετρελαϊκή υποδομή της Ρωσίας. Ναι. Και επειδή η Ρωσία ένα πράγμα ουσιαστικά εξάγει, πετρέλαιο, κατά βάση αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας τους, αν δεν έχει τη δυνατότητα να δηλίζει και να εξάγει πετρέλαιο, έχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο διακινείται πάρα πολύ σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει κατά καιρούς διατυπωθεί και από αξιωματούχους, πέρα από τις εκτιμήσεις μέσω του τύπου, είναι ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια κίνηση εναντίον νατοϊκής χώρας.
1: Εισβολή τύπου ή υβριδική?
2: Υβριδική, το ζούμε τώρα. Πάμε για το επόμενο στάδιο. Πάμε για κάποια εισβολή. Και η αδύναμη κρίκη, η εύκολη αν θες εντός ή εκτός αγωγικών στόχη για τη Ρωσία είναι οι βαλτικές χώρες, οι οποίες έχουν το πρόβλημα του μικρού μεγέθους, του μικρού λοιπόν στρατηγικού βάθους, των πολύ αδύναμων εκ των πραγμάτων πληθυσμιακά ενόπλων δυνάμεων και της γεωγραφικής απομόνωσης. Mm-hmm. Διότι ουσιαστικά την Ευρώπη, την Ατοϊκή Ευρώπη, με αυτές τις χώρες τη συνδέει ένας στενός διάδρομος, ο οποίος είναι μεταξύ Λευκορωσίας και Καλίνιγκρα, του θύλακα των Ρωσών στην Ευρώπη. Αν αποκοπεί αυτό το περάσμα Σουβάλσκι, όπως το λένε οι σχεδιαστές στρατιωτικοί, και είναι φιαλτικό για αυτούς το πώς θα το κρατήσουν, ουσιαστικά αυτές οι τρεις χώρες μπορούν να επικοινωνούν πια με την υπόλοιπη Ευρώπη πλην της Φιλανδίας μόνο μέσω θαλάσσης. Είναι λοιπόν εύκολος στρατιωτικά στόχος. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολος, διότι μιλάμε πάντα για ΝΑΤΟ.
1: Βέβαια, οι Ρώσοι από την πλευρά τους απαντούν, λένε ότι θα προχωρήσουν και εκείνοι σε κυρώσεις κατά της Γερμανίας και ότι τέλος πάντων είναι προβοκατόρικα αυτά που λένε οι Γερμανοί και ότι εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τα ντρόν και στη Λειψία. Σε κάθε περίπτωση.
2: Οι Ρώσοι επίσης δηλώναν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εισβάλλουμε στην Ουκρανία και πείτε μου πότε θα πάρω άδεια.
1: Δύο ερωτήσεις που και για τις δύο υπάρχει. Τη μία δεν την γνωρίζουμε σίγουρα, αλλά εγώ θα τη διατυπώσω. Η δεύτερη, αν υπάρχει ο σενάριο. Η πρώτη είναι αν όλο αυτό που βλέπουμε σχετίζεται με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα.
2: Γράφτηκε ότι σχετίζεται. Γράφτηκε ότι πήγε προκειμένου να πει στους Ρώσους μην επιτεθείτε σε ανατολική χώρα. Μην επιτεθείτε στην Ευρώπη.
1: Και το δεύτερο είναι, επειδή θα ακούσουμε και τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διακινούνται και πληροφορίες στο πλαίσιο αυτό που είπες, ότι έχει βαλτώσει μια κατάσταση, ότι ο Πούτιν θέλει να κάνει κάτι, μια φυγή προς τα μπρος, πώς να το πω.
2: Γιατί παίζει το κεφάλι του.
1: Το παίζει το κεφάλι του.
2: Πέρα δεν σημαίνει ότι έγινε εκλογές και πάω σπίτι μου.
1: Όταν λέμε παίζει το κεφάλι του, κυριολεκτικό.
2: Όχι, είναι κυριολεκτικότατο.
1: Ναι. Υπάρχει και το σενάριο διακινείται ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιήσει και όπλα που δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα.
2: Οι Ρώσοι ξεκάθαρα, δια του αντιπρόεδρου και όλος του Μεντβέντεφ, έχουν απειλήσει πολλά και για χρήση πυρηνικών όπλων. Για την ώρα βέβαια είναι απειλές. Απειλές, συνεχόμενες απειλές όμως, οι οποίες επανέρχονται κάθε τόσο. Με μια στενή στρατιωτική λογική, ναι, τα πυρηνικά όπλα είναι το μέσο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει το ρήγμα στη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας, για παράδειγμα, για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι κινητικά χαρακτηριστικά ο πόλεμος. Αλλά από την άλλη, τα πυρηνικά όπλα είναι ένα τεράστιο ταμπού για ευνόητους λόγους. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εσύ, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ο άλλος. Και κανείς δεν θέλει να βρεθεί να ζει για τα επόμενα 100 χρόνια σε καταφύγια τρώγοντας σαρδέλες σε κονσέρβα.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε
1: ο
2: καλά.
1: Γιάννης Παλιούρας ήταν ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Αυτά είναι τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις στη Μόσχας. Με βεβαίως το μεγάλο ρίσκο το τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή ο Πούτιν να κάνει. Σας είπα και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, είναι ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
3: Επειδή η πίεση στη Ρωσία πλέον είναι αρκετά μεγάλη, είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις μπορούν να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά. Κάποιοι λένε ακόμα και για χρήση τακτικών πυρηνικών. Επικρατεί μια αναστάτωση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι πάνω στο τραπέζι.
1: Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Να πούμε τι συμβαίνει και στο άλλο, στη Μέση Ανατολή. Γιατί και τα δύο συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Στο άλλο μέτωπο, λοιπόν, είχαμε επιθέσεις από τον Αμερικανικό στρατό στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί ότι εάν απαντήσει το Ιράν θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη δράση. Το Ιράν δεν άκουσε τον Τραμπ και επιτέθηκε σε βάσεις αμερικανικές στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Οι Αμερικανοί λένε ότι οι επιθέσεις ήταν απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών όπλων στο στενό του Ορμούς. Χτύπησαν τοποθεσίες ράμινας, χτύπησαν συστήματα ραντάρ και άλλα οπλικά συστήματα. Η ανταπόκριση από τις ΗΠΑ και το Μιχάλη Γνατίου.
4: Το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα το τραβήξει ο πρόεδρος Τραμπ και αν υλοποιήσει αυτή την απειλή ότι θα πρίξει ακόμα πολύ πιο σκληρά το Ιράν. Ξέρετε, είχαμε και για πρώτη φορά και αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες στο Ιράν. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι πάντες έλπιζαν ότι κλείνει το θέμα με διαπραγματεύσεις είτε στη Γενέβη είτε οπουδήποτε αλλού. Είδατε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτε. Αυτή δεν διεξάγονται καν διαπραγματεύσεις, όχι διαπραγματεύσεις, συζητήσεις για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει και δημόσια, αλλά κυρίως έχει υποθεί ιδιωτικά στους συναδέλφους στο Λευκό Οίκο, ότι θα ρημάξει το Ιράν εάν απαντήσουν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί σήμερα το πρωί χτύπησαν αμερικανικούς στόχους, παρακαλώ, σε 4 χώρες.
1: Τύψαν και οι Ιρανοί και εκεί η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, οπότε έχουμε αυτή την ιστορία με τι που συμβαίνει στη Γερμανία και τις δύο χώρες, Γερμανία και Ρωσία, σε τροχιά με τοπικής σύγκρουσης, με όλους πλέον να βάζουν στο τραπέζι εφιαλτικά σενάρια για το τι πρόκειται να συμβεί. Έχουμε τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή και το ταμπλό γράφει, όπως μας λέει η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζοπονών Αττικής.
5: Ναι. Παρασκευή παραλαμβάνω 1,99,9 πώληση μέχρι Σάββατο βράδυ. Δευτέρα παραλαβή 2,019. Σήμερα Τετάρτη νέα παραλαβή 2,029.
1: Οπότε η τιμή στα καύσιμα στη βενζίνη ανεβαίνει. Αυτό δείχνουν και οι διεθνές τιμές. Έχει φτάσει στα $95 το βαρέλι, η τιμή του Brent. Κατάσταση αβεβαιότητας, νευρικότητας από τις διεθνείς αγορές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δικές μας πρωτοβουλίες, τις πρωτοβουλίες μάλλον της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών σε μια σειρά προϊόντων άμεσης ανάγκης για τα νοικοκυριά, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Αρχής για τον Καταναλωτή, ήταν στην ΕΡΤ και μίλησε για τα επόμενα βήματα αυτής της πρωτοβουλίας που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη στα σούπερ μάρκετ και σχολιάζεται βεβαίως κυλοτρόπος.
6: Η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς. Ενδεικτικά αναφέρω το κρέας που θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Η συμβολή τους στην πρωτοβουλία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε ποσοστό.

0: Αυτά και με τις σημειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, που βεβαίως κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη για όλους τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ μεγάλες και θα χρειαστούν και άλλα μέτρα προκειμένου να δει τις επιπτώσεις στην τσέπη του ο καταναλωτής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά με Μανώλη Κωστίδη για το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο. Δηλώσεις Ερντογάν. Έμεσες απειλές Ερντογάν μάλλον για Αιγαίο και νησιά. Είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, μέχρι τώρα έβαζε υπουργούς του, είναι η πρώτη φορά που μετά από πολύ καιρό ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος μιλάει για νησιά και Αιγαίο και αφήνει να εννοηθεί πως η Τουρκία θα πάρει μέτρα, έτσι λέει τουλάχιστον ο Ερντογάν. Σε λίγο, Μανώλη Κωστίδη.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα,
7: έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα,
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
7: σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
6: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
7: Ζάχαρη θα περάσετε,
8: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δώρο στροφό της Novibet.
9: Δώρο τροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δώρο τροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Και επιστρέφουμε με το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο. Δηλώσεις Ερντογάν. Κλιμακώνει τη ρητορική της η Άγκυρα. Και μάλιστα αυτή τη φορά ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος παίρνει την σκυτάλη, μετά από δηλώσεις που έχουν κάνει υπουργοί του, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας και ανακοινώσεις. Τώρα ο ίδιος ο Ερντογάν Σε απαντώντας ερώτηση, μιλάει για νησιά και Αιγαίο. Σας είπα εγώ την είδηση στην αρχή, σας προανήγγειλα ότι θα το αναπτύξουμε αυτό το θέμα με Μανώλη Κωστίδη στην ώρα που συνήθως τον ακούτε τον Μανώλη τώρα, και τον έχουμε. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Τώρα εδώ πια έχουμε μια κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας στο ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών, αλλά εγώ θα προσθέσω και την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν το λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, αλλά η χρονική συγκυρία που ανεβάζει πια τους τόνους η Τουρκία είναι, αυτός είναι ο λόγος. Ρωτήθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος από τους Τούρκους δημοσιογράφους κατά διάρκεια της επιστροφής του από το Κυργιζιστάν, από το ταξίδι, εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά με καθεστώς αποστρατικοποίησης, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Εκεί ο Τούρκος Πρόεδρος είπε κάτι που μας προκάλεσε εντύπωση. Λέει ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με καλή γειτονία. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι? Αυτό, αν το σκεφτούμε καλά, είναι μια ρητορική από το παρελθόν, πριν τη διακήρυξη των Αθηνών. Θυμόμαστε το Χουλουσία Κάρ που λέγε «Μπορεί να κολυμπήσουμε σε όσο καστελόριζο αν είμαστε».
0: Ναι, βέβαια.
16: Και πάλι το ίδιο λέει ο Ερντογάν με έναν πιο διπλωματικό τρόπο. Το «μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά» είναι πιο, με πιο light τρόπο το λέει. Και μετά συνεχίζει και λέει επικοδομητικά κτλ. Ναι. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψει σε εδάφη κανός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε καν να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών ειδικών δεν θα ωφελήσει κανένα. Όποιος ερμηνεύσει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα, λέει ο Ερντογάν, πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Δηλαδή λέει, αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά και δείτε την ιστορία σας.
0: Ναι. Είναι ευθείες αναφορές, θα σας πετάξουμε στη θάλασσα πάλι κτλ. Ναι.
16: Είναι εδώ γιατί συμβαίνει αυτό, διότι έπεσαν υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια συμμαχική συνεργασία με το Ισραήλ. Έχουν διαρρεύσει πληροφορίες ότι θα κατασταθούν και ραντάρ και οπλικά συστήματα, Ισραηλινά οπλικά συστήματα στα νησιά. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία γνωρίζει ότι υπάρχουν δυνάμεις στα νησιά εδώ και δεκαετίες. Στο παρελθόν έχουν προκύψει πολλές φορές διαφορές για το ζήτημα αυτό. Τώρα επανέρχεται επειδή θα εγκατασταθούν εκεί όλα αυτά τα Ισραηλινά συστήματα που θα περιλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Και αυτό έχει ανεβάσει τους τόνους και έχει φτάσει στο θέμα στον Ερντογάν. Όταν φτάνει το θέμα στον Ερντογάν, εκεί έρχεται φθινόπωρο χειμώνας, θα έλεγα, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα, από εδώ και πέρα, θα δούμε πώς θα προχωρήσουν και βεβαίως ποιες είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας όταν σε αυτούς τους επόμενους 35 μήνες, όταν θα αρχίσουν να έρχονται αυτά τα όπλα και να τοποθετούνται στην ελληνική επικράτεια.
0: Το ένα στοιχείο είναι αυτό που λες, ότι Μανώλη, μετά από, εδώ τα συζητάμε, εσύ δηλαδή μας αναφέρεις το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου, το σχόλιο σου. Είχαμε τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον Γκιουλέρ, τον Φιντάν, τον Υπουργό των Εξωτερικών, ανακοινώσεις από τα Υπουργεία, αλλά φαίνεται τώρα ότι πηγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο με τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο.
16: Και είναι γραπτή δήλωση αυτή. Τι εννοώ? Μιλάει ο Ερντογάν στο αεροπλάνο, καταγράφεται και μετά διανέμεται σε όλους τους δημοσιογράφους αφού έχει φιλτραριστεί.
0: Άρα αποκλείεται κάτι.
16: Όχι.
0: Ναι, αποκλείεται
16: όχι,
0: κάτι
16: δεν είπε
0: να
16: κάτι
0: έχει
16: παραπάνω.
0: Ωραία.
16: Όχι. Είναι φιλτραρισμένη.
0: Το δεύτερο είναι, αναζητώντας το κίνητρο του Ερντογάν αυτή τη χρονική στιγμή, λες ότι βλέπει την συμφωνία με το Ισραήλ και όλα αυτά, υπάρχει πίεση από το εσωτερικό του και κριτική για το ότι η Ελλάδα αναπτύσσει αυτά τα όπλα? Δηλαδή υπάρχει
16: στιγμής, όχι τόσο πολύ,
0: υπάρχει στοιχείο που
16: τις επόμενες μέρες, αλλά ο Ερντογάν δεν έχει, ο Ερντογάν δεν αισθάνεται πολιτική πίεση από κανέναν αυτή τη στιγμή.
0: Είναι αντιληπτό, από αυτά που μας έχεις πει είναι αντιληπτό. Και όποιος τον έχει πιέσει, έχουμε δει που καταλήγει.
16: Γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι καθαρά ζωτική σημασία ζήτημα η Τουρκία.
0: Ναι. Αυτό μας δείχνει, καταρχάς, ότι θα έχουμε, δεν, δεν, Δηλαδή θα υπάρχουν και νέα, όπως είδαμε και με την Άφτεξ που βάλε για τις έρευνες νότια από το Κάστελο Όριζο, εκεί που η Τουρκία θεωρεί πως είναι το δικό της θαλάσσιο πάρκο. Θα δούμε μια κλιμάκωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον αυτό προδίδει εικόνα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
16: Έτσι είναι και νομίζω έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Δηλαδή από τα θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, βλέπετε από την Άγκη 15
0: το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
16: Το προεδρικό διάταγμα. Το έχει ο Ερντογάν και λέει: προσέξτε, μη στρατικοποιείτε τα νησιά.
0: Και μάλιστα με όπλα Ισραηλινά. Με όπλα Ισραηλινά.
16: Με όπλα Ισραηλινά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Με όπλα Ισραηλινά. Έχει πει κάτι ο Γεραπετρής, αλλά δεν ξέρω τώρα σε αυτό το πλαίσιο τι μπορούμε να δούμε στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή, υπάρχει μια αναφορά του συνέντευξη που έδωσε στα νέα ότι μπορεί να δει το Φιντάν στο πλαίσιο τη συνόδου του ΟΗΕ. Δεν ξέρω.
16: Μακάρι να τον δει, ναι. Μακάρι να συναντηθούν, γιατί αν αφήσουν αυτές οι αναφορές, υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αντιληπτό. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει μια κλιμάκωση από την πλευρά της Άγκυρας ό,τι αφορά την ρητορική της, και μάλιστα είχε προηγηθεί από αυτές τις δηλώσεις Ερντογάν, είχε προηγηθεί ένα δημοσίευμα στη Μιλιέτ. Δεν είναι τυχαία η εφημερίδα και δεν είναι τυχαίο το δημοσίευμα. Η εφημερίδα δημοσίευε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει μια διακοίνωση από την πλευρά της Άγκυρας προς την Αθήνα, με την οποία έλεγε ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε οτιδήποτε επηρεάσει, μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Ο κύριος Λάβδας, ο καθηγητής Λάβδας, ήταν το πρωί στο Sky.
18: Η Τουρκία θα προσπαθήσει να προβοκάρει. Δεν πρόκειται ένα πρωί ξαφνικά να επιχειρήσει απόφαση σε ένα ελληνικό νησί, έτσι αυτά είναι αυτονόητα. Θα προκαλέσει μια κρίση κάποια στιγμή, η οποία δεν θα είναι σαφές πώς έχει προκληθεί. Η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται συστηματικά. Πρέπει να λέει δημόσια ότι η Τουρκία αποτελεί πρόβλημα. Αλλά κατά την άποψή μου, ποτέ δεν πρέπει να λέει ότι εξοπλίζεται για την Τουρκία. Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να είναι ένας κρίσιμος εταίρος της σταθερότητας και βεβαίως του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα η δημόσια διπλωματία θα πρέπει να δείχνει ότι η Τουρκία είναι πρόβλημα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτή τη γνωστή υπόθεση με το βρέφος της Κυψέλης που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη, γίνονται ανακρίσεις, έχουν ασκηθεί διώξεις, κατηγορίες εις βάρος των προφυλακισμένων. Ωστόσο υπάρχουν και πτυχές οι οποίες έρχονται πάλι στο φως, δηλαδή υπάρχουν και θέματα τα οποία έρχονται πάλι στην επιφάνεια με αφορμή μια τέτοια υπόθεση, και είναι πώς λειτουργούν οι δομές πρόνοιας στη χώρα, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Η Σοφία Γαλάν είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
19: Καλώς σας βρήκα, Σπύρο. Και το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει αφενός με το δικαστικό σκέλος. Γιατί, ναι, όπως είπες, να θυμίσουμε ότι ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, στο οποίο εντοπίστηκε η βαλίτσα με το νεκρό βρέφος, έχουν πάει στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων σήμερα το πρωί για να απολογηθούν όσον αφορά το κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Μιλάμε για το νεκρό βρέφος. Η έρευνα συνεχίζεται όμως για να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το βρέφος που βρέθηκε, ναι, στη βαλίτσα. Ναι. Εκεί, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ασκηθούν και οι επόμενες διώξεις. Ναι. Αυτό στο δικαστικό σκέλος. Όπως είπες όμως, η υπόθεση της Κυψέλης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το θέμα της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Και αυτό διότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια είχαν ηχήσει αρκετές φορές τα καμπανάκια σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, τον Απρίλιο του 2020 είχε φτάσει ανώνυμη καταγγελία για τα τρία παιδιά για κακές συνθήκες διαβίωσης και χρήση ουσιών από τους γονείς. Είχε διαβιβαστεί τότε η αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία, δεν είχαμε ωστόσο μετά ενημέρωση για την εξέλιξη. Άλλη μία ανώνυμη κλήση έγινε επίσης το 2024 για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, για σωματική βία του πατέρα και κακοποίηση της κόρης τότε. Και καταλήγουμε τον Αύγουστο του 2025, τα δύο μικρότερα παιδιά, σήμερα 9 και 12 ετών, να καταλήγουν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, μάλιστα, είχε και αναλυτικό φάκελο για τα παιδιά. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα παιδιά δεν θα έπρεπε να επιστρέψουν στην οικογένεια. Όμως ο 43χρονος φαίνεται ότι μπήκε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, στο ραδιόφωνο του Sky, μάλιστα τα πήρε τρεις φορές. Mm-hmm.
20: Τρεις φορές το έκανε αυτό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι γνωρίζανε ότι υπήρχε επικινδυνότητα για τη ζωή των παιδιών. Δεν μας ενημέρωσαν, δεν έγινε τίποτα. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά να μην έχουν βρεθεί και αλλάζοντας διευθύνσεις, να μην ξέρουν που βρίσκονται και να μην ψάχνουν να τα βρουν και δεν τα βρίσκανε.
19: Το κράτος έχει κάνει προσπάθειες για την προστασία των παιδιών. Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων 2025-2030, που παρουσιάστηκε το 2025, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Ανηλίκων, επίσης, που παρουσιάστηκε το 2022. Μία από τις αλλαγές που προβλέπονταν, Σπύρο, ήταν το ενιαίο πρωτόκολλο παιδικής προστασίας. Αυτό προέβλεπε ότι όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται με υπόθεση παιδιού σε κίνδυνο θα συνεργάζονταν. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι εδώ έχουμε ακόμη ένα θεσμικό κενό στον συντονισμό ανάμεσα σε εισαγγελία ανηλίκων, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, γιατί οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό, ελληνική αστυνομία, νοσοκομεία και δομές παιδικής προστασίας. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, έθεσε επίσης και το ζήτημα της υποστελέχωσης που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
20: Όταν είναι υποστελεχωμένα οι υπηρεσίες των Δήμων αρχικά, όταν ο εισαγγελέας είναι μόνος του, μόνη της, και δεν έχει υπηρεσιακούς παράγοντες που να τη βοηθήσουν στις αποφάσεις, είναι ένα σύμπλεγμα καταστάσεων που δεν έχει αποφασίσει κανένας να το φτιάξει.
0: Και νομίζω, Σοφία, ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε. Βεβαίως είναι και αυτή καθ' αυτή η υπόθεση που πρέπει να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το σπίτι και κατέληξε ένα βρέφος νεκρό, αλλά να αναδειχθούν και όλα αυτά τα κενά που με το ρεπορτάζ σου τώρα μας είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και θα αλλάξουμε θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, λίγες ημέρες πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων, στο Φανερικό Όρμο, για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του πάρκου. Ήταν μια εκδήλωση περιφέρειας Αττικής και ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Με τον κύριο Μητσοτάκη να μιλά για την μεγαλύτερη ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής και το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο. Και ταυτοχρόνως να μην ξεχνά να στείλει και το μήνυμα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο, εκεί που, όπως ο ίδιος σημείωσε, θα ανακοινώσει έργα τα οποία έργα θα χρηματοδοτηθούν είτε από ευρωπαϊκούς είτε από πόρους του κράτους είτε από ιδιωτικές επενδύσεις, συντονίζοντας πως η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία με άλμα ανάπτυξης για την χώρα, κατά την οποία οι υποδομές θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται παρά την λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και την ολοκλήρωσή του. Με τον Πρωθυπουργό να θέλει να στείλει το μήνυμα και για την επόμενη τετραετία από το βήμα της ΔΕΘ, καθώς πέρα από την οικονομική πολιτική του 2027 αναμένεται να ανακοινώσει και να περιγράψει μια σειρά από πολιτικές αλλά και οικονομικούς στόχους για την επόμενη τετραετία.
0: Γιάννη, μήνυμα μαζί. Να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θέλω κάτι να σε ρωτήσω.
21: Τα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια μας είχες προειδεάσει, Γιάννη, με το ρεπορτάζ σου, ότι από τη στιγμή που διαφάνηκαν οι προθέσεις Σαμαρά, περάσαμε από το «δεν σχολιάζουμε» σε κανονικές τοποθετήσεις πια κυβερνητικών στελεχών απέναντι σε δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ναι, και παρότι το Μέγαρο Μαξίμου με τον άλλο, το άλλο τρόπο θέλει να στρέψει τη συζήτηση στις πολιτικές, τουλάχιστον όπως φάνηκε την παρέμβαση σήμερα του κύριου Μαρινάκη, ναι, και να μην προσωποποιήσει αυτή την αντιπαράθεση, φαίνεται ότι πλέον πάμε σε έναν εμφύλιο στην ουσία. Ο κύριος Πλεύρης, μιλώντας στο Άξιον, είπε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι πλέον ένας αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας για τις προσεχείς εκλογές. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν πλευρά και της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να θωρακίσουν διαρροές προς το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Είναι ενδεικτική αντίδραση που υπήρξε για την χθεσινή του δήλωση με αφορμή το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Εστία για την αναγραφή στον ΕΟΠΗ στην πλατφόρμα Αρενθίλη και Ακαθόριστο, ναι, με τον κύριο Γεωργιάδη πρώτο να διορθώνει αμέσως αυτό το οποίο ήταν κάτι της εταιρείας που συνεργάστηκε για να φτιάξει την πλατφόρμα βασισμένο σε διεθνή πρότυπα, αλλά και με την κυβέρνηση να τονίζει πως αυτά είναι ίσονος σημασίας θέματα τα οποία προσπαθεί να προβάλλει ο κύριος Σαμαράς για να περιχαρακώσει ένα κοινό, χωρίς όμως να μιλά για τα σημαντικά της κυβερνητικής πολιτικής, είτε αυτά αφορούν την κατοίκον παροχή αυτών των φαρμάκων πλέον, είτε άλλα ζητήματα όπως ο θόλος του Αχιλέα που αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα δείγμα αυτό που λέμε από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν στο Open.
2: σήμερα ανέβασα στο Twitter μου τα αντίστοιχα έγγραφα του ποιητή της εποχής που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, που πάλι προέβλεπαν ακριβώς και το Σοφίλο Άρενθίνη και άλλο. Θα πει ότι ο Σαμαράς πετούσε εγώ ο κατζέντα. Η ιδέα του να τα βρίσκει όλα μαύρα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και δεν μου κάνει τι καλό.
0: Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη από τις δύο εμφανίσεις του μέσα σε λίγες ημέρες, και ο Αντώνης Ατζολέτος έχει γράψει και το ρεπορτάζ του σήμερα στην Καθημερινή για το πώς θα κινηθεί ο πρώην πρωθυπουργός, και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, υπάρχει μια στόχευση στο να δείξει ο πρώην πρωθυπουργός ότι το πρόγραμμά του είναι πλήρως κοστολογημένο και ότι λέει μπορεί να βγει, ότι λέει μπορεί να εφαρμοστεί. Λένε συνεργάτες του πως δεν θα υπάρχει καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, και ότι κάθε μέτρο θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί και θα επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Θα ακούσουμε για ένα μεικτό κόστος μέτρων περίπου στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση τους κανόνες που είπαμε πριν. Υπολογίζει μαζί με την πατριωτική σφορά, για την οποία θα μιλήσει αναλυτικά ο κύριος Τσίπρας, μόνιμα έσοδα, χωρίς μάλλον την πατριωτική σφορά, τα μόνιμα έσοδα να είναι στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το κράτος. Οπότε θα υπάρχει μια καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμυρίων. Και κάποιος διαθέσιμος χώρος στα 5,6 δισεκατομμύρια. Τώρα, το πρόγραμμα θα είναι σε τέσσερις πτυχές, σε τέσσερις άξονες. Θα υπάρχει αντιμετώπιση της ακρίβειας παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος, η στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κοινωνικό κράτος με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία, αλλά και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με την ανακατανομή του πλούτου, για την οποία έχει μιλήσει πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας.
0: Στο ρεπορτάζ σου το αναφέρεις δύο-τρεις φορές. Εγώ σε διάβασα στην Καθημερινή αυτό περί πατριωτικής εισφοράς. Είναι κάτι γνωστό? Εγώ δεν το θυμάμαι.
3: Είναι κάτι γνωστό. Είναι κάτι για το οποίο έχει μιλήσει.
0: Ό,τι τι, δηλαδή από ποιος θα συνεισφέρει.
3: Προφανώς
0: θα κάνει ένα κάλεσμα όσοι θέλετε.
3: Θα είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει και με τα εισοδήματα του καθενός. Έτσι το έχουμε μάθει, έτσι προσδιορίζεται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το βράδυ για να δούμε πώς ακριβώς θα το εξειδικεύσει.
0: Θα το εξειδικεύσει. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό, γιατί αφήνει ερωτήματα. Δηλαδή, η πατριωτική σφορά θα είναι φόρος, θα είναι κάποιος άλλος τρόπος για να μαζέψει.
3: Δεν θα είναι κάτι που θα επιβαρύνει, όπως καταλαβαίνεις, κάποιον χαμηλόμισθο συνταξιούχο. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, ναι. Αντώνη, ήθελα και κάτι άλλο. Είχαμε σήμερα στη Βουλή ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα.
3: Ναι.
0: Δεν εξελέγει.
3: Δεν εξελέγει, γιατί τα παρόν της πλειοψηφίας ήταν περισσότερα από τις θετικές ψήφους. Μπορεί να συμπλήρωσαν το κατώτατο αριθμό των 75, αλλά ήταν 169 παρόν. Συνεπώς δεν εξελέγει, συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα να προτείνει άλλο πρόσωπο για αντιπρόεδρο της Βουλής. Θα μείνει καινή η θέση της κ. Γεροβασίλη, και εδώ ασφαλώς θα γίνει μεγάλη κουβέντα τώρα σε αυτό που είχε βάλει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κουβέντα, ότι στη διάσκεψη των Προέδρων θα υπάρχει ένας λιγότερο από την μειοψηφία, και ενδεχομένως η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 που θέλει για τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών να είναι πιο εύκολη για την κυβέρνηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Μάλιστα, επικράτησε και ένταση στη Βουλή σε αυτή την ψηφοφορία που έγινε. Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Δοδονής από το ΠΑΣΟΚ.
22: Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δοδονή, σε εμένα χειρονομείτε? Το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτήν την ακραία συνθήκη στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα αντιπρόεδρο από το Προεδρείο.
23: Δεν αντελήφθη περιποίου αντικειμένου συζητούμε. Δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
22: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ενεργεί ως Νέα Δημοκρατία.
24: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε, σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χειδαιότητα. Τέλος τη χειδαιότητά σας από μένα τουλάχιστον, δεν είναι ανοιχτή.
0: Τα πρόσωπα που ακούσαμε, οι φωνές που ακούσατε, νομίζω είναι εκεί, δηλαδή τις γνωρίζετε. Ήταν η πρόεδρος της Πλευρής Ελευθερίας, ήταν ο κύριος Δοδονής, και στο τέλος ο προεδρεύων ο κύριος Κουκουλόπουλος. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ήταν στο τέλος η αντρική φωνή που ακούσατε. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο γιατί είχαμε ένα φρικαστικό συμβάν στην Κλητορία. Καλώς ήρθες, Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι. Συνελήφθη λοιπόν Σπύρο χθες το απόγευμα ένας 50χρονος ημεδαπός άνδρας στην Κλητορία Χαΐας για τη βάναυση θανάτωση σκύλου από πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει έναν αδέσποτο σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια ο άνδρας επιβιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του 50χρονου έξω από στάβλο, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια, μία θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου και τρία κυνηγετικά όπλα που κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος και αφαιρέθηκαν και αυτά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
0: Τι είναι να πει κανείς.
4: Άλλο ένα βάναυσο περιστατικό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ Σοφία, η Σοφία Καλαβρού. Και έχουμε και άλλες απάτες, δυστυχώς έχουμε και άλλες απάτες, είναι σχεδόν καθημερινό πια το φαινόμενο, εις βάρος όχι μόνο ηλικιωμένων, με διάφορες προφάσεις. Με την Ελένη Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτριά μας, συνεργάτη μας στην Πάτρα, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε τέτοιου είδους θέματα και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε κάθε φορά προκειμένου να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι το πώς δρούν και το τι μεθόδους χρησιμοποιούν αυτά τα κυκλώματα. Γεια σου Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, από τη Δυτική Ελλάδα. Αρκετές περιπτώσεις που έχουμε και σήμερα από το αστυνομικό δελτίο. Θα ξεκινήσω από την περιοχή της Πάτρας με ηλικιωμένη που πέφτει θύμα απάτης όταν άγνωστος επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί της και προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Της λέει ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, ένα από τα γνωστά κόλπα.
0: Τα γνωστά, ναι.
5: Κινδυνεύουν τα κοσμήματά σου, τα χρήματά σου. Βάζει λοιπόν, η γυναίκα δεν είχε χρήματα, βάζει τα κοσμήματά της αξίας περίπου 8.000 ευρώ μέσα σε μια σακούλα, τα αφήνει έξω από το σπίτι και οι επιτίδη περνούν, τα παίρνουν και εξαφανίζονται. Αντίστοιχη απάτη καταγράφεται και στην Ηλία, μόνο που αυτή τη φορά ο άγνωστος καλεί και της λέει πως είναι λογιστής, θέλει να της καταγράψει ό,τι έχει έτσι. 4.000 ευρώ σε αυτή την περίπτωση και 8 και 5.000 ευρώ αξία κοσμημάτων. Δίνω κατά προσέγγιση το νούμερο. Ναι, ναι. Τα αφήνει και αυτή έξω από το σπίτι και άγνωστοι περνούν και τα παίρνουν. Στην Πάτρα έχουμε και σύλλογος ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Κατάφεραν να αποκτήσουν δυστυχώς με τα τεχνάσματα των επιτηδίων πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό και απέσπασαν συνολικά 5.000 ευρώ χρήματα που φαίνεται πως έχουν μάλιστα μετακινηθεί προς τη Γαλλία. Είναι μια υπόθεση που νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Θα σας πω και στο τελευταίο που είναι πιο απίθανο θα έλεγα, όπου έχουμε και την εμπλοκή της τέχνης της νοημοσύνης για να δούμε τι μπορούμε να πάθουμε σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γυναίκα λοιπόν στην Πάτρα καταγγείλει ότι απατεώνας την πήρε τηλέφωνο και επικοινώνησε μαζί της και της είπε πως είναι ο Κριστιάν Ρονάλντο. Μάλιστα της έστειλε και βίντεο όπου φαινόταν ο ίδιος και την έπεισε να περάσει χρήματα μέσω Άιρις. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια απάτη που συνδέεται με τους νέους τρόπους στην τεχνολογία πάντα, την τεχνητή νοημοσύνη και στο μέλλον δυστυχώς έχουν πεδίο δόξης διαμπρού για να
0: ενεργήσουν. Την πήρε κάποιος, είπε ότι είναι ο Ρονάλντο και ζητάει χρήματα.
5: Μέσω πλατφόρμας, ναι. Και κατά να την πείσω ότι είναι ο διάσημος ποδοσφαιριστής.
0: Τι να πεις, δηλαδή πραγματικά μπορεί σε κάποιους αυτό να προκαλεί μια θυμηδία, αλλά όταν αντιλαμβάνεσαι ότι για έναν άνθρωπο μπορεί, ένας άνθρωπος μπορεί από αυτό να χάσει το βιός του, δεν, κάπου εκεί τελειώνει το αστείο δηλαδή.
5: Νομίζω ότι τέτοιες υποθέσεις θα είναι οι επόμενες που θα μας απασχολήσουν.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις
5: να τοποποιεί τη φωνή, η εικόνα και να σου δώσει μια συνδέστηση. Τέτοια νομίζω ότι θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν δυστυχώς.
0: Ναι, Ελένη μου, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου από την Πάτρα. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Δολιοφθορές σε ενεργειακές υποδομές στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών. Η υπόθεση του ντρόουν στη Λειψία στο επίκεντρο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ως δολιοφθορά με πιθανό εξτρεμιστικό κίνητρο ερευνούν πλέον οι γερμανικές αρχές το περιστατικό σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Bergheim κοντά στην Κολονία. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Γέρμπερτ Ρόιλ, άγνωστοι τοποθέτησαν καλώδια πάνω από εναέριες γραμμές, προκαλώντας βραχυκύκλωμα. 5 μονάδες λιγνητικών σταθμών στην περιοχή τέθηκαν αυτόματα εκτός δικτύου. Ωστόσο, η ηλεκτροδότηση των οικοκυριών δεν επηρεάστηκε. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και σε υποσταθμό κοντά σε λιγνητικό σταθμό στο Βραδεμβούργο. Οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν ομοιότητες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί όμως σύνδεση μεταξύ τους από τις αρχές. Συναγερμός σήμανε σήμερα τα χαράματα και στο Augsburg μετά από έκρηξη κοντά στον κεντρικό σταθμό, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνθρωποι. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα στο σταθμό, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Το αντικείμενο αποδείχθηκε ακίνδυνο και τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι τώρα άγνωστα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wirtschaftswoche, η διοίκηση εξετάζει τον τερματισμό της παραγωγής σε 4 γερμανικά εργοστάσια, στο Emden και στο Zwickau το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm το 2034. Ο πρωθυπουργός της Αξονίας, Μιχαήλ Κρέτσμερ, έκανε λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητικές φήμες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση και ότι ούτε την Παρασκευή αναμένεται κάτι τέτοιο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη στο Νεοφάλερο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
8: Χαίρετε. Ποδοσφαιρική πανδεσία σήμερα στην τηλεόραση του Sky, διότι έχουμε την συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου Superbet. Η αυλαία άνοιξε χθες με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα που ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2. Και για να πω το πρόγραμμα πολύ γρήγορα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 στον ανοιχτό Sky, Μαρκόκι Φυσιά στις 5.30 στον Sky Hybrid, στις 8 Λάρισα εναντίον Ολυμπιακός στον ανοιχτό Sky σε εμάς. Γι' αυτό και το δελτίο θα
0: λίγο μετά τις 7.
8: Τις 7. Πανσεραϊκός Ατρόμητος Sky Hybrid και Πάο Κόφη στις 10.15 στον ανοιχτό Sky.
0: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βεβαίως έρχονται Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
25: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
26: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως. Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
14: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου, στην έξοδο στον Σκαραμαγκά, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, αλλά και στην Αττική Οδό εξόδους για Λαμία. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων νομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και τις αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλιτα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια. Υπογράμμισε ακόμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ακόμα ότι η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει τις σχέσεις με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, λέγοντας παράλληλα ότι τουρκικές πρωτοβουλίες δεν έχουν τύχει αντίστοιχης ανταπόκρισης από την Αθήνα. Νέα αναφορά ηλεκτρονικής απάτης ερευνάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου της Κρήτης. Σύμφωνα με όσο έχουν γίνει γνωστά, άγνωστοι δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παραπέμπει σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ σε λογαριασμούς τους. Στους ίδιους λογαριασμούς είχε κατατεθεί και πριν από μερικές ημέρες χρηματικό ποσό 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αγίου Νικολάου σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο Δήμος δεν έχει υποστεί οικονομική ζημιά και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας διερευνούν οι γερμανικές αρχές για την επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κοντά σε λιχνητικό εργοστάσιο βρέθηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και συσκευές που στόχευαν γραμμές υψηλή τάση. Σε δύο περιπτώσεις προκλήθηκαν βραχυκυκλώματα, χωρίς όμως να διακοπεί η παροχή ρεύματος. Σε νέα απειλητική ανάρτηση κατά της Γερμανίας και της Δύσης, προχώρησε ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της χώρας, Δημήτρη Μετβέντεφ, μέσω Telegram, με αφορμή τις κατηγορίες του Βερολίνου για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Μετβέντεφ χαρακτήρισε την υπόθεση κατασκευασμένη δολιοφθορά. Υποστήριξε ότι η Γερμανία αξίζει ένα άμεσο πλήγμα στις εγκαταστάσεις παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται για την Ουκρανία. Κλείνοντας την ανάρτηση, το Μετβέντεφ έκανε και μία έμεση απειλή στους Ευρωπαίους ηγέτες που επισκέπτονται την Ουκρανική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι συχνά ταξιδεύουν με τρένο στο Κίεβο. Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα επικοινωνίας φωνής, τόνισε στο Sky ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός, αναφερόμενος στις χθεσινές καθυστερήσεις που προκάλεσαν και αντίδραση αεροπορικών εταιριών. Εξήγησε ότι φαίνεται να προκλήθηκαν από πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων από την Κρήτη στην Αθήνα. Όπως διευκρίνησε, υπάρχουν εφεδρικά συστήματα. Ωστόσο, τόνισε πως όταν ένα μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού τίθεται εκτός λειτουργίας, μειώνεται αναγκαστικά η χωρητικότητα του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας. Αίτηση προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, με την οποία ζητούν να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Δεν εκλέγεται η Έλενα Κρήτα, αντιπρόεδρος της Βουλής, στην ψηφοφορία που

0: Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μυτικά στη Θήβα. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λεσβό, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα εγκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά και κούλα μακούς.

0: Τραγουδάρα τώρα, γιατί το κόβουμε τώρα. Άσε με να τραγουδήσω.
1: Γιατί δεν συνεχίζεις και το κόλλος?
0: Γιατί το έχει μουσική, τι να κάνω τώρα.

0: Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, καλωσορίζουμε την παρέα που πριν προλάβουμε να μπούμε μέσα στο στούντιο, στέλνουν μηνύματα.
1: Ναι.
0: Δευτερευόντως.
1: Ναι.
0: Με αυτή τη φωνή, από ό,τι καταλαβαίνω, θα συμπορευτούμε.
1: Τι έχει πάθει τώρα,
0: δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό τώρα.
0: Μάλλον είναι μόνιμο, έτσι θα είναι.
1: Εντάξει, εντάξει, εσύ δεν μιλάς κιόλας και πολύ.
0: Όχι, δεν μιλάω αυτό.
1: Στόμα έχεις και μιλιά δεν έχεις.
0: Αυτή ήταν κάποια μορφή.
1: Όχι, όχι.
0: Να σου πω, κάποια μορφή ακαθόριστη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Σαν το φύλλο.
1: Ήταν.
0: Με υψηλόν.
1: Ήταν άλλη.
0: Ήταν άλλου τύπου.
1: Άλλου τύπου.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα, τι να σας πω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Καταρχάς, έχουμε άχαστη ομαδάρα εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Παναγιώτης Παπακαλού απέναντί μας, ο οποίος ό,τι φτάνει στα αυτάκια του, να ξέρετε, περνάει από τα χέρια του.
1: Ξεκίνησε από τον πιο αδύναμο κρίκο για να μπορέσουμε να τον ενισχύσουμε λιγάκι να κάτσει μαζί μας μέχρι τις 6.
0: Δεν είναι καλό σημάδι ότι η οθόνη εδώ μπροστά μου είναι μαύρη. Ας φωνάξουμε τον κύριο Αντεπλή, το γνωρίζει ο κύριος Αντεπλής. Τέλεια. Πολύ λογικό να έχουμε μαύρη οθόνη και να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Κοίτα, τριπλέτα παραγωγών που έχει.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα αυτό είναι μπουκέτο εδώ.
1: Έχεις
0: δεν είναι.
1: Σοφία Καλαβρού, Τζέσι Αμπτουλάη που μας έχει κλάσει τελείως. Και έχουμε επίσης και τη Σοφία Γαλάνη, την οποία την άκουγα πριν. Να τα μας.
0: Ναι. Το είπαμε σωστά το επίθετο της Σοφίας.
1: Ναι, Σοφία Γαλάνη. Σωστά το είπαμε. Την άκουγα πριν, παιδάκι μου, στο Σπύρο. Εδώ πέρα, έδινε ρεπορτάζ.
0: Ωραία. Τώρα τι να πω για την Ελένη Μπουλιέρη, πρέπει να πω κάτι.
1: Όχι,
0: δεν θα πω τίποτα. Όμως θα πω κάτι άλλο. Για να μπούμε δυνατά, παρακαλώ,
1: ναι,
0: κύριε Παπακαλούση.
1: Ναι, να μπούμε.
0: Έχουμε πρεμιέρα ΔΕΘ σήμερα. Ανεβαίνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και νυν πρόεδρος Ελλάς.
1: Θες να αποχωρήσω?
0: Δεν θέλω καθόλου να αποχωρήσεις.
1: Τώρα μου ξεκινάς πρεμιέρα ΔΕΘ επειδή πάει ο Τσίπρας, ο οποίος είναι ένας επικεφαλής κόμματος, ούτε καν πρόεδρος.
0: Θέλω να ακούσετε αυτά που έχουμε διαλέξει. Και είναι τα καλύτερα, είναι από τα αγαπημένα σας, είναι η βουτιά στο παρελθόν. Και ξεκινάμε με σιρτάκι.
2: Μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθούς και στις συντάξεις δεν θα υπάρξουν.
3: Lizzie, is that a jukebox?
4: Yes.
5: This over there, yes, a jukebox.
3: Oh, does it work?
5: Just a moment. Yeah. Κατάστημα.
3: Παρακαλώ.
5: Το μηχανάκι λειτουργεί.
3: Πώς, τι επιθυμείτε?
5: What do you want?
2: Και όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος.
3: Σιρτάκι.
5: Ένα σιρτάκι για τον Μπουλιέρη.
3: Πολλά όσα θέλετε.

0: απαιτούνται νέα μέτρα, δεν απαιτούνται νέες περικοπές.
1: Αλλά μέτρα λιτότητας δεν πρόκειται να υπάρξουν, το είπα και χθες.
2: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε! Κύριοι της Τρόικας, η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο.

0: Το ήθελα άλλη μια φορά αυτό.
1: Ναι, θα το ακούσουμε
0: μετά.
1: Συνέχεια.
0: Θα το ήθελα άλλη μια φορά.
1: Λοιπόν, πού γίνεται η ΔΕΘ όμως?
0: Σαλόνικα.
1: Σαλόνικα. Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μακεδονία. Τι άλλο να πούμε.
0: Η Μακεδονία.
1: Όχι. Και είναι. 3, 2, 1 και. Μην παραχάρασετε την ιστορία. Η Μακεδονία είναι μία.
2: Από αυτή την προσπάθεια να μην λείψει καμία Ελληνίδα, να μην λείψει κανένας Έλληνας, είμαστε πολύ περισσότεροι από όσοι νομίζετε και είμαστε ενωμένοι για την Ελλάδα μας.

0: πλατή, δρόμο, μια λεωφόρο ενότητας. Ενότητας όλων των Ελλήνων, ενότητας για την Ελλάδα.
1: Ξέρετε ποιος είμαι, λέω όχι.

0: έχουμε ανάγκη από όλους και είμαστε όλοι απαραίτητοι. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς παραγωνισμό.
1: Ας γράψουμε τη δικιά μας ιστορία.
2: Καλό πρωί.
3: Τρελαίνομαι για όλα αυτά τώρα.
4: Έχουν περάσει 7 χρόνια.
3: Τρελαίνομαι.
4: 7 χρόνια από τη μέρα που άφησε τη διακυβέρνηση του τόπου ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν.
3: Και επειδή προσπαθούμε να είμαστε το καταδύναμην κάπως μπροστά, εμείς ως παιδιά της αλλαγής,
4: ναι.
3: Να ξέρετε ότι γιορτάζουμε από σήμερα.
4: Α, Αναγία σου.
5: Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα είναι για όλους μας μια ξεχωριστή ημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Αφού μπήκε και ο Bad Bunny, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια εκπομπή. Έτσι, compact. Εντάξει, σύντομη, μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί.
0: Ο Bad Bunny.
1: Ο
0: είναι ο Bad Bunny του Bad Bunny.
1: Έτσι, ο Bad Bunny ο άρχοντας, ο δικός μας ο άνθρωπος, τη Λατινική την Αμερική.
0: Λοιπόν, μας ενημερώνει ο ακροατής μας για να μπούμε τώρα στα βαθιά και στα τρέχοντα ότι υπάρχει πυρκαγιά δίπλα στην Αττική Οδό, στα εκδοτήρια που είναι στο αεροδρόμιο. Όπως έρχεσαι από αεροδρόμιο προς Αθήνα, στο δεξί σου χέρι δίπλα από τα εκδοτήρια και έχει αρκετό καπνό. Ναι. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ κοντά μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Για πες μας, Σοφία.
2: Λοιπόν, η ενημέρωση από την πυροσβεστική Μαρία και Γιάννη είναι ότι έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά στη χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αρχοντικό Παιανίας στην Αττική. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική στις 3 περίπου το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Παιανίας. Να πούμε εδώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού του ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Έχει ήδη κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών των ακριτικών κλιμάκων αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού και να θυμίσουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Δεν έχουν τελειώσει ουσιαστικά η πυρική περίοδο επίσημα.
0: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
2: Ακριβώς. Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, συγκεκριμένα σήμερα κατηγορία 3.
0: Ναι. Ξαναλέμε, είμαστε στην Αττική Οδό, όλα αυτά που σας περιγράφει η Σοφία τώρα, στα εκδοτήρια που είναι στο αεροδρόμιο. Όπως έρχεσαι από το αεροδρόμιο προς Αθήνα, στο δεξί σου χέρι τη βλέπετε, στο δεξί σας χέρι τη βλέπετε τη φωτιά. Είναι σε εξέλιξη, οπότε την παρακολουθούμε και Σοφία μας ενημερώνει για οτιδήποτε.
1: Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοφία Γαλάνη, 210-48-00-170-174. Αν είστε στην περιοχή και βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτή την πυρκαγιά, εδώ είμαστε να μας καλέσετε και να μας ενημερώνετε.

0: Ωραία, παιδιά. Σιγά-σιγά. Ένα λεπτό.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Καταρχάς, επικρατεί ένα χάος στη Βουλή από ό,τι καταλαβαίνουμε στην ψηφοφορία για την Ακρίτα.
1: Έγινε αυτό. Μόνο τελείωσε. Τώρα πάει η Ακρίτα.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στο Κουκουλόπουλο: είστε τραμπούκος. Η Κανέλη φώναζαν από εκεί.
1: Ναι.
0: Μάξι. Γενικώς είμαστε μια ωραία κατάσταση και η νέα περίοδος ξεκινά συγκλονιστικά.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή σας είπαμε για την Παιανία πριν από λίγο.
1: Ναι, γιατί μόλις έσκασε αυτό, γι' αυτό.
0: Ναι, έσκασε άλλη μια φωτιά πριν μερικά λεπτά στο Μύτικα Θήβας, η οποία καίει κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο και είναι και πολύ ισχυρές οι δυνάμεις από αέρος, όπως μαθαίνουμε. Γενικώς, όλα περιμένουν να συμβούν το μεσημέρι. Όλα συμβαίνουν αυτή την ώρα.
1: Αυτή την ώρα, γιατί όλα.
0: Καμία ώρα δεν έπρεπε να συμβαίνει.
1: Προφανώς,
0: αλλά τι να πω, δεν προλάβαμε.
1: Είναι συναγερμό και στη Βιωτία.
0: Δύο φωτιές τώρα σε εξέλιξη, έλα Σοφία.
2: Λοιπόν, σε χαμηλή βλάστηση ξεκίνησε η πυρκαγιά στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Περίπου στις 2 παρα 10 όμως έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, γιατί δεν ελέγχεται η πυρκαγιά, εξαπλώνεται αντιθέτως. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 76 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 1ης εμοδέθελοντες και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Είναι 14.
0: 12 αεροσκάφη. 14 στο σύνολο. Είναι κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες ακριβώς, είναι κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο, γι' αυτό και έχει δοθεί έμφαση στο να μπορέσει να ελεγχθεί για να μην εξαπλωθεί περισσότερο, ενδεχομένως να μην πλησιάσει περισσότερο και να μπει μέσα στο φωτοβολταϊκό πάρκο, γιατί είναι πολύ μεγάλη φωτιά και η εικόνα που έχουμε είναι ότι οι καπνοί εξαπλώνονται πολύ ψηλά, πολλά μέτρα ψηλά.
1: Ακριβώς από πάνω βασικά από το πάρκο.
2: Ακριβώς.
1: Είναι πολλά φωτοβολταϊκά εκεί πέρα, γιατί ξέρουν την περιοχή όσοι είναι εκεί πέρα. Βλέπουμε και τις εικόνες, είναι ακριβώς από πάνω. Δηλαδή αυτό πρέπει να προλάβουν.
2: Αυτό προσπαθούν ακριβώς, Γιάννη, αυτό το οποίο λες. Γι' αυτό έχουν ενισχύσει και τις δυνάμεις. Προς το παρόν, βέβαια, είναι σε εξέλιξη. Ελπίζουμε να οριοθετηθεί. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και φωτιά στην Κάριστο, η οποία ξέσπασε νωρίτερα. Και έχουμε,
0: μεσημέρι,
2: η οποία εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Και έχουμε 112 για εκενώσεις τριών περιοχών. Έχουμε 112 για όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς το κέντρο της Καρίστου. Και νωρίτερα εστάλει μήνυμα για εκένωση και της Θεατρούπολης. Είναι ένας άλλος οικισμός και εκεί όσοι βρίσκονται έπρεπε να φύγουν προς Κάριστο. Είναι μια σημαντική πυρκαγιά και εκεί. Και εκεί έχουμε ενίσχυση δυνάμεων με 36 πυροσβέστες και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Δεν έχει τελειώσει την πυρική περίοδος. Έχουμε ακόμα πυρκαγιές.
1: Δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε τις εργασίες που δεν κάναμε τις μέρες που ήταν με κόκκινο συναγερμό. Προσέχουμε. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. Επανέρχεσαι προφανώς με όλα τα νεότερα.
0: Και επανερχόμαστε κι εμείς λίγο στη Βουλή να προλάβουμε να το ακούσουμε. Η κυρία Κρήτα δεν εξελέγει αντιπρόεδρος της Βουλής. Αντιθέτως όμως, μάλλον ευχαρίστησε το ΠΑΣΟΚ που την ψήφισε.
1: Ναι, πώς πες.
0: 19 βουλευτές στήριξαν την υποψηφιότητά της, 169 ψήφισαν παρόν.
1: Ευχαρίστησε ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και τους ανεξάρτητους βουλευτές από την αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση και τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Τους ευχαρίστησε όλους. Αλλά λέει, δεν έγινε γιατί η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Αυτό λέει η ίδια.
0: Και θυμίζουμε ότι ο Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία για ποιους λόγους η κυβέρνηση δεν ήθελε την κυρία Κρήτα. Γιατί, όπως έλεγε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χθες, θέλει να ελέγξει τη διάσκεψη των Προέδρων.
1: Για να περάσουν σημαντικά πράγματα από διάσκεψη των Προέδρων, τώρα πια δεν θα υπάρχει αντιπρόεδρος από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα ήταν αντιπολίτευση, θα ήταν απέναντι στην ουσία.
0: Το μπιφ πριν από λίγο μεταξύ ποιων έγινε.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου και Πάρης Κουκουλόπουλος και πλάξαν και άλλοι. Και η κυρία Κανέλη κουγόταν στο βάθος.
3: Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δουδονή, σε εμένα χειρονομείτε. Το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτήν την ακραία συνθήκη στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα αντιπρόεδρο από το Προεδρείο.
4: Δεν αντελήφθη περί ποιου αντικειμένου συζητούμε. Δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
3: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ενεργεί ως Νέα Δημοκρατία.
5: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χειδαιότητα. Τέλος τη χειδαιότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, στην έξοδο στο Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία, στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού, αλλά και στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς την είσοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνεδρίαση των Ευρωπαίων Ομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και διάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Ταγί Περντογάν, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ταυτοποιήθηκαν δύο υποπτοί σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του Αυγούστου, μετέδωσε πριν από λίγο ο γερμανικός τύπος. Πρόκειται για έναν Ρώσο με ελετωνικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης ερευνά η Αρχή για το ξέβλωμα μαύρου χρήματος. Αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου της Κρήτης. Άγνωστοι, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν 500.000 ευρώ σε λογαριασμούς τους. Με ανακοίνωση, ο Δήμος Αγίου Νικολάου σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Διευκρινίζει ότι δεν έχει υποστεί οικονομική ζημιά. Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Λίγο μετά τις 3 έστειλε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμάες και Ροδιός να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της. Και καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και τα βόρεια του νομού, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Πήγε στην τράπεζα.
3: Πήγα.
2: Στην εφορία.
3: Πήγα.
2: Στο Τελωνίο.
3: Πήγα.
2: Στο Γιακουμίδη.
3: Πήγα.
2: Στο Υπουργείο.
3: Πήγα.
2: Στο Παπασίση.
3: Πήγα.
2: Στο Γεωργιάδη.
3: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη πήγα, κύριε.
2: Δεν πήγε.
3: Μηδέν.
2: Και τι έκανες όλο το πρωί.

0: τους, καλώς ήρθατε. 34 λεπτά μετά τις 3 στον Sky 100,3. Είστε συντονισμένοι και υπενθυμίζουμε, το ακούσατε και τώρα στους τίτλους των ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου, ότι έχουμε σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανίας. Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι 32 πυροσβέστες, εθελοντές, 12 οχήματα. Υπάρχουν 2 ελικόπτερα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Μας το έστειλε ακροατής μας, είναι πολύ κοντά στα εκδοτήρια της Αττικής Οδού, δίπλα στην Αττική Οδό, στα εκδοτήρια που είναι στο αεροδρόμιο, όπως έρχεσαι από αεροδρόμιο προς Αθήνα. Ωστόσο, όπως μας ενημερώνει τώρα η Σοφία Γαλάνη, φαίνεται ότι η φωτιά πάει καλύτερα, ευτυχώς, να κλείσει αυτό το μέτωπο και ελπίζουμε να μην προκύψουν άλλα στην πορεία της ημέρας. Έτσι και αλλιώς υπενθυμίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολη μέρα. Υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς 3, οπότε χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και στη Θήβα και στην Κάριστο που έχουμε σε εξέλιξη φωτιές. Δεν κινδυνεύουν κατοικίες, αυτό είναι το βασικό. Δεν είμαστε δηλαδή κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οπότε ελπίζουμε να περιοριστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Φυσικά ενημερώνεστε εδώ από τον Sky καθ' όλη τη διάρκεια της δικής μας εκπομπής και στα δελτία ειδήσεων.
1: Από πού αλλού, βρε Μαρία?
0: Πήγες να πάρεις κάτι από πάνω, γύρισες και έχεις κάνει όλη τη φασαρία της γης. Καταλάβαμε ότι γύρισες.
1: Ακούστηκε, μπορείς, έκανα φασαρία.
0: Μπορείς διακριτικά να τα αφήνεις και να συνεχίζεις την εργασία σου?
1: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα διακριτικά.
0: Φωνάλα, τάφερα, ωραία, τι
1: δεν
0: να κάνουμε.
1: Δεν φώναξα τάφερα,
0: ένα
1: δεν είπα
0: κολατσιό.
1: Κάτι. Δεν είπα κάτι.
0: Να κάνουμε δηλαδή
1: πήραμε
0: τώρα.
1: Κάτι διαιτητικό.

0: Λοιπόν, βλέπω τώρα στους δρόμους, γιατί ανεβαίνοντας το Κηφισό θα βρείτε λίγο κινησούλα. Έχει κίνηση σήμερα. Είναι σαν να γυρίσετε όλοι 1η Σεπτέμβρη βασικά. Δηλαδή, περιμένετε να πάει 1η Σεπτέμβρη, όχι Δευτέρα, 1η Σεπτέμβρη. Και τώρα που είναι 2 του Σεπτέμβρη, έχει κινησούλα αρκετή στους δρόμους. Βλέπω στο αναδικό του Κηφισού κίνηση αρκετή από το Εγάλεο. Κολλάει λιγάκι εκεί, λίγο στη Δυραχείου, λίγο στη Λένορμα, λίγο νωρίτερα και μετά μέχρι την Αχαρνών. Και μετά βρίσκεται κίνηση στο αναδικό χαλαρά. Χαμηλό, όταν κατεβαίνετε τον Κηφισό, θα βρείτε κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά το κόμβο της μεταμόρφωσης. Αυτό έχει αρκετή κινησούλα και πριν και μετά και κολλάει αρκετά. Γιατί και εδώ είναι καλύτερα τώρα, μόνο το θέμα που είπαμε νωρίτερα για τη φωτιά και έχουμε διακοπή κυκλοφορίας λόγω της φωτιάς στην οδό Αμπελώνων στο Κοροπή, από το ύψος της περιφερειακής Κοροπίου και Σπάτων έως τον παράδρομο της Αττικής Οδού. Αυτό είναι το θέμα τώρα που βλέπουμε. Το κέντρο έχει αρκετή κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, αλλά και κατεβαίνοντας από την Κηφισίας και μετά, από τον Αλεξάνδρας και μετά θα βρείτε κίνηση. Η Κατεχάκη Ζόρικη και πολλή κίνηση από το Άλεσο Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου βλέπουμε τώρα. Και όσοι έρχεστε από τον Ασπρόπυργο και παραλιακή Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Ζόρικα σήμερα. Και ένα κομμάτι που κολλάει σήμερα, τώρα που έγιναν και τα έπεσαν και υπογραφές σήμερα για να κατασκευαστεί εδώ πέρα αυτό το κομμάτι εδώ του Φαλήρου, του Φαληρικού Όρμου, το οποίο ταλαιπωρεί εδώ πέρα την περιοχή και 15 χρόνια, το βλέπω έτσι, με τα έργα και τα βουναλάκια και τις μπουλντόζες. Και σήμερα μπήκαν υπογραφές για το ΑΕΝΑΝ, αυτό το Μητροπολιτικό Πάρκο, το οποίο να το δούμε κάποια στιγμή πώς θα γίνει και αν θα γίνει. Μέχρι τώρα βλέπουμε μόνο εγκατάλειψη. Κάποια στιγμή πέφτουν μπουλντόζες, δίνουν πόνο, μετά εξαφανίζονται. Γεμίζει σκουπίδια εδώ πέρα.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, με το έργο?
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια. Λοιπόν.
1: Έχουμε εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανεβαίνει στη ΔΕΘ σήμερα, όπου ναι, θα ακούσουμε τι έχει να μας πει. Τώρα ας ξεφύγουμε λιγάκι από τα ανέβηκε ο Τσίπρας νωρίτερα και όλα αυτά. Πάμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση.
0: Νομίζω
1: λίγο
0: το συζητήσαμε αρκετά αυτό. Φτάνει. Πάμε να μπούμε λίγο στην κανονική συζήτηση. Τι προτείνει ο καθένας. Και εδώ πέρα, ευτυχώς, τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει μια κανονική συζήτηση. Αν εξαιρέσει το θέμα Σαμαρά, το οποίο έχει πολύ παραπολιτική μέσα, όλα τα υπόλοιπα για τα δάνεια, για την υπερφορολόγηση κτλ. Είναι μια συζήτηση και την ακρίβεια, μια συζήτηση που αποσχολεί όλους τους Έλληνες.
1: Εγώ έχω καταλάβει πάντως ότι η κυβέρνηση, και μάλιστα σήμερα επειδή φιλοξενήσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ναι, του το είπα, ότι βλέπω πως κάθε μέρα η κυβέρνηση θα κάνει αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Όχι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης. Οι υπουργοί και τα στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια. Τα απαντούν σε κάθε θέμα που βάζει ο Αντώνης Σαμαράς. Για παράδειγμα, από χθες, εδώ ήμασταν και τα συζητούσαμε. Άνοιξε μια τεράστια κουβέντα με αφορμή την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για το Φύλο, ναι, και τις επιλογές που έδινε. Εγώ κατάλαβα ότι ήταν ένα εντελώς τεχνικό θέμα το συγκεκριμένο.
0: Τελικά
1: το οποίο
0: όλοι, ναι,
1: διορθώθηκε, ναι, αλλά αισθάνθηκα φοβερή αγωνία από την πλευρά της κυβέρνησης να το λύσει για να μην βγει το ακραίο συντηρητικό εκλογικό κομμάτι, ναι, και γκρινιάξει.
0: Πώς το είπε ο Γεωργιάδης?
1: Πάμε να το τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι, η πρώτη ανακοίνωση που βγάλε ο Γεωργιάδης, αφού βγήκε ο Σαμαράς στα κάγκελα και λέει: αν είναι δυνατόν η κυβέρνηση αυτή, άρεν, θύλη, άλλο, ακαθόριστο κτλ. Αυτά που λέγαμε και χθες, γι' αυτό το ξαναλέμε έτσι. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει: κύριε Πρόεδρε, ψυχραιμία. Διορθώθηκε το θέμα. Σαν να λέει: εντάξει, δικαίως φωνάζεις, αλλά το διορθώσαμε.
1: Πάντως ο Γιώργος Μουρούτης έκανε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη. Και ο Γιώργος Μουρούτης ήταν και δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά για πάρα πολλά χρόνια. Είπε ότι και το 2013 που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, το ίδιο ΆΙΖΟ υπήρχε. Mm-hmm. Ήταν ακριβώς οι ίδιες επιλογές μες στην πλατφόρμα. Άρα, επειδή λέγαμε για τον Τζούτσια τότε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο,
0: Λάος, ναι,
1: που έβαλε το ζήτημα του Λάους, δεν καταλαβαίνω τι λάθη είναι αυτά επικοινωνιακά που γίνονται από την πλευρά του, αν μη τι άλλο, και κανένας δεν το αμφισβητεί, πάρα πολύ έμπειρο Αντώνη Σαμαρά.
0: Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνουμε περισσότεροι και από αυτά που έλεγε ο κύριος Τσούτσιας την Κυριακή εδώ στον Sky, αλλά και μετά την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά μετά από δύο μέρες που αποφάσισε να παρέμβει σε τέτοιο θέμα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ο κύριος Σαμαράς είναι αποφασισμένος πια να κάνει το κόμμα. Δεν μετράει πια τις δυνάμεις του, έχει οργανωθεί πολύ καλά και απλά τώρα ρίχνει το αρχιτεκτικές βολές για να δείτε τι αντίδραση έχει την κυβέρνηση. Και στην κυβέρνηση, επειδή αντιδρούν τόσο άμεσα πια και τους βλέπω όλους αντιδρούν, δεν είναι ο κ. Γεωργιάδης μόνο που βγήκε για το λαό. Βγήκε ο κ. Πλεύρης, βγήκε ο κ. Μαρινάκης, βγαίνει κάθε μέρα και λέει κάτι ο κ. Μαρινάκης. Βλέπω τον κ. Γεραπετρίτη να βγαίνει να λέει τι γίνεται στην εξωτερική πολιτική, όπου είναι η βασική κριτική του Αντώνη Σαμάρα και του Κώστα Καραμάλη που ακούγαμε νωρίτερα. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι ζυγίζει λίγο τις αντιδράσεις. Τώρα το απαντάνε. Άρα τώρα λέει, τώρα είναι η ώρα να του κάνω κακό.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη υπάρχει και ένα επιχείρημα που λέει ότι αν ο Αντώνη Σαμαρά πίστευε ότι είχε στο τσεπάκι του το 3% θα είχε ανακοινώσει ήδη το νέο κόμμα. Mm. Ο κ. Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, χθες το βράδυ Έλεγε πως από αυτά που μαθαίνει, έτσι λέει ο Φλωρίδης,
0: ναι,
1: είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούν τα στελέχη και οι υποψήφοι, ότι μιλάμε για πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο παρελθόν πολιτικά και ήταν δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά παλιά. Αυτοί οι άνθρωποι, είπε χαρακτηριστικά, μπορεί τώρα να είναι 80 ετών. Άρα, πώς μπορεί ένα κόμμα να βασιστεί σε ανθρώπους που είναι πια σε άλλη φάση έτσι κι αλλιώς ζωής. Πάντως για το θέμα το Άρεν Θήλη και λοιπά, για την πλατφόρμα
0: του ΕΟΠΗ λέμε τώρα,
1: ναι, πιστεύω απόλυτα ότι χρειάζεται ψυχραιμία και όχι υστερία πολιτική. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αισθάνονται ότι ταυτίζονται με το βιολογικό τους φύλο, γιατί βιολογικά όντως δύο είναι τα φύλα. Από την άλλη, αυτοί οι άνθρωποι, αν κάτι και το σκεφτείς, δεν υποχρεώνουν και κανέναν να υιοθετήσει την δική τους βιολογική, επιστημονική, φιλοσοφική άποψη. Ούτε μπορώ να καταλάβω το ότι η ελευθερία ενός ανθρώπου, το ότι θέλει να αισθάνεται ελεύθερος, όλοι μας το θέλουμε αυτό, αλίμονο, μπορεί να φοβήσει κάποιον για κάποιους λόγους. Χθες εδώ ήμασταν αυτοί που φωνάζαμε και λέγαμε και μετά το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ούτε η κοινωνία κατέρευσε,
0: καλά,
1: ούτε οι οικογένειες διαλύθηκαν,
0: όχι.
1: Ούτε συνέβη τίποτα από όλα αυτά.
0: Είχε γίνει από πριν αυτό, η αμφισβήτηση της οικογένειας και απαξίωση βασικών θεσμών της ελληνικής κοινωνίας, ελληνικής ξαναλέμε, η οικογένεια, η θρησκεία, ο στρατός, ο νόμος, όλα αυτά τα οποία αμφισβητούμε όλοι γενικώς, απαξιώνουμε όλοι, ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την ευθύνη τη βασική δεν την έχουν οι πολίτες προφανώς, την έχουν τα κόμματα που κυβέρνησαν από το 80 και μετά, από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ξανά οι τούμπες που έγιναν.
1: Στο συγκεκριμένο όμως, η κυβέρνηση έχει απόλυτη ευθύνη για τον τρόπο που το διαχειρίστηκε. Ακριβώς επειδή είχε μέσα της ενοχές για αυτό το νόμο, και ξαναλέω, το λέγαμε και χθες, οι μόνοι που ήθελαν πραγματικά να περάσει αυτός ο νόμος ήταν ο Μητσοτάκης, ο Άκης Κέρτζος και ο Πατέλης. Αυτοί οι τρεις. Κανένας άλλος δεν πίστευε σε αυτό το νόμο. Άκη Σακελαιροπούλου, συγγνώμη. Κανένας άλλος δεν πίστευε στην ουσία αυτό το νόμο. Άρα, επειδή υπήρχαν όλες αυτές οι ενοχές, η διαχείριση ήταν εντελώς λανθασμένη. Για μήνες ολόκληρους να συζητάμε για αυτό το νομοσχέδιο που θα ερχόταν, το οποίο εν τέλει απελευθέρωσε ή έδωσε ίσα δικαιώματα με όλους εμάς τους ανθρώπους που στη ζωή τους έχουν επιλέξει κάτι διαφορετικό, είναι κάτι διαφορετικό, οπότε δεν το καταλαβαίνω.
0: Εγώ θέλω σε αυτή τη φάση απλά, μιας και το συζητάμε το θέμα, και εντάξει, να μην το κάνουμε και λύσα, γιατί τα σχόλια τα δικά σας πάντα τα θέλω να τα διαβάζουμε. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση, εκτός από αυτούς που είπες και εκτός ότι το ψήφισε αυτό το νόμο, τον έφερε αυτό το νόμο, τελείωσε αυτό, έχει περάσει πια. Τώρα θα ήθελε πάρα πολύ να εξαφανιστεί αυτός ο νόμος από τα χαρτιά. Κάποια στιγμή να εξαφανιστεί στον δρόμο για τις εκλογές, να μην βρεθεί κάποιος σε κάποιο καφενείο στην περιφέρεια να τους πει: ναι, αλλά εσείς ψηφίσατε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Αν χθες ότι αν ο χρόνος γυρνούσε πίσω, η κυβέρνηση κατά πάσα πιθανότητα δεν το περνούσε. Σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε ξεκάθαρα ότι μας έπληξε πολιτικά αυτός ο νόμος. Δεν το είχαν υπολογίσει έτσι, αλλά όλο αυτό το κόστος έχει να κάνει με τη διαχείριση της κυβέρνησης.
0: Δεν φάνηκε δημοσκοπήσεις, αλλά τους έπληξε πολιτικά.
1: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει: γιατί τον νοιάζει το Σαμαρά, θα έχει εκείνος κέρδος από όλα αυτά. Και η παραμικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία για εκείνον είναι κέρδος, ακόμη και αν έχει και ο ίδιος απώλειες.
0: Μα έχει σκοπό το κόμμα. Δεν πάει να κυβερνήσει.
1: Ο λόγος τώρα που καταλαβαίνουμε ότι φτιάχνεται αυτό το κόμμα, ή μάλλον μπορεί να μην είναι ο μοναδικός, αλλά είναι πολύ σημαντικός, να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν υπάρχει άλλο λόγος.
1: Το Μητσοτάκη συγκεκριμένα.
0: Προφανώς. Τι άλλο είναι δηλαδή. Θέλει να κυβερνήσει ή θέλει να είναι μέρος της κυβέρνησης. Ακριβώς αυτό. Θέλει να κάνει κακό. Να χτυπήσει το Μητσοτάκη, να του κόψει όσο γίνεται περισσότερο. Και μακάρι, εγώ καταλαβαίνω ότι θα βγαίνουν βουλευτές τώρα και υπουργοί, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, που λέει μας έπληξε, και θα λένε κάτι τέτοιο. Αυτός ο νόμος δεν είπε να τον είχαμε φέρει. Θα λένε στα καφενεία: ναι, αλλά εγώ δεν ήθελα, αλλά με πίεσαν. Έτσι θα πετάνε από πάνω του όσο μπορούν.
1: Λοιπόν, πρέπει να επαναλήφθουμε στην Κάριστο, γιατί εκεί το πράγμα δυσκολεύει αρκετά και έχουμε πάρα πολλά ενέργεια αυτή τη στιγμή που επιχειρούν. Η Σοφία είναι κοντά μας και η Σοφία, παρακαλώ στη συνέχεια αν μπορούμε να βρούμε και κάποιον από εκεί προκειμένου να τον έχουμε στον αέρα. Τι συμβαίνει?
2: Έχουμε ενίσχυση δυνάμεων, διότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11.30 το πρωί περίπου εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη και εξαπλώνεται. Πλέον έχουμε 18 εναέρια τα οποία επιχειρούν, 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή, και έχουμε πήγες δυνάμεις με 63 πυροσβέστες και 22 οχήματα. Βέβαια και ο Δήμος Καρίστου και η Περιφέρεια προσπαθούν και συνδράμουν με τις δικές τους υδροφόρες, και να πούμε ότι μεταβαίνει προληπτικά ταχύπλοο σκάφος αυτή την ώρα του πυροσβέστου. αστικού σώματος σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν άνθρωποι από εκεί. Γιατί έχουμε, να θυμίσω ότι έχουμε νωρίτερα 3 μηνύματα από το 112 για να απομακρυνθούν όλοι όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
1: Άρα έχουν εκενωθεί αυτές τις περιοχές, αυτά τα χωριά.
2: Νωρίτερα είχαμε 3 μηνύματα για όσους βρίσκονταν στην περιοχή Οσμαές και Ροδιός να απομακρυνθούν προς την Κάριστο, στον οικισμό Θεατρούπολη επίσης, και για όσους γενικά βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς, με 3 διαφορετικά μηνύματα κλήθηκε ο κόσμος να απομακρυνθεί. Τώρα, το ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος πάει εκεί σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν και διαθαλάσσεις άνθρωποι, γιατί η κατάσταση δυσκολεύει.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάμε γρήγορα διαφημίσεις και επιστρέφουμε εμείς εδώ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 3:52 έχουμε εξελίξει. Ναι.
1: Μία έκτακτη είδηση, νομίζω το περιμέναμε. Mm-hmm. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται ο 43χρονο και η 38χρονη Γερμανίδα για τη δολοφονία του βρέφου στην Κυψέλη. Ναι. Δεν είχαν αποδοθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Τώρα το έχουμε και επίσημα. Ασκήθηκε λοιπόν ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος τους και για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Αλλά εδώ αυτά που έγιναν με αυτό το μωράκι πραγματικά δεν αντέχονται, δεν παλεύονται. Και να ξέρετε, από αυτά που έρχονται σε γνώση μας δεν λέμε ούτε το 1/10. Δεν μπορούν να υποθούν και νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός θα αποκαλύπτονται και άλλα πράγματα. Μπορεί να μην έχουμε δει όλη την τραγωδία ακόμα.
0: Γι' αυτό πάντως που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο ένας θα ρίχνει στον άλλον. Μέσα τώρα στον ανακριτή, εννοείται. Η μία έλεγε ότι εγώ δεν είχα καμία ευθύνη, γύρισα σπίτι και μου είπε ότι έχει πεθάνει το βρέφος. Ο άλλος έλεγε ότι πήγα να σπάσω τον πάγο και μιλάμε τώρα.
1: Παθολογικά, έτσι.
0: Τρέλες τώρα. Ο ένας έλεγε το. Μην πω τώρα, τι έλεγε. Το μαγνήτη και το κοντό του.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη Χριστίνα Σούζη για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Λοιπόν, έχει αέρα.
0: Ναι.
2: Έτσι, και η φωτιά στην Κάριστο είναι 6, ρηπές 8. Κατά διαστήματα έχει αρκετό αέρα και η χαμηλή βλάστηση, αλλά επειδή τρέχει πολύ γρήγορα η φωτιά και γι' αυτό έχουν κάνει και τις εκκαινώσεις, γιατί είναι, και η φωτιά κάνει και το μικροκλίμα, όλοι το ξέρουμε. Δηλαδή, ναι, μεν η ένταση είναι η διεύθυνση είναι βόρειο-βορειοδυτική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να γυρίσει φωτιά εκεί στην περιοχή. Να πω ότι κατά τα άλλα αύριο είναι μια μέρα που περιμένουμε αρκετή αστάθεια στα υπηρωτικά, δηλαδή αρκετές βροχές σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά, θα είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει και στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, πάντα μιλάω για το μεσημέρο απόγευμα. Και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, βοριάδες ενισχυμένοι, θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 Μποφόρτ και εδώ στην Αττική στα ανατολικά 7, σήμερα είναι στα 6 εδώ στην Αττική. Αύριο θα έχει και 7 και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δηλαδή εδώ στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς το πολύ.
0: Ναι. Αν εξαιρέσει θερμοκρασία, πάντως θα είναι φθινοπωρινό το σκηνικό λίγο.
2: Αύριο, ναι. Με τις βροχές.
0: Ναι,
2: εντάξει. Ναι, επειδή θα έχει αρκετές βροχές στα υπηρωτικά. Τα νησιά δεν θα καταλάβουν τίποτα, βέβαια. Απλά με το βοριά θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Αυτό την Παρασκευή βελτιώνεται αρκετά γρήγορα ο καιρός. Θα είναι δηλαδή λίγες βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και τα βόρειο-ανατολικά και την Πελοπόννησο. Βελτίωση από το απόγευμα. Σάββατο-Κύριακο ηλιοφάνεια πάλι, ξανά τα ίδια, με τους βοριάδες μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή, δηλαδή να επανέλθουμε στους 35 με 36 βαθμούς και εδώ στην Αττική.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτά.
1: Νομίζω ότι τώρα θα πάμε και μέχρι την Κάριστο για να μιλήσουμε και με τον Περιφερειάρχη Εύβοιας για να μας δώσει μια εικόνα του τι συμβαίνει. Το είπε και η Χριστίνα, όμως δεν ευνοούν οι άνεμοι όπως καταλαβαίνετε, για να ελεγχθεί φωτιά γρήγορα. Γεια σας κύριε Κελαϊδίτη.
3: Καλησπέρα σας.
1: Δώστε μας μια εικόνα.
0: Μιλάμε συχνά, αλλά σήμερα έχουμε άλλη μια δύσκολη κατάσταση.
3: Ναι, δυστυχώς είναι μια φωτιά η οποία δεν κατάφερε να περιοριστεί.

0: στο ξεκίνημά της. Έχει αναπτύξει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο κάποιων χιλιόμετρων. Είναι κυρίως ορεινή περιοχή στα νοτιοδυτικά της Καρίστου, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση. Κάνουν προσπάθεια τα νεάρια να την ελέγχουν, τα οποία είναι στην παραλιακή ζώνη, πάλι στην νοτιοδυτική πλευρά της Καρίστου, στη παραλία Λιβαδάκη, πλησίων του βιολογικού καθαρισμού. Εκεί λοιπόν εξακολουθεί να υπάρχει επίσης ενεργειακή
1: δύσκολη. Έχει ενωθεί χωριά, κύριε Περιφερειάρχα.
0: Ναι, έχει εκκοινωθεί όλη η περιοχή της νοτιοδυτικής Χερσονήσου κάτω από την Κάριστο, είναι η περιοχή της Παξιμάδας. Έχει φύγει ο κόσμος σταδιακά μέσα στις προηγούμενες ώρες και από τους οικισμούς που βρίσκονται στην περιοχή του, στο Λιβαδάκι, στην παραλία Λιβαδάκι. Είναι, ουσιαστικά δεν είναι οικισμός, είναι διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες ως επιτοπλίστων. Επομένως, ευτυχώς δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος. Αλλά το κακό είναι ότι παρότι είναι σχετικά χαμηλή η βλάστηση, το μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτο.
1: Μας και η έντονη άμενη. Πριν από λίγο, κύριε Κελαϊδίτη, αυτό ότι είναι ζήτημα τώρα η Άννα μας και η Χριστίνα.
2: Γεια σας, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Ρηπές πόσο, Χριστίνα?
2: 6 ρηπές 8.
1: Ναι.
2: Και
1: ναι,
2: προφανώς τη φωτιά θα είναι και ακόμα πιο έντονες. Ούτως ή άλλως η Παξιμάδα είναι μια περιοχή που πάντα μας δίνει πάρα πολύ ισχυρό άνεμο. Ο μόλις πιάσει βοριάς, δηλαδή λίγο παραπάνω από τα 4 από φόρ, εκεί μπορεί να γίνονται και 7 και 8 και πάει και παραπέρα.
1: Ναι, είμαστε ακριβώς, σε αυτή ακριβώς τη φάση τώρα. Κύριε Περιφερειάρχα, είμαστε σε επικοινωνία όμως και στη συνέχεια.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Ευχαριστούμε και
2: σας
1: πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα εμείς σε διαφημίσεις. Τα Hondo Center είναι και σήμερα κοντά μας. Ξέρετε ότι όταν πηγαίνετε στα Hondo Center θα βρείτε και τα καλύτερα brands, θα βρείτε και τις καλύτερες τιμές. Αν δηλαδή πάτε σήμερα π.χ., θα ξέρετε ότι θα βρείτε προϊόντα περιποίησης προσώπου Estée Lauder με όφελος 40% με την αγορά 2 τεμαχίων. 40%. Επιστρέφουμε.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Οι θρύλοι της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια 95,5.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η φήμη που κυκλοφορεί έντονα και μάλλον επιβεβαιώνεται, αφού πρόσωπα της προσωπικής ασφάλειας της Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, πραγματοποίησαν επισκέψεις στο νησί μας και ειδικά στα σημεία που θα επισκεφθεί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, πιθανά σε ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, Εθνική Γιορτή των Καρδαμήλων, που θα είναι το κύριο σημείο της επίσκεψής της. Περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλας στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβασης ΑΜΕ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργο Μεργέ να δηλώνει ότι θα κάνουν νέα αναφορά απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων, αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επεληθευτούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. Παρανομία παντού χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς. Όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο, η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Χριστίνα Παβίτσου, δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε στην Εθνική Τράπεζα δεν μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμαξίδιο. Αφού μέχρι τώρα, παρά τις οχλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρητέο κτίριο, υπάρχει και άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεωτέρων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο 5η 1 το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου αύριο 1 το μεσημέρι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα θα εγγενιαστεί ο Δημοτικός Κήπος. Τα εγγένεια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον αγιασμό Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές για τις διακοπές ρεύματος, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις για φόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοεντοπιστής αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Έντονη ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στην Ιωνία Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω www.gov.gr. Σήμερα έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, πληροφορίες στο 22713-53336. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων για το νέο εκπαιδευτικό έτος θα πραγματοποιηθούν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 3 το μεσημέρι.

0: ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Νικόλαο Χαβιάρα, διδάκτορο φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου με θέμα η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή. Η ομιλία εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός ο Βροντάδο. Στη Μαρία Κάλλας, την εμβληματική Ελληνίδα υψήφωνο, είναι αφιερωμένη σημερινή βραδιά στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιντικό Καστέλο στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η βραδιά ξεκινάει με την προβολή του ντοκιμοντέρ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μέρη, Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Η βραδιά κορυφώνεται μουσικά με τη διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι, με καταγωγή από το βουνό της Χίου, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Αμπάς και Αραστόμη. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα Σινεμάθεια. Στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο 5η 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Αύριο 5η πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου στις 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου, αύριο 5η, 8.30 το βράδυ στα Πατρικά, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο Εσπερνός το Σάββατο στις 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί της Κυριακής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα ψαλούν τα εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολουσό την Κυριακή 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή της ταινίας «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στον άβλιο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του Κάστρου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από τον Έθος Αιγαίου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενεωριακό εξοκλήσι του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Ηλία Πυργούσενας. Ο Εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο Όρθρος με ταρτοκλασίας και η Θεία Λειτουργία 7 το πρωί της Τρίτης. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πυρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 49%. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς, υγρασία από 18 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: το επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίους γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπαλά βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η φήμη που κυκλοφορεί έντονα και μάλλον επιβεβαιώνεται, αφού πρόσωπα της προσωπικής ασφάλειας της Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, πραγματοποίησαν επισκέψεις στο νησί μας και ειδικά στα σημεία που θα επισκεφθεί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, πιθανά σε ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, εθνική γιορτή των Καρδαμήλων, που θα είναι το κύριο σημείο της επίσκεψής της. Περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλας στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβασης ΑΜΕ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργο Μεργέ να δηλώνει ότι θα κάνουν νέα αναφορά απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων, αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επεληθευτούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. Παρανομία παντού χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς. Όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο, η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Χριστίνα Παβίτσου δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμαξίδιο. Αφού μέχρι τώρα, παρά τις οχλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρητέο κτίριο, υπάρχει και άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεωτέρων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο 5η 1 το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου αύριο 1 το μεσημέρι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, θα εγγενιαστεί ο Δημοτικός Κήπος. Τα εγγένεια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον αγιασμό Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κ. Μάρκος. Οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές για τις διακοπές ρεύματος, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις για φόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοεντοπιστής αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Έντονη ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στην Ιωνία Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω www.gov.gr. Σήμερα έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, πληροφορίες στο 22713 53.

Οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για τη νέα σχολική χρονιά έχουν ξεκινήσει. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο μπορούν να επικοινωνούν με το 22 710 81 860, να προσέλθουν στα γραφεία του καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8 στην Οδό Ρίτσου 11-13 στο δεύτερο διγυμνάσιο. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Νικόλαο Χαβιάρα, διδάκτορο φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου, με θέμα η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή. Η ομιλία εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός ο Βροντάδο. Στη Μαρία Κάλλας, την εμβληματική Ελληνίδα υψήφωνο, είναι αφιερωμένη σημερινή βραδιά στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιντικό Καστέλο, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η βραδιά ξεκινάει με την προβολή του ντοκιμοντέρ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μέρη, Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Η βραδιά κορυφώνεται μουσικά με τη διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι, με καταγωγή από το βουνό της Χίου, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Αμπάς και Αραστόμη. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα Σινεμάθεια. Στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο 5η 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Αύριο 5η πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου στις 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου, αύριο 5η, 8.30 το βράδυ στα Πατρικά, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο εσπερνός το Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Στις 7 το πρωί της Κυριακής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα ψαλούν τα εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου, που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολουσό την Κυριακή 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή της ταινίας «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ στον άβλιο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του Κάστρου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από τον Έθος Αιγαίου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενεωριακό εξοκλήσι του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Ηλία Πυργούσενας. Ο Εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και η Θεία Λειτουργία 7 το πρωί της Τρίτης. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πυρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς, υγρασία από 18 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριότερων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία.

0: Που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: pod.gr.
1: Το Freedom Pass δίνει ξανά ζωή στις αγαπημένες μας στιγμές. Απόκτησε το δικό σου προσωπικό πάσο εδώ και τώρα για να ζήσεις ξανά ελεύθερα όλα όσα θες. Εμβολιάσου. Συνδέσου στο gov.gr, επιλέξε Alpha Bank και κέρδισε ελευθερία. Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
2: Είναι καιρός να μιλήσουμε για τα ελευσίνια μυστήρια. Και λέω είναι καιρός γιατί είναι Σεπτέμβριος. Και τέτοια εποχή συνέβαιναν. Κάπου μέσα στο Σεπτέμβριο, στο δεύτερο μισό του μήνα βοηδρομιών. Επίσης, αυτό το επεισόδιο είναι και λίγο σαν sequel του προηγουμένου, γιατί στο προηγούμενο μιλήσαμε για την οικογένεια του Καλία, που ήταν ιερείς στα ελευσίνια μυστήρια κτλ. Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε για τα ίδια τα μυστήρια.
3: Μυστήρια πράγματα.
4: Όχι, ρε, ξέρεις τι τσιμπουρά είχα πιει.
2: Κάθε ελληνική πόλη είχε το δικό της ημερολόγιο. Έτσι και η Αθήνα. Η Αθήνα επίσης είχε τον έλεγχο του ιερού της Ελευσίνας, που ήταν όμως πανελλήνιας εμβέλειας. Και η μεγάλη γιορτή της Ελευσίνας συνέβαινε για 9 μέρες, ξεκινώντας από την 15η μέρα του μήνα Βοηδρομιώνα. Οι αρχαίοι μήνες δεν είναι όπως οι δικοί μας. Πήγαιναν ανάλογα με τη σελήνη. Άρα κάθε έτος άλλαζε λίγο η θέση του κάθε μήνα. Γι' αυτό υπολογίστε ότι ο μήνας Βοηδρομιώνας ήταν περίπου από τέλη Αυγούστου ως τέλη Σεπτεμβρίου, κυμαίνονταν. Άρα χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι η 15η Βοηδρομιώνος είναι κάπου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα σας πω λοιπόν σήμερα συνοπτικά όλα όσα μπορούμε να ξέρουμε για τα ελευσίνια μυστήρια, γιατί την τελετή και τα μυστήρια αυτά καθ' αυτά δυστυχώς δεν τα ξέρουμε, δεν ξέρουμε πολλά. Γιατί ήταν τεράστια αμαρτία και ταμπού να αποκαλύψει κάποιος που είχε μοιηθεί στα μυστήρια τι πραγματικά συνέβαινε, τι άκουγε, τι έβλεπε κατά τη διάρκεια της τελετής και τι είχε αποκομίσει. Και οι αρχαίοι ήταν τόσο δυσιδαίμονες που όντως το τήρησαν και δεν μας σώθηκε καμία αρχαία μαρτυρία του τι πραγματικά γινόταν στα ελευσίνια μυστήρια. Αλλά ευτυχώς ξέρουμε τουλάχιστον πολλά για τη γιορτή γενικά την ίδια. Αρχικά να πούμε πως η Ελευσίνα ήταν ο ιερότερος τόπος της θεάς Δήμητρας που λατρευόταν με την κόρη της την Περσεφόνη, την οποία έλεγαν επίσης πολλές φορές απλά κόρη. Ο μύθος γνωστός, την Περσεφόνη την έκλεψε ο Πλούτονας, η Δήμητρα παρεξηγήθηκε, έβαλε τα κλάματα, δεν κάρπιζε η γη, ώσπου στο τέλος τα μοιράσανε, συμφώνησαν 6 μήνες επάνω η Περσεφόνη, 6 μήνες κάτω. Εκείνη την περίοδο του πένθους λοιπόν η Δήμητρα είχε σαν αγαπημένο μέρος τελικά την Ελευσίνα. Οι επιμέρους πόλεις τώρα είχαν τη δική τους τοπική λατρεία της Δήμητρας. Έτσι και η Αθήνα είχε το ιερό της Δήμητρας και της κόρης αφιερωμένο με γιορτή στην Άγρα. Όπου όταν πια ενσωμάτωσαν την Ελευσίνα στο κράτος τους και την πήραν για δική τους, έβαλαν τη λατρεία αυτή ως μικρά μυστήρια, σε αντιδιαστολή με τα μεγάλα μυστήρια της Ελευσίνας, και όσοι μάλιστα ήθελαν να μοιηθούν στα μεγάλα μυστήρια, έπρεπε πρώτα να έχουν μοιηθεί στα μικρά μυστήρια της Άγρας, που γινόντουσαν κάποια στιγμή μες στο Φλεβάρι. Έφτανε λοιπόν ο Βοηδρομιών, Σεπτέμβρης μήνας, και ξεκινούσε η γιορτή.
5: Κάποιος γιορτάζει που να ξέρω, που να θυμάμαι τι να πω. Κάποιος γιορτάζει μα το βρήκα, είμαι εγώ.
2: Έστελνε επίσημο στρατιωτικό άγημα η Αθήνα στην Ελευσίνα να φέρει τα ιερά πράγματα. Κάτι ιερά κοιμήλια από την Ελευσίνα στην Αθήνα, ώστε να τεθούν επικεφαλής της πομπής που θα τα γυρνούσε πίσω στην Ελευσίνα σε λίγες μέρες. Ένας παλιός αρχαιολόγος, ο Μιλωνάς, είχε σκεφτεί πως ίσως τα πράγματα αυτά τα ιερά που δεν ξέρουμε τι ήταν, να ήταν κοιμήλια της Μυκηναϊκής εποχής ακόμη που είχαν επιβιώσει. Στέλνανε λοιπόν στρατό, φανταράκια, τα φέρναν τα πράγματα για να τα ξαναπάνε πίσω, σαν τη γάτα με τα γατάκια δηλαδή. Πήγαινε η πομπή και οι αίρες μαζί να φέρουν τα ιερά πράγματα μέσα σε κάτι στρογγυλά κουτιά της κίστες με γιώτα, με άμαξα από την Ελευσίνα. Εν τω μεταξύ στον δρόμο υπάρχουν χήμαροι. Κάποια στιγμή στην κλασική εποχή οι Αθηναίοι αποφάσισαν να χτίσουν γέφυρα στους χυμάρους επάνω. Αλλά δεν ήταν αρκετά μεγάλη για να χωράει τις άμαξες, άρα οι αίριες έπρεπε να κατέβουν, να περάσουν με τα ιερά κυβότια από τις γέφυρες και να ξανανεύουν μετά. Σε δουλειά βρισκόμαστε, μισές δουλειές. Καλά, μπορεί να είχε κάποια σημασία που το έκαναν έτσι, δεν το ξέρουμε αυτό. Έφταναν λοιπόν τα κοιμήλια στην Αθήνα, στο Ελευσίνιο της Αθήνας, και ο ιερέας της Δήμητρας πήγαινε στην ιέρια της Αθηνάς, στην Ακρόπολη, να την ενημερώσει για την επίσημη άφιξη των αντικειμένων στην πόλη, δηλαδή και των θεοτήτων. Επίσημα πράγματα λέμε, με τιμές αρχηγού κράτους. Εν τω μεταξύ, όλοι οι πιστοί που ήθελαν να μοιηθούν στα Ελευσίνια μαζεύονταν εκείνη την ημέρα στην Ποικίλη στο Α, στην αγορά της Αθήνας. Γίνονταν η καταγραφή και τσεκάρονταν αν είχαν το δικαίωμα να μοιηθούν από τους ιερείς. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το σημείο τώρα, γιατί σε αντίθεση με πολλές άλλες εκφάνσεις της ζωής στην αρχαία Ελλάδα, στα Ελευσίνια μυστήρια υπήρχε πολύ μεγάλη ισότητα. Μπορούσε να μοιηθεί ο οποιοσδήποτε. Δεν τους ένοιαζε αν είσαι άντρας ή γυναίκα, μεγάλος ή μικρός, άσπρος ή μαύρος, πλούσιος ή φτωχός, ελεύθερος ή δούλος, τους ένοιαζαν μόνο δύο πράγματα. Να μην έχεις διαπράξει φόνο και να μπορείς να συνεννοηθείς στα ελληνικά.
0: Τελευταία λεπτό το έχει πενάτη, εγώ δεν δώσουμε πενάτη το διατηστής. Πότε γίνεται αυτό?
2: Να μην είσαι μυαρός βασικά, να μην έχεις το μίασμα του φόνου και να μπορέσεις να καταλάβεις και να ακούσεις τι θα υποθεί με στο ιερό κατά τη μοίηση στα ελληνικά. Μαζεύονταν λοιπόν όλοι στην αγορά οι υποψήφοι και πλήρωναν το ποσό συμμετοχής. Θα το γλιτώναμε? Όχι βέβαια. Το αρχικό ποσό για την εγγραφή θα είχε και άλλα μετά. Έφυγαν και άλλα χρήματα αργότερα. Γενικά, το Ελευσινιακό ιερό πρέπει να χτυπούσε τρελούς τζίρους. Γιατί για την εγγραφή και μόνο πλήρωνε ένα ποσό που θα αντιστοιχούσε σήμερα σε περίπου 200-300 ευρώ. Και μετά ξεκινούσαν τα φιλοδορήματα. Μισό βολό για τον τάδε ιερέα, έναν βολό για τον δίνα ιερουργό. Και πάει λέγοντας, τα παγκάρια γέμιζαν διαρκώς. Μια μικρή λεπτομέρεια που για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον, για μένα, δεν ξέρω, μπορεί να έχει για εσάς. Ακούστε και θα κρίνετε. Είναι λοιπόν το κομμάτι των ξεναγών.
3: Ladies and gentlemen, you have Athens before you. The cradle of civilization which since ancient times gave its life to the entire world.
2: Τι εννοώ? Παράξενο, το ξεναγεί στην αρχαία Ελλάδα? Κι όμως ναι. Αρχικά να δώσω και τα φιλιά μου σε όλους τους ξεναγούς που έχω και πολλούς φίλους και που τους εκτιμώ, γιατί στην Ελλάδα ευτυχώς, και μιλάω σοβαρά τώρα, έχουμε πολύ καλή ποιότητα υπηρεσιών ξενάγησης και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
6: Βιζαβί που λένε τα προπήλαια.
7: Προπήλαι?
6: Για ρε μανία τους να μου αλλάζουν τα ονόματα. Προπήλαια! Βάλε και ένα, εισφορά θα πληρώσεις. Λοιπόν, τώρα ότι έχετε ευχαρίστηση για το σωματείο των ξεναγών. Thanks. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε τους προγόνους των σύγχρονων ξεναγών. Τα Ελευσίνια μυστήρια, όπως είπαμε, ήταν πανελλήνια. Έρχονταν δηλαδή άνθρωποι από όλο τον ελληνικό κόσμο για να μοιηθούν. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν ξαναπατήσει ποτέ στην Αθήνα. Άρα έπρεπε κάποιος να τους δείξει την πόλη, που είναι τι, τι πρέπει να γίνει κτλ. Αυτό το είχαν αναλάβει μέλη δύο οικογενειών, των Ευμολπιδών και των Κυρίκων. Οι Ευμολπίδες και οι Κύρικες ήταν οι ίδιες οικογένειες που έδιναν και τα μέλη του ιερατείου. Αλλά τα υπόλοιπα μέλη των σογιών αυτών αναλάμβαναν να κάνουν τους ξεναγούς, τους ξένους προσκυνητές. Και σημείωση, δεν επιτρεπόταν μαζικά tour, private tour μόνο. Και με αυτά και με εκείνα, με την καταγραφή, την ξενάγηση των προσκυνητών και τη μεταφορά των ιερών αντικειμένων στην Αθήνα, έκλεινε η πρώτη μέρα.
6: Το μάθημα τελείωσε. Θα μας ακούσετε πάλι αύριο το απόγευμα στις 5, ώρα Ελλάδος.
2: Η δεύτερη μέρα τώρα, που είχε το όνομα Έλασης. Είναι ίσως η αγαπημένη μου και θα δείτε γιατί. Τώρα είναι το πρώτο μεγάλο τζέρτζελο. Έπρεπε όλοι οι προσκυνητές να εξαγνιστούν. Γι' αυτό φώναζαν τη φράση «Άλα δε μίστες», «Προς τη θάλασσα μίστες», «Άλας». Τους προσκυνητές στα Ελευσίνια τους αποκαλούσαν μίστες. Και ο εξαγνισμός έπρεπε να γίνει με δύο τρόπους. Με τη θυσία ενός μικρού γουρνιού και με το πλήσιμο στη θάλασσα. Και των ίδιων των προσκυνητών και του γουρνιού. Και πού πάνε οι Αθηναίοι να πληθούν στη θάλασσα, στην πλησιέστερη ακτή, στο Φάλιρο. Άρα φανταστείτε μία λαοθάλασσα από προσκυνητές, μίστες, με κάρα οι περισσότεροι, να κουβαλάνε γουρουνάκια και να κατεβαίνουν από την Αθήνα προς το Φάλιρο σε μια πανηγυρική πομπή, σαν εορταστική παρέλαση. Πώς μπαίνουμε σήμερα στο αμάξι και φεύγουμε στη Συγκρού και αγναντεύουμε το Φάλιρο μπροστά μας, τέτοια φάση.
8: Βουλάρι στο στραβά του γρου. Στη λεωφόρο του Συγκρού.
2: Η Δήμητρα ήθελε θάλασσα.

0: Και το τζέρτζελο συνεχίζεται. Γιατί φανταστείτε τώρα χιλιάδες κόσμου να προσπαθεί να μπει στη θάλασσα, να πληθεί, κρατώντας ένα μικρό γουρουνάκι που μέσα στον εστισμό και στη φασαρία τρομάζει το καημένο και αρχίζει να σκούζει. Ψιλοχαμός. Μάλιστα, το 339 π.Χ. αναφέρεται και ένα τραγικό συμβάν. Ένας προσκυνητής, ένας μύστης, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος και νόμιζε ότι έπρεπε να σφάξει το γουρουνάκι όσο πλενόταν μαζί του στη θάλασσα στο Φάληρο. Και το σφάζει μες στο νερό. Και το αίμα, λέει, προκάλεσε ένα καρχαρία που κολυμπούσε στα ρηχά και ήρθε ο καρχαρίας και έφαγε τον προσκυνητή. Αυτά βέβαια ήταν σπάνια. Γυρνούσαν λοιπόν στην Αθήνα πίσω, θυσίαζαν τα γουρνάκια, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα μετά όλοι μαζί έτρωγαν σε ένα μεγάλο τσιμπούσι, παύλα γιορτή, παύλα πανηγύρι. Καλά περνούσανε.
1: Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι και μια συναδρίδα και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
0: Η τρίτη μέρα ήταν πιο χαλαρή, γιατί γινόταν η επίσημη θυσία της πόλης στις δύο θέες των Ελευσινίων, τη Δήμητρα και την κόρη. Η τέταρτη μέρα λεγότανε Επιδαύρια ή Ασκληπία, γιατί κατά το μύθο τότε έφτασε καθυστερημένα ο Ασκληπιός από την Επίδαυρο για μύηση, ενώ είχε περάσει η καταγραφή. Και έγινε τελικά εκτάκτος δεκτός, κάνοντας τις διαδικασίες των προηγούμενων ημερών με συνοπτικές διαδικασίες. Και σε ανάμνηση της εξαίρεσης του Ασκληπίου, αν κάποιος καθυστερημένος ήθελε να προλάβει, είχε δικαίωμα αυτή τη μέρα να έρθει και να κάνει συνοπτικά ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι τις υπόλοιπες μέρες. Οι υπόλοιποι μύστες καθόταν σπίτια τους, που είχαν ήδη κάνει τις διαδικασίες, σε μια διαδικασία περισύλλογης και στοχασμού. Ήταν μέρα που έπρεπε να προετοιμαστούν ψυχολογικά για τη μύηση στα μυστήρια που ερχόντουσαν. Και η πέμπτη μέρα πια ήταν η μέρα που ξεκινούσε η μεγάλη πομπή από την Αθήνα στην Ελευσίνα.

0: καινούριο τσούρμο, κακός χαμός στο δρόμο για την Ελευσίνα. Να φοράνε στεφάνια μυρτιάς με τα καλά τους ρούχα, να πηγαίνουν με χαρές και γλέντια στο ιερό της μεγάλης θεάς. Φτάνε λοιπόν και στις γέφυρες των χυμάρων που είπαμε και προηγουμένως. Εκεί μια οικογένεια που είχε κληρονομικό δικαίωμα στην περιοχή, οι Κροκίδες, που κατάγονταν από τον μυθικό βασιλιά τον Κρόκο, έδαιναν στο αριστερό χέρι και πόδι κάθε μύστη μια κίτρινη μάλινη κλωστούλα. Αυτή η κλωστή λειτουργούσε κατά τις βασκανίες και του ματιού, σαν φυλαχτό, σαν ματόχαντρο. Και φυσικά οι Κροκίδες γι' αυτό έπαιρναν φιλοδόρημα, μπαξίσι. Τώρα το κατά πόσο το κίτρινο χρώμα που βαφόταν με Κρόκο οδήγησε στο όνομα της οικογένειας ή το ανάποδο, προσωπικά δεν το ξέρω. Εμένα αυτό που μου μένει είναι ότι ο προσκυνητής πάλι το χέρι στην τσέπη έβαζε.
1: Εντάξει, πόσο είναι?
2: 195.
1: Ορίστε, 300, τα λες τα δικά σου.
3: Κατάλαβα, τα πει και ψύχρεμη.
0: Έφταναν και στη γέφυρα του Ελευσινιακού Κηφισού, όπου εκεί υπήρχε ένα άλλο ωραίο έθιμο. Ομάδες ατόμων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους για να μην είναι αναγνωρίσιμοι, είχαν το έθιμο να μαζεύονται στη γέφυρα και να φωνάζουν ηρωνικά ή σατυρικά ή προσβλητικά, μέχρι και σόκιν σχόλια και ατάκες για τους επιφανείς πολίτες της πόλης, τους πολιτικούς, τους επώνυμους, τους διάσημους. Και προφανώς αυτό προκαλούσε μεγάλο ενδιαφέρον και γέλιο στους προσκυνητές.
4: Σας είπα, όχι το ου.
0: Με τα πολλά λοιπόν έφταναν στο ιερό και έθιναν νέο γλέντι. Τελικά όλα ένα γλέντι ήταν, μια χαρά. Όσοι ήταν κουρασμένοι και δεν άντεχαν άλλο, πήγαιναν να κοιμηθούν. Στα παραπήγματα, στις παράγκες, από εδώ και πέρα, σε διάφορα σπιτάκια που μπορεί να νοικιάζανε. Αλλά οι υπόλοιποι, πιο επίμονοι και πιο νέοι, έστειναν ένα μεγάλο νυχτερινό πάρτι στο προάβλιο του ιερού της Ελευσίνας.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά.
0: Η έκτη μέρα τώρα ήταν η μέρα που ξεκινούσε πλέον η διαδικασία των τελετών και της μύησης. Όλη η μέρα ήταν αφιερωμένη σε ιεροτελεστίες και θυσίες και το βράδυ της αργά ξεκινούσε πλέον η μύηση των πιστών. Τώρα είχαν τον έλεγχο ο ιεροφάντης, ο μεγάλος ιερέας, και ο δεύτερος ιεραρχία, ο δαδούχος. Οι ιεροφάντες ήταν πάντα από την οικογένεια των Ευμολπιδών και οι δαδούχοι από την οικογένεια των Κηρύκων. Για τη δεύτερη αυτή οικογένεια, που είχε τυπάκια όπως τον Καλέ τον Πρώτο, τον Καλέ τον Βου, τον Καλέ τον Γου, που ήταν και ο πιο εντρικαδόρικος, τα λέω στο προηγούμενο podcast, 150 χρόνια μοναξιάς. Άμα θέλετε, πάτε να τα ακούσετε. Εδώ πέρα μας ενδιαφέρουν οι τελετουργίες των Ελευσινίων. Η έκτη και η έβδομη μέρα λοιπόν είναι οι πιο μυστηριώδεις και οι πιο άγνωστες, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβαινε πλέον μέσα στο ιερό.
6: Τι συμβαίνει εδώ μέσα, παιδιά?
0: Οι αρχαίοι πιστοί, ως πιστοί, δεν έπρεπε να πούνε. Κι όσα μας λένε μεταγενέστεροι συγγραφείς που δεν ασκούσανε την ίδια θρησκεία και δεν τους ένοιαζε να τηρήσουν τη μυστικότητα, είναι χριστιανοί εκείνοι που επιτίθενταν στην μυστηριακή τελετή και υποστηρίζουν πως μάλλον συνέβαιναν εκεί μέσα άσεμνα πράγματα και όργια.
7: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
0: Αλλά αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν ίσχυε, γιατί εκείνους τους καιρούς ό,τι ήταν κρυφό στο μυαλό των αμύητων ήταν και λίγο άσεμνο. Από τα λίγα που ξέρουμε είναι πως κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέσα στο μεγάλο ναό της Ελευσίνας, το τελεστήριο όπως το έλεγαν, που δεν έμοιαζε ακριβώς με ναό γιατί δεν ήταν ορθογώνιο αλλά τετράγωνο με πολλές κολόνες μέσα, για να έχει πολύ χώρο να λαμβάνουν χώρα τα δρόμενα, τα δεικνύμενα και τα λεγόμενα. Δρόμενα δηλαδή γιατί έκαναν κάτι, κάποια δράση. Δεικνύμενα δηλαδή κάτι τους έδειχναν τους μύστες. Και λεγόμενα γιατί κάτι τους έλεγαν, τους εξηγούσανε. Προφανώς τους εξηγούσανε τη φιλοσοφία και τα μυστικά της ελευσινιακής λατρείας.
8: Κάτω από μαύρο ουρανό.
0: Κρίμα που δεν ξέρουν. Την 8η μέρα πλέον, που την έλεγαν πλημοχώοι, γιατί έτσι λένε ένα ιδιαίτερο αγγείο που χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τελετουργικές προσφορές υγρών στους θεούς και μετά γλεντοκοπούσαν πάλι. Ήταν αυτή η μέρα που πολλοί μύστες αφιέρωναν τα ρούχα τους στο ιερό. Τα καινούρια ρούχα που είχαν ετοιμάσει και φορέσει ακριβώς για την περίσταση. Δεν θα πήγαινες με περσίνο, όχι το να σε κοντζά με λευσίνα, θα ραβώσουνα. Ήξερες από πριν θα πας. Θα ετοιμαζόσουνα. Να πάρεις ένα καινούριο κομψόρουχο. Ντροπή είναι. Τόσοι άνθρωποι θα σε δούνε.
9: Το παλιό μου παλιό, το χαρίζω σε σένα.
0: Και εκείνα τα ρούχα, πολλοί τα έπαιρναν μαζί τους όμως για να τα χρησιμοποιήσουν ως πάργανα για τα νεογέννητα βρέφη, γιατί θεωρούντανε ότι ήταν αγιασμένα υφάσματα. Είχαν απορροφήσει μέρος από την θεϊκή χάρη.
6: Hallelujah!
0: Και την ένατη πλέον μέρα, όλοι οι προσκυνητές, οι μύστες, οι διάφοροι που είχαν τρέξει στο τεράστιο αυτό event, έπαιρναν πλέον το δρόμο της επιστροφής. Και θα κλείσω με δύο ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με τα μυστήρια. Πρώτον, όταν οι Πέρσες ήρθαν και πουλήσαν τσαμπουκά και κατέλαβαν την Αθήνα, οι Αθηναίοι υποχώρησαν ως πρόσφυγες στα γύρω νησιά και τα Ελευσίνια μυστήρια εκείνο το Σεπτέμβρη δεν έγιναν. Αλλά λέει ο Ηρόδοτος ότι εμφανίστηκε εκείνες τις μέρες ένα σύννεφο σκόνης να υψώνεται και να έρχεται από την Ελευσίνα με μια βουή, σαν να προχωράει μια πομπή 30.000 ανθρώπων. Προφανώς και δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά αναφέρεται ως θαύμα της θεάς που προμήνυε την επερχόμενη ήττα του Περσικού στρατού. Και μία φορά ακόμη που δεν έγιναν τα Ελευσίνια μυστήρια, που μάλλον ξεκίνησαν και τα άφησαν στη μέση και έφυγαν πανικόβλητοι, ήταν το 334 π.Χ. όταν ήρθε μήνυμα από τους Θηβαίους ότι ο Μεγαλέξανδρος κατεβαίνει στην Νότια Ελλάδα. Οι Αθηναίοι και οι άλλοι προσκυνητές άφησαν το ιερό και έτρεξαν να κρυφτούν πανικόβλητοι στις πόλεις τους, γιατί μόλις είχε πεθάνει ο Φίλιππος της Μακεδονίας και είχε αναλάβει ο πιτσιρικάς ο Μεγάλεξ, και δεν περίμεναν ότι ο μικρός θα έχει τέτοιο τσαμπουκά ώστε να εμφανιστεί στην Νότια Ελλάδα για να βάλει τάξη, γιατί είχαν αρχίσει αποστασίες και επαναστάσεις και τρεχαγύρευε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τα Ελευσίνια μυστήρια συνέχισαν για αιώνες. Ήταν μια πανάρχια τελετουργία που αγαλίαζε τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι κρίμα που δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα για την τελετή και τι λεγόταν εκεί μέσα, γιατί προφανώς είχε να κάνει με τον ψυχισμό των ανθρώπων και πώς θα απαλύνει τις ψυχές τους από τις δύσκολες ζωές που ζούσανε. Και με την τελετή αυτή, όσοι συμμετείχανε έφευγαν ανανεωμένοι και με την πίστη ότι στη μεταθάνατο ζωή θα τους περιμένει κάτι καλύτερο. Εξάλλου, η ελπίδα είναι το σημαντικότερο πράγμα στην ανθρώπινη ψυχή. Και η Δήμητρα, ως η θεά μητέρα, ως η μάνα, ήταν ο καταλληλότερος θεός για να παρηγορήσει τον άνθρωπο από τα άγχη και τα προβλήματα της ζωής που ζει.

0: Ακούσατε το podcast Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Η Alpha Bank φέρνει το Freedom Pass στο κινητό σου. Ένα εύχριστο και απλό app σου δίνει πρόσβαση σε δραστηριότητες τουρισμού, πολιτισμού, αλλά σου προσφέρει και μεταφορές. Κάνουμε τη σωστή κίνηση. Προστατευόμαστε και προστατεύουμε. Ζούμε ξανά. Η διαδικασία είναι απλή. Κάνε το εμβόλιο, συνδέσου στο gov.gr, επίλεξε Alpha Bank και με κάποια απλά και γρήγορα βήματα ολοκλήρωσε τη διαδικασία και απόκτησε το προσωπικό σου πάσο για μια ελεύθερη ζωή.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 2210-23-592.

0: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
1: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν, και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
2: Ναι.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η φήμη κυκλοφορεί έντονα και μάλλον επιβεβαιώνεται αφού πρόσωπα της προσωπικής της ασφάλειας, όπως αναφέρει σήμερα η Αλήθεια, ήδη έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο νησί μας και ειδικά στα σημεία που θα επισκεφθεί η Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, πιθανά σε ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, εθνική γιορτή των Καρδαμήλων, που θα είναι το κύριο σημείο της επίσκεψής της. Σημειώνεται ότι σε αυτές τις ημερομηνίες βρίσκεται ο αγιασμός της έναρξης της νέας χρονιάς στην Ναυτική Ακαδημία Τσάκου, που συνδυάζεται με εγκαίνια νέου αυτή τη φορά ηλεκτρονικού εργαστηρίου, καθώς και της νέας χρονιάς της λειτουργίας της στέγης της Μαρίας στα Καρδάμηλα. Το περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλα στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβαση ΑΜΕΑ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργο Μεργέ να δηλώνει ότι θα κάνουν νέα αναφορά, απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων, αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επαληθευθούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. «Δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση ΑΜΕΑ», τόνισε και θύμισε ότι στο παρελθόν, όταν ο σύλλογός τους είχε θέσει το θέμα, είχε λάβει την απάντηση ότι όντας διατηρηταίο το κτίριο χρειάζεται ειδική αδειοδότηση. Να σημειωθεί ότι και στο Ειρηνοδικείο, ενώ το ισόγειο είναι προσβάσιμο, αυτό δεν ισχύει για τον πρώτο όροφο. Παρανομία παντού, χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς. Όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ, Χριστίνα Παβίτσου, δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε στην Εθνική Τράπεζα δεν μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμάξι και βγαίνουν έξω οι υπάλληλοι για να γίνουν οι συναλλαγές. Αφού μέχρι τώρα, παρά τις οκλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρηταίο κτίριο, υπάρχει και η άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεότερων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Τι πρόβλημα θα δημιουργούσε μια μεταλλική ράμπα που αναδιπλώνεται ή μία ξύλινη στο πρωτοδικείο, διερωτήθηκε η κυρία Παβίτσου. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 3 Σεπτεμβρίου 1 το μεσημέρι έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, διεκδικούμε να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στο σχολείο της γειτονιάς τους. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών αύριο το μεσημέρι στη 1 έξω από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 4 χρόνια έκανε να τελειώσει ο Δημοτικός Κήπος, για να μην ξεχνιόμαστε, το αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του ήταν 18 μήνες, την Παρασκευή. 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα το έργο θα εγκαινιαστεί, όπως αναφέρει και η επίσημη πρόσκληση που εκδόθηκε από το Δήμο Χίου. Τα εγκαίνια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον αγιασμό ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών, κ. Μάρκος. Βλέποντας τη βαλίτσα με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση να πηγαίνει μακριά, οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργο Πάσα να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα γίνουν συναντήσεις με δικηγόρους, ώστε η κάθε περίπτωση να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί στη βάση των απολειών που έχει από τις συχνές διακοπές ρεύματος, διαφυγόντα κέρδη, ζημιά σε τρόφιμα, κακή παροχή υπηρεσιών και να ξεκινήσει η νομική διαδικασία. Ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα ακριβά εισιτήρια, προκειμένου να φτάσει στη Χίο, είναι ένας από τους κύριους λόγους που είναι φίδωλος καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών του ο επισκέπτης στο νησί μας.
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοτοπιστής αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Την έντονη ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους υπουργούς.

μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ισχύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 θα πραγματοποιούνται από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής εγγραφής επιλέγοντας μέχρι τρεις ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το σχολικό έτος 2026-2027. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων: δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, καθηγητές γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου, θυμίζουμε, ότι λειτουργεί από το 2014, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τριτέκνων οικογενειών, αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου για τη σχολική χρονιά 2026-2027 έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν για λίγες μέρες. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο, καλό είναι να προσέλθουν σύντομα στα γραφεία του καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8 στην οδό Ρίτσου 11-13 στο δεύτερο γυμνάσιο ή να επικοινωνήσουν με το 22 710 81 860. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Χίου, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Και στις δύο ειδικότητες, το πρώτο εξάμηνο γίνονται εγγραφές και στο τρίτο εξάμηνο κατατάξεις για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Τη σχέση της διατροφής των αρχαίων Ελλήνων με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή θα αναπτύξει ο Νικόλος Χαβιάρας, διδάκτορ φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Η ομιλία με θέμα «Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή» εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινησών και θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη «Άγιος Αγαπητός». Στη Μαρία Κάλλας, την εμβληματική Ελληνίδα υψήφωνο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια ιστορία της όπερας, είναι αφιερωμένη η σημερινή βραδιά στο Αργοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η βραδιά ξεκινάει με την προβολή του ντοκιμοντέρ της εθνικής λυρικής σκηνής «Μέρι Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας». Η βραδιά κορυφώνεται μουσικά με τη διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι, με καταγωγή από το βουνό της Χίου, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της στο περιβόλι με μια επανέκδοση, προβάλλοντας σήμερα σε 9 το βράδυ την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Μπάς και Αρωστάμι. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα «Σινεμάθεια». Στο πλαίσιο του 5ου Επαιτειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν αύριο 5η 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λιψάνων του Αγίου Νεκταρίου κατά το εξής πρόγραμμα. Σήμερα Τετάρτη στις 6 ως πυρνός, αύριο 5η στις 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Αύριο 5η πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος στις 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου, αύριο 5η, 8.30 το βράδυ, στα Πατρικά θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο

0: με γυναικεία υπογραφή. Πρόκειται για μια παράσταση αφιερωμένη στις γυναίκες που διαμόρφωσαν τον ήχο, τον στίχο και την αισθητική του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού. Από τις ποιητικές λέξεις της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου μέχρι τις ατμοσφαιρικές μελωδίες της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η βραδιά έχει στόχο να φωτίσει τη γυναικεία δημιουργία όχι μόνο ως ερμηνεία, αλλά ως πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής ταυτότητας. Οι τραγουδιστές Χριστόδουλος Κοτσαμπασούδης και Αθηνά Νεφέλη Βούκουνα θα ερμηνεύσουν τραγούδια που αγαπήθηκαν, σημάδεψαν εποχές και συνεχίζουν να συγκινούν, μέσα στα οποία αναδεικνύεται η δύναμη της γυναικείας γραφής και η ευαίσθητη ανθρώπινη φύση. Τους ερμηνευτές θα πλαισιώσει η μουσικό σχήμα που αποτελείται από τρεις σιώτες καλλιτέχνες, τον Γιάννη Στογιάννο, τον Γιάννη Βούκουνα και τον Νίκο Κοταρά. Ονειρεύομαι νότες, λέει, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα αναπαινθεί δέηση και θα ψαλούν τα εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολισσό την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Συγκεκριμένα, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει η ονοματοδοσία του κεντρικού κατασκηνωτικού πεδίου προς τιμήν του Παναγιώτη Καλαμπόκη. Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή ταινίας με τίτλο «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στον άβλιο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του Κάστρου της Χίου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από το Έθος Αιγαίου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενοριακό εξοκλήσιο του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας, ο Μέγας Πανεγκυρικός Εσπερινός, στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο» που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος Σωματείου Υφήλη του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, η Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Άλλη μια μεταγραφή ανακοίνωσε η ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα, που απέκτησε τον αμυντικό Αναστάση Σαπουνάκη, 21 ετών. Ο Όμηρος Καλλιμασιάς απέκτησε τους μεσοεπιθετικούς ποδοσφαιριστές Δημήτρη Κοκοκύρη και Γιώργο Πιτσιλαβή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 18 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1877 πεθαίνει ο Ναύαρχος και Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Κανάρης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1918 συνενώνονται οι κοινότητες Βορείου και Νοτίου Βροντάδου και δημιουργείται ο Δήμος Βροντάδου με πρώτο δήμαρχο τον Ξενοφόντα Ξενιό. Σαν σήμερα το 1926 το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου από τότε συνεδριάζει με μοναδικό θέμα τη λήψη 3. Σαν σήμερα το 1996 το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί προεκλογική συγκέντρωση με τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Σαν σήμερα στοιχείο το 2003 στους Times του Λονδίνου δημοσιεύεται η είδηση ότι η τρύπα που εντοπίστηκε στο κρανίο που αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη σε οικόπεδο στην οδό Κωνσταντίνου Κανελάκη 10 οφείλεται σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στον κρανιογκεφαλικό χώρο που έγινε περίπου το 250 π.Χ. Το σημαντικό αυτό έβριμα εκτίθεται στο Μουσείο της Χίου. Σαν σήμερα το 2021, σε ηλικία 96 ετών πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της χώρας. Είχε γεννηθεί στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Προσωπικά δεδομένα. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το Ράδιο Αλήθεια κάθε Τετάρτη μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 6.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Καμπουράκη. Προσοχή, συγγραφέας. Καλώς ήρθατε, κύριε Καμπουράκη.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κώστα μας. Χαρά μας και τιμή δική μας. Και ας τους πληθυντικούς, δεν μπορώ τώρα.
0: Ένα πληθυντικό ακόμη. Κύριε Καμπουράκη, ο άλλος, ο κύριος Δημήτρης Καμπουράκης, ο δημοσιογράφος παρουσιαστής, είναι ο ίδιος ή πρόκειται περί συνωνυμίας?
1: Όχι, ο ίδιος είναι.
0: Ο ίδιος.
1: Ο ίδιος. Διχασμένη προσωπικότητα, αλλά ο ίδιος.
0: Λοιπόν, αφορμή της σημερινής μας συζήτησης με επίκεντρο την αρχαία ελληνική μυθολογία, είναι το τελευταίο βιβλίο του Δημήτρη, «Η γυναίκα του Δία», από τις εκδόσεις Πατάκης.
1: Και άλλες ιστορίες θεϊκής παράνοιας.
0: Η γυναίκα του Δία και άλλες ιστορίες θεϊκής παράνοιας. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Διάβασα, έφρυξα, γέλασα.
1: Όχι έφρυξες, παιδί μου.
0: Με τη βία.
1: Εντάξει, μυθολογία.
0: Χαμός γίνεται.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό εδώ πέρα, η γυναίκα του Δία είναι μια σταγόνα μυθολογία δύο. Ναι. Είχα βγάλει την ένα,
0: ναι,
1: αυτό το πορτοκαλί.
0: Ναι, ναι.
1: Μια σταγόνα μυθολογία ένα,
0: ναι,
1: που είναι ο Δίας μόνο. Ο δεύτερος τόμος, αυτό συγκροφόρησε πέσω,
0: ναι, ναι.
1: Ο δεύτερος τόμος είναι, που έδειξες,
0: ναι, ναι,
1: είναι οι υπόλοιποι, μερικοί από τους υπόλοιπους του Δωδεκαθέου. Και ο τρίτος τόμος που θα βγει του χρόνου θα συμπληρώσει το Δωδεκάθεο.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Δηλαδή εκεί αυτό, η γυναίκα του Δία είναι η Ήρα, είναι η Αθηνά, είναι ο Ποσειδώνας, η Άρτεμις και λοιπά.
0: Θα πούμε μερικές ιστορίες από τα μυθολογικά αυτά πρόσωπα. Ναι. Να θυμίσω τα προηγούμενα βιβλία, νεανικά του έργα, είναι «Η υιοθεσία των ονείρων». Αυτό είναι πολύ ποιητικό,
1: ναι,
0: σαν
1: ναι,
0: τίτλος.
1: Όταν ήμουν 28 χρονών, ναι.
0: Το 1986,
1: ναι.
0: «Η σιωπή της Αφροδίτης», 1993, και από τις εκδόσεις Πατάκη, «Μια σταγόνα ιστορίας», πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος, «Ο κύριος Διάβολος προσφέρει ταξίδι», «Γλυκιά μου Εμμανουέλα», «Μάνιουελ νεανικής επιβίωσης και αξιοπρέπειας», το 2015 αυτό, «Δύο ζωγράφοι κατάλευκος υπόθεση», 2017, «Μια σταγόνα μυθολογία», «Τότε που οι θεοί έμοιαζαν πολύ με τους ανθρώπους», το 2024, και «Παπουλάκος Άγιος Αγύρτης».
1: Yeah.
0: Λοιπόν.
1: Yeah. Καμιά δεκαριά είναι. 10-11, τα ξεχνάω κιόλας.
0: Τώρα θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Να το κάνω ή μην το κάνω?
1: Γιατί δεν το κάνω?
0: Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, ρώτα. Δηλαδή, εσείς, κύριε δημοσιογράφε, που είσαστε σε μέσα ενημέρωσης,
1: ναι,
0: εδώ και χρόνια, δεν σας αρκεί η έκφραση από το μέσο?
1: Όχι, όχι. Άκου να σου πω, η δημοσιογραφία και ειδικά η τηλεόραση ήταν για να ζούμε. Από το βιβλίο δεν μπορεί να ζεις. Πρέπει να, να έχεις κάτι best seller, ερωτικά, αγαπησιάρικα και αυτά. Να πουλάς για να μπορείς να ζεις. Και τώρα τελευταία καθόλου. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ζεις, το γνωρίζεις.
0: Βέβαια, έχω γράψει λοιπόν, 13 βιβλία.
1: Για αυτό λοιπόν, επειδή το ξέρεις, δεν είναι εύκολο να ζεις. Παλιά, όταν βγήκαν οι πρώτοι τόμοι της ιστορίας, ας πούμε, ο κόσμος αγόραζε βιβλία. Έχω την εντύπωση ότι πριν την κρίση, βέβαια. Ότι μάλλον τα αγόραζε εν είδη Μπριζόλας ή εν είδη.
0: Ναι, τήληξε μου δύο να τα
1: ναι,
0: πάρω.
1: Ναι, βάλε μου δύο ή έχω λεφτά, μου περισσεύω να πάρω και κάτι. Διότι μετά στην κρίση το πρώτο που κόψε ήταν το βιβλίο. Έκοψε και πολλά άλλα, βέβαια, αλλά το κόψε και αυτό. Τέλος πάντων, και δεν υπήρχαν και social media και δεν υπήρχε το ίντερνετ, έτσι. Τώρα δεν διαβάζει κανείς, δυστυχώς. Δηλαδή αυτό είναι οδυνηρό.
0: Εσύ όμως συνεχίζεις και γράφεις.
1: Ναι, άκου να σου πω. Το βιβλίο και γενικώς αυτά που γράφω είναι για τη σωτηρία της ψυχής. Και είναι για να εξασκούμε τη γλώσσα, διότι χωρίς τη γλώσσα δεν είμαστε τίποτε. Στη δημοσιογραφία το κάνεις και αυτό, αλλά ξέρεις, έχεις την καθημερινότητα, έχεις το κυνήγι, τα ξέρεις τώρα, τα έχεις.
0: Στη δημοσιογραφία.
1: Μαζί, έχουν δουλέψει μαζί πολλά χρόνια, ξέρεις, ας πούμε, πώς γίνεται. Δεν μπορείς, η γλώσσα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και ορισμένα κείμενα που γράφω εγώ σε site και τα
0: στο
1: λοιπά.
0: Στο Liberal.
1: Ναι. Και άλλα που γράφα παλιότερα, στο Πρόταγκο και λοιπά. Δηλαδή, ήταν πιο λογοτεχνικά, το δούλευα, το πάλευα. Εντάξει, το βιβλίο είναι κάτι άλλο. Δεν πάω να πουλήσω έτσι κι αλλιώς. Ό,τι πουλάει, πουλά πια. Δεν είναι.
0: Στη δημοσιογραφία γράφει κανείς σε πλαίσια, Στο βιβλίο γράφεις εκτός πλαισίου.
1: Εντελώς. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, εγώ τώρα βασικά η δημοσιογραφία μου ήταν τηλεοπτική. Η τηλεοπτική πάλι είναι ένα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα της καθημερινότητας, ας πούμε. Τι είπε, ποιος σε δήλωσε, ειδικά το πολιτικό ρεπορτάζ. Ποιος σε δήλωσε, τι δήλωσε, τι εννοεί, τι αυτό.
0: Αυτό που λέω πάντα, δεν υπάρχει έρευνα. Θυμάσαι παλιά.
1: Ναι.
0: Έρευνες. Κρατούσε μια εβδομάδα η έρευνα.
1: Βέβαια.
0: Οικονομικά θέματα, κοινωνικά θέματα, ιστορία, ντοκουμέντα, έγγραφα, αποκαλύψεις. Αποστολές στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν υπάρχουν αυτά πια. Σπάνια είναι και δεν πουλάνε, φαίνεται. Έχουν καλομάθητα κανάλια. Ενώ οι ενημερωτικές εκπομπές είναι άπειρες. Άσε που τώρα τελευταία και η λεγόμενη ψυχαγωγία έχει μπει στην ενημέρωση. Γίνα τουρνούτουρα Κικαιώνα, ας πούμε, που λέγανε και οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Κικαιώνα ήταν το πρωινό του, ξέρεις. Ό,τι είχαν το ανακατεύανε και το τρώγανε, ας πούμε, και από εκεί βγήκε ο Κικαιώνας μας.
0: Μάλιστα.
1: Τον οποίο χρησιμοποιούμε.
0: Είναι αυτό που κάνουν οι γκουρμές. Βάζουν διάφορα, τα χτυπάνε, τα πατάνε και λες. Και τρελαίνονται, οι γυναίκες τρελαίνονται.
1: Όχι, όχι, και οι άντρες. Και οι άντρες. Και οι άντρες τρελαίνουν. Λιγότερο, αλλά και οι άντρες τρελαίνουν. Και ακριβώς πληρώνουν, βέβαια. Είναι μια τραγωδία.
0: Κουκιά Αιγύπτου, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν πάγω σε τέτοια. Εγώ είμαι και κακόφακος, που λέει η μάνα μου, η κριτικιά. Κακόφαγο σημαίνει δεν τρώει παρά λίγα πράγματα και είναι δύσκολο, κατάλαβες. Και επειδή εγώ δεν είμαι και της μόδας αυτά, γιατί εμένα μου αρέσουν ότι μετά η σημάνα μέχρι τα 5-6 μου.
0: Όπως.
1: Ρε παιδί μου, εγώ εντάξει, δηλαδή τρώγω κρέας, τρώγω πατάτες, τρώγω χόρτα, τρώγω όσπρια. Δεν τρώγω ψάρι, δεν τρώγω ζυμαρικά καθόλου, δεν τρώγω.
0: Πιλάφι.
1: Πιλάφι, ναι, εντάξει.
0: Ρίζι,
1: ναι,
0: ναι, ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι είμαι λίγο μυστήριο σε αυτά και άμα θέλω να ξέρω τι υπάρχει στο πιάτο. Μου άρεσε πολύ ανακατωμένα και είναι λέω τι είναι από κάτω.
0: Ναι, από τα σαλιγκάρια μπουμπουριστά, πώς τα λέμε.
1: Μπουμπουριστά, κοχλή είναι αυτή.
0: Κοχλή.
1: Ναι, ο αρχαίο κοχλία. Ο αρχαίο κοχλία είναι ο χοχλιό που λέμε στην Κρήτη τώρα. Κατάλαβες. Εμένα ένα κομμάτι της ανασχόλησής μου με την ιστορία καταρχήν και μετά με τη μυθολογία είναι γιατί η Κρήτη και η διάλεκτος της Κρήτης είναι πολύ πιο κοντά στην αρχαία ελληνική από ό,τι είναι, ας πούμε, εδώ, σε αυτό τον αχταρμά που λέγεται Αθήνας. Ξέρεις, η γλώσσα όσο πηγαίνει προς τα κάτω και προς το ανατολικά, προς Δωδεκάνηση και προς Κύπρο, είναι πιο κοντά στην αρχαιοελληνική από ό,τι
0: είναι. Το Ίντα είναι αρχαιοελληνικό.
1: Το Ίντα δεν είναι αρχαιοελληνικό, αλλά, ας πούμε, η μάνα μου δεν λέει ο Κόκορας, λέει ο Πετεινός.
0: Δεν λέει το Κοτόπουλο.
1: Ναι, λέει η όρθα. Η όρθα που είναι η όρνηθα.
0: Το Ίντα το έχουμε εμείς στοιχείο, έτσι.
1: Να, ναι, είδες λοιπόν.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
6: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
7: Ναι.
6: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
7: Ναι.
8: Γιάννη,
9: έλα.
8: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Ο Κώστας Μαρδάς φιλοξενεί στην σημερινή του εκπομπή τον δημοσιογράφο-συγγραφέα Δημήτρη Καμπουράκη με αφορμή το καινούριο του βιβλίου «Η γυναίκα του Δία και άλλες ιστορίες θεϊκής παράνοιας» από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Κατάλαβες, στην Κρήτη ας πούμε δεν λέμε το χέρι. Ούτε το πόδι. Λέμε η χέρα και ο πόδας. Διότι ήταν στην αρχαιολογική η χείρ της χειρός, ο πούς του ποδός. Κατάλαβες. Η πεθερά μου έλεγε, αν ήθελε να πει ότι κάποιος είναι μια ορεινή κριτικά, που ήθελε να πει ας πούμε ότι αυτός είναι ο όμορφος άντρας, ξέρεις πως τον έλεγε. Θεός ξεβράκωτος. Που είναι ακριβώς το αρχαίο ελληνικό γυμνό άγαλμα. Όπως πέρασε. Κατάλαβες. Εντάξει. Τα κοιτάμε, τα ψάχνουμε λίγο. Τα αγαπάμε αυτά.
3: Ωραία.
2: Τι σε εντυπωσίασε από τη μυθολογία, δηλαδή.
3: Καταρχάς, με εντυπωσίασε η λαϊκή γραφή, η ακομπλεξάριστη, και η βία που ενυπάρχει στους αρχαίους ελληνικούς μύθους. Παρότι εμείς μετά το χριστιανισμό έχουμε περιβάλει όλη αυτή την αρχαιότητα με μια αγιότητα που κάθε άλλο παραϊσκεί.
2: Μισή αγιότητα και μισή απέχθεια είναι, διότι ο χριστιανισμός, ξέρεις, στηρίχθηκε στο γεγονός εμπολής, στο γεγονός τα πρώτα χρόνια της επικράτησης του χριστιανισμού, στηρίχθηκε εμπολής στην θεωρία ότι οι αρχαίοι μέσω της μυθολογίας τους ήταν λάγνοι, ήταν διεστραμμένοι, ήταν φωνιάδες, ήταν μητροκτόνοι, ήταν πατροκτόνοι, ήταν χίλια πράγματα. Απ' την άλλη, αυτό που έχει φτάσει σε εμάς ως αρχαία ελληνική μυθολογία είναι ένα εξειδανικευμένο πραγματάκι, το οποίο δεν έχουμε ιδέα από την ελληνική μυθολογία, όπως δεν ξέρουμε και ιστορία δηλαδή. Σαν να ξέρουμε ελληνική ιστορία για να ανησυχήσουμε που δεν ξέρουμε μυθολογία, ούτε ιστορία ξέρουμε, ούτε μυθολογία ξέρουμε. Πέντε πραγματάκια που μας έχουν φτάσει έτσι από το σχολείο, το Δωδεκάθεο, ο Ηρακλής, ο Οδυσσέας και αυτά. Ενώ άμα δεις πόση μυθολογία είναι γύρω μας. Δηλαδή δες τις λεωφόρους ρε παιδί μου, δες την Ποσειδόνος, η Θησαίος, δηλαδή δες πόσες ταξικοδρομικές αυτές ερμής υπάρχουν. Δηλαδή είναι μία μεταφορά.
3: Εγώ μένω στην Αιώλου.
2: Είδες λοιπόν, μπράβο. Άρα λοιπόν δεν την ξέρουμε τη μυθολογία και απ' την άλλη δεν μπορώ και το σχολαστικισμό, γιατί και στην ιστορία και στην μυθολογία η σχολαστική γραφή και η σχολαστική διδασκαλία κάνει τα παιδιά να τη μισήσουν ρε παιδί μου. Δηλαδή, πόσα παιδιά ξέρεις που μισούν την ιστορία. Γιατί οι δασκάλους δεν ξέρουν να τους τη διδάξουν. Και πιθανότητα αυτοί που διδάξουν τους δασκάλους δεν ξέρουν να γράψουν και αυτό. Πρέπει η ιστορία και η μυθολογία να είναι λαϊκή γραφή, απλή, όχι απλουστευτική. Όχι να κάνει μπαγαμποντιές και να τα λέει όπως είναι, αλλά με έναν τρόπο εύληπτο να μπορεί ο άλλος να τα καταλάβει. Και να του περνάς και πέντε πάντα από εκεί και πέρα. Και μετά, αυτός ο οποίος έχει μία τάση, μία από αυτό το βιβλίο ή από αυτό το βιβλίο της ιστορίας, θα πάει να μάθει και άλλα άμα θέλει. Άμα δεν θέλει, και αυτό που του αφήνεις κάτι είναι.
3: Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι έχουν μήνυμα, είναι διδακτικοί.
2: Ναι.
3: Κοίτα. Ή είναι ένα άγριο θρίλερ.
2: Όχι, όχι. Άγριο θρίλερ δεν είναι. Θα ξέρεις ότι όλες οι μυθολογίες, γιατί μελετώντας την ελληνική μυθολογία, εγώ την αγαπώ πολύ, είχα μία σχετική επαφή το αδερφό του με γνώστης και άλλων μυθολογιών. Δηλαδή υπάρχει μία οικογένεια μυθολογιών που είναι Μέση Ανατολή. Υπάρχει μία μεγάλη μυθολογία που είναι Ινδική και είναι και πάρα πολύ ωραία. Και υπάρχει επίσης και μία τρομερή μυθολογία βορειοευρωπαϊκή. Οι υπερβόρειοι που λέγανε οι δικοί μας ας πούμε. Λοιπόν, όλες τις μυθολογίες λίγος πολύ είναι και άγριες και μυστήριες και τα έχουν αυτά τα στοιχεία. Κοίταξε, τι κουβαλάει ας πούμε η ελληνική μυθολογία. Ο κάθε μύθος ξεχωριστά, ο καθένας μπορεί να πει ας πούμε, δηλαδή θα σου πω για παράδειγμα. Υπήρχε η θεά του έρωτα και της λαγνίας και της ομορφιάς, ήταν η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη λοιπόν ήθελε οι άνθρωποι να ερωτεύονται, να... Υπήρχε απέναντι, υπήρχαν άλλες θέσεις όμως, οι οποίες ήταν αϊπάρθενες. Δεν είχαν πει ποτέ με άντρα. Η Αθηνά, η Άρτεμις. Η Άρτεμις ήταν και λίγο προς το άλλο φύλλο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, τα κάνανε αυτά. Λοιπόν, τα ανθρωπάκια ήταν στη μέση. Δηλαδή, ήσουν παρθένος, ας πούμε, παρθένα και αυτό, και ήσουν αφιερωμένη στην Άρτεμις, σε μισούσε η Αφροδίτη. Έλεγε, πάει το κλείσουν το μαγαζί εμείς που πουλάμε έρωτα, ας πούμε. Ήσουν, ας πούμε, ξεπεταγμένη πολύ και έκανες διάφορα, σε μισούσε η Άρτεμι. Όταν το διαβάσουμε αυτό, λέμε, ρε Μπαγάς, αδικία για, για τον ανθρωπάκο, το θνητό, ας πούμε, απέναντι στους θεούς. Όμως το μήνυμα ποιο είναι? Τι ζωή μας έτσι είναι.
3: Δηλαδή οι θεοί έχουν ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά.
2: Μόνο. Καμία σχέση δεν έχει ο χριστιανισμός ή ο Ιουδαϊσμός, αυτοί οι μονοθεϊστικές θρησκείες, με την αρχαία ελληνική μυθολογία.
3: Τότε, και... γιατί το στερεότυπο στα σχολεία μας είναι ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, δηλαδή αρχαιότητα?
2: Διότι υπάρχει μια συνέχεια, θέλουμε να πιστεύουμε, την οποία την υπηρέτησε και ο Παπαρηγόπουλος και Αρβελέρ τώρα που πέθανε, ας πούμε, και τα λοιπά, για να θεμελιώσουμε ότι, ας πούμε, είμαστε ένα ενιαίο έθνος με μια ιστορία. Ισχύει εμπολής, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, Έλληνας ήταν και αυτός που πίστευε στον Δία και στην Αφροδίτη και στον Ποσειδώνα. Έλληνας ήταν και αυτός που σήκωσε σημαία του 21 και είχε τον Άγιο Γιώργη και την Παναγιά. Υπάρχει μια ενότητα η οποία στηρίζεται κυρίως στη γλώσσα. Κυρίως στη γλώσσα. Έτσι. Και στον τόπο, βέβαια.
3: Και στα ελαττώματά μας.
2: Και στα ελαττώματά μας, για τα οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι. Πολύ υπερήφανοι. Ναι, καμιά φορά
3: ξέρεις... Βλέπουμε τον κρεμό και πάμε εκεί.
2: Ναι,
3: με παρέλαση.
2: Κοίτα, καμιά φορά λέω, ας πούμε. Γιατί ξέρεις, για την ελληνική ιστορία υπάρχουν πολλά στερεότυπα που άμα τα ακουμπήσεις σου την πέφτουν. Σου λέει, τι είναι αυτά που λέω. Ντράπησα λίγο. Ξέρεις τι κατραβήξε εγώ όταν έγραψε τον Παπουλάκο που. Ήταν από τα καλάβητα, από τον Άρμπουν από πάνω, ας πούμε. Και έπεσα πάνω στην παρουσιάση του βιβλίου, έπεσα στην αντιπαράθεση των Μανιατών με τον Καλαβριτινών. Ποιος ξεκίνησε την Επανάσταση, λες, και είχε νόημα, ας πούμε, αν έπεσε η πρώτη του φακιά 5 λεπτά πριν ή μετά από το ένα από τον άλλο. Να σκοτωθούν, να πλακωθούν, να γίνει τη κακομοίρα. Μια επανάσταση που την κάνανε μαζί, που σκοτωθήκανε μαζί, που απελευθερώσανε, που πέτυχε. Αυτοί πλακώνονται οι απόγονοι για το αν την ξεκίνησε ο παππούς του 5 λεπτά πριν από τον άλλον. Και...
3: Είμαστε εγωιστές.
2: Μα δεν, εντάξει, ρε παιδί μου.
3: Ανοήτως μερικές φορές. Με αυτοκαταστροφικό τρόπο εγωιστές.
2: Ναι, δυστυχώς.
3: Και άτομα και λαοί.
2: Ναι, εντάξει. Και ως άτομα και ως λαός εννοείς, οι Έλληνες. Ναι, έχουμε όμως και προτερήματα.
3: Και
2: προτερήματα έχουμε. Και
3: ερωισμούς.
2: Έχουμε και προτερήματα.
3: Αυτό μου αρέσει. Θέλω, όταν κάνουμε επισήμανση στα μαύρα σημεία,
2: ναι,
3: να μην παρακάμπτουμε τις μεγάλες.
2: Όχι, βέβαια. Για όνομα, μα δεν θα υπήρχαμε αλλιώς, Κώστα. Δεν θα υπήρχαμε αλλιώς. Δεν θα υπήρχαμε. Δηλαδή, είμαστε ένας λαός. Κοίταξε, άκου να σου πω το εξής, να καταλάβεις. Λένε κάτι μελέτες ότι αν πάρεις 100 παιδάκια από 100 σημερινά, 3-4 χρονών, ας πούμε, παιδί που μιλάει τη γλώσσα του, από 100 λαούς από όλο τον κόσμο, και τα πάρεις, πες ότι υπάρχει τόπος, και τα διακτηνήσεις 2000 χρόνια πίσω, ξέρεις μόνο ποιο παιδάκι θα μπορέσει να πάρει χαμπάρι περίπου και να συνεννοηθεί, να συνδεθεί με τη γλώσσα, η σημερινή του γλώσσα, με εκείνη? Δυο. Το ελληνάκι και το κινεζάκι. Αυτό είναι μια γραμμή που την κρατάμε, που δεν θα με ξεκρεμάσει, δεν μετεωριζόμαστε. Έχουμε μια ρίζα.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
7: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
6: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Προδοκανάκη 13.
7: Τηλέφωνο 22710 920.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Ο Κώστας Μαρδάς φιλοξενεί στην σημερινή του εκπομπή τον δημοσιογράφο συγγραφέα Δημήτρη Καμπουράκη με αφορμή το καινούριο του βιβλίου «Η γυναίκα του Δία και άλλες ιστορίες θεϊκής παράνοιας» από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Πάμε να πούμε μερικές ιστορίες.
4: Ναι.
3: Η γυναίκα του Δία, η Ήρα λοιπόν, για πες μας εσύ κάποια χαρακτηριστικά της.
4: Κοίταξε, ο Δίας ήταν ένας τύπος, ας πούμε όλος ο πρώτος τόμος είναι γιατί ο Δίας ήταν ένας, ήταν ο Big Boss τον λέω, ο μέγας και τρανός, ο οποίος ας πούμε κατά το κοινό ήταν πολύ μα πάρα πολύ μπερμπάντης και αυτό με όλες πήγαινε, δεν ξεκαθάριζε εδώ και με τέρατα πήγαινε και με γριές και με νέες και με, διότι έτσι ήταν η μυθολογία, έπρεπε να συνδεθεί με όλους ας πούμε, ναι. Και με όλες
3: κάπως το λέμε στα
4: νεοελληνικά, ναι, ναι, ναι, αλλά μην το πούμε,
3: παρακάτω,
4: μπράβο, ναι, ναι. Και επίσης είχε το φοβερό αυτό των μεταμορφώσεων, δηλαδή μεταμορφόταν. Έπαιρνε τη μορφή της, του άντρα της γυναίκας, πήγαινε, πήγαινε τη γυναίκα, έφευγε. Την άφηνε έγκυος μπουχός. Κατάλαβες.
3: Αυτό που είπες στο νοήμα, τα εμπόδια, υπερτιδούσε τα εμπόδια.
4: Ναι, με την, ναι, αυτή, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, λοιπόν. Την έπειρε ο πατέρας της την άλλη, την έκλεισε μέσα σε ένα...
3: Προσοχή για το ραδιοτηλεοπτικό,
4: ναι, ναι,
3: έτσι.
4: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω. Την έκλεισε μέσα σε... άνοιξε ένα λάκκο και, ναι, την έκλεισε σε ένα κλουβί μέσα στη γη. Μεταμορφώθηκε σε χρυσή βροχή. Ο Δίας έβρεξε, μπήκε μέσα, ένιωσε αυτή, λέει, κάτι παράξενο που βράκηκε, αυτό ήταν, έμεινε έγκυος. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δίας, ο μέγας και τρανός και τα λοιπά. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως, την Ήρα, τη γυναίκα του, ήτανε ο στήλος του σπιτιού. Ο στήλος του σπιτιού. Ούτε διανοηθήκαν να την κάνουν να πηγαίνει με τον ένα και με τον άλλον. Ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να βαστίσουν το σπιτικό και τον Όλυμπο, αλλά και το σπιτικό όρθιο.
3: Το αντίβαρο.
4: Το αντί, βέβαια, βέβαια. Το μεσοδόκι που λέμε στην Κρήτη, κατάλαβες. Λοιπόν, και επειδή δεν μπορούσε και η γυναίκα, ας πούμε, να δει, τους δίνανε και ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Επειδή δεν μπορούσε να τα βάλει με το Δία, πού να τα βάλει, αφού ήταν μεγάλο αφεντικό, ας πούμε, κτλ. Πλάκωνε τις γκόμενες. Μόλις πήγαινε ο Δίας με κάποιον, τους ρωμαδούσε αυτή. Διότι για να γυρίσει ο Δίας πίσω, κατάλαβες. Λοιπόν, και ο Δίας πρόσεξε, ενώ έκανε ό,τι ήθελε, όταν η Ήρα τα βάζε με τις άλλες, έκανε την κορόιδα. Κατάλαβες. Έλληνες, ρε παιδί μου, κανονικοί. Όπως η Δόνας, ο αδερφός του Δία, είχε και αυτός το ίδιο χουί να μεταμορφώνεται για να πηγαίνει, αλλά αυτός το είχε για φυσικούς λόγους. Δηλαδή, δεν το έκανε για να την ξεγελάσει την άλλη. Το έκανε για να έχει ευκολία, ας πούμε, στην ερωτική πράξη. Δηλαδή μεταμορφώνονταν αυτή σε η Άρτεμις μια φορά μεταμορφώθηκε σε την κυνήγαγε ο Ποσειδώνας, γιατί έχουμε και αδελφό
3: σχέσεις
4: και τα, ναι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μεταμορφώνονταν αυτή σε φοράδα για να γλιτώσει, γινόταν αυτός, μεταμορφώνονταν σε άλογο για να έχει την ευκολία της
3: πρόσβασης.
4: Μπράβο. Έτσι πες. Δηλαδή, είναι όλα αυτά πολύ ενδιαφέροντα, αλλά κοίταξε. Τι είχαν όμως οι αρχαίοι Έλληνες μέσα από όλο αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πολύ χαρτωμένο και άμα ξέρεις να το δουλέψεις και στη γλώσσα και να το πεις, γελάς κιόλας και λες, κοίτα ρε παιδί μου. Είχαν την αίσθηση της νέμεσης. Η νέμεσης που εμείς νομίζουμε ότι είναι η θεά της εκδίκησης. Δεν ήταν η θέα της, ήταν η θέα της ισορροπίας. Δηλαδή, όταν λέγανε η νέμεσης, έλεγε, είσαι πολύ κακός, θα έρθει η νέμεσης να σε χτυπήσει, για να ισορροπήσεις, να σε τιμωρήσει. Αλλά είσαι πολύ τυχερός, θα έρθει η νέμεσης με κάτι κακό να σε επαναφέρει στην ισορροπία. Κατάλαβες, είχαν αυτή την αίσθηση οι αρχαίοι ημών, που ήταν πολύ σοβαρό επί του συνόλου της ζωής τους και επί του συνόλου της θεογονίας τους.
3: Δηλαδή η ανταπόδοση ήταν πράξη δικαιοσύνης.
4: Ήταν πράξη δικαιοσύνης, ήταν εκδίκηση. Που λέει, εμείς η νέμεση είναι η εκδίκηση. Δεν ήταν. Ήταν η ισορροπία. Δεν ήταν μόνο ο κακός που τον τιμωρούσε διότι ως εκδίκηση για την πράξη του. Και ο πολύ καλός και ο πολύ τυχερός ερχόταν μια ισορροπία να του πει, όπα, μεγάλε, δεν μπορεί να είσαι μόνο τυχερός, πάντα πρέπει να... Εδώ μπαλάντζας αυτή τη ζωή, κουμπάρε. Κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ την αγαπώ τη μυθολογία πολύ. Όσο την ψάχνεις, τόσο την ανακαλύπτεις. Έχει πάρα πολλές βέβαια ερμηνείες και πάρα πολλούς μελετητές, κυρίως ξένους. Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια μόνο, ας πούμε, έχει αναπτυχθεί η έρευνα, η μυθολογική, η σοβαρή.
3: Έχουμε 5 λεπτά. Θέλω να μου πεις για την Έρηδα.
4: Η Έρηδα, ναι, να δεις, ας πούμε, το μήλο της Έρηδος το χρησιμοποιούμε ως έκφραση, έτσι. Τι ήτανε τώρα, νομίζω η Θέτιδα και ο Πηλέας, αν δεν κάνω ζωή, καμιά φορά μπερδεύουμε και με τα ονόματα, παντρευόντουσαν. Ο Δίας εκάλεσε όλους τους αυτούς και έκανε το τσιμπούσι, ας πούμε, στον Όλυμπο, τους κάλεσε όλους, λέει, εδώ παιδιά, φάτε, πιείτε. Η Έρηδα, όπως λέει και το αυτό, είναι έχθρα. Η θεά Έρηδα, λοιπόν, δεν την κάλεσε. Σου λέει, αρθόδα μου διαλύσει το μαγαζί τώρα, θα μου κάνουμε καβγά. Και δεν την κάλεσε. Το μάθε αυτή ότι γινόταν γλέντι και πάει και πετάει εκεί που καθόντουσαν οι θεές. Μπαμ, πετάει ένα χρυσό μήλο που έλεγε «Τι καλύστη στην ομορφότερη». Και απλώνουν 3 χέρια κατευθείαν, η Αφροδίτη, η Ήρα και η Αθηνά Ανταρπάξ, σου λέει δικό μου είναι. Αυτό είναι το μήλον της Έρηδος. Λοιπόν, απευθύνονται και οι τρεις στο Δία, λένε εσύ θα διαλέξεις. Σε ποιαν ανήκει, ξέρεις. Τώρα τι να πει, στη γυναίκα του, στην Αθηνά που ήταν η κόρη του και ήταν χαϊδεμένη, ή στην Αφροδίτη που ήταν έτσι κι αλλιώς θεά της ομορφιάς και κόρη του. Λέει, όπα παιδιά, ο Πάρης ήταν ένας τυπάκος, ο οποίος έβοσκε κάτι μοσχάρια πάνω στην Τρία, στη Μικρά Ασία. Πήγαν εκεί οι τρεις θεές να διαλέξει ο Πάρης. Του λέει η Αθηνά, του Βοσκού, ήταν τώρα 18-20 χρονών, Βοσκαρουδάκι που λέμε στην Κρήτη, του λέει η Αθηνά, δώσ' μου τον μήλο και θα σε κάνω πάνσοφο. 18 χρονών πάνσοφο, σου λέει αυτός. Του λέει η Ήρα, θα σου δώσω όλη την Ασία να κυβερνήσεις. Α, το άκουσε, αλλά πάει η Αφροδίτη και του λέει, θα σου δώσω την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου στο κρεβάτι σου. Είχε λήξει το θέμα. Λοιπόν, την παίρνει αυτός, να ρωτήσει ποια είναι ρε κουμπάρα, και τι του δώσε, την Ελένη. Η οποία Ελένη ήταν η γυναίκα του Μενέλαου που ήταν στη Σπάρτη, αδερφός των Μυκηνών, και να ο Τροϊκός πόλεμος από το μήλο της Έρηδος. Κατάλαβες. Λοιπόν, όμορφες ιστορίες, χαριτωμένες. Μόνο τη γέννηση της Αφροδίτης, άμα σκεφτείς πώς την σκεφτήκαμε.
3: Για πες μας.
4: Η γέννηση της Αφροδίτης έγινε ως εξής. Ο Κρόνος, πριν από το Δία ήταν ο Κρόνος, που ο Δίας του έκανε πραξικόπημα του πατέρα του και τον ξοπέταξε. Πριν από τον Κρόνο ήταν ο Ουρανός. Ο Big Boss. Ο Κρόνος βρήκε τον πατέρα του τον ουρανό που κοιμόταν για αραχτός ένα μεσημέρι, πήρε ένα δρεπάνι, του κόψε τις όρκες. Τους πετάει στη θάλασσα. Σου λέει μην είναι κοντά, τους ξαναγκολείς, Θεός είναι, τους ξαναγκολείς. Οι όρκες λοιπόν, φαντάσου πώς τη σκεφτήκανε οι αρχαίοι Έλληνες τη γέννηση της Αφροδίτης. Οι όρκες του ουρανού άρχισαν να επιπλέουν στα ζεστά νερά του Αιγαίου, να ταξιδεύουν, το σπέρμα από τους όρχες και το αίμα από τους όρχες, μαζί με το θαλασσινό νερό που οι βιολόγοι λένε ότι από εκεί ξεκίνησε η ζωή, από αυτό τον αφρό που δημιουργήθηκε από αυτά τα τρία γύρω από τους όρχες, βγήκε η θεά της Λαγνίας και της Ομορφιάς. Καβάλισε ένα κονχύλι και ταξίδεψε μέχρι την Κύπρο ή μέχρι τα Κύθρα, ανάλογα ποιον διαβάζεις, και από εκεί, ας πούμε, αποβιβάστηκε. Για πες μου τώρα εσύ, αυτοί που το σκεφτήκανε δεν ήταν τρομεροί?
3: Ποιήση, υπερρεαλισμός.
4: Κανονική.
3: Οι πηγές σου ποιες είναι?
4: Κοίταξε τώρα, οι πηγές μου δεν είναι το ίντερνετ. Να ξέρεις, αυτό, το ένα είναι αυτό.
3: Καλά, αυτό φάνηκε.
4: Δεν είναι το ίντερνετ, διότι στο ίντερνετ κυκλοφορούν σημεία τέρατα και αυτά. Έχω διαβάσει και έχω στο σπίτι, ξέρω, 50 βιβλία ελληνικά, ξένα κτλ. Κυρίως ο Κακριδής είναι η βάση μου, η μυθολογία του Κακριδή, και ξένοι, ας πούμε, καθηγητές που έχουν γράψει γύρω Cambridge και λοιπά, που τα έχουν μελετήσει αυτά. και προσπαθώ να μην μπαίνω στο ίντερνετ για να γράψω. Να μην. Γιατί δεν ξέρω. Καμιά φορά σε μπερδεύει κιόλα. Σε τρελαίνει, ας πούμε. Πού το βρίσκει. Το ένα έχει αναπαραχθεί επί χίλια, επί 5.000, ας πούμε. Ένα ψέμα, μια βλακεία, μια μπουρδα κάποιου, ας πούμε. Αναπαράγεται παρόλο που το βρίσκει παντού και λες δεν μπορεί. Για να το γράφουν όλοι αυτοί, έτσι θα είναι. Αν δεν είναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, τώρα
4: ναι.
3: Δεν θα πάμε σε ένα break.
4: Αλλά...
3: όπως λένε στα αρχαία ελληνικά, σε ένα διάλειμμα.
4: Διαλύματάκι, εντάξει.
3: Πολύ απλό. Παρακαλώ, διάλειμμα.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπαλά βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η φήμη που κυκλοφορεί έντονα και μάλλον επιβεβαιώνεται, αφού πρόσωπα της προσωπικής ασφάλειας της Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, πραγματοποίησαν επισκέψεις στο νησί μας και ειδικά στα σημεία που θα επισκεφθεί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, πιθανά σε ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, εθνική γιορτή των Καρδαμήλων, που θα είναι το κύριο σημείο της επίσκεψής της. Περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλας στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβασης ΑΜΕ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργο Μεργέ να δηλώνει ότι θα κάνουν νέα αναφορά απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων, αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επεληθευτούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. Παρανομία παντού χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς. Όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο, η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Χριστίνα Παβίτσου δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε στην Εθνική Τράπεζα δεν μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμαξίδιο. Αφού μέχρι τώρα, παρά τις οχλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρητέο κτίριο, υπάρχει και άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεωτέρων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο 5η 1 το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου αύριο 1 το μεσημέρι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα θα εγγενιαστεί ο Δημοτικός Κήπος. Τα εγγένεια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον αγιασμό Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές για τις διακοπές ρεύματος, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις για φόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοεντοπιστής αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Έντονη ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στην Ιωνία Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω www.gov.gr. Σήμερα έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, πληροφορίες στο 22713-53336. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων για το νέο εκπαιδευτικό έτος θα πραγματοποιηθούν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτησα απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Η
Οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για τη νέα σχολική χρονιά έχουν ξεκινήσει. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο μπορούν να επικοινωνούν με το 22 710 81 860 ή να προσέλθουν στα γραφεία του καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8 στην οδό Ρίτσου 1113 στο δεύτερο διγυμνάσιο. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Νικόλαο Χαβιάρα, διδάκτορ φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου με θέμα η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή. Η ομιλία εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός ο Βροντάδο. Στη Μαρία

0: 9 το βράδυ στο Περιβόλι, την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου», σε σενάριο και σκηνοθεσία Αμπάς και Αραστόμη. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα «Σινεμάθεια». Στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο 5η 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Αύριο 5η πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου στις 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου, αύριο 5η, 8.30 το βράδυ στα Πατρικά, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο εσπερνός το Σάββατο στις 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί της Κυριακής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα ψαλούν τα εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου, που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολουσό την Κυριακή 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή της ταινίας «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ στον άβλιο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του Κάστρου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από τον Έθος Αιγαίου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενεριακό εξοκλήσι του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας, ο Εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο Όρθρος με ταρτοκλασίας και η Θεία Λειτουργία 7 το πρωί της Τρίτης. Εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς, υγρασία από 18 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά

0: οπτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 2210-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
3: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
2: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
3: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
2: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Ο Κώστας Μαρδάς φιλοξενεί στην σημερινή του εκπομπή τον δημοσιογράφο συγγραφέα Δημήτρη Καμπουράκη με αφορμή το καινούριο του βιβλίου «Η γυναίκα του Δία και άλλες ιστορίες θεϊκής παράνοιας» από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Το γυμνάσιο ή το λύκειο πρόλαβε
3: στο Λύκειο. Εγώ το έκανα στα Χανιά.
2: Εσύ έχεις γεννηθεί το 59, έτσι.
3: Όχι, δα.
2: Όχι.
3: Το 61.
2: Το 61. Γιατί είδα στο ίντερνετ.
3: Άρπατε το.
2: Λοιπόν. Το 61. Ως μαθητής τι ήσουν καλός?
3: Μαθητής στο δημοτικό, ναι, ήμουν καλός.
2: Σου άρεσε 10. Η ιστορία?
3: Ναι, την ιστορία θα σου πω, δεν την είχα προσέξει.
2: Γιατί ήταν χρονολογίες.
3: Ναι, ναι, δεν την είχα προσέξει. Πώς την αγάπησα την ιστορία? Μου εμφύσισε αυτή την αγάπη μια καθηγήτρια που είχα στο φροντιστήριο, φιλόλογο, η οποία τα έλεγε τόσο ωραία. Η Μαρία Πρυπάκη, συγχωρεμένη, μια ωραία, όμορφος άνθρωπος και κακό τέλος, η οποία με τον τρόπο που μας δέσει την ιστορία, εγώ άρχισα να τη διαβάζω από μια δασκάλα. Ενώ δεν πήγαινα να σπουδάσω ιστορία, σου έβγαλα. Οικονομικό πανεπιστήμιο, με εμπορική που λέγαμε τότε. Λογιστικά και μακροοικονομικά και τέτοια. Και όμως να δεις πόση διαφορά μπορεί να κάνει ένας δάσκαλος σε ένα παιδί. Εγώ από τη Μαρία άρχισα να διαβάζω. Και μετά, εντάξει, κατάλαβα ότι μου αρέσει, ότι έχω έφεση κτλ. Εντάξει, μετά διάβαζα τα πάντα. Μέχρι που, ας πούμε, είχα πάει στην ιστορία στρατού και είχα παρακαλέσει εκεί πέρα να φτιάξει, κάνει μια αίτηση κτλ. Και μου λένε, ελάτε να πάρετε ό,τι θέλετε, ας πούμε. Και πάω και μου είχαν 350 τόμους τα μεγάλα, ξέρεις, τα σταχωμένα, τα τέτοια, κάτι ντάνες τεράστιες. Μου λέει, παρακαλώ, πέρασε.
2: Για ποια περίοδο?
3: Τα πάντα.
2: Η στρατιωτική ιστορία.
3: Η στρατιωτική ιστορία, τα πάντα. Ένα τρομερό αρχαιακό υλικό.
2: Έχω και εγώ την ιστορία του,
3: ναι, αλλά είναι
2: της αντίστασης και του εμφυλίου.
3: Όχι, όλο από έχει ακόμα και τους Περσικούς πολέμους.
2: Ναι, ναι.
3: Τα πάντα έχουν μελετήσει και έχουν, είναι τρομερό υλικό. Πήρα λοιπόν ένα τρίκυκλο, το φόρτωσα και πήγα σπίτι. Ήταν η πρώτη φορά που η γυναίκα μου, όταν τότε, μου λέει, ή αυτά ή εγώ. Σου λέει, άλλο δεν. Όταν είδε τον όγκο δηλαδή και τα λοιπά. Κάπου τα βόλεψα, εν πάση περιπτώσει, αλλά ναι. Λοιπόν, και δεν μπορούσα να τα διαβάσω όλα, διότι. Πάντως αυτό μου έκανε εντύπωση, το θυμάμαι δηλαδή, πως ένας δάσκαλος, ρε παιδί μου, μπορεί να σε κάνει να μισήσεις κάτι ή να αγαπήσεις κάτι. Είναι πολύ. Και ξέρεις, με λυπεί σήμερα πάρα πολύ που βλέπω ότι τα παιδιά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Δεν λέω για τα πολύ μικρά παιδιά. Ακόμα και νεότερες από εμάς δημοσιογραφικές γενιές δεν την παλεύουν τη λέξη, ρε παιδί μου. Η λέξη είναι το παν. Η γλώσσα, η λέξη, η ακρίβεια της λέξης. Να την παλέψουν, να την. Εγώ θυμάμαι ότι είχα από τα πρώτα κείμενα που είχα δώσει, δεν θυμάμαι πού ήμουν τώρα, και είχα δώσει ένα χειρόγραφο, ξέρεις, να έχει συντάκτη, ξέρεις που το διάβασες και στο γύρι, το σκίζεις και στο γύρι, σου λέει, ξαναγράψε το, δεν είναι αυτό, τι είναι αυτό. Και είχα γράψει λέξη ισχνός. Και μου λέει, τι είναι αυτό, δεν καταλάβει κανένας αυτή τη λέξη. Σκέψου τότε, τη σκέψου τώρα. Τώρα έχουν 150-200 λέξεις όλες και όλες. Λάθος, δεν. Πώς θα εκφράσεις?
2: Στο πανεπιστήμιο ασχολήθηκες με τα ιδεολογικό επαναστατικά?
3: Ναι, πολύ. Ήμουνα καθοδηγητής και λοιπά στο ΠΑΣΟΚ χρόνια, στην ΠΑΣΠ εκεί και τέτοια πράγματα.
2: Πώς σκέπτεσαι αυτά τα χρόνια τώρα?
3: Τώρα είναι ωραία, βρισκόμαστε ακόμα. Ρε. Βρισκόμαστε βέβαια, τακτικά. Κάνουμε κάτι συνάξεις και βλέπεις κάτι πρόσωπα και λες πω. Δηλαδή πριν από. Πόσο καιρό, πριν από 2 μήνες, 3, είχαμε βρεθεί. Και ήμουνα εγώ, ο Δημήτρης Οκαρίδης, ο Λούσκος, ο Παναγιώτης, ο Σταμάτης ο Μαλέλης, ο Στρατής ο Λιαρέλης, ο Κατσικάρης. Δηλαδή βρεθήκαμε κάπου στα Καμίνια, ας πούμε. Ο Φώτης ο Χατζημιχάλης. Εντάξει τώρα, μετά πήραμε άλλους δρόμους ο καθένας, έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν και ωραία χρόνια τώρα, μην τα ψάξω τώρα. Γιατί ήταν και τα χρόνια ωραία και ήμασταν και πιτσιρικάδες εμείς τώρα. Άλλο το νιάτο και άλλο τώρα ο σιτεμένος, έτσι. Όσο καλός και αν ο σιτεμένος και λεφτά να έχει και κύρος να έχει και στάτους να έχει, ψητεμένος είναι. Άλλο τώρα το νιάτο, σου λέει απαράταμα.
2: Οι τότε ιδέες που ήταν υπερρομαντικές, ναι, ακραίες, δογματικές, αλλά και πηγές κλπ. Πώς σου φαίνονται τώρα? Δηλαδή πώς φαίνεται τώρα η αριστερά και η δεξιά, έχεις τις ίδιες αντιλήψεις?
3: Βεβαίως έχω. Όχι, τις ίδιες δεν έχω, ασφαλώς δεν έχω. Διότι δυστυχώς με πόνο ψυχής διαπίστωσα μετά από χρόνια ότι ο Τσόρτσιλ που έλεγε ότι ο αλίμονος ατόμου στα 20 του δεν είναι σοσιαλιστής, θα πει ότι δεν έχει καρδιά, και αλίμονος ατόμου στα 30 του θα παραμείνει σοσιαλιστής, θα πει ότι δεν έχει μυαλό, είχε λίγος πολύ δίκιο. Εγώ απόμεινα πάντα κεντρός σοσιαλδημοκράτης.
2: Ναι,
3: έτσι τοποθετώ τον εαυτό μου.
2: Ως φοιτητής δεν είσαι, είσαι ένα μαρξιστής.
3: Όχι, ήμουν μαρξιστής.
2: Στο Πασόκ είμαστε μαρξιστές.
3: Είμαστε στην αριστερή πτέρυγα τώρα. Ακούγαμε τον Γιάννη τον Αλευρά και τον Χαρλαμπό, λέγανε τι είναι αυτή, αν τράβα. Τι δουλειά έχουν αυτοί, κατάλαβες, ναι. Αλλά εντάξει. Πέρασαμε όμως ωραία χρόνια. Πολύ ωραία. Τρέχαμε κιόλας, κολλάγαμε αφίσες. Τι ξύλο είχαμε παίξει για τις αφίσες τώρα.
2: Πες μου, μελετώντας την ιστορία των ιδεών,
3: ναι,
2: βλέπεις ότι η αριστερά μπαίνει μες στη δεξιά και αντιστρόφως ή όχι?
3: Ναι, μπαίνει, ναι, αλλά τώρα είμαστε, δυστυχώς, τώρα είμαστε στην περίοδο της ηγεμονίας κάποιων ιδεών, ας πούμε, υπερβολικά δεξιών για να επιβιώσουν επί Μακρόν. Θα επανέλθει και αριστερά, ελπίζω σε μια μορφή όχι τύπου σοβιετική.
2: Σε πόσα 100 χρόνια περίπου, πώς το
3: βλέπεις? Δεν μπορώ να το ξέρεις αυτό.
2: Ή σε μια στιγμή.
3: Δεν το ξέρω. Μην κάνουμε τώρα τους μάντες κάλκες, διότι δεν βλέπουμε ακόμα. Δεν είμαστε για τυφλοί. Ο κάλκας δεν έβλεπε, αλλά τουλάχιστον.
2: Πάντως η ιδεολογία από τη μια δημιουργεί μια πίστη και ανεβάζει τον άνθρωπο, και από την άλλη πλευρά τον τυφλώνει.
3: Βέβαια, φυσικά. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ ήμουνα στις πρώτες καταλήψεις που γίνανε σε πανεπιστήμια. Οι πρώτες καταλήψεις τις κάναμε εμείς για τον 8-15. Πού να φανταζόμασταν εμείς ότι τότε που κάναμε τις πρώτες καταλήψεις και ανοίξαμε έναν δρόμο και λέγαμε τι μορφή πάλι φοβερή και τρομερή βρήκαμε, ότι θα καταλήγανε οι καταλήψεις, ας πούμε.
2: Να πούμε, 8-15 είναι ο νόμος.
3: Ο νόμος 815 του Γεωργίου Ράλη για τα ελληνικά πανεπιστήμια.
2: Ο νόμος πλαίσιο, και ο λέγαμε νόμος... θα τον καταργήσουμε στην πράξη.
3: Ναι.
2: Δηλαδή κανένα σεβασμό στην ψήφισε
3: η Βουλή. Όχι, δεν τον καταργούσαμε. Και τον καταργήσαμε. Τον πήρε ο Καραμάνης, τον πήρε πίσω, ναι, τότε. Έτσι δεν είναι? Ο Γιώργος Ράλης ήταν ο Κακομοίρης, ήταν ο υπουργός παιδείας, βρήκε τον πελάτο. Λοιπόν, τότε λοιπόν ξεκινήσαμε και κάναμε τις καταλήψεις. Πού να φανταζούμε ότι στο τέλος, μετά από 30 χρόνια, 40, οι καταληψίες, ας πούμε, θα ήταν κάτι τύπου που είναι συνδεδεμένοι με θύρες και με αυτό. Και... ξέρεις.
2: Και ότι ένας καταληψίας θα γινόταν πρωθυπουργός.
3: Και ότι ένας καταληψίας θα γινόταν. Ο Τσίπρας δεν ήταν. Ήταν καταληψίας δεύτερης σειρά.
2: Του 90. Του 90. Του 90.
3: Εντάξει τώρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά ήταν ωραία χρόνια. Περάσαμε όμορφα. Είμαστε στην εποχή της σεξουαλικής απελευθέρωσης στην Ελλάδα. Λοιπόν, εντάξει.
2: Πες μου για τη στρατιωτική σου θητεία. Πού υπηρέτησες?
3: Υπηρέτησα στην Τρίπολη, πήγα, στη Σκύρο υπηρέτησα και στην
2: αεροπορία.
3: Ναι, ναι.
2: 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης. Σε ποια μοίρα ήσουνα και δεν
3: ήμουνα,
2: σε πέτυχα?
3: Πρώτη μοίρα, τετάρτη δημιουργία.
2: Εγώ ήμουνα τρίτη μοίρα πρωτοποριακή, Θάρρος, Ανδρεία και Ορμή.
3: Εγώ ήμουνα πρώτη μοίρα, τετάρτη δημιουργία, είμαστε η Λούφα στην αεροπορία.
2: Λοιπόν,
3: είχαμε φάει φυλακή για αυτό το σύνθημα. Το είχαμε φωνάξει στη... αυτό και δεν επιτρέπω.
0: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Ο Κώστας Μαρδάς φιλοξενεί στην σημερινή του εκπομπή τον δημοσιογράφο συγγραφέα Δημήτρη Καμπουράκη με αφορμή το καινούριο του βιβλίου «Η γυναίκα του Δία και άλλες ιστορίες θεϊκής παράνοιας» από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Και βέβαια τότε εγώ είχα ασχοληθεί και
4: είχα επενδύσει τα δύο-τρεις τελευταίους μήνες
3: και με κάτι κινήσεις συνδικαλιστικές, θα θυμάστε τότε, έτσι.
4: Ναι,
3: τα δικαιώματα, να διαβάζουμε εφημερίδα.
4: Να διαβάζουμε στη μέσα και την εφημερίδα και όχι μόνο οι αθλητικές κλπ. Ναι, εντάξει. Ναι. Βγάζαμε και ψηφίσματα.
3: Ευτυχώς που δεν διαλύσαμε το στρατό.
4: Γιατί χρειάζεται. Τον ψηλοδιαλύσαμε, μην ανησυχείς, τον ψηλοδιαλύσαμε. Δηλαδή κάποτε μπήκανε οι βάσεις, δεν ήταν τώρα εμείς οι φαντάροι. Μπήκαν όμως οι βάσεις για να πει κάποια στιγμή κάποιος άλλος αυτά δεν είναι στρατά, είναι σκατά. Το θυμάσαι ποιος το είπε αυτό?
3: Βέβαια, ο
4: Πάγκαλος το είπε.
3: Ναι, εντάξει, και ο Σιμίτης το βράδυ των ημείων.
4: Αυτό, στα ημεία, αυτά δεν είναι στρατά.
3: Εντάξει, εγώ έχω αντιρρήσεις.
4: Δεν το ξέρω. Τα εθνικοπατριωτικά στα ξέρω.
3: Όχι, όχι. Εθνικοπατριωτικά, αλλά και κόντρα στον εθνικισμό. Ναι. Είναι ο μόνος που έχω πει ότι δεν είναι ώρα για 12 μίλια.
4: Ναι.
3: Το θεωρώ ότι είναι. Ναι. Μια ενέργεια που θα μας οδηγήσει σε μεγάλες περιπέτειες.
4: Ναι, τώρα,
3: είναι ο μόνος που έχω πει, συγγνώμη για την περιαυτολογία, επειδή δεν μου αρέσουν τα στερεότυπα, είμαι ο μόνος που έχω πει ότι οι αδελφοί μας Κύπροι καθοδηγούνται από ένα μεγαλοδιατισμό με τις ιδιοτρήσεις που κάνανε και έχουν παρασύρει και την Ελλάδα σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα που μπορεί να μας οδηγήσει και σε ρήξη. Εγώ δεν συμμετέχω στους πανηγυρισμούς. Ναι. Είμαι πολύ, πολύ επιφυλακτικός.
4: Είσαι με τον Αδόνη Σαμαρά, δηλαδή?
3: Όχι.
4: Σε αυτά που είπε τώρα.
3: Όχι, είμαι αντίθετος. Ειδικά όταν λέει ότι αυτή η συμφωνία για την Σεύρον είναι παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Γιατί έχω μελετήσει εγώ αυτό το κείμενο.
4: Ναι.
3: Είναι αντιθέτως. Είναι κατοχύρωση των συμφερόντων του δημοσίου. Δηλαδή, με απλά λόγια, τι λέει. Τώρα πήγαμε και σε ένα άλλο θέμα, αλλά είναι και αυτά θέματά μας. Τι λέει αυτή η συμφωνία, αυτή η διάταξη? Λέει ότι όταν σε μια μελλοντική διευθέτηση με την Λιβύη ή με την Αίγυπτο, εμείς χρειαστεί να αποχωρήσουμε από ένα σημείο για να πάρουμε κάποιο άλλο. Εκεί η εταιρεία Σεύρον που θα έχει κάνει επενδύσεις και έξοδα δεν θα δικαιούται αποζημίωση.
4: Μάλιστα.
3: Το ξέρεις αυτό?
4: Βεβαίως.
3: Το λέω έτσι.
4: Ναι.
3: Εκλαϊκευμένα. Και δεν ξέρω κανένα πρωθυπουργό πριν το Μητσοτάκη. Εσύ ξέρεις που να έριξε κάποιο αεροπλάνο που παραβίασε?
4: Όχι.
3: Ξέρεις κανένα πρωθυπουργό που επεξέτεινε την ΑΟΣ?
4: Όχι.
3: Που επήγε στα 12 μίλια?
4: Όχι.
3: Γιατί οι δύο μεγάλες μεταπολίτευσεις με τα μεγάλα τους λάθη, Κωνσταντίνος Καραμαλής και Ανδρέας Παπανδρέου, δεν έκαναν τα 12 μίλια, δεν έκαναν ΑΟΣ? Τα είχαν αφήσει παγωμένα. Τα διεκδικούσαν, διακήρυσαν ότι δικαιούμεθα, αλλά δεν είχαν προχωρήσει. Γιατί από πάνω είναι το μεγάλο αφεντικό της περιοχής. Ο Δίας, για να έρθουμε στην ηθολογία.
4: Ο Big Boss.
3: Ναι. Έτσι, και τώρα ο Big Boss είναι ένας που δεν ξέρεις τι θα σου πει. Φέρε το χάρτη του Αιγαίου, θα αγοράσω 100 βραχονισίδες, θα φέρω αμερικάνικες εταιρείες και θα τα μοιράσουμε δια τρία.
4: Είναι πολύ πιθανό. Και νομίζω ότι οι Τούρκοι απλώς δεν το κάνουν να μπουν σε αυτό, διότι και αυτοί φοβούνται μην τους πει κάτι άλλο. Τους πει, ας σας δώσω κάτι στο γιόλ, θα σας πάρω κάτι από τη Συρία. Που, δηλαδή είναι και ένα τέτοιο πράγμα το οποίο και αυτοί.
3: Μα δεν υπάρχει περίπτωση, δεν πρόκειται η Τουρκία, ειδικά ο Ερντογάν, να αποδεχθεί αυτές τις γεωτρήσεις που πάμε να κάνουμε εμείς νότιος της Κρήτης, της πατρίδας. Θα χτυπήσει αλλού.
4: Ναι.
3: Ή μπορεί να πάει στο όριο του οικοπαίδου νότια, που είναι
4: εντάξει,
3: κοντά η Λιβύη.
4: Έχουμε τις Μπελαρά.
3: Έχουμε μία Μπελαρά και νομίζουν ότι με την Μπελαρά θα πάρουμε την πόλη
4: και
3: τη Σμύρνη πακέτο.
4: Εντάξει.
3: Οι Τούρκοι έχουν την αντίστοιχη Μπελαρά, το ξέρεις. Λέγεται Ισταμπούλ.
4: Ναι,
3: λοιπόν,
4: εντάξει.
3: Πάμε τώρα σε σένα.
4: Τι σου γίνεται από τις σημειώσεις? Τίποτα, όλα τα πάμε.
3: Όχι. Εγώ κάνω σημειώσεις, είμαι φανατικός στις σημειώσεις. Θέλω τώρα να μιλήσουμε λίγο επί προσωπικού και να μου πεις τι θεωρείς ευτυχία για σένα. Τι σε κάνει ευτυχισμένο, ποια είναι η ευτυχία?
4: Στιγμές είναι αυτό, μωρέ, ξέρω εγώ. Στιγμές είναι τώρα. Τι ευτυχία. Κοίταξε, εγώ νιώθω, θα σου πω, νιώθω ευγνώμων που Έχω φτάσει στα 65 μου χρόνια χωρίς καμιά μεγάλη αναπηρία προσωπική της οικογένειάς μου. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, ξέρεις.
3: Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευτυχία, ο μεγαλύτερος άθλος.
4: Έχω δει άνθρωπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Έχω δει άνθρωπους που έχουν χάσει τις γυναίκες, τους άντρες τους.
3: Κόλαση, η μαυρίλα, η δυστυχία είναι δίπλα μας.
4: Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά, ας πούμε, για ευγνωμοσύνη. Λες, έχω κάνει μια ζωή, καλά πέρασα στη ζωή μου, χορτασμένος άνθρωπος είμαι. Εντάξει, έκανα και υπερβολές, έκανα και αυτά, αλλά τρελά πράγματα δεν νομίζω τι έκανα. Λοιπόν, αλλά έφτασα στα 65 μου και είναι τα παιδιά μου καλά και είναι οι οικογένειές μου καλά. Το μόνο που έκανα, έθαψε τον πατέρα μου. Οκ, αυτό είναι το φυσιολογικό πράγμα, ας πούμε. Ο αδερφός μου είναι καλά. Πώς να σου το πω, η οικογένεια. Δεν έζησα βαριά αρρώστια, δεν έζησα κάτι, ας πούμε, που σε καθυλώνει και σε τρελαίνει. Πορεύε τη ζωή και πας, ας πούμε. Και λες και έχεις καλές αναμνήσεις. Το ωραίο πράγμα είναι να αγορασμικό, να αγοράζουμε αναμνήσεις.
3: Τι σε κάνει δυστυχισμένο? Τι σου μαυρίζει την ψυχή?
4: Μου μαυρίζει την ψυχή λίγο η ηλιθιότητα. Δεν μπορώ να την αντιπαρατεθώ με τον ηλίθιο. Τώρα θα μου πεις εσύ είσαι τόσο πανέξυπνος, ρε μάγκα, ας πούμε. Όχι, αλλά ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Και με ενοχλεί και πολύ περισσότερο η ηλιθιότητα του αγράμματου. Δηλαδή έμεινε αγράμματος.
3: Που κάνει και τον έξυπνο.
4: Μα ναι, αυτό. Δηλαδή με τρελαίνει αυτός που λέει, ας πούμε, ο Ντοστογεύσκι. Ποιος είναι αυτός ο Ντοστογεύσκι? Δεν ξέρεις τον Ντοστογεύσκι, γιατί αυτός με ξέρει? Γιατί να του απαντήσει αυτόν τον τύπο, ας πούμε.
3: Επίσης, ναι. Η συνωμοσιολογία που υπάρχει. Τι κρύβεται από πίσω?
4: Ναι,
3: εκεί.
4: Ναι,
3: δώσε συνωμοσία στον Έλληνα και πάρ' την ψυχή.
4: Δεν του φτάνει ακόμα και η πιο ακραία λογική εξήγηση. Θέλει πάντα να το διανθίσει και να βάλει δόσεις εκεί και τα λοιπά. Δηλαδή πριν από μερικές μέρες μπήκα σε ένα μαγαζί και να κάνω μια δουλειά και κατά λάθος πέρασα μια πόρτα που ήταν από πίσω ψιλοκρυμμένη, ας πούμε, ένα παραβάι. Μπήκα μέσα ψάχνοντας και βλέπω ήταν δύο παιδιά, καμιά 23 χρονών, Αφρικάνοι μαύροι, οι οποίοι με το που με βλέπουνε παρατάνε ό,τι κάνουν, δουλεύανε. Παρατάνε ό,τι κάνουν και φεύγουνε στο παράθυρο. Τρέχονται. Μπαμ, ο ένας πήδηξε έξω, ο άλλος πήγε να ακολουθήσει, γιατί δεν χωράγανε και οι δυο μαζί στο παράθυρο, και φωνάζει το αφεντικό. Όχι, όχι, δεν είναι έλεγχος. Μη φεύγετε. Λοιπόν, νομίζανε ότι είμαι επιδότης εργασίας, ξέρω εγώ το ΙΚΑ, δεν ξέρω τι. Και μετά ήρθε το αφεντικό και μου λέει, βλέπεις πως με έχουν καταντήσει να πηδάμε από τα παράθυρα για να κρατήσουμε ζωντανή την επιχείρηση. Είχε δύο τύπους τώρα, μετανάστες, οι οποίοι ήταν ανασφάλιστος και δούλευε. Και ήταν αυτός ο δυστυχής, του φταίγε η κυβέρνηση, το κράτος, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και στο τέλος μου λέει, μην τυχόν και με καταγγείλεις, γιατί να ξέρεις, αυτοί δεν θα ξαναβρουν δουλειά. Ήταν και εκβιασμό ο τύπος. Εντάξει. Και στο τέλος μου καταλήγει, άρε καμπουρά, εσύ και κριτικός, δεν είσαι ρουφιάνος, είσαι άντρας, ρε. Λέω, μεγάλε, το
3: Κρήτη και πάση σε Ελλάδος,
4: ρε. Έτσι, αυτό.
3: Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτά.
4: Τι, ναι.
3: Και θέλω να σου λέω μερικές λέξεις και εσύ θα κάνεις σχόλια.
4: Για να πες τώρα αυτά, ναι.
3: Λοιπόν, οι λέξεις είναι από το α ως το ω.
4: Ναι.
3: Στα γρήγορα να τις διεξέλθουμε όλες. Άρνηση.
4: Καθημερινό είναι αυτό. Πρώτα λένε όχι και μετά ακούν την ερώτηση.
3: Βεβαιότητα.
4: Ναι, βεβαιότητα. Επίσης πολύ καθημερινό. Όλοι είναι βέβαιοι ότι ξέρουν τα πάντα ενώ δεν ξέρουν τίποτα.
3: Γαλαξίας.
4: Γαλαξίας. Ξέρω μερικούς ανθρώπους που θα ήθελα να πάνε και εγώ, όχι τόσο.
3: Διόδια.
4: Διόδια, ε. Ναι, κοίταξε, στην εθνική καλό θα είναι να μειωθούν λίγο. Τα διόδια στη ζωή θα υπάρχουν πάντα.
3: Έλεος.
4: Μέρση, έλεος. Έλεος, πόσες φορές το έχουμε πει. Ναι, θα ήθελα να το λέω λιγότερο στη ζωή μου από αυτά που ακούω.
3: Ζητοκραυγή.
4: Ζητοκραυγή. Ναι, ζητοκραυγάσαμε στα νιάτα μας πολύ. Τώρα όλο και περισσότερο δυσκολευόμαστε.
3: Γεροϊσμός.
4: Γεροϊσμός. Να είμαστε μικροί ήρωες της ζωής, υπάρχουν πολλοί. Εγώ δεν πρέπει να ήμουν.
3: Θαύμα.
4: Είναι θαύμα που υπάρχουν και κουβεντιάζουμε εδώ, πίστεψέ με.
3: Εγώ δεν πιστεύω στα θαύματα.
4: Εντάξει, αλλά...
3: αλλά πιστεύω.
4: Αλλά εκ των γραμμάτων. Μου έλεγε τώρα ότι περπατάει, κολυμπάει κτλ. 10 χιλιόμετρα την μέρα μου λέει κάνω. Εγώ λέω 10 χιλιόμετρα σε όλη τη ζωή δεν έχω κάνει.
3: Ιδεολογία.
4: Αρκεί να μην τυφλώνει. Χρειάζεται όμως.
3: Καθρέφτης.
4: Ο καθρέφτης. Να ξέρεις ένα πράγμα. Ο άντρας στα 50 του, στα 55 του, ένα πρωί κοιτάγεται στον καθρέφτη και βλέπει τον πατέρα του.
3: Ματαιότητα.
4: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω.
3: Νόμος.
4: Νόμος. Πάντως δεν είναι το δίκαιο του εργάτη. Είναι και άλλα πράγματα.
3: Ξοκλήσει.
4: Το ξοκλήσει, καμιά φορά το έχουμε πολύ ανάγκη και το μάτι και την ψυχή μας.
3: Οπισθόφυλλο.
4: Οπισθόφυλλο. Κάποτε αυτή που γράφει το πιστόφυλλο ήταν οι μάγκες της εφημερίδας.
3: Παραπόταμος.
4: Παραπόταμος. Ναι, δεν ξέρω.
3: Ξέρεις.
4: Παραπόταμος. Άντε, πες βοήθα.
3: Ρουλέτα.
4: Ρουλέτα. Η ζωή μας είναι μια ρουλέτα. Όχι, δεν είναι ρουλέτα η ζωή μας.
3: Σθένος.
4: Σθένος. Ναι, δεν διδάσκεται όμως αυτό, ξεστόχησα.
3: Τίμημα.
4: Ναι, αυτό είναι σαφές. Ό,τι και αν κάνουμε έχει τίμημα.
3: Υπερών.
4: Υπερών. Κάποτε το υπερών είχε μία αξία, τώρα τα μετατρέπουν όλα σε Airbnb.
3: Στα γρήγορα έχουμε ακόμα τέσσερις λέξεις. Φήμη.
4: Η φήμη, ματαιότητα είναι η φήμη.
3: Χθες.
4: Χθες, χθες. Χθες. Πώς πέρασα χθες, τι ήταν το χθες.
3: Ψυχή.
4: Η ψυχή μας... Μακάρι να ξέρει μια δεκάρα η ψυχή μας.
3: Και φτάσαμε στο ωμέγα, ναι. Οσανά.
4: Οσανά στα νιάτα μας και στα παιδιά μας.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ, Κώστα μου, πολύ. Χάρηκα πολύ.
3: Και εγώ.
4: Είσαι πάντα πολύ ωραίος.
3: Χάρηκα που σε γνώρισα ξανά.
4: Και να ξέρεις ένα πράγμα.
3: Μην πεις κάτι υπέρ μου.
4: Γιατί, να μην πω. Παιδιά, τι είναι ωραίο ο θάνατος. Μπρος στην ασυμμετρία. Με άφησε κατάπληκτο αυτός ο τίτλος. Είναι στο λέω, στο ομολογώ.
3: Του ποιητικού μου βιβλίου.
4: Ναι.
3: Και το τέταρτο ποιητικό μου βιβλίο από τα 13 που έχω γράψει, γενικά βιβλία, το ποιητικό είναι στοχοδός και αυτό. Βεβαίως. Χώμα Ελευθερίας ΜΟΒ. Και πάλι να σε
4: και
3: καλά.
4: Εγώ, Κώστα, να σε καλά, ευχαριστώ.
3: Και περιμένουμε το επόμενο βιβλίο.
4: Yes.
3: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Ήταν ο Δημήτρης Καμπουράκης, ένας σπουδαίος της γραφής, του λόγου και αντί. Γεια σας.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπαλά βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η φήμη που κυκλοφορεί έντονα και μάλλον επιβεβαιώνεται, αφού πρόσωπα της προσωπικής ασφάλειας της Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, πραγματοποίησαν επισκέψεις στο νησί μας και ειδικά στα σημεία που θα επισκεφθεί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, πιθανά σε ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, εθνική γιορτή των Καρδαμήλων, που θα είναι το κύριο σημείο της επίσκεψής της. Περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλα στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβασης ΑΜΕ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργο Μεργέ να δηλώνει ότι θα κάνουν νέα αναφορά απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων, αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επεληθευτούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. Παρανομία παντού χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς. Όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο, η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Χριστίνα Παβίτσου δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε στην Εθνική Τράπεζα δεν μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμαξίδιο. Αφού μέχρι τώρα, παρά τις οχλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρητέο κτίριο, υπάρχει και άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεωτέρων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο 5η 1 το μεσημέρι έξω από τη διέμφθηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου αύριο 1 το μεσημέρι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα θα εγγενιαστεί ο Δημοτικός Κήπος. Τα εγγένεια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον αγιασμό Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές για τις διακοπές ρεύματος, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοεντοπιστής αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Έντονη ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στην Ιωνία Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω www.gov.gr. Σήμερα έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, πληροφορίες στο 22713-53336. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων για το νέο εκπαιδευτικό έτος θα πραγματοποιηθούν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για τη νέα σχολική χρονιά έχουν ξεκινήσει. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο μπορούν να επικοινωνούν με το 22 710 81 860 ή να προσέλθουν στα γραφεία του καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8 στην οδό Ρίτσου 11-13 στο δεύτερο διγυμνάσιο. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Νικόλαο Χαβιάρα, διδάκτορ φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου με θέμα η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή. Η ομιλία εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός ο Βροντάδο. Στη Μαρία Κάλλας, την εμβληματική Ελληνίδα υψήφωνο, είναι αφιερωμένη σημερινή βραδιά στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιντικό Καστέλο στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η βραδιά ξεκινάει με την προβολή του ντοκιμοντέρ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μέρη, Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Η βραδιά κορυφώνεται μουσικά με τη διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι, με καταγωγή από το βουνό της Χίου, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Αμπάς και Αραστόμη. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα Σινεμάθεια. Στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο 5η 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Αύριο 5η πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου στις 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου αύριο 5η, 8.30 το βράδυ στα Πατρικά, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο εσπερνός το Σάββατο στις 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί της Κυριακής, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα ψαλούν τα εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολουσό την Κυριακή 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή της ταινίας «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στον άβλιο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του Κάστρου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από τον Έθος Αιγαίου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενεωριακό εξοκλήσι του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας. Ο εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο όρθρος με ταρτοκλασίας και η Θεία Λειτουργία 7 το πρωί της Τρίτης. Εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι έθριος, βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς, υγρασία από 18 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Σαν σήμερα το 2021 έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης σε ηλικία 96 ετών. Πέρασαν ήδη 5 χρόνια, έτσι.
0: Ο μεγάλος αυτός διεθνής Έλληνας γεννήθηκε στη Χίο 29 Ιουλίου 1925. Καλημερίζουμε και πάλι, μπαίνουμε σπίτι σας στο ραδιόφωνο, στο χώρο δουλειάς σας, από τις συχνότητες του ραδιοφώνου, της τηλεοράσεως, του διαδικτύου κλπ. Και έχουμε την τιμή να ξεκινάμε την ενημέρωση του ραδιοαλήθεια. Άμα θα πάτε στο Βεζινάδικο και δείτε δύο και τουν τουν τουν και όλο και ανεβαίνει πάπα που το περνάει, να ξέρετε τι είναι, έτσι. Καθότι ευρισκόμεθα, λέει, εις κόκκινο συναγερμό πάλι στη Μέση Ανατολή, αφού κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν έγινε το Ιράν Αμερική ακόμα. Δεν άλλαξε όνομα. Έλα Παναγία. Πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, απάντηση της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Εννοείται βέβαια ότι όλη αυτή η κλιμάκωση τεινάζει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αυτά είναι από τη μια πλευρά του κόσμου, γιατί έχουμε και την άλλη, ξέρετε, εδώ κοντά στη γειτονιά μας, όπου εκεί υπάρχει μια παραδοσιακή αγάπη μεταξύ Γερμανών και Ρώσων.
1: Το Βερολίνο λοιπόν κατηγορεί τη Μόσχα για την υπόθεση ενός ντρόουν με εκρηκτικά που βρέθηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και γι' αυτό επιβάλλει κυρώσεις.
0: Μέγα θέμα, ναι.
1: Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία κατηγορεί το Βερολίνο για παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πούτιν κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία για να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη.
0: Ωραία πράγματα σας λέμε. Ναι.
1: Και το κάνει για να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι Γερμανοί όμως δεν καταλαβαίνουν, επιμένουν ότι η Ρωσία ευθύνεται για το περιστατικό και επέβαλε αντίπεινα, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.
0: Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και εκεί... Εμείς με ποιους είμαστε τώρα, δηλαδή, με ποια ομάδα είσαι τώρα?
1: Ούτε
0: εμείς...
1: με τους μεν ούτε με τους.
0: Εμείς είμαστε με τους Ρώσους ή με τους Γερμανούς?
1: Αφού είμαστε με τους Αμερικάνους, εμείς δεν είμαστε.
0: Α, πράγμα, ναι. Εμείς είμαστε με τους Γερμανοί.

0: ανακοίνωσε χθες ο κύριος Μουτζούρης ότι θα εγκαινιαστεί.
1: Τη Δευτέρα το ανακοίνωσε, σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Α, Τετάρτη σήμερα είναι. Εντάξει.
1: 2 Σεπτεμβρίου, το ανακοίνωσε 31 Αυγούστου.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει.
1: Και λοιπόν, χθες ο Δήμαρχος το επιβεβαίωσε στέλνοντάς μας μια πρόσκληση.
0: Πάρτε ρε μια πρόσκληση και ελάτε. Λοιπόν.
1: 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής ο κήπος ανοίγει τις πύλες του στο χιακό κοινό.
0: Μετά από
1: και όχι μόνο.
0: 4 ολόκληρα χρόνια.
1: Μόνο 4.
0: 4 χρόνια.
1: Είσαι σίγουρος ότι δεν είναι μόνο 4.
0: 4, εντάξει.
1: Αποκλείεται να είναι μόνο 4.
0: Και κάτι
1: η μελέτη ξεκίνησε επί Βουρνού. Πέρασε όλη η τετραετία Κάρμπατζη και έχουμε και τη μισή του Μαλαφή. Άρα είναι τουλάχιστον 6,5 χρόνια.
0: Εγώ λέω το έργο. Το έργο, άσε την μελέτη και
1: δεν. Γιατί δεν πρέπει να βάλεις από πότε ξεκίνησε κάτι.
0: Καλά, εντάξει. Να πούμε.
1: Για παράδειγμα το δικαστικό Μέγαρο. Πότε ξεκίνησε.
0: Λοιπόν,
1: πότε λες πως θα τελειώσει.
0: Αδέρφια, λοιπόν, μετά από 4 χρόνια έργου. Αυτό ολοκληρώνεται, εγκαινιάζεται και παραδίδεται στο χιωτικό λαό.
1: Ωραία.
0: Για άλλη μια φορά το λέμε στη Δημοτική Αρχή.
1: Μα το έχει πει.
0: Εάν
1: ότι θα κάνει ειδικό φορέα διαχείρισης του κήπου.
0: Δεν μπει 24ωρη φύλαξη του κήπου.
1: Τι φύλαξη?
0: Από κάμερες. Και από ανθρώπους.
1: Κάμερες.
0: Εάν δεν γίνει 24ωρη επαναλαμβάνω φύλαξη, εάν ο πρώτος που θα κλέψει λουλούδι δεν βγει στη δημοσιότητα η μούρη του.
1: Έχει τώρα λουλούδια.
0: Εάν ο πρώτος που θα σπάσει κάτι και μουτζουρώσει κάτι και διαλύσει κάτι δεν δημοσιοποιηθεί.
1: Ε, τι.
0: Έτσι.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Σε 6 μήνες δεν θα υπάρχει δημοτικός κήπος. Εντάξει. Αδεύφη Ζαρατούστρα.
1: Δεν πάει να λες εσύ.
0: Είναι 2 του μήνα σήμερα.
1: Και είναι η 387η ημέρα. Κύριε Μαλαφή, είχατε πει ότι στη Βορειοανατολική χείο το βάζετε από την 1η του Σεπτέμβρη. Τι έγινε?
0: Πιανού Σεπτέμβρη, είπε ο Χριστιανός. Γιατί δεν προσέχετε τι λένε οι αρχές?
1: Λες να έχει μπει και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω εγώ.
1: Λεωφορείο προς Καρδάμιλα.
0: Επειδή έχει χορηγό στη μέση, μπορεί να έχει μπει. Αλλά δεν, ας μας πούνε οι Καρδαμιλίτες.
1: Λαγκάδα, Σικιάδα, Καρδάμιλα, όλα αυτά τα χωριά θα κάνει.
0: Εμείς θα πούμε ότι σήμερα διανύουμε.
1: Είπαμε, είναι 387 μέρες.
0: 387 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία στα χωριά μας. Την καλημέρα μας στην αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού. Στην πολιτική ηγεσία του τόπου. Άξιοι, άξιοι κεφαλαία γράμματα. Σαν σήμερα το 1877 πέθανε ο ναύαρχος και πρωθυπουργός Κωνσταντής Κανάρης. Σαν σήμερα το 1918 συνενώνονται οι κοινότητες Βορείου και Νοτίου Βροντάδου και δημιουργείται ο Δήμος Βροντάδου με πρώτο δήμαρχο τον Ξενοφόντα Ξενιό. Είναι μαζεμένα σήμερα στη μέρα.
1: Σαν σήμερα το 1926 το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου συνεδριάζει το 1926.
0: 26.
1: Τώρα έχουμε 2026.
0: Έλα ρε.
1: Δηλαδή έχουν περάσει
0: 100 χρόνια.
1: Μόνο.
0: Κοίτα, συνεδριάζει με μοναδικό θέμα.
1: Τη λειψιδρία.
0: Ακούτε.
1: Καλοκαιριάτικα κι αυτή. Τι περιμένανε να βρέξει.
0: Σαν σήμερα όμως το 1996 είχαμε μια μεγάλη επίσκεψη.
1: Ήρθε ο Σιμίτης και πραγματοποίησε προεκλογική συγκέντρωση. Δεν το θυμάμαι, αλλά εν πάση θα.
0: Ήσουν να γίνει.
1: Καλέ.
0: Έλα, μωρέ, σοβαρά, έχει γεννηθεί. Σαν σήμερα το 2003, προσέξτε τι συμβαίνει τότε το 2003.
1: Αυτό το θυμάμαι. Και θυμάμαι και πού βρέθηκε.
0: Μπράβο.
1: Στους Times του Λονδίνου δημοσιεύεται είδηση ότι η τρύπα που εντοπίστηκε στο κρανίο που αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη σε οικόπεδο στην οδό Κωνσταντίνου Κανελάκη 10. Εκεί πίσω από τον Άγιο Γιάννη το Θεολόγο είναι, οφείλεται σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στον κρανιοεγκεφαλικό χώρο που έγινε περίπου 250 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού.
0: Το σημαντικό 250 π.Χ.
1: Ναι, το σημαντικό αυτό έβριμα φυλασσόταν και φυλάσσεται μάλλον στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, το οποίο ανακατασκευάζεται και μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμο.

0: σε αντίθεση με το δικαστικό μέγαρο.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού το ανακοίνωσε, επαναλαμβάνουμε, αυτή η ανακοίνωση με τη φωτογραφία, με τα ευρήματα, με την επιστημονική ανάλυση, γιατί φάνηκε ότι ήταν τρυπάνη.
0: Φυσικά έγινε τεκμηρίωση.
1: Τρυπάνη και λοιπά, ναι, στους Times του Λονδίνου. Ήταν τόσο σημαντικό το έβρημα. Να πω σε όλους, έτσι δεν πειράζει να το. Δεν συμβουλεύω κανέναν, ναι. Αλλά να σας πω ότι γενικότερα να ξέρουμε ότι οι αρχαιολόγοι είναι σοβαροί άνθρωποι.
0: Όπως όλοι οι υπόλοιποι.
1: Εντάξει, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι σοβαροί άνθρωποι. Το λέω αυτό.
0: Έχεις στο μυαλό σου κάποιον.
1: Το λέω αυτό.
0: Το εκτός ελαχίστων.
1: Για την πρόεδρο του Συλλόγου ΑΜΕΑ, κυρία Παβίτσου, η οποία χθες είπε, μεταξύ άλλων, δεν τους κάνω κριτική, τη γνώμη μου θα πω εγώ. Είπε λοιπόν ότι η πρόσβαση σε νεοκλασικά κτίρια δεν γίνεται μεταξύ αυτών και η Εθνική Τράπεζα, μεταξύ αυτών και το δικαστήριο. Δεν γίνεται γιατί δεν επιτρέπει η αρχαιολογική υπηρεσία.
0: Η δικιά μας.
1: Η εφορία νεωτέρων μνημείων.
0: Είναι αυτή εδώ.
1: Λοιπόν, δεν επιτρέπει, λέει, λοιπόν, αυτό δεν είναι αληθές, κυρία Παβίτσου. Και μην το επικαλείστε ως δικαιολογία, δίνοντας άλοθη σε αυτούς οι οποίοι δεν δημιουργούν πρόσβαση για σας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η αρχαιολογική υπηρεσία επιτρέπει σε όλους να πάνε να κάνουν πρόσβαση. Ο γύφτος όμως ο γιώτης ζητάει να την κάνει την πρόσβαση με καμιά ράμπα, με κάτι κάποιο ψευτό πράγμα, να πάει δηλαδή σε ένα νεοκλασικό όμορφο και του κάτσει μέσα στη μούρη να αγκούρει προκειμένου να βγάλει την υποχρέωση. Η αρχαιολογική υπηρεσία λοιπόν δηλαδή, όχι, του λέει, προδιαγραφές. Θα κάνεις μελέτη, θα το κάνεις έτσι, θα το κρύψεις έτσι, θα κάνεις αυτό, θα δαπανίσεις λεφτά, γιατί είναι ένα αρχαιολογικό μνημείο αυτό το οποίο θα. Άρα λοιπόν, μην λέμε ότι η αρχαιολογική υπηρεσία. Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ανσανστέρ στην Ακρόπολη. Τι συζητάμε τώρα. Μην το επικαλέσετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Δίνετε άλοθη σε αυτούς οι οποίοι δεν σας δίνουν πρόσβαση σε πολλά κτίρια. Η αρχαιολογική υπηρεσία και η νομοθεσία επιτρέπει παντού την πρόσβαση, αλλά ορίζει προδιαγραφές. Σήμερα ράμπες σπαστές, κύριε Παπίτσου, οι οποίες δεν φαίνονται. Μπαίνουνε, ανοίγουνε, βγαίνουνε, ανεβαίνουνε, κατεβαίνουνε, κρύβονται στο πρόσωπο ενός κτιρίου νεοκλασικού. Δεν θέλουν να βάλουν αυτό, κύριε Παπίτσου. Δεν θέλουν να βάλουν αυτό γύφτη. Θέλουν να βάλουν ένα σίδερο να τον κουμπίσουνε κάτω και να ανεβαίνετε πάνω με κίνδυνο τη ζωή σας. Παρακαλώ πολύ, επανεξετάστε το αυτό το οποίο είπατε.
0: Ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02-920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα Χίους. Να πούμε ότι στο εντός της Χίου έχουν ξεκινήσει για όλο το Σεπτέμβριο πολύ συμφέρουσες προσφορές για να εξοπλίσει κάποιος το φοιτητικό του σπίτι. Έτσι μπορεί να βρει κανείς κρεβάτι, μονό κρεβάτι με 333 ευρώ και ένα στρώμα με 179, που σημαίνει ότι με ένα 500 αγοράζεις κρεβάτι και στρώμα. Καρέκλα και ειδικά για τους φοιτητές που απασχολούνται λίγο και στο gaming, με μόνο 189 ευρώ και ένα γραφείο 105 και να το το δωματιάκι. Το εντός της Χίου στη Λεωφόρο Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο και για το φοιτητικό σπίτι.
1: Ευχαριστώ που μας διορθώνετε, μας εμπληρώνετε, μας βοηθάτε. Μπράβο σας. Μου λέτε ότι αυτό που είπε η κυρία Παπίτσου το είπε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο εγώ. Τι γνώμη μου λέω. Έτσι. Δεν μπορώ όμως να διανοηθώ ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος ορίζει υποχρέωση πρόσβασης αμαία παντού και έρχεται μια υπηρεσία του κράτους και λέει εγώ δεν τον εφαρμόζω. Δεν το δέχομαι αυτό. Μπορεί να έχω λάθος. Ας μιλήσει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και η πρόεδρος των ΑΜΕΑ. Ας μιλήσουν και οι αρχαιολόγοι όμως. Βγαίνουν και λένε όχι.
0: Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου είπε δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.
1: Ναι.
0: Το κτίριο επειδή είναι διατηρητέο χρειάζεται ειδική αδειοδότηση.
1: Άμπρο.
0: Είναι άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό.
0: Και άλλο απαγορεύει.
1: Να λέει και Παπίτσο απαγορεύει. Πού είπες απαγορεύει. Απλά και η λογική υπηρεσία σου λέει, κοίταξε να δεις, θες να κάνεις πρόσβαση για αμαία που υποχρεούσε, θα την κάνεις έτσι. Αυτοί βγαίνουν και λένε λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα, παράδειγμα, α κάτσε εγώ να πάω εδώ τώρα 50 χιλιάρικα. Βγάλε τον δούλο που έχεις μέσα, τον υπάλληλο, να κάνετε απ' έξω και να παίρνει τα λεφτά να κάνετε συναλλαγές απ' έξω. Αλλά δεν μου λέτε εμένα, οι πολυκατοικίες πέραξης της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα είναι νεότερο μνημείο.
0: Πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Έχει πολυκατοικίες νεότερα μνημεία.
1: Νομίζω, Έχει καμιά από αυτές πρόσβαση για αμαία. Οι ιδιοκτήτες τους οι οποίοι τα κονομάνε 100 χρόνια τώρα τουρκικά από τους γιατρούς που είναι από κάτω. Δεν τους κόβει, δεν έχουν το φιλότιμο να πούνε κάτσε ρε, θα βάλω μια ράμπα για αμαία. Υπάρχουν σήμερα ράμπες οι οποίες είναι μηχανικές και μπαίνουν. Έχει μια πολυκατοικία.
0: Και άντε και μπήκε στην πολυκατοικία.
1: Και λοιπόν, μετά. Τι είπε μετά, μετά πας στα σασέρ.
0: Ποιος είπε πως μπαίνουν όλοι μέσα στα σασέρ.
1: Αλλαγή του ασασέρ.
0: Καλά.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Δεν το κατάλαβα. Τότε λοιπόν να είμαστε, να δεχθούμε ότι είμαστε μια κοινωνία απολύτιστη.
0: Είμαστε.
1: Εντάξει, που κατεβαίνει ο ταξιτζής και μου λέει λέρα Γιάννη βοήθα και έρχονται και οι υπόλοιποι άνθρωποι να βοηθήσουμε, να σηκώσουμε με το καρότσι μια κυρία να πάει να κάνει μια ανάλυση. Είμαστε σοβαροί. Μου έστειλε ένας φίλος μου χθες, με έστειλε μια φωτογραφία από μια ευρωπαϊκή πόλη. Δεν θα πω ποια είναι γιατί δεν χρειάζεται να. Λοιπόν, τι είχε λοιπόν. Στην κεντρική πλατεία της πόλης λοιπόν, είχε μια ανάγλυφη πλάκα στο ύψος του, έτσι, το χεριών του ανθρώπου, όπου ήταν πάνω ανάγλυφα τα κτίρια τα οποία είναι στην πλατεία, ώστε ένας τυφλός να βάλει το χέρι του και να δει τι είναι αυτό το οποίο του περιγράφει ο ξεναγός. Να το δει με την αφή. Αυτά γίνονται στα πολιτισμένα έθνη. Και στα πολιτισμένα κράτη, εδώ λοιπόν στα υποανάπτυκτα, τα τετρατοκοσμικά, συζητάμε αυτή τη στιγμή εάν θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση αμαία σε κάθε υπηρεσία. Που υποχρεούνται από τον νόμο. Μα δεν φταίει κανείς. Δεν φταίει κανείς. Εμείς θέλουμε. Εμείς. Κύριοι, ήρθα στον γιατρό. Μάλιστα. Θέλω να πάω στον γιατρό. Αν σε σηκώσαμε. Όχι! Θέλω να πάω στον γιατρό. Δεν θα με σηκώσει κανένας. Δεν με κουβαλάτε. Δεν έχω πρόβαση. Φώναξε το 100 εδώ. Μήνυση. Του ιδιοκτήτη, μήνυση του γιατρού. Α σου πω εγώ για πότε μπαίνουν οι ράπες. Πόσο κάνει ρε παιδιά, ξέρετε μια ράμπα? 3.000, 5.000. Εγώ δεν έχω φθόνο για κανέναν άνθρωπο. Καλά κάνουν και οικονομάνε αυτοί που έχουν τις πληροκατοικίες. Δικοί τους είναι, μπράβο τους, στην διοκτησία τους, την κάνανε με κόπο και καλά κάνουν και παίρνουν τα νίκια τους. Γιατί δεν κάνουν και την υποχρέωση που έχουν απέναντι στον νόμο? Για να αφήσουμε τα χτία τα ενδοκλασικά, στα οποία επιμένω ότι δεν μπορεί να πει εκλογική υπηρεσία, δεν γίνεται αυτό. Ασανσέρ βάλανε στην Ακρόπολη. Αλλά φροντίσανε να μην φαίνεται όμως. Δεν το βάλανε σε αγκούρι. Ούτε μπορεί να λέμε, α, τα νέα κτίρια που γίνονται, ας πούμε για παράδειγμα τώρα το αρχαιολογικό μουσείο που γίνεται, αποκλείεται να μην έχει πρόσβαση για αμαία παντού.
0: Και πριν είχε.
1: Είχε και πριν.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, δεν. Αλλά γιατί. Επειδή θα αναμένουμε να γίνονται νέα κτίρια. Δηλαδή θα πάμε 100 χρόνια μετά για να γίνουμε άνθρωποι.
0: Μα ούτως ή άλλως και ένα παλιό κτίριο, αν θέλεις, έχεις ένα κτίριο και θέλεις να το ενοικιάσεις και είναι κάποιων ετών και θέλεις τώρα να κάνεις ένα καινούριο συμβόλαιο, δεν μπορείς να το ενοικιάσεις χωρίς να έχει πρόσβαση αμαία.
1: Εντάξει.
0: Άρα. Δεν ισχύουν αυτά.
1: Ναι. Εφαρμόζονται.
0: Δεν μπορείς να πάρεις ρεύμα μετά.
1: Αχ βρε Ειρήνη, δεν παίρνει ρεύμα. Παίρνει ο γείτονας. Άσε με τώρα, όχι, δεν παίρνει ρεύμα.
0: Στις επιχειρήσεις δεν είναι τόσο απλό.
1: Ωραία. Τα πράγματα δυσκολεύουν και καλώς δυσκολεύουν. Εγώ είμαι συγκεκριμένος. Δεν μ' αρέσουν τα αφηρημένα πράγματα. Είμαι συγκεκριμένος. Πέριξ της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και όπιστα να αφής, έχει 40 πολυκατοικίες. 30, 20, οι οποίες φιλοξενούν γραφεία και ιατρία και, πώς το λένε, χώρους κοινής χρήσεως. Έχει κανένα έσοδο για αμαία? Αν έχει, να μην το πείτε ρε παιδιά, να πάω και εγώ να πω συγχαρητήρια, μπράβο σου φίλε, ξέρεις.
0: το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου και είναι ώρα να κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Πρώτο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α! Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
11: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία. Δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
12: Ναι.
11: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
12: Ναι.
13: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: και 36 λεπτά. Ευχαριστώ και τη συμμετοχή σας στο διάλογο εδώ.
1: Το λοιπόν, θα τα φτιάξουμε σιγά σιγά. Απλησιάζει και η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
0: Δεν είναι η υπόθεσή μας να λέμε τώρα ούτε ονόματα ούτε. Εντάξει, παιδιά, με συγχωρείτε. Δηλαδή δεν είναι προσωπικό το
1: θέμα. Είναι στοιχειώδης σεβασμός στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και οι οποίοι άνθρωποι εν δυνάμει, άτομα με αναπηρία, είμαστε όλοι μας εν δυνάμει.
0: Και ξέρετε κάτι, βλέπω ας πούμε. Βλέπεις πολυκατοικίες, πει μαδάνε έτσι. Μαδάνε. Και δημιουργούν προβλήματα. Εκείνος και ο καημένος ο μοιραστής τώρα. Πόσο καιρό είναι μες στη μέση του δηλαδή, του έχουν κλείσει το μαγάζι εκεί στην.
1: Στη
0: Βενιζέλ. Αλλά βλέπεις όμως και πολλούς ανθρώπους νοικοκύριδες. Πολυκατοικίες οι οποίες χωρίς να περιμένουν να πέσει κάτι, χωρίς να δει και τις βλέπεις και γύρω-γύρω είναι χειρινάτσες, καλουσιές, πολεμάνε οι άνθρωποι, κάνουν επισκευές, φτιάχνουν. Νοικοκύριδες άνθρωποι το τακτοποιούν κάτι, δαπανούν κάτι πάνω από το οποίο ζουν, είναι ιδιοκτησία τους, παίρνουν χρήμα κλπ. Δίνουν και κάτι της. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και ξέρετε κάτι, ο μέσος όρος ζωής μεγαλώνει. Γυρίστε μέσα στην Αμπεδαριά και κάντε μια βόλτα και δείτε τα κεφάλια των ανθρώπων. Μόνο οι Τούρκοι έχουν δημοφραπαλιά. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν μάσπα. Μεγαλώνουν ανεβαίνει ο μέσος ζωής.
1: Είναι βρεσί επειδή δεν τα βάθουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, οι άνθρωποι θα έχουν μεγαλύτερες ανάγκες για εύκολη πρόσβαση.
1: Θες να μάθεις μουσική?
0: Τι να κάνω?
1: Μουσική. Μουσική εξημερώνει τα ήθη.
0: Άμα με πάρει ο Γιώργης απάγω ρε παιδί μου.
1: 40 χρόνια κλείνει το Δύο Αιγαίας. Ούτε ένα ούτε δύο, 40.
0: Σου είπα, έχουμε την ίδια ηλικία με το Γιώργη. Και στη δουλειά. Μπράβο.
1: Στα χρόνια, είσαστε συνομήλικοι.
0: Με το Γιώργη.
1: Είναι σειρά σου πάλι κι αυτός. Τέλος πάντων.
0: Όχι, είναι σειρά μου.
1: Το Δύο Αιγαίας που είναι στην οδό Αδελφών Ράλι 31 ξεκινάει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και εκείνο τα μαθήματά του. Μάλιστα, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, σας το λέμε από τώρα, να το προγραμματίσετε, θα έχει ανοιχτή μέρα μουσικής. Δηλαδή θα μπορούν όσοι θέλουν, γονείς με τα παιδιά τους, να πάνε αφού κλείσουν πρώτα ένα ραντεβού στο 2271-041-074, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να δούνε τα μουσικά όργανα, να πάνε να δουν τα μαθήματα που γίνονται.
0: Ναι.
1: Να κάνουν κάποιες δοκιμές και να επιλέξουν σε τι όργανο θα πάνε τα παιδιά τους ή οι ίδιοι να ασχοληθούν. Δεν κάνουν μόνο μουσική, κάνουν και τραγούδι. Έτσι. Και φυσικά το Δύο Αιγαίες 40 χρόνια τώρα έχει βγάλει πάρα πολλούς μουσικούς και τραγουδιστές από τις αίθουσές του και από τα τμήματά του και συνεχίζει.
0: Μπράβο, μπράβο. Από εκεί θα βγουν και τα νέα ταλέντα.
1: Γιώργος Μισετζής, Μαρία Καλαγκιά είναι οι ψυχές του Οδείου.
0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, το απόγευμα στις 7, στο Καστέλι, θα έχει μια βραδιά αφιερωμένη στην
1: όπερα.
0: Θα γίνει η προβολή του ντοκιμαντέρ Μέρη η Μαριάννα Μαρία. Είναι τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Μαρίας Κάλλας. Μετά το ντοκιμαντέρ λοιπόν θα εμφανιστεί μια σοπράνο, η Χριστίνα Πουλίτσι.
1: Χιώτισα είναι αυτή.
0: Την ακούσατε στο ραδιόφωνο χθες. Η Πουλίτσι είναι βουνούσανα, είναι από το βουνό καταγωγή της. Και υπεραγαπά τη Χίο. Είναι σήμερα στα πρώτα ονόματα στις λυρικές σκηνές του κόσμου αυτή η σοπράνο. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά. Ο Δεστούνης, που έχω εγώ την Πέμπτη.
1: Αύριο.
0: Αύριο, ναι. Δείτε το. Όλα αυτά βγήκανε από κάποιες ίδιες μουσικές σχολές, όπως ο Γιώργης και της Μαρίας. Λοιπόν, αν θα πάτε σήμερα στο Παντοπολείο να δείτε το Ποσοκανί, το Ποσοκανί, το οποίο...
1: Πρώτα βλέπεις το Ποσοκανί και μετά πας στο Παντοπολείο.
0: Δηλαδή...
1: Πρώτα βλέπεις στο Ποσοκανί πόσο έχει και μετά διαλέγεις σε ποιο Παντοπολείο θα πάρεις.
0: Το στο κινητό μου το βάζω.
1: Εκείνη την ώρα.
0: Εκεί Ποσοκανί. Ποσοκανί και μου λέει Ποσοκανί το κανί.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Το κανί στο σκυλάκι.
0: Ναι,
1: τα πουλάνε τα σκυλάκια.
0: Είναι η χρήση της ελληνικής γλώσσας.
1: Στο ίντερνετ είναι αγγλικά. Τι να κάνω.
0: Είναι αγγλικά. Δεν μπορούμε, είναι αγγλικά.
1: Τα πας είναι τα ελληνικά.
0: Τα πας είναι ελληνικά. Είναι όλα ελληνικά.
1: Είναι πού πας. Πώς πας, γιατί πας.
0: Φαγωθήκανε τώρα, έχουν ένα σκυλοκαυγά. Τους παρακολουθώ τώρα. με το σκυλοκαυγά που έχουν για το φύλλο το οποίο γυρεύει ο Εύκα και λέει αντί άρεν φίλοι τι άλλο είσαι. Και βγήκε ο Άδωνης και λέει του Σαμαρά, εντάξει, λέει, κάναμε ένα λάθος, το φτιάξουμε τώρα, επειδή ήταν η πλατφόρμα τέτοια που μπορεί να τελειώσει ουδέτερος και λοιπά, και θα το φτιάξουμε, λέει, τα φύλλα είναι δύο. Ρε, μας δουλεύετε, ρε. Στα σχολικά βιβλία τα έχετε βάλει αυτά μέσα. Τα έχετε βάλει, ναι ή όχι?
1: Αν είναι παραπάνω από δύο τα φύλλα, γιατί να μην
0: τα βάλει? Τα έχετε βάλει. Α, σκάστε λοιπόν. Πόσο κάνει? Έχετε κάνει τα πάντα για να διαλύσετε την οικογένεια. Έχετε κάνει τα πάντα για να χτυπήσετε τη θρησκεία. Δεν σε αρέσουν οι αλήθειες, ε?
1: Κάτσε και θα έρθει η Κίμπερλι. Κίμπερλι, Κίμπερλι.
0: Λοιπόν, άσε τώρα με το πόσο κάνει και τα τέτοια. Θέλει να μας κάνει την πιφτέκη, το ξέρουμε αυτό.
1: Χρόνια τώρα.
0: Α, μπράβο.
1: Η κυρία Κίμπερλι Άνε Γκιλφόιλ.
0: Ναι, ας είναι ερεμής το πράγμα. Δεν την έχουμε στοιχείο.
1: Πιθανά να είναι εδώ την...
0: Την...
1: Όχι την ερχόμενη, την μεθεπόμενη εβδομάδα.
0: Άκου.
1: Άκου.
0: Άκου.
1: Άκου.
0: Ο Πατριάρχης που ήρθε τι είπε?
1: Τι είπε ο Πατριάρχης?
0: Ναι.
1: Είπε για την Κίμπερλι.
0: Α, κύριε.
1: Α.
0: Είπε, είχα τάμα,
1: ναι,
0: να έρθω στοιχείο.
1: Ο Πατριάρχης. Εντάξει.
0: Ωραία. Και η κυρία πρέσβυρα,
1: ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα,
0: έκανε τάμα του Σταυρού να πάει στα Καρδάμιλα.
1: Α, δεν έρχεται στοιχείο, στα Καρδάμιλα πάει.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, ήρθε, λέει, το είχα τάμα να κάνω του Σταυρού, λέει, θα το κάνω στα Καρδάμιλα.
1: Εντάξει.
0: Τελείωσε, το έχει
1: τάμα. Είναι αυτή.
0: Είσαι, μόνο οι Ορθόδοξοι κάνουν τάματα. Οι Τούρκοι να δεις τι τάματα κάνουν. Έδειξε του Τούρκου απέναντι.
1: Τέλος πάντων, τέλος
0: πάντων. Κάνουν ώρες να πα στην Άγιο Γιώργη.
1: Μην τα μπλέξουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν μια περίπτωση να έρθει εδώ στο νησί μας?
0: Όχι, υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι σίγουρο?
0: Κοίτα, τώρα να δεις.
1: Να πάρει τους αυτόγραφο.
0: Η ασφάλεια ήρθε πάντως. Η ασφάλεια.
1: Είναι τηλεπερσόνα, δεν είναι?
0: Είναι, βέβαια, είναι τηλεπαρουσιάστρια και επικεφαλής της εκστρατείας της προεκλογικής του Τραμπ και εισαγγελέα στο Σαν Φραντζίσκο.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, εκείνες τις ημέρες που θα έρθει θα είναι και τα γένεια της Αίγης Μαρίας. Τα γένεια, με συγχωρείτε. Η έναρξη της νέας σχολικής
1: σχολής. Ο αγιασμός.
0: Ο αγιασμός και μπράβο. Και θα είναι και ο αγιασμός της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού του Τσάκου, που θα γενιάσει και ένα νέο εργαστήριο ηλεκτρονικής παρακολούθησης πλοίων κλπ. Μπορεί και να περάσει από εκεί τώρα. Μπορεί. Αν έχει τι να κάνει, μπορεί να περάσει και από εκεί. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό, αλλά η ασφάλειά της ήρθε εδώ και πήγε σε όλα τα μέρη τα οποία θα τα επισκεφθεί ξονυχιστικά. Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Παρακολούθησα χθες με μεγάλη προσοχή τον αγαπητό μου φίλο τον Γιώργο τον Πάσα.
1: Α, και εγώ.
0: Και εγώ. Και εγώ.
1: Έχω ενστάσεις όμως.
0: Ο οποίος είπε, ο κύριος Πάσας, ο Γιώργος, καλό παιδί, Γιώργης, και συνδικαλιστής καλός, δηλαδή άλλο τον άλλο το άλλο, είπε ο άνθρωπος ότι δεν δαπανάνε οι τουρίστες χρήματα στην εστίαση.
1: Και είπε ακόμη ότι η Χίος δεν είναι πιο ακριβή από γειτονικά νησιά. Μάλλον ο κύριος Πάσας έχει να φύγει από τη Χίο πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, ακούστε κάτι παιδιά. Το επιχείρημα του κύριου Πάσα ήταν ότι δεν δαπανώνουν χρήματα στην εστίαση, διότι έχουν πληρώσει ήδη εισιτήρια πανάκριβα οι άνθρωποι.
1: Στην Αθήνα, ας πούμε, γιατί δεν δαπανώνουν χρήματα στην εστίαση? Γιατί αυτό το φαινόμενο να μην δαπανώνται από τους τουρίστες φέτος ειδικά χρήματα στην εστίαση δεν είναι μόνο τοπικό, είναι πανελλαδικό.
0: Λοιπόν, εδώ λοιπόν τοπικά να σταθούμε λέγοντας το εξής. Όντως τα εισιτήρια στοιχεία είναι πανάκριβα. Και δισεύρετα. Οι 9 όμως στους 10 τουρίστες είναι Τούρκοι.
1: Αυτοί έχουν ακριβά εισιτήρια.
0: Αυτοί έρχονται τσάμπα. Δηλαδή μπαίνουν στο καραβάκι και έρχονται. Μπαίνουν στο λεωφορείο της Σμύρνη. Είναι εδώ με 5 ευρώ. 10.
1: 5 παίρνουμε στο Τελωνείο.
0: Λοιπόν, ωραία, ρε παιδί μου, 50. Δεν είναι τώρα το εισιτήριο, είναι το Τούρκο. Όχι. Δεν μου λέτε οι Τούρκοι που την κάνουν στο σούπερ μάρκετ τα καλώδια που τα πάνε. Όσοι σήμερα μένουν εδώ. Οι ντελιβεράδες που λέγεται ελληνικά οι μεταφορείς τροφίμων στα ελληνικά,
1: διανομής
0: τροφίμων λέγονται στα ελληνικά delivery. Τι κάνουν το βράδυ? Άλλους τόσους ζουνάκες θα δουλεύανε. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι και γερέπασα. Είναι ότι πολλοί από εσάς στην εστίαση έχουν την εντύπωση ότι ο άλλος θα κάτσει να φάει και φεύγοντας πρέπει να αφήσει μισό νεφρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας δημοσίευσα τιμολόγιο από άλλο μέρος της Ελλάδας, δεν έχει σημασία, που η χοιρινή μπρουζόλα έχει 7 ευρώ και η σαλάτα 3,5. Εδώ βρήκα τη σαλάτα 10 και το τσίπουρο, το σκέτο, το μπουκαλάκι 12,5 ευρώ.
1: Που έχει αγορά?
0: Κάνω 4, 5, 6. Χοντρικά δεν ξέρω, χοντρική δεν ξέρω πόσο έχει. 12,5 ευρώ, 12,5. Σκέτο, όχι χωρίς τίποτα, δεν με μια αλιά μαζί. Λοιπόν, εσείς, κάποιοι από εσάς, γιατί αυτές τις τιμές υπάρχουν και στοιχείο. Και στοιχείο έχει τιμές φτηνές, αρκεί να το ψάξει κανείς. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά η πλειοψηφία από εσάς ζητάει μισό νεφρό. Μην νομίζετε ότι θα γίνει και πολύ καιρό αυτό.
1: Και τα γειτονικά νησιά δεν είναι έτσι.
0: Εντάξει.
1: Έχετε λάθος εικόνα.
0: Ξεκινάτε με δεδομένο
1: και
0: ότι.
1: Και κακώς το υποστηρίζετε.
0: Οι Τούρκοι έχουν πληθωρισμό. Έχετε απόλυτα δίκιο. Βέβαια. Και τι κάνετε λοιπόν? Τιμές Τουρκίας. Αλλά μαζί με τον Τούρκο την έφαγε και ο Έλληνας. Ας υπογούμε και μερίδες Τουρκίας. Άμα είναι Τούρκος ο άλλος, μειώνονται λιγάκι σε μερικά μαγαζιά. Τα λέμε λοιπόν όλα. Και λέγοντας τα όλα, κανονίζετε τι θα κάνετε, διότι έχουν πάρει χαμπάρι πάντες τι συμβαίνει. Και άμα θα φύγουν οι Τούρκοι, θα τρώτε ο ένας τον άλλον στα μαγαζιά.

0: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
3: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
10: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
11: Ναι.
10: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
11: Ναι.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: μετά από τις 9 το τηλεφώνο του Γιώργη Μαστοράκη είναι 697-39-67-173. Πίσω από το Μύριο είναι το γραφείο τελετών, το οποίο επισκέπτεστε, τον Γιώργο και την Τίνα ζητάτε. Πολλές παρεμβάσεις σχετικά με τις τιμές. Τι να πω τώρα, εντάξει. Εντάξει.
1: Να πούμε βέβαια και το άλλο. Ότι δεν γινόταν οι τιμές στην εστίαση να μείνουν σε προηγούμενα επίπεδα, προηγούμενων χρόνων. Γιατί το κόστος της ενέργειας έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ακούστε.
1: Αλλά νομίζω ότι κάποιοι το παρακάνουν.
0: Η αλήθεια είναι μαλότρα. Δεν πειράζει. Ας είναι και μερικοί που τα λένε, δεν πειράζει. Ξέρετε πόσους, γιατί νομίζαμε, εμείς νομίζουμε ότι είμαστε μονάχοι μας στο χάρτη. Η Μυτιλήνη, ξέρετε πόσους τουρίστες είχε σε 8 μήνες.
1: Εμείς έχουμε παραπάνω.
0: Ναι. Τι παραπάνω έχουμε.
1: Παραπάνω έχουμε.
0: Αμέ.
1: Αν υπολογίσω ότι η Μυτιλήνη έχει και 2-3 πύλες εισόδων, ενώ εμείς έχουμε μία,
0: ναι,
1: έχουμε αναλογικά παραπάνω από τους Μυτιλινιούς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή η Μυτιλήνη 100.000 σε 8 μήνες είναι, δεν είναι νούμερο.
1: Φυσικά και είναι νούμερα. Απλά λέω ότι η Χίος που είναι πολύ μικρότερη,
0: ναι,
1: έχει περισσότερους τουρίστες αυτό το οκτάμινο.
0: Μπράβο, τι ωραία που τα λες. Όπως και η Χαλκιδική έχει από την Θεσσαλονίκη τουρισμό. Άκουσε με. Θα πάρεις υπόψη το εξής. Η Χίος έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.
1: Είναι απέναντι από τη Σμύρνη.
0: Α, αυτό δεν είναι απλό πράγμα.
1: Ωραία, τι να κάνουμε. Ισχύει όμως.
0: Τίποτα να μην κάνουμε. Τίποτα. Για φαντάσου ότι αυτή έχει πάει εκεί που σου λέω. Για φαντάσου ότι αυτοί όλοι για να πάνε στη Μυτιλήνη πάνε στο Δικελί, πάνε στο Ιβαλί.
1: Άρα δεν έρχονται από τη Σμύρνη.
0: Όχι.
1: Έρχονται από άλλες πόλεις.
0: Οι οποίες είναι πολύ μικρότερες.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Η Σμύρνη λοιπόν για να πας στο Ιβαλί θέλεις 4 ώρες. Ενώ ο Σμυρνιός, η Χίος είναι δίπλα του. Η Χίος είναι ο πρώτος του προορισμός.
1: Ωραία.
0: Η Χίος έπρεπε να έχει αυτή τη στιγμή δεκαπλάσιο τουρισμό από τη Μυτιλήνη. Δεκαπλάσιο. Έπρεπε με βάση τα, αν τα βάλετε κάτω μαθηματικά, πόσο πληθυσμό έχουμε. Έχουμε 7 εκατομμύρια απέναντι. Έχουμε την ευκολότερη πρόσβαση. Έχουμε το καλύτερο τελωνίο της Τουρκίας. Έπρεπε να έχουμε 10 φορές παραπάνω από τη Μυτιλήνη. Δεν μπαίνει σε αντίθεση των νησιών. Να καταλάβουμε όμως τι χάνουμε. Και πώς θα χάνουμε. Τα χάνουμε, ρε φίλε, από την εστίαση. Όχι, παιδιά, δεν είναι τα χάνουμε από την εστίαση. Από πού, από την είσοδο να ξεκινήσουμε. Πόσα χρόνια τώρα. Είναι συμπεριφορά αυτή σε πολιτισμένους ανθρώπους που έχουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Α, μου πεις, μα φτιάχνουμε αίθουσα. Α, καλά, εντάξει. Αποθνώντας με υγεία. Θα τα ξαναπούμε. Τι φτιάχνουμε. Τώρα τι γίνεται. Που τους πάμε, μπαίνουν και βγαίνουν από το αχούρι, που περιμένουν 4 ώρες μες στον ήλιο, που δεν έχουμε βαμμύρι μια αυτή αμαία, μια διάβαση, που δεν έχουμε λεωφορείο, που τους πιάνουμε τα απίστια μαρθακά μόρια στην εστίαση.
1: Επίσης,
0: τι νομίζετε θα κάνετε, θα αντέξουνε πολύ καιρό.
1: Η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων των λεγόμενων Airbnb καταλυμάτων έχει κόψει δουλειά από την εστίαση όντως, γιατί μέσα σε αυτά μπορεί να μαγειρέψει κάποιος. Οπότε πάει στο σούπερ μάρκετ, αγοράζει αυτό που θέλει και δεν τρώει έξω. Αυτό όμως είναι ένα πανελλαδικό φαινόμενο φέτος.
0: Λοιπόν, αν θα θέλετε να κάνετε ασφάλιση σε όχημα, σε κατοικία, σε επιχείρηση, σε υγεία για τη ζωή σας, κάντε μια βόλτα στη βουλευτή τη Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419, να σας πει από τα προγράμματα όλων των εταιριών που συνεργάζεται ποια είναι εκείνη η οποία κάνει για το δικό σας το πρόβλημα. Μέχρι τις 10.30 είναι ο πρωινός μπουφές ανοιχτός στο Κορτεσάντ.
1: Και σήμερα είναι Τετάρτη και το βράδυ έχει μουσική βραδιά. Οπότε κλείνεται τραπέζι 2271-032-080.
0: Αναλαμβάνει και παιδικά πάρτι.
1: Ναι, και γενέθλια και επετείους. Σήμερα το συνδυάζεται όμως και με μουσική.

0: Λοιπόν, είπαμε τόσα, κάναμε κριτική τώρα αρκετά σκληρή, δεν πειράζει. Να πούμε μπράβο όμως στα καταστήματα εστίασης, όπως είπε ο πρόεδρος τους, που έχουν σκοπό να κινηθούν νομικά κατά του ΔΕΔΙΕ για τις διακοπές ρεύματος. Αυτό μένει να το δούμε. Είναι σωστή κίνηση και κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή.
1: Δεν είπαμε χρόνια πολλά στον Μάμα που γιορτάζει σήμερα. Είναι το Αγίου Μάμα, Άντος.
0: Το Αγίου, χρόνια πολλά στα Αφροδίσια.
1: Έλατε. Έτσι. Έχει μεγάλο πανηγύρι εκεί σήμερα.
0: Βέβαια, ο Άγιος Μάμας με το λιονταράκι του. Αύριο είναι η κινητοποίηση των δασκάλων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις συγχωνεύσεις. Από το πρωί στην μία είναι η κινητοποίηση. Λόγος γυναικών, με ανακοίνωση του συμμετέχει στην κινητοποίηση αυτή που μας λέει. Μπράβο. Ενώ να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε δύο σχολές οι οποίες ανοίγουν και κάνουν εγγραφές. Η ΙΣΑΕΚ ΧΙΟΥ, σχολή ανώτατης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Ανώτατης ή ανώτερης.
0: Ανώτερης, ναι. Μέχρι την Παρασκευή 11 του μηνός είναι οι εγγραφές. Έχει πολλές ειδικότητες, πηγαίνετε να δείτε. Επίσης μια καλή ειδικότητα είναι η ΙΣΑΕΚ νοσοκομείου. Όπου από εκεί βγαίνεις βοηθός νοσηλευτικής, γενικής νοσηλείας, διασώστης, πλήρωμα ασθενοφόρου κλπ. Κλπ. Μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου είναι εκεί οι αιτήσεις.
1: Αυτά.
0: Τα υπόλοιπα θα γίνουν τώρα. Αύριο.
1: Έχει και άλλες εκπομπές, ξέρεις.
0: Ναι, για μας λέω τώρα. Γιατί είναι καλύτερες. Εγώ λέω για μας.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.

0: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Δροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις, ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

στρωθή δουλειά ψηλά σε ένα κοντάρι. Στην πόλη μόλις που ξυπνά κρατάει το φανάρι. Ογδόντα δύο προσευχές όσο να την αφήσεις. Και μου ό,τι θέλεις διάλεξε πίσω της να γυρίσεις. Σήμερα τρύπωσα σε μύρβη και τρυπούλα. Και για μια χώρα

Φωνές των αγοριών χτυπούν στους γέροντες τις πόρτες. Αέριδες τρυφογυρνούν σε κάμαρες του Ιούλη. Στο μπράτσο μου τ' αριστερό

0: Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου της Γιάννας Φαφαλιού, επειδή εσείς το ζητήσατε. Στείλτε μήνυμα στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα και διεκδικήστε ένα από τα δύο VIP τραπέζια. Τηλέφωνο 2272-0 22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύγου. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο Ice Tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες υφιάλι. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του πάκι. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0 27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε καλημέρα χάος. Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
2: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.narc.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλος στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η φήμη κυκλοφορεί έντονα και μάλλον επιβεβαιώνεται αφού πρόσωπα της προσωπικής της ασφάλειας, όπως αναφέρει σήμερα η αλήθεια, ήδη έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο νησί μας και ειδικά στα σημεία που θα επισκεφθεί η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων στη χώρα μας, πιθανά σε ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, εθνική γιορτή των Καρδαμήλων, που θα είναι το κύριο σημείο της επίσκεψής της. Σημειώνεται ότι σε αυτές τις ημερομηνίες βρίσκεται ο αγιασμός της έναρξης της νέας χρονιάς στην Ναυτική Ακαδημία Τσάκου, που συνδυάζεται με εγκαίνια νέου αυτή τη φορά ηλεκτρονικού εργαστηρίου, καθώς και της νέας χρονιάς της λειτουργίας της στέγης της Μαρίας στα Καρδάμηλα. Το περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλα στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβαση ΑΜΕΑ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργο Μεργέ να δηλώνει ότι θα κάνουν νέα αναφορά, απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων, αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επαληθευθούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. «Δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση ΑΜΕΑ», τόνισε και θύμισε ότι στο παρελθόν, όταν ο σύλλογός τους είχε θέσει το θέμα, είχε λάβει την απάντηση ότι όντας διατηρηταίο το κτίριο χρειάζεται ειδική αδειοδότηση. Να σημειωθεί ότι και στο Ειρηνοδικείο, ενώ το ισόγειο είναι προσβάσιμο, αυτό δεν ισχύει για τον πρώτο όροφο. Παρανομία παντού, χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς. Όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ, Χριστίνα Παβίτσου, δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε στην Εθνική Τράπεζα δεν μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμάξι και βγαίνουν έξω οι υπάλληλοι για να γίνουν οι συναλλαγές, αφού μέχρι τώρα, παρά τις οκλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρηταίο κτίριο, υπάρχει και η άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεότερων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Τι πρόβλημα θα δημιουργούσε μια μεταλλική ράμπα που αναδιπλώνεται ή μία ξύλινη στο πρωτοδικείο, διερωτήθηκε η κυρία Παβίτσου. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 3 Σεπτεμβρίου 1 το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, διεκδικούμε να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στο σχολείο της γειτονιάς τους. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών αύριο το μεσημέρι στη 1 έξω από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 4 χρόνια έκανε να τελειώσει ο Δημοτικός Κήπος, για να μην ξεχνιόμαστε, το αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του ήταν 18 μήνες, την Παρασκευή. 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα το έργο θα εγκαινιαστεί, όπως αναφέρει και η επίσημη πρόσκληση που εκδόθηκε από το Δήμο Χίου. Τα εγκαίνια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον αγιασμό ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κ. Μάρκος. Βλέποντας τη βαλίτσα με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση να πηγαίνει μακριά, οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργο Πάσα να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα γίνουν συναντήσεις με δικηγόρους ώστε η κάθε περίπτωση να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί στη βάση των απολειών που έχει από τις συχνές διακοπές ρεύματος, διαφυγόντα κέρδη, ζημιά σε τρόφιμα, κακή παροχή υπηρεσιών και να ξεκινήσει η νομική διαδικασία. Ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα ακριβά εισιτήρια, προκειμένου να φτάσει στη Χίο, είναι ένας από τους κύριους λόγους που είναι φίδωλος καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών του ο επισκέπτης στο νησί μας.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοτοεπιστής, αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Την έντονη ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ψηφιακής διακυβέρνησης που κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης συνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 θα πραγματοποιούνται από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής εγγραφής επιλέγοντας μέχρι 3 ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισα απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το σχολικό έτος 2026-2027. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, καθηγητές γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου θυμίζουμε ότι λειτουργεί από το 2014, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τριτέκνων οικογενειών αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου για τη σχολική χρονιά 2026-2027 έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν για λίγες μέρες. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο, καλό είναι να προσέλθουν σύντομα στα γραφεία του καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8 στην οδό Ρίτσου 11-13 στο δεύτερο γυμνάσιο ή να επικοινωνήσουν με το 22-710-81-860. Η σχολή

Χαβιάρας, διδάκτορ φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Η ομιλία με θέμα η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Νησών και θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στη Μαρία Κάλλας, την εμβληματική Ελληνίδα Υψήφωνο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια ιστορία της όπερας, είναι αφιερωμένη η σημερινή βραδιά στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η βραδιά ξεκινάει με την προβολή του ντοκιμοντέρ της εθνικής λυρικής σκηνής Μέρι Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Η βραδιά κορυφώνεται μουσικά με τη διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι, με καταγωγή από το βουνό της Χίου, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της στο περιβόλι με μια επανέκδοση, προβάλλοντας σήμερα σε 9 το βράδυ την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Μπάς και Αρωστάμι. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα «Σινεμάθεια». Στο πλαίσιο του 5ου Επαιτειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν αύριο 5η, 11 το πρωί, στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου κατά το εξής πρόγραμμα. Σήμερα Τετάρτη στις 6 ως πυρνός, αύριο 5η στις 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία με αυτοκλασία. Αύριο 5η πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρο 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αυτοκλασία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου, αύριο 5η, 8.30 το βράδυ, στα Πατρικά θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Πρόκειται για μια παράσταση αφιερωμένη στις γυναίκες που διαμόρφωσαν τον ήχο, τον στίχο και την αισθητική του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού. Από τις ποιητικές λέξεις της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου μέχρι τις ατμοσφαιρικές μελωδίες της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η βραδιά έχει στόχο να φωτίσει τη γυναικεία δημιουργία, όχι μόνο ως ερμηνεία αλλά ως πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής ταυτότητας. Οι τραγουδιστές Χριστόδουλος Κοτσαμπασούδης και Αθηνά Ανεφέλη Βούχουνα θα ερμηνεύσουν τραγούδια που αγαπήθηκαν, σημάδεψαν εποχές και συνεχίζουν να συγκινούν, μέσα στα οποία αναδεικνύεται η δύναμη της γυναικείας γραφής και η ευαίσθητη ανθρώπινη φύση. Τους ερμηνευτές θα πλαισιώσει η μουσικό σχήμα που αποτελείται από τρεις σιώτες καλλιτέχνες, τον Γιάννη Στογιάννο, τον Γιάννη Βούχουνα και τον Νίκο Κοταρά. Ονειρεύομαι νότες, λέει, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα αναπαινθεί δέηση και θα ψαλούν τα εγκόμια των εθνομαρτύρων. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολισσό την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Συγκεκριμένα, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει η ονοματοδοσία του κεντρικού κατασκηνωτικού πεδίου προς τιμήν του Παναγιώτη Καλαμπόκη.
Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή ταινίας με τίτλο «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ,

0: στον αύλιο χώρο των Οθωμανικών λουτρών του κάστρου της Χίου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από το Έθος Αιγαίου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενοριακό εξοκλήσιο του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας, ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός, στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο όρθρος μεταρτοκλασίας και η θεία λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο» που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσει διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος Σωματείου Υφήλη του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, η Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Άλλη μια μεταγραφή ανακοίνωσε η ανδρική ομάδα πόλου του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα, που απέκτησε τον αμυντικό Αναστάση Σαπουνάκη, 21 ετών. Ο Όμηρος Καλλιμασιάς απέκτησε τους μεσοεπιθετικούς ποδοσφαιριστές Δημήτρη Κοκοκύρη και Γιώργο Πιτσιλαβή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 49%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 18 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην Οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην Οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1877 πεθαίνει ο Ναύαρχος και Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Κανάρης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1918 συνενώνονται οι κοινότητες Βορείου και Νοτίου Βροντάδου και δημιουργεί το Δήμος Βροντάδου με πρώτο δήμαρχο τον Ξενοφόντα Ξενιό. Σαν σήμερα το 1926 το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου από τότε συνεδριάζει με μοναδικό θέμα τη λήψη 3. Σαν σήμερα το 1996 το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί προεκλογική συγκέντρωση με τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Σαν σήμερα στοιχείο το 2003 στους Times του Λονδίνου δημοσιεύεται η είδηση ότι η τρύπα που εντοπίστηκε στο κρανίο που αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη σε οικόπεδο στην οδό Κωνσταντίνου Κανελάκη 10 οφείλεται σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στον κρανιογκεφαλικό χώρο που έγινε περίπου το 250 π.Χ. Το σημαντικό αυτό έβριμα εκτίθεται στο Μουσείο της Χίου. Σαν σήμερα το 2021, σε ηλικία 96 ετών, πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της χώρας. Είχε γεννηθεί στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ανθρώπινο σώμα μας είναι εκπληκτικό. Υπάρχουν κάποιες απλές λειτουργίες που συνδέονται μεταξύ τους, ειδικά όταν μιλάμε. Για παράδειγμα, εάν κλείσεις εντελώς τη μύτη σου, δεν θα μπορείς να μουρμουρήσεις. Δεν το πιστεύεις. Δοκίμασέ το και θα δεις.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θυρανίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο 10ο νηπιαγωγείο Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
6: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
7: Ναι.
6: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
7: Ναι.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: να φτάσει.
1: Καλή σα μέρα, κυρίε και κύριοι.
0: Και εγώ είχα μια μόνο έννοια στο νου.
1: Πρωινή Λεωφόρο, 11 παρα 20 η ώρα. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μεγάλη γιορτή για τα Αφροδίσια. Χρόνια πολλά σε όλους.

Σήμερα Τετάρτη, βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Έτσι θα πάμε μέχρι και την Παρασκευή. Την Παρασκευή μάλιστα οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Το Σάββατο 34 βαθμούς και από την Κυριακή ο υδράργυρος θα φτάσει πάλι τους 37 βαθμούς. Πάντως μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας δεν φαίνεται να μας αποχωρίζονται οι βοριάδες που θα φτάνουν μέχρι τα 5 μποφόρ όπως είπαμε.

0: πάμε για δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχαμε τη βήθηση ενός δεξαμενόπλοιου, ενός φορτηγού πλοίου, όταν συγκρούστηκε στην διάρκεια της νύχτας με το πετρελοφόρο Αλεσού, στο οποίο δεν έχει διαπιστωθεί καμία ορατή ζημιά. 10 είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουμε από τις τουρκικές αρχές, από το Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης.
1: Σε ο κρυφός καημός, αφέτης και οδηγός, καβαλάρι οργή.
0: 3 περίπου ώρα Ελλάδας έγινε το περιστατικό, σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων νότια της Σιλιβρίας. Όπως σας είπαμε, κάνουν λόγο για 10 αγνοούμενους. Για ό,τι νεότερο έχουμε θα το μεταδίδουμε, ό,τι νεότερο

Ενώ ένα ναυτικό ατύχημα είχαμε και στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων νωρίς ημέρα το πρωί, όταν επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο βυθίστηκε μόλις ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σύφνου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Το ατύχημα προκλήθηκε από ευνίδια εισρωή υδάτων, ενώ το σκάφος βρισκόταν εμπλό. Πρόκειται για το επιβατικό οχηματαγωγό ανοιχτού τύπου Ειρήνη Κάπα με ελληνική σημαία και το πλοίο εκτελούσε μεταφορά κατευθυνόμενη από την Κάλυμνο προς το πέραμα.

Ευτυχώς η εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης ήταν άμεση και αποτελεσματική. Δύο ήταν οι επιβαίνοντες. Πέρυσι συνελέγησαν έγκαιρα από ρημουλκό σκάφο. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο. Η υγεία τους είναι σε καλή κατάσταση.

την περίφημη υπόθεση τώρα της Κυψέλης που πραγματικά σε τρελαίνει κάθε λεπτομέρεια που διαβάζεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, απολογούνται σήμερα Τετάρτη οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους την ώρα που η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλέμφκαση των ακριβών συνθήκων θανάτου του παιδιού. Ο 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του και ένας 26χρονος οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή και οι τρεις καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για αυτήν την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα, ιδιαίτερα μετά τα ευρήματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Να πούμε ότι... Με συγχωρείτε. Να πούμε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ισχυρισμούς του 43χρονου, ο οποίος υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και όχι εξαιτίας εγκληματικής ενέργειας. Όσον αφορά τις κακώσεις που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού, φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές ότι προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει την κρούστα παγού που είχε σχηματιστεί πάνω στο βρέφος, όσο αυτό βρισκόταν στον καταψύκτη. Thank you.

Θυμίζουμε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν από την ιατροδικαστική έκθεση κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 βαθιά τραύματα από μαχαίρι στην πίσω πλευρά του σώματός του. Και τα ευρήματα αυτά θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν πότε έγινε το γεγονός αυτό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν.

0: τοπική Ευρώπης-Ρωσίας μετά τη λήψη. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν σιωπηρή στάση. Κλιμακώνεται η ένταση μετά τις γερμανικές καταγγελίες για ρωσική υβριδική επίθεση με drones. Βερολίνο, Βρυξέλλες και ΝΑΤΟ εξετάζουν νέα μέτρα και κυρώσεις. Η Μόσχα προειδοποιεί ότι θα απαντήσει.
1: Φοιτείες στην Κολομβία, ένα χανές και ματωμένο υποδρόμιο από λαούς που...
0: Κλιμάκωση και στη Μέση Ανατολή. Νέα αμερικανικά πλήγματα με 11 νεκρούς, αντίπεινα από το Ιράν.

Κυριακή θα ανοίξουν τα χαρτιά τους όλα τα πολιτικά κόμματα εν ώψη και των εκλογών που αρχίζουν και φαίνονται στο βάθος. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και πάμε να διαβάσουμε Αθηναϊκό Τύπο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο να διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή μπροστά μας. Αν συγχώρετε κενά στην προστασία των παιδιών, η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα, ερευνητικό σκάφος νοτίος του Καστελορίζου. Ενέργεια δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές. Φίλια πειρά στη Νέα Δημοκρατία, για μετάλλαξη μίλησε ο Σαμαράς. Έξι κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη, τι μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Ήτρικες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο, παρετήσεις και διαφωνίες, Ερντογάν Πούτιν χωρίς τους S-400 στην ατζέντα. Συνεχίζουμε με τα νέα. Ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα, γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΕΠ. Επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν, δεύτερη σύνταξη, τον πόνους της έκπτωση του 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Μίνι συμβόμβα και διάσταση κατασκοπίας στις υποκλοπές, στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ανοίγει νέο μεγάλο κεφάλαιο για το Predator. Ο ΠΚΠ, ένοχοι 19 από τους 22 κατηγορουμένους, αφέθηκαν ωστόσο ελεύθεροι με αναστολή. Φούρνα, κλείνει ο κύκλος και με μια πικρία. Τι λέει στα νέα η πολύτεκνη οικογένεια που μετακομίζει από την ορεινή Βρετανία στην Άξο. Πάμε στην απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Κίνηση μάτα από Άδωνη στην Ιστερία Σαμαρά. Οι τέσσερις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Εμβριώτη του 1937. Κόμβος, έτσι θα ξεπλοκάρει από το κυκλοφοριακό όλο το λεκανοπέδιο. Νίκος Δένδιας, αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλέα. Φρίκη στην Κυψέλη, βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν. Επόμενο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα των συντακτών. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές κοπαδιών στη Λέσβο. Πασόκ, τα προεόρτια της 3ης Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, απλήρωτη έως 12 μήνες 500 μεταπτυχιακή. Αεροναυτιλία, ουρανομική κόστη για εξυγχρονισμό της. Πληθωρισμός πήρε φόρα τον Αύγουστο με 3,7% και συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Μία μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυριών με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Ελλάδα και Ισπανία ψηλά στη λίστα για αποστολή Patriot στην Ουκρανία. Στο φουλ οι μηχανές σωματείων και φορέων, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση πάροχος για τις ευρωατλαντικές αποστολές. Πληστηριασμοί, φιλιά για τα χρεωμένα νοικοκυριά, οι κανονισμοί και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελεύθερος τύπος, δραστική μείωση προκαταβολής φόρους στο 30 έως 40% από 55 για αυτοαπασχολούμενους και στο 50 έως 55% από 80 για εταιρείες. Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Στοιχεία Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Ταμείο Ανάκαμψης, 6.860.000 πολίτες έκαναν δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. 9 μηνών το βρέφος που δολοφονήθηκε στην Κυψέλη. Εξετάσεις DNA και οι καταθέσεις των παιδιών θα δώσουν τις απαντήσεις. Ανάχωμα στις αυξήσεις ρεύματος από τη ΔΕΗ το Σεπτέμβριο. Πάμε στην κόντρα. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πόλη των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξ ο Καστελόριζο. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακριβότερη βενζίνη. Θεσσαλονίκη, το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που θα εξαγγείλει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Κυψέλη, το μωρό βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023 για συναισθηματικούς λόγους, ισχυρίζεται η 38χρονη. Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον της Τεχεράνης. Τραγωδία στο Νεπάλ, ξεπερνούν τους 1.000 νεκροί, χιλιάδες οι αγναούμενοι, 600 οι εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Η εστία, μάθημα Σαμαρά στον Γεωργιωάδη για ακαθόριστο φύλλο Walk Agenda. Δικαίωση για την εστία, η απόφαση οποία να αποσύρει άρων-άρων από τις φόρμες την επίμαχη ομολογία η οποία εξέθεσε ανεπανόρθωτα, με συγχωρείτε, την κυβέρνηση. Κύκλος γίνομαι και κλείνω. Το κολύμπι στα ριχά είναι ο πανικός του απερχόμενου που συνειδητοποιεί ότι φτάνει στο τέλος της διαδρομής του. Τουρκικό ερευνητικό στο Καστελόριζο. Έκρηξη πληθωρισμού και αυξήσεων στα τιμολόγια ρεύματος. Πάμε στην πολιτικά. Η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά στο κυνήγι των ποσοστών με καταλήτη τη ΔΕΘ. Ποιοι είναι οι στόχοι των επιτελείων σε Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ΠΑΣΟΚ για τη μάχη της πρώτης κάλπης? Πάμε όμως στο Sky. Ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ένα και να αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Σύμφωνα με τις τουρκικές ναυτιλιακές αρχές, το φορτηγό πλοίο δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις, ενώ τα μέλη του πληρώματος δεν απαντούσαν ούτε στα κινητά τους τηλέφωνα. Ως εκ τούτου, οι αρχές εκτιμούν ότι το πλοίο έχει βυθιστεί. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση, το δεύτερο κατά σειρά, αντιμετωπίζει η Γερμανία. Η τοπική αστυνομία ερευνά επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρνχαϊμ. Εκπρόσωπος αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Χθες, πάντως, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο κατέδιο του Βρανδεβούργου. Παράλληλα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγησε σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νότια Γερμανία. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδος φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες Ελλάδος και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το στάτους κβο στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρα θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Με συνέντευξή του στα νέα.gr, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στην Αττική. Το έργο αφορά συνολική έκταση 741 στρεμμάτων στο Φαλιρικό Όρμο με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και υποδομές περιπάτου, ποδηλάτου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ύφνου, φεριμπότ ελληνικής σημαίας. Το πλοίο βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων ενώ βρισκόταν υπό ρημούλκηση από την Κάλυμνο με προορισμό το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντες πρισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιλιπαντικό σκάφος. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές την κλητορία για θανάτωση σκύλου με πυροβολισμό. Προηγήθηκε καταγγελία από πολίτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει έναν σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face τη Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα Αγγιρορινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Πυρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και το Γιώργο Μουρούτη.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά. Βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση. Χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπαλά βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Τζένα Χατζηδημητρίου. Η φήμη που κυκλοφορεί έντονα και μάλλον επιβεβαιώνεται, αφού πρόσωπα της προσωπικής ασφάλειας της Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, πραγματοποίησαν επισκέψεις στο νησί μας και ειδικά στα σημεία που θα επισκεφθεί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, πιθανά σε ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, εθνική γιορτή των Καρδαμήλων, που θα είναι το κύριο σημείο της επίσκεψής της. Περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλας στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβασης ΑΜΕ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργο Μεργέ να δηλώνει ότι θα κάνουν νέα αναφορά απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων, αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επεληθευτούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. Παρανομία παντού χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς. Όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο, η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Χριστίνα Παβίτσου δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε στην Εθνική Τράπεζα δεν μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμαξίδιο. Αφού μέχρι τώρα, παρά τις οχλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρητέο κτίριο, υπάρχει και άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεωτέρων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο 5η 1 το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου αύριο 1 το μεσημέρι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα θα εγγενιαστεί ο Δημοτικός Κήπος. Τα εγγένεια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον Αγιασμό Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές για τις διακοπές ρεύματος, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις για φόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοεντοπιστής αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Έντονη ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στην Ιωνία Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω www.gov.gr. Σήμερα έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, πληροφορίες στο 22713 53 336. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων για το νέο εκπαιδευτικό έτος θα πραγματοποιηθούν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτησα απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος.
Οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για τη νέα σχολική χρονιά έχουν ξεκινήσει. Όποιοι

0: και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο μπορούν να επικοινωνούν με το 22 710 81 860 ή να προσέλθουν στα γραφεία του καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8 στην οδό Ρίτσου 11-13 στο δεύτερο διγυμνάσιο. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Νικόλαο Χαβιάρα, διδάκτορ φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου με θέμα «Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή». Η ομιλία εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός ο Βροντάδο. Στη Μαρία Κάλλας, την εμβληματική Ελληνίδα υψήφωνο, είναι αφιερωμένη σημερινή βραδιά στις 7 το απόγευμα στο Αρχεντικό Καστέλο στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η βραδιά ξεκινάει με την προβολή του ντοκιμοντέρ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μέρη, Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Η βραδιά κορυφώνεται μουσικά με τη διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι, με καταγωγή από το βουνό της Χίου, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου, του φίλου μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Αμπάς Κεραστόμη. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα «Σινεμάθεια». Στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο 5η 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Αύριο 5η πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου στις 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου αύριο 5η, 8.30 το βράδυ στα Πατρικά, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο εσπερνός το Σάββατο στις 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί της Κυριακής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα ψαλούν τα εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολισσό την Κυριακή 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή της ταινίας «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στον αύλιο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του Κάστρου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από τον Έθος Αιγαίου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενεριακό εξοκλήσι του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας. Ο εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο όρθρος μεταρτοκλασίας και η Θεία Λειτουργία 7 το πρωί της Τρίτης. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο» που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 49%. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς, υγρασία από 18 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11:30 κυρίες και κύριοι ώρα, με ένα τραγούδι παλιό αλλά επίκαιρο, Θάνος Μικρούτσικος, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, Άλκης Αλκαίος στους στίχους, Μανώλης Μητσιάς φυσικά στο τραγούδι. Αυτός είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα. Έτσι σας αποχαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
0: Κεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θυρανίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου δημοτικού σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο ενδέκατο νηπιαγωγή Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
1: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πήγαινα στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία. Δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
2: Ναι.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
2: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Έτσι θα λέμε, ελπίζοντας ότι θα γίνει καλύτερη ημέρα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, όπως και κάθε μέρα μαζί, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει, ζώντας σε ένα κόσμο που η φρίκη δυστυχώς δεν πάβει να μας εκπλήσει δυσάρεστα. Όλα όσα διαβάζουμε τα τελευταία 24 ώρα για αυτή την ιστορία στην Κυψέλη προκαλούν ένα τριχύλια για τη διαστροφή του ανθρώπινου μυαλού. Στην Ευελπίδο οδηγήθηκαν τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η Γερμανίδα και ο Αφγανός, για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό και παγωμένο στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Οι αρχές επικεντρώνονται στη σύνθεση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή τους το βρέφος, αλλά και ο βαθμός εμπλοκής κάθε προσώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας. Βέβαια, αυτή η υπόθεση αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τα κενά στην προστασία ανηλίκων και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ υπηρεσιών, διότι η συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών η οικογένεια είχε έρθει πολλές φορές σε επαφή με το σύστημα κρατικών υπηρεσιών, είχαν ηχήσει πολλά καμπανάκια, αλλά κανείς δεν φάνηκε διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη.

ενώ αυτό, αν θέλετε, το γεγονός συγκλονίζει την πανελλαδική επικαιρότητα, κοιτάζοντας πιο έξω στη γειτονιά μας, βλέπουμε ότι βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης Γερμανία και Ρωσία. Την ίδια ώρα στη γειτονιά μας η εφημερίδα Μιλιέτ παρουσιάζει διακοίνωση της Τουρκίας στην Ελλάδα, στην οποία περιγράφονται οι απόψεις και οι αντιρρήσεις της για τις πρωτοβουλίες της χώρας μας και αναφέρεται ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει, άκουσον άκουσον, το status quo του Αιγαίου. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που θα έλεγε και ο Ηλιόπουλος, η γνωστή ατάκα από την ελληνική ταινία.

Οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων ετοιμάζουν τα καλάθια τους για να μας τα παρουσιάσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δώστε και σώστε. Βάζουν δισεκατομμύρια σε δεσμεύσεις. Το θέμα είναι τι θα εισπράξουμε εμείς και αν αυτά που θα εισπράξουμε θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Γιατί μέχρι στιγμής ο λογαριασμός είναι αρνητικός. Το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων δεν βγαίνει.

τα δικά μας τώρα δεν θα προλαβαίνουμε να ράβουμε τουαλέτες. Δεν είναι που θα κάνουμε τα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου την Παρασκευή. Το απόγευμα ήρθε και η επίσημη πρόσκληση από τον Δήμο. Μας έρχεται και η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία κατά πόσο αναφέρει το αλήθεια.gr. Πιθανότατα θα έρθει εκεί στα μέσα του Σεπτέμβρη, σε μια ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, θυμίζουμε 14 Σεπτεμβρίου, όπου βέβαια στα Καρδάμιλα έχουμε και ιδιαίτερες εκδηλώσεις, ενδεχομένως να συμπέσει η έλευσή της και με τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Ναυτική Ακαδημία Τσάκου. Θα έχουμε τον αγιασμό της έναρξης της νέας χρονιάς, όπου θα πραγματοποιηθεί και τα εγγένεια, θα πραγματοποιηθούν και τα εγγένεια του ηλεκτρονικού εργαστηρίου. Μιας και λέμε για εγγένεια, να σας πούμε ότι κατά τα μέσα του μήνα θα έχουμε και τα εγγένεια στα ψαρά του νέου ιατρείου των ψαρών, που περιλαμβάνει και διαμερίσματα για τους γιατρούς. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά εκεί. Μπράβο, μπράβο, ξεκίνησε, τελείωσε και ελπίζουμε να επιτελέσει το σκοπό της μαζί με ένα σύγχρονο κτίριο, να έχουμε και σύγχρονο εξοπλισμό και φυσικά να έχουμε και ανθρώπινο δυναμικό που θα παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της υγείας στους ψαριανούς αλλά και στους επισκέπτες των ψαρών. Λοιπόν, αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Λέμε να ξεκινήσουμε με τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι στην Ένωση Μαστιγοπαραγωγών, τη σύσκεψη των εκπροσώπων των τοπικών φορέων, την οποία κάλεσε η Ένωση, για να δουν πώς θα συντονίσουν την δράση τους για να προστατεύσουν την παραγωγή της μαστίχας από τυχόν επιπτώσεις που θα έχει η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή, μιας και αυτή η δράση, αυτή η επένδυση, εν πάση περιπτώσει, επιτρέπεται και στα μαστιχοχώρια. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός από πλευράς της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών για το πόσο η ανάπτυξη ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών κλπ. Μπορεί να επηρεάσει το μικροκλίμα, με βάση κάποιες μελέτες που υπάρχουν και καταδεικνύουν ότι αυτό μπορεί να γίνει. Και υπ' αυτό το πρίσμα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η Ένωση και πώς θα κινηθούν και οι υπόλοιποι φορείς. Πάμε σε διαφημίσεις και θα σας πούμε περισσότερα σε λίγο, διότι θα φιλοξενήσουμε για μία ακόμη μέρα τον πρόεδρο της ΕΜΙΧΗ, τον Γιώργο Τούμπο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για να δούμε λοιπόν, στη σύσκεψη που έγινε χθες στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών είχαμε κάποια αποτελέσματα σε σχέση με το πώς θα κινηθούν οι τοπικοί φορείς για αυτή την ιστορία με το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει προβλήματα στην μαστιχοκαλλιέργεια. Ο πρόεδρος Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Τούμπο.
2: Καλημέρα σας.
1: Καταλήξατε κάπου? Να πούμε ποιοι ήταν και να μας πείτε και αν καταλήξατε κάπου.
2: Ναι, ήταν όλοι οι θεσμικοί φορείς αυτοί που προσκλήθηκαν, δηλαδή ήταν εκπρόσωποι, ήταν ο βουλευτής και ο κ. Μηταράκης, ο κ. Μιχαηλίδης, ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Ρουλής, ο πρόεδρος του επιμελητήριου ο κ. Λεγάτος, ο κ. Περίς από το επιμελητήριο και από το τεχνικό επιμελητήριο ήταν η κυρία Ψυχή και ο κ. Καλλιέργης. Έγινε μια συζήτηση, ενημερώσαμε καταρχήν τους παρευρισκόμενους για το θέμα και τις ανησυχίες που προκύπτουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να συνοδεύει την υπουργική απόφαση και να αφορά τα μαστιχοχώρια. Το σίγουρο επίσης είναι ότι δεν υπάρχει μελέτη η οποία να αφορά το ΣΑΠΕ και το μαστιχόδερο. Αυτό όμως που τους πληροφορήσαμε ότι υπάρχουν πλέον τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι ΑΠΕ επιδρούν και στο φυτικό κεφάλαιο και στην πανίδα στις γύρω περιοχές, έτσι ώστε με αποτελέσματα τα οποία είναι δυσμενή αποτελέσματα. Ναι. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί και αυτό ήταν και είναι και ο λόγος ο οποίος εμείς εφιστούμε την προσοχή και δηλώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε η όποια ενέργεια γίνει να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη επιστημονική μελέτη ως προς την επίδραση των εγκαταστάσεων στα μαστίχια. Αυτό που καταλήξαμε, πρέπει να πω ότι και οι δύο επιμελητηριακοί φορείς συντάχθηκαν με αυτό το δεδομένο. Δεν υπήρξε μια... Δηλαδή υπήρχαν διαφορετικές απόψεις σεβαστές, οι οποίες έχουν να κάνουν με το πώς προχωράμε. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι εμείς πρέπει να προχωρήσουμε σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπήρχε και άλλη άποψη ότι πρέπει να περιμένουμε έτσι ώστε να τελειώσουν τα τοπικά πολεοδομικά. Ακούστε τι γίνεται, κυρία Ψηλή. Αυτή την περίοδο δημοσιεύονται και νομοθετούνται διάφοροι νόμοι που αφορούν τα χωροταξικά και για τη βιομηχανία και για τον τουρισμό και για τη ΣΑΠΕ και για το γενικό πολεοδομικό της ΧΙΟΥ κτλ. Όλα αυτά θα έχουν επίδραση στο νησί για τα επόμενα 30 με 50 χρόνια. Εγώ νομίζω δεν δίνουμε τη σημασία που πρέπει να δώσουμε στην κοινωνία. Όλα αυτά γίνονται, ναι μεν κάποιοι άνθρωποι με σπουδή μετέχουν στις διαβουλεύσεις και ο Δήμος ΧΙΟΥ, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και στις τοπικές κοινωνίες για να δούμε ποια είναι η τάση. Και όταν λέω τάση εννοώ πώς θέλουμε το νησί τα επόμενα χρόνια. Για μας να το φέρω τώρα στους ΑΠΕ, οι οποίοι είναι το αντικείμενό μας. Εμείς θεωρούμε ότι το Υπουργείο πρέπει να έχει εκδώσει μαζί με την απόφαση και μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Νότια Χίο. Και αυτό γιατί το μαστιχόδερο είναι ένα φυτό, μια καλλιέργεια, η οποία είναι μοναδική, δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο και η μοναδικότητα αυτή σχετίζεται με το μικροκλίμα της περιοχής. Όταν λοιπόν αποδεδειγμένα υπάρχουν, επαναλαμβάνω, τεκμηριωμένα επιστημονικά αποτελέσματα που λέει ότι τα φωτοβολταϊκά μεταβάλλουν τη θερμοκρασία από 4-5% και ότι οι ανεμογεννήτριες στεγνώνουν την υγρασία η οποία υφίσταται στις γύρω περιοχές, αυτό από μόνο το αποτελεί ανασχετικό παράγοντα, αυτό που λέμε του να βοηθήσει το μαστιχόδεντρο να αναπτυχθεί, γιατί αυτό που είπα και ως παράδειγμα στη χθεσινή συνάντηση είναι ότι υπάρχουν περιοχές στοιχείων με πολύ χαμηλά βροχομετρικά στοιχεία, μάλλον πολύ χαμηλό βροχομετρικό επίπεδα, τα οποία όμως τα δέντρα μπορούν και συνεχίζουν και παράγουν λόγω της υγρασίας της ατμόσφαιρας. Mm-hmm. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην τύχη τους.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ασφαλίσει ότι δεν θα έχουν επίδραση. Ναι. Γιατί και η όποια ζημιά θα γίνει μετά είναι μία αναστρέψιμη. Δεν μπορούμε μετά από 5 χρόνια να πούμε ότι πλέον δεν παράγεται μαστίχο, οπότε τα ξυλώνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Άρα λέτε ότι δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε ούτε στο ελάχιστο.
2: Επουδενή δεν θα.
1: Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς θα προσφύγετε τελικά στο ΣΤΕ ως ένας μαστιχοπαραγωγών?
2: Εμείς πλέον έχουμε πάρει και απόφαση στο Συμβούλιο, αλλά θα επικαιροποιηθεί ξανά αυτή η απόφαση. Εμείς ήδη έχουμε βολιδοσκοπήσει νομικά γραφεία που ασχολούνται με αυτή του είδους με την νομοθεσία συγκεκριμένη, αλλά και με μελετητές οι οποίοι θα μας τεχνικά θα συνεπικουρήσουν οποιαδήποτε νομική προσφυγή.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το μονόδρομο θα έχετε μαζί σας, πιστεύετε, την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ήταν εκεί εκπρόσωποι και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα.
1: Θα το βάλετε και σαν θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο? Τι σας είπε ο Δήμαρχος?
2: Μόλις ολοκληρώσουμε το θέμα της, ποια νομική βοήθεια και από ποιον θα έχουμε,
1: ναι.
2: Από εκεί πέρα, με βάση τις γραμμές που θα μας δώσει η νομική μας σύμβουλη, θα κινηθούμε και προς το Δήμο και προς την Περιφέρεια. Νομίζω δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Πάνω σε αυτό. Αυτό όμως που θέλω να πω εγώ, και μου δίνει την ευκαιρία και σας ευχαριστώ, είναι ότι και οι κάτοικοι των χωριών θα πρέπει να ενημερωθούν και ταυτόχρονα να καταλάβουν ποιο είναι το διακύδευμα. Γιατί αυτό που συμβαίνει στο νησί, εγώ δεν το βλέπω σαν νησιά. Δηλαδή, αν πάρετε τη δισογραφία της σημερινή, θα δείτε ότι και στην Άνδρο και στην Άξο υπάρχει μια έντονη ανησυχία για το θέμα των ΑΠΕ, του χωροταδεξιού των ΑΠΕ. Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον σαν Γιώργος Τούπος δεν το βλέπω στη Χιχείο. Ο κόσμος είναι πολύ εφησυχασμένος. Εγώ δεν λέω να υπάρχει κινδυνολογίας ή καταστροφολογίας, όχι. Αλλά θα πρέπει να ενημερωθούμε και ταυτόχρονα να δηλώσουμε την ανησυχία μας ή τη μη ανησυχία μας για το γεγονός ότι η εγκατάσταση τέτοιου είδους υποδομών θα δημιουργούσε πρόβλημα και στο πρωτογενή τομέα, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα δημιουργούσε πρόβλημα και πλέον και στην καθημερινότητά μας.
1: Μάλιστα. Εσείς συνολική εικόνα να μένετε να έχετε μέσα στο Σεπτέμβριο, γιατί υπάρχουν και καταληκτικές ημερομηνίες ακόμη,
2: ναι, σίγουρα,
1: και για την προσφυγή.
2: Σίγουρα, 19 Οκτωβρίου είναι η τελευταία μέρα προσφυγής. Εμείς θα τρέξουμε πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε αυτή η ημερομηνία και με αυτό το γνώμα να κινούμαστε.
1: Έχουμε και καμιά εξέλιξη με την ιστορία του πλεονάσματος, γιατί χθες στη σύσκεψη ήταν και ο Νότης Μηταράκης.
2: Ναι, ρώτησα τον κύριο Μηταράκη. Χθες μου είπε ότι το θέμα έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Οικονομικών στην ΑΔΕ. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να εκδώσει νομοθετική ερμηνεία με βάση τον νόμο. Στάλθηκε στην ΑΔΕ, οπότε θα περιμένουμε τη ΑΔΕ να απαντήσει και πραγματικά περιμένουμε με αγωνία όλο αυτό.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή
1: να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 12, είναι ώρα να συνδεθούμε το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το Διεθνές Δίκαιο, ούτε θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε το Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου, απαντώντας την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία. Τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά. Υποστηρίξω το κυβερνητικό αφήγημα περί διαλόγου δεν πρέπει να συγχαίεται με οποιαδήποτε υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Επιδιώκουμε τον διάλογο, συνεχίζουμε να τον επιδιώκουμε. Για εμάς μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο. Υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σίγουρος ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στο έργο κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου 1 στο Φαλήρικο Όρμο, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις της Αττικής. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί όπως είπε, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Το έργο αφορά συνολική έκταση 741 στρεμάτων στον Φαλήρικο Όρμο, με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και υποδομές περιπάτου, ποδηλάτου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρισης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το δεύτερο κατά σειρά, αντιμετωπίζει η Γερμανία. Η τοπική αστυνομία έρευνα επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Bergheim. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή. Πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί, ενώ δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Χθες ρουκέτες που έφεραν αγωγήμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο κρατήριο του Βραντεμβούργου. Παράλληλα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγει σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Νότια Γερμανία. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία Αχαΐας για θανάτωση σκύλου με πυροβολισμό. Προηγήθηκε καταγγελία από πολίτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να το πυροβολεί. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο. Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω τραυματισμού. Στη Χαλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα εγκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψη.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά. Βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξειδωτική δράση. Χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Είναι η κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η φήμη που κυκλοφορεί έντονα και μάλλον επιβεβαιώνεται, αφού πρόσωπα της προσωπικής ασφάλειας της Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, πραγματοποίησαν επισκέψεις στο νησί μας και ειδικά στα σημεία που θα επισκεφθεί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, πιθανά σε ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, Εθνική Γιορτή των Καρδαμήλων, που θα είναι το κύριο σημείο της επίσκεψής της. Περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλας στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβασης ΑΜΕ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργο Μεργέ να δηλώνει ότι θα κάνουν νέα αναφορά απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων, αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επεληθευτούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. Παρανομία παντού χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς, όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Χριστίνα Παβίτσου, δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε στην Εθνική Τράπεζα δεν μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμαξίδιο. Αφού μέχρι τώρα, παρά τις οχλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρητέο κτίριο, υπάρχει και άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεωτέρων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο 5η 1 το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου αύριο 1 το μεσημέρι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα θα εγγενιαστεί ο Δημοτικός Κήπος. Τα εγγένεια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον αγιασμό Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές για τις διακοπές ρεύματος, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Η ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής

0: καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις για φόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοεντοπιστής αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Η ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στην Ιωνία Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω www.gov.gr από σήμερα έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, πληροφορίες στο 22 713 53336. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων για το νέο εκπαιδευτικό έτος θα πραγματοποιηθούν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για τη νέα σχολική χρονιά έχουν ξεκινήσει. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο μπορούν να επικοινωνούν με το 22 710 81 860 ή να προσέλθουν στα γραφεία του καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8 στην οδό Ρίτσου 11-13 στο δεύτερο διγυμνάσιο. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Νικόλαο Χαβιάρα, διδάκτορ φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου με θέμα η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή. Η ομιλία εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός ο Βροντάδο. Στη Μαρία Κάλλας, την εμβληματική Ελληνίδα υψήφωνο, είναι αφιερωμένη σημερινή βραδιά στις 7 το απόγευμα στο Αρχεντικό Καστέλο στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η βραδιά ξεκινάει με την προβολή του ντοκιμοντέρ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μέρη, Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Η βραδιά κορυφώνεται μουσικά με τη διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι, με καταγωγή από το βουνό της Χίου, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Αμπάς Κιαραστόμη. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα Σινεμάθια. Στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο 5η 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Αύριο 5η πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου στις 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου αύριο 5η, 8.30 το βράδυ στα Πατρικά, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο Εσπερνός το Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Στις 7 το πρωί της Κυριακής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα ψαλούν τα εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου, που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολισσό την Κυριακή 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή της ταινίας «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ στον αύριο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του Κάστρου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από τον Έθος Αιγαίου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενεριακό εξοκλήσι του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας, ο Εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και η Θεία Λειτουργία 7 το πρωί της Τρίτης. Εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 49%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς, υγρασία από 18 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σιγάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα ελαττικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Συνηθίζουμε κάθε μήνα να δίνουμε και τα δεδομένα, τα αριθμητικά που αφορούν την γραμμή Τσεσμές Χίος. Κάθε μήνα βλέπουμε μία αυξητική τάση. Σίγουρα έχουμε ξεπεράσει τους 100.000 επισκέπτες από την Τουρκία το πρώτο οχτάμηνο του 2026. Αναλυτικά τα δεδομένα θα μας τα γνωστοποιήσει ο πρόεδρος του φορέα τουρισμού Χίου, ο Κώστας Ομούνδρος, που είναι και σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό. Καλή σας μέρα.
1: Καλό μεσημέρι, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στους 80.000 κλείνοντας ο Ιούλιος.
1: Είχαμε μείνει στους 80.000, τώρα φτάσαμε τις 111.264. Μιλάμε για Τούρκους επισκέπτες, είχαμε μια αύξηση τάξεως του 16%. Το αντίστοιχο οκτάμηνο πέρσι είχαμε 95.968. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Αύγουστο, είχαμε μια αύξηση 14,15 περίπου τα 100. 30.600 περίπου έχουμε φέτος, ενώ πέρσι την αντίστοιχη περίοδο είχαμε 26.806. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία της βίζας, έχουμε μια αύξηση της τάξης του 12%. Πέρσι είχαμε 19.003 επισκέπτες, ενώ φέτος έφτασαν τις 21.273. Υπάρχει μια σταθερή τάση, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα είχαμε γύρω στο 16,6, τώρα έχουμε 16%, περίπου γύρω στο 15% αύξηση σε σχέση με πέρσι έχουμε, μια ικανοποιητική θα έλεγα αύξηση. Σε συνδυασμό με τα καράβια τα οποία έφεραν αρκετό κόσμο και αν αφαιρέσουμε τη δυσκολία που είχαμε με το αεροδρόμιο, νομίζω ότι θα μιλήσουμε με ένα θετικό πρόσημο στο τέλος της σεζόν.
0: Ναι, όταν μας είχατε πει περίπου και τον Ιούλιο, οι Τούρκοι που έρχονται κάνουν διανυκτερεύσεις οι περισσότεροι σε ξενοδοχεία, σε νοικιαζόμενα δωμάτια ή έχουν κερδίσει σημαντικά έδαφος στα Airbnb? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μια αλλαγή στις διατροφικές τους συνήθειες. Δηλαδή, χθες άκουγα τον κύριο Πάσα που έλεγε ότι μπορεί να ήρθε περισσότερος κόσμος. Η εστίαση όμως φαίνεται να έχει εισπράξεις που δεν αντιστοιχούν σε αυτόν τον αριθμό των επισκεπτών.
1: Είναι δύο τα τεινά σε σχέση με την εστίαση. Το ένα έχει να κάνει με ότι υπάρχουν πολλοί χώροι εστίασης, ακόμα και τα καφέ προσφέρουν γεύμα. Υπάρχει, το ζούμε δηλαδή, πηγαίνοντας στα σούπερ μάρκετ, πολλοί κόσμος αγοράζει από τα σούπερ μάρκετ προϊόντα και σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που δίνεται σε κάποια καταλήματα για να προετοιμάσουν φαγητό, αυτό ισχύει. Εμείς σαν δική μου επιχείρηση να σας πω ότι είχαμε πολύ καλές πληρότητες, οι τζίροι όμως δεν ανέβηκαν αντίστοιχα σε σχέση με τις πληρότητες που είχαμε.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό δηλαδή,
0: ναι, αυτό που μας είπατε ότι σε κάποιες των περιπτώσεων έπεσαν και οι τιμές, που αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό.
1: Αυτό είναι καλό. Ναι. Αυτό είναι καλό. Μπορεί κάποιοι να το βλέπουν με μια μικρή πολιτική, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι καλό, μιας και μας κάνει πιο ελκυστικό τον προορισμό. Δηλαδή το ότι υπήρξε υπερπροσφορά, έτσι, και στα καταλήματα και στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Η εστίαση έχει τις τιμές της, δεν μπορεί να τις αλλάξει εύκολα. Αλλά εντάξει, σε μια ελεύθερη αγορά που είμαστε, και το κομμάτι της φιλοξενίας και το κομμάτι της ενοικίας αυτοκινήτων μεταβάλλεται. Αν έχεις δουλειά θα είσαι πιο πάνω, αν δεν έχεις θα είσαι πιο κάτω.
0: Επειδή προσπαθώ να έχω όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά τα αυτιά μου και να ακούω όλες τις απόψεις. Ακούω τη μια άποψη που λέει, είπα, και εμείς είμαστε από Τούρκους και στηριζόμαστε μονομέρως. Ακούω και την άλλη άποψη όμως που λέει ότι η Χίος κανονικά, όντας τόσο κοντά με τη Σμύρνη, θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους Τούρκους επισκέπτες. Και να είχαμε, θα μπορούσαμε να τους φιλοξενήσουμε, κύριε Μούνδρο.
1: Κοιτάξτε, οριακά νομίζω ότι κινούμεθα σε short time, σε μικρό χρονικό διάστημα. Το στοίχημα είναι το άνοιγμα της σεζόν. το οποίο δεν θα εκφυλήσει και το νησί. Δηλαδή το να έχουμε κόσμο και να τον έχουμε από το Μάιο μέχρι τον τέλος του Οκτώβρη, αυτό είναι το στοίχημα και αυτό προσπαθούμε. Τώρα, το ότι έχουμε απέναντί μας 5 εκατομμύρια, μπορώ να σας το έχω ξαναπεί, πριν από 12-13 χρόνια μίλησα με ένα υπουργό τουρισμού, ο οποίος του εξέφρασα την ανησυχία μου σε σχέση με το πώς μπορεί να τρέξει Χίος και μου είπε έτσι ανοιχτά, μου λέει, έχεις απέναντί σου μια πηγή 5 εκατομμυρίων. Προσπάθησε να μπορέσεις να τραβήξεις. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε τους Ευρωπαίους. Φυσικά και τους θέλουμε και είναι μια άλλη φιλοσοφίας, δηλαδή κάτι πιο εναλλακτικό, κάτι διαφορετικό, αλλά έχουμε εξαιρετικούς επισκέπτες και από την Τουρκία, όπου έχουν τη δυνατότητα και να ξοδέψουν χρήματα, έρχονται οικογένειες, έρχονται, σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά και μάλιστα με συγκινεί, δεν σας κρύβω, γιατί και εμείς ήρθε κόσμος το 22 εδώ και έχασαν τις περιουσίες. Τους, έρχονται και κάποιοι οποίοι, ο προπάπους ήταν στην Κρήτη, ήταν στην Γκοζάνη κλπ. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι...
0: Χρόνια υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι, υπάρχει χρόνια, κανένας δεν θα το κόψει. Απλά μιλάμε και για τη μονομέρεια όμως ενός τουριστικού προϊόντος με ό,τι κινδύνους ελοχεύει λόγω του γεγονότος των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή βλέπετε τι γίνεται στην πολιτική σκακέρα.
1: Εγώ βλέπω, θα το πω όμως ότι light... Είναι μια ανάγκη αυτή τη στιγμή, δηλαδή να μην πω κάτι περισσότερο. Υπάρχει αυτό το πεδίο και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να το εκμεταλλευτούμε. Έχω την αίσθηση ότι θα ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο, θα κατεβαίνουν αεροπλάνα, πρέπει να προετοιμαστούμε, αλλά δεν πρέπει να φορτώσουμε και το νησί. Το λέω και το ξαναλέω. Το νησί πρέπει να παραμείνει κατά κάποιο τρόπο, να υπάρχει αυθεντικότητα, να υπάρχει η δυνατότητα να κινηθεί ο άλλος χωρίς να έχουμε τα πολλά all inclusive που κάποια ίσως θα χρειάζονται κιόλας. Είναι μία μίξη πραγμάτων την οποία την διαχειριζόμαστε και τη σκεφόμαστε με ποιο τρόπο θα μπορέσει να προχωρήσει χωρίς να πειράξει και τον τόπο φυσικό και δομημένο αλλά και την ίδια την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά από τον Πρόεδρο του Φορέα Τουρισμού. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Για να ακούσουμε και τη συνέντευξη που παρεχώρησε ο Περιφερειάρχης Βορειοαιγαίου Κώστας Μουτζούρης, μαζί του ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης ο Παντελής Οβρούλης, αλλά και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ο Χρήστος Καρτάλης, ο οποίος αναφέρθηκε ειδικότερα και για τους επόμενους σταθμούς των έργων και των μελετών που έχει στα σκαριά η Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Λευκοκομείου, αλλά και για άλλα θέματα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
6: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
7: Ναι.
6: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
7: Ναι.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
12: Μήνας εγγενείων θα είναι ο Σεπτέμβριος. Ετοιμαστείτε, γιατί πέρα από τα εγγένεια που θα κάνει την Παρασκευή στο Δημοτικό Κήπο, παρεπιπτόντως σήμερα έγινε και η διοικητική παραλαβή του έργου από τον Δήμαρχο, τον Γιάννη του Μαλαφή. Εκτός λοιπόν από τα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου που θα γίνουν την Παρασκευή, στις 17 του Σεπτέμβρη ετοιμάζεται να εγγενιάσει και την παράκαμψη του Χαλκιούς η περιφέρεια. Μάλιστα είπε σήμερα ο Κώστας Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης, που βρίσκεται αυτές τις μέρες στοιχείο στο πλαίσιο και του Πέμπτου Φεστιβάλ που διοργανώνει η περιφέρεια, ότι θα έρθουν στην Χίο εκείνη την περίοδο και πρέσβεις από χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον κύριο Μουτζούρη, ο οποίος αναφέρεται μεταξύ άλλων και στα εγκαίνια του δρόμου παράκαμψης Χαλκιού, στη συνέντευξη που παρεχώρησε σήμερα. Θα προηγηθεί όμως ο Παντελής Οβρούλης, που αναφέρεται σε δύο άλλα έργα. Στο έργο που αφορά το κτίριο του νοσοκομείου που στέγαζε την παλιά παθολογική, αυτό που μελετάμε χρόνια τώρα και πηγαίνουμε μια μελέτη από τυχείο, γιατί έγινε και από δωρεά, στο Υπουργείο Υγείας να την εγκρίνει και το Υπουργείο Υγείας μας στέλνει πίσω με παρατηρήσεις και την ξαναπηγαίνουμε εμείς πίσω. Δεν ξέρω πόσες φορές έχει γίνει το πηγενέλα, έχω χάσει και εγώ το λογαριασμό. Τώρα λέει ο Παντελής Οβρούλης, είμαστε πια στο τέλος, βρίσκεται η χρηματοδότηση και εμείς. Όπως κάναμε και με το άλλο κτίριο της παθολογικής, θα επιβλέψουμε το έργο. Και επίσης ο Παντελής Οβρούλης αναφέρεται και στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στον δρόμο μεταξύ Κόρης Γεφύρη και Δαφνώνα, μέσω Ψαρόπετρας, που υπάρχουν και εκεί κάποιες εκκρεμότητες. Ξεκινάμε με τον Παντελή Οβρούλη, ακολουθεί ο Κώστας Μουτζούρης, μετά διαφημίσεις και μετά ακούμε τον Χρήστο τον Καρτέλη που αναφέρεται και στα έργα και στις μελέτες που είναι σε εξέλιξη στην περιφέρεια.
7: Και σε παθολογικής κλινικής που περιμέναμε τόσο καιρό να δουν τα αποτελέσματα της μελέτης μετά από τόσες προσπάθειες, επιτέλους η μελέτη έχει πάει στο Υπουργείο, έχει ανατεθεί στο ΕΣΠΑ να βρεθούν τα χρήματα δηλαδή για τη χρηματοδότηση. Αναμένεται η χρηματοδότηση λοιπόν της άλλης παθολογικής, της δεύτερης τρίτης παθολογικής, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιβλέψουμε σαν περιφέρεια όπως κάναμε και στην προηγούμενη, την πρώτη παθολογική. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το ένα άλλο θέμα είναι εδώ και ο πρόεδρος από τον Δαφνώνα. Υπάρχει ο δρόμος ο οποίος φεύγει από τις πόλεις στο Γεφύρι, πάει Ψαρόπετρα και Δαφνώνα. Όπως ξέρετε είχαν κατασκευάσει, ανακατασκευάσει το μισό. Τώρα αναμένεται να γίνει το υπόλοιπο κομμάτι, ούτως ώστε να τελειοποιηθεί ο δρόμος, ο οποίος πάρα πολύ χρησιμοποιείται από τα χωριά Δαφνώνα και Βαμπύλους. Κάτι το οποίο τα καρπόφορα θα πάρουν λίγο αέρα, θα έλεγα, να μπορούν να κατέβουν, να έρθουν πιο εύκολα στην πόλη. Υπάρχει μια δυσκολία, όπως μας ενημέρωσε και ο πρόεδρος, ότι κάποιοι δεν έχουν υπογράψει να γίνουν αυτές οι διανοίξεις. Προσπαθούμε ώστε να έχουμε και εκεί το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Το θέμα της Καλλιμασιάς έχει ανατεθεί από τον κύριο Περιφερειάρχη σε τοπογράφο η χρηματογράφηση, οπότε σε 3 μήνες που θα έχει βγει το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει, να ξεκινήσει και η διαδικασία ώστε να ανακοινώσουμε το θέμα της κατασκευής του δρόμου παράκαμψης Καλλιμασιάς.
13: 17 του μηνός θα είναι εδώ οι πρέσβεις των Ευρωπαϊκών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και σκοπεύουμε και τη μέρα να κάνουμε τα εγκαίνια του δρόμου παρακάμψης Χαλκιούς. Οπότε με διαβεβαιώνω θα είναι ολαϊκή, είναι 17 των εγκαινιάσεων. Θα είναι με τους πρέσβεις εδώ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άλλο θέμα δεύτερο είναι ότι επίκειται μια μεγάλη ακολουθία δημοκρατήσεων έργων στο Βασικές Πεθάμινο. Δεν θέλω να δώσω.
12: Τώρα, για τις δημοπρατήσεις των έργων το επόμενο τετράμινο θα ακούσουμε σε λίγο τον Χρήστο τον Καρτάλη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Προς το παρόν, διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για να δούμε λοιπόν τι να περιμένουμε το επόμενο τετράμινο όσον αφορά τις δημοπρατήσεις έργων με ευθύνη της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εδώ στο νομό μας. Ο Χρήστος Καρτάλης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου μίλησε μεταξύ άλλων για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Λοβοκομείου, για τον δρόμο Βολισσός Αγιάσματα, για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν με ένα έργο πολύ ψηλού προϋπολογισμού 8,4 εκατομμυρίων ευρώ στο Μερσινίδη και στις στροφές του Μιλιγκά, αλλά και για μελέτες όπως η μελέτη παράκαμψης του Βροντάδου, η μελέτη για το Σαραπιό. Ας ακούσουμε καλύτερα τον Χρήστο Καρτάλη και να δούμε και τα χρονικά ορόσημα που έδωσε.
2: Το επόμενο διάστημα από τη διεύθυνση τελικών έργων έχει προγραμματιστεί οι εξής δημοκρασίες. Θέλω να τις ανακοινώσω πώς είναι οι ημερολογίες, αλλά τους πάντων ένα μήνα. Προς τα τέλη Σεπτεμβρίου θα βγει στον αέρα ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός του Λοβοκομείου. Είναι κάτι που μετά από πολύ κόπο καταφέραμε, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και αυτή τη στιγμή, μετά από πολλές εγκρίσεις, είμαστε έτοιμοι για έκκληση ή για την δημοκράτηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το Λοβοκομείο. Την ίδια περίπου περίοδο δημοκρατείται ένα έργο ύψους προϋπολογισμού ενός 400 που αφορά τη βελτίωση του δρόμου από τον κόμβο του Καρφά, τον πρώτο κόμβο του Καρφά έως και το Μέγα Μινιώνα. Είναι ένας δρόμος που χρειάζεται κάποιες παρεμβάσεις και βελτιώσεις και εκεί μέσα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια της οδού, γιατί και βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνεται η κίνηση σε αυτόν τον δρόμο. Τέλη Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η δημοκράτηση 5 εκατομμυρίων για τον δρόμο που είχε προσχεθεί η Περιφερειακή μετά την καταστροφική πυρκαγιά πέρσι για τη Βολισσό Αγιάσματα, όπου εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις που αφορούν την βελτίωση της ασφάλειας της οδού και κάποιες βελτιώσεις στις υποδομές και στις υγειονομικά χαρακτηριστικά του δρόμου. Και εννοείται ότι θα μπούμε και οι πάρες ασφαλείας, γιατί έχουμε αρκετά ζητήματα μετά τις εποχές, με δέντρα που είναι έτοιμα να πέσουν το δρόμο κτλ. Και προς το τέλος του χρόνου, δηλαδή αρχές Δεκεμβρίου, θα δημοκρατηθεί το μεγάλο έργο των 8.400 που αφορά το Μυρσιτήδη με στροφές Μιλιγκά. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα έργα που ως υπηρεσία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δεδομένου ότι αφορά αποκλειστικά την ασφάλεια του δρόμου. Θα γίνουν παρεμβάσεις που προβλέπουν κατασκευή τυχείων, θα γίνουν παρεμβάσεις που αφορά τοποθέτηση πλευμάτων και γενικά κυρίως παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του συγκεκριμένου δρόμου, που παρότι είναι εθνική οδός, είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του επαρχιακού και δημοτικού δικτύου. Θέλω να πω ότι παράλληλα προχωράνε αρκετές μελέτες, όπως για παράδειγμα παράκαμψη του Βροντάδου, το Σαραπιό που σήμερα είχαμε και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, είχαμε τον προσωρινό μεροδότη με περίπου 36% έκπτωση. Και επίσης προχωράμε και είναι πολύ κοντά στο να ζητήσουμε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ τα μικρά ανασχετικά φράγματα που σας είχαμε μιλήσει πέρσι αμέσως μετά τις φωτιές, 15 για την κεντρική Χίου και γύρω στα 30 για την Βόρεια Χίου, που είναι ουσιαστικά προστασία, την κλιματική προστασία των περιοχών που επίλυσαν από τις πυρκαγιές. Αυτά είναι ένα
3: γνωστό. Δεν θα ζητήσετε, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
2: Χαίρομαι από το Περιφερειακό Υπουργείο, το σημαντικό αφορά παρεμβάσεις που είναι κατεπίδων σημαντικές για την ασφάλεια των οικισμών. Αυτά ό,τι άλλο δεν μπορούμε να τους
3: συζητήσουμε. Λοιπόν, ένα μικρό λαθάκι θα ήταν διορθώσω που γράφτηκε κάπου, δεν θυμάμαι που το διάβασα, παρεμηνέθηκε μια δήλωση του κ. Βουλή ότι για τον Σινήρη ψάχνουμε χρήματα, δεν ψάχνουμε χρήματα, δεν πρέπει να υπάρχουν έτοιμα. Δεν ψάχνουμε. Είναι έτοιμο βέβαια. Όσον αφορά τώρα, με χαρά διαπιστώνω ότι τα έργα στο αεροδρόμιο προχωράνε. Είδα να δουλεύονται πολύ τα έργα. Είδα χώματα, σκόνες, είδα πολλά πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύεται και ελπίζω να τελειώσει με τον χρόνο. Αν και αμφιβάλλω, πιθανόν να τελειώσει. Για τις χώρες στο γεφύρι, εξακολουθώ να πιστεύω ότι σας έχω εδώ και δύο χρόνια. Ότι δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί ό,τι θέλω να γίνει, θέλω πολύ να γίνει, θέλω όλοι να γίνει. Αλλά αυτά που λέγεται και γράφονται και ανακοινώνονται δεν οδηγούν πουθενά. Δεν οδηγούν πουθενά. Αφήσω να γίνει και να δουλέψει το πράγμα. η κλαστική κοινωνία. Αναφέρουμε ήδη υπέγραψε την ανάθεση 30.000 συμφιβιά για 2-3 μήνες περαστική συγκοινωνία σε ένα ιδιωτικό φορέα να κάνει κατανομή για την Νότια Αιγαίο. Από την ο κύριος Δήμαρχος θα εξασφαλίσει τη Βόρεια Αιγαίο. Ελπίζω για 3 μήνες θα υπάρχει μια εξυπηρέτηση. Είναι προφανές ότι τα λαμβάνουμε εισαΐ, δεν είναι μες στους στόχους, στόχους και σκόπους μιας περιφέρειας να εξασφαλίσει την κοινωνία κόρυβο. Ο νέος κατοίκος συμπαρίσταται και προσπαθεί να το λύσει δίνοντας χρόνο στο Υπουργείο να το λύσει. Και έχουμε δώσει, δώστε μας τόσα λεφτά να το χρηματοδοτούμε εμείς. Όπως κάνετε και με την ΔΑΚΟ, όπως κάνετε με τα μαθητικά δρομολόγια, δεν είναι σκόπος. Όπως δεν είναι θα κάνουμε για το μουσείο. Αυτό είναι φοβερό ότι απεντάχθη το μουσείο και από ό,τι καταλαβαίνω θα έρθει να το δοθούν τα χρήματα να τελειώσει η περιφέρεια. Ευχαριστώ με το δω, θα το κάνω, δεν υπάρχει θέμα. Είναι σημαντικό έργο. Το μουσείο ευτυχίζει. Ο κύριος Δήμαρχος μου ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα κάνουμε τα εγγένεια του πάρκου εδώ στην πλατεία, την κεντρική της Χίου. Παρά το ότι 8 ώρα έχουμε την παράσταση και τα σκάφη στο ανάποδο, θα πάμε γιατί αφού το θέμα τελειώσει το τέλο και να παρακολουθήσουμε στο και για μια μέρα την εγγένεια του έργου. Ελπίζω να είναι πλήρω έτοιμο γιατί έχει πάρει πολλέ παρατάσει κατά καιρού και δεν ξέρω πού βρίσκεται. Αλλά από το τριωδικό θα το εγγενιάσουν, θα βρουν και χαίρομαι γι' αυτό. Φεστιβάλ Χίρου. Είμαστε χθε που περάσαμε την ένατη μέρα, σήμερα η 10η. Είναι καλή εντύπωση που κάνει πόσος κόσμος το παρακολουθεί πιστά. Χθες ήταν η προβολή, ήταν δύο διαδέξεις ενδιαφέρουσες. Ήταν η προβολή του ντοκιμαντέρ της κυρίας Δελίση για την επιστροφή των αρπάρων του Αιγίνου, τον πρώτο του Παρθενώνα των αρπάρων, των κλητών. Ήταν απίθανο το πόσο κόσμο συμπήρχε χθες. Είχαμε έφτασαν σε αδιέξοδο να έχουμε καρέκλες και χώρο να τους φιλοξενήσουμε. Θέλω και από αυτό το μικρόφωνο να ευχαριστήσω το ΖΕΠΟ Σπαθιά που μας παραχωρεί κάθε χρόνο όσο χρειαζόμαστε και όσο δεν χρειαζόμαστε ακόμη το αρχοντικό τους το καστέλι των νοτιών χώρων. Χωρίς αυτά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά δείχνει η ανταπόκριση του κόσμου, η αντιληπτική καθημερινή, δείχνει πόσο η κοινωνία της Χίου είναι όρημη για εκδηλώσεις βαριές. Γιατί αυτά που κάνουμε είναι βαριές εκδηλώσεις. Δεν είναι ένα βαθύ φεστιβάλ, είναι ένα βαρύ φεστιβάλ. Πρέπει να έχεις πραγματική βούληση να παρακολουθείς το ότι λέγουν και διαδραματίζουν. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, θα τραγουδήσουν μια ψήφωση κυρία Πουλίτση και θα παίξουν γιατί προσφέρουμε για την κυρία. Κυρία Κάλλας, ο κύριε Τεθνέωσα. Αύριο έχουμε για πρώτη φορά θα κάνουμε χρήση του κτηρίου Καλουτά, το οποίο σας θυμίζω χτίστηκε για να γίνονται επιδείξεις προϊόντων, να γίνονται εκθέσεις προϊόντων. Θα κάνουμε χρήση του κτηρίου Καλουτά με προϊόντα του Βορείου Αιγαίου. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια, είναι μια πρώτη προσπάθεια, η οποία συνέλεξε προϊόντα από το Βόρειο Αιγαίο. Την άλλη φορά να το επαναλάβουμε, θα έχουμε πολύ περισσότερα γιατί η οργάνωση αυτή είναι τον τελευταίο μήνα. Και έτσι εκτερνώνουμε, προσπαθούμε να επιδείξουμε προϊόντα από το Βόρειο Αιγαίο. Επίσης, εδώ να πω το εξής. Στη Μυκηδίνη, στη Θέρσο, έχουμε καταλήξει περίπου σε συμφωνία με την τράπεζα η οποία έχει ιδιοκτησία το καφενείο το παραδοσιακό στην Κοκκινέα, το Κρυστάλ. Δεν το ξέρεις εσύ. Το Κρυστάλ καφενείο να το μετατρέψουμε σε χώρο εκτιμάτων προϊόντων σπέρσου. Και είμαστε έτοιμοι να μας επιδειχθεί ένας ωραίος χώρος στοιχείο, ανάλογο ένα λόγο έτσι μορφής όπως το Κρυστάλ, να το κάνουμε και εγώ. Να επιδεικνύονται, όχι να αγοράζουν τα προϊόντα, να επιδεικνύονται. Και να πηγαίνουν οι άνθρωποι να τα παίρνουν από τα καταστήματα που τα πουλάνε κανονικά. Δεν θα κάνουμε αντιπαλότητα με τα καταστήματα πωλήσεως, μόνο επιδείξεις. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει κάτι ωραίο και καλό, να το προχωρήσουμε και εδώ. Επίσης, το τεχνικό επενδυτήριο είχε επιλέξει να τοποθετηθούν 1.100 φώτα ηλιακά στην Έρσο. Με χρήματα του Ταμείου Ανακάμψεως. Τοποθετήθηκαν και νομίζω έγινε καλή δουλειά Και από ό,τι μου λέει το πληθυσμό, θα υπάρχει επέκταση της συμβάσεως για άλλα 550 πρώτα και η απόφαση μας είναι να τοποθετηθούν στοιχείο και στη ΣΑΜΑ με το γνωστό απόλυτο. Η πρώτη επιλογή στην ΤΕΖΟ δεν ήταν από την περιφέρεια. Μας επιβλήθη, εντάξει το θέμα, μας επιβλήθη να είναι στη ΤΕΖΟ. Όμως, όταν με μέλησε ο κ. Στασινός για την επέκταση, του ζήτησα να τοποθετηθούν στοιχείο και στη ΣΑΜΑ με την γνωστή αναλογία. Ελπίζω να γίνει αυτό. Αυτό το ξέρουμε τώρα που συντέλεσε.
1: Ακούσαμε λοιπόν τα τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη του Κώστα Μουτζούρη. Ο χρόνος έχει περάσει, θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας. Μένετε συντονισμένοι.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η φήμη κυκλοφορεί έντονα και μάλλον επιβεβαιώνεται αφού πρόσωπα της προσωπικής της ασφάλειας, όπως αναφέρει σήμερα η Αλήθεια, ήδη έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο νησί μας και ειδικά στα σημεία που θα επισκεφθεί η Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στη χώρα μας, πιθανά σε ημερομηνία που θα είναι κοντά στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού, εθνική γιορτή των Καρδαμήλων, που θα είναι το κύριο σημείο της επίσκεψής της. Σημειώνεται ότι σε αυτές τις ημερομηνίες βρίσκεται ο αγιασμός της έναρξης της νέας χρονιάς στην Ναυτική Ακαδημία Τσάκου, που συνδυάζεται με εγκαίνια νέου αυτή τη φορά ηλεκτρονικού εργαστηρίου, καθώς και της νέας χρονιάς της λειτουργίας της στέγης της Μαρίας στα Καρδάμηλα. Το περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλα στο πρωτοδικείο Χίου λόγω έλλειψης υποδομών πρόσβασης αμαία επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργο Μεριέ να δηλώνει ότι θα κάνουν νέα αναφορά απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων, αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επαληθευθούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. Δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση αμαία, τόνισε και θύμισε ότι στο παρελθόν, όταν ο σύλλογός τους είχε θέσει το θέμα, είχε λάβει την απάντηση ότι όντας διατηρηταίο το κτίριο χρειάζεται ειδική αδειοδότηση. Να σημειωθεί ότι και στο ειρηνοδικείο, ενώ το ισόγειο είναι προσβάσιμο, αυτό δεν ισχύει για τον πρώτο όροφο. Παρανομία παντού, χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς. Όπως κατήγγειλε στο ραδιόφωνο η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Χριστίνα Παβίτσου, δεν είναι μόνο το πρωτοδικείο, ούτε στην Εθνική Τράπεζα δεν μπορείς να μπεις με αναπηρικό αμάξι και βγαίνουν έξω οι υπάλληλοι για να γίνουν οι συναλλαγές, αφού μέχρι τώρα, παρά τις οκλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρηταίο κτίριο, υπάρχει και η άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεότερων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Τι πρόβλημα θα δημιουργούσε μια μεταλλική ράμπα που αναδιπλώνεται ή μία ξύλινη στο πρωτοδικείο, διερωτήθηκε η κυρία Παβίτσου. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 1 το μεσημέρι, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, διεκδικούμε να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στο σχολείο της γειτονιάς τους. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλεί στην κινητοποίηση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών αύριο το μεσημέρι στη 1 έξω από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 4 χρόνια έκανε να τελειώσει ο Δημοτικός Κήπος, για να μην ξεχνιόμαστε, το αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του ήταν 18 μήνες, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα το έργο θα εγκαινιαστεί, όπως αναφέρει και η επίσημη πρόσκληση που εκδόθηκε από το Δήμο Χίου. Τα εγκαίνια, στα οποία προσκαλεί ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, θα τελέσει τον αγιασμό ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Βλέποντας τη βαλίτσα με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση να πηγαίνει μακριά, οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργο Πάσα να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα γίνουν συναντήσεις με δικηγόρους ώστε η κάθε περίπτωση να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί στη βάση των απολειών που έχει από τις συχνές διακοπές ρεύματος, διαφυγόντα κέρδη, ζημιά σε τρόφιμα, κακή παροχή υπηρεσιών και να ξεκινήσει η νομική διαδικασία. Ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργος Πάσας, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα ακριβά εισιτήρια, προκειμένου να φτάσει στη Χίο, είναι ένας από τους κύριους λόγους που είναι φίδωλος καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών του ο επισκέπτης στο νησί μας.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση 350 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στο πολεμικό ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, 50 θέσεις με την ειδικότητα εξειδίκευση επιχειρήσεων επικοινωνιών ραδιοτοπιστής, αποκλειστικά για σταθμούς παρατηρητήρια του πολεμικού ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Την έντονη ανησυχία του ότι ανακριβείς κτηματογραφικές απεικονίσεις κτηματολογικών γραφείων δημοτικών ενωτήτων σε Λέσβο και στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας Χίου ενδέχεται να μειώσουν το εισόδημα των αγροτών, εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ψηφιακής διακυβέρνησης που κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης συνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713-53336. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 θα πραγματοποιούνται από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής εγγραφής επιλέγοντας μέχρι 3 ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το σχολικό έτος 2026-2027. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων: δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, καθηγητές γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου θυμίζουμε ότι λειτουργεί από το 2014, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τριτέκνων οικογενειών αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου για τη σχολική χρονιά 2026-2027 έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν για λίγες μέρες. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο, καλό είναι να προσέλθουν σύντομα στα γραφεία του καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8 στην οδό Ρίτσου 11-13 στο δεύτερο γυμνάσιο ή να επικοινωνήσουν με το 22710-81-860. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Χίου προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Και στις δύο ειδικότητες, στο πρώτο εξάμηνο γίνονται εγγραφές και στο τρίτο εξάμηνο κατατάξεις για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Τη σχέση της διατροφής των αρχαίων Ελλήνων με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή θα αναπτύξει ο Νικόλος Χαβιάρας, διδάκτορ φιλολογίας, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Βροντάδου και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Η ομιλία με θέμα η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και η σχέση της με τη χριστιανική νηστεία και τη μεσογειακή διατροφή εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλολογικών ηλιτάριων της Ιεράς Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Νουσών,

Νότης Χίου, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της στο περιβόλι με μια επανέκδοση, προβάλλοντας σήμερα σε 9 το βράδυ την ιρανική ταινία «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Μπάς και Αρωστάμι. Θα προηγηθεί ολιγόλεπτη βραβευμένη ταινία από το μαθητικό πρόγραμμα «Σινεμάθεια». Στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν αύριο 5η 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου κατά το εξής πρόγραμμα. Σήμερα Τετάρτη στις 6 ως περινός, αύριο 5 στις 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Αύριο 5η πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χίου, αύριο 5η, 8.30 το βράδυ, στα Πατρικά θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Πρόκειται για μια παράσταση αφιερωμένη στις γυναίκες που διαμόρφωσαν τον ήχο, τον στίχο και την αισθητική του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού. Από τις ποιητικές λέξεις της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου μέχρι τις ατμοσφαιρικές μελωδίες της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η βραδιά έχει στόχο να φωτίσει τη γυναικεία δημιουργία όχι μόνο ως ερμηνεία αλλά ως πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής ταυτότητας. Οι τραγουδιστές Χριστόδουλος Κοτσαμπασούδης και Αθηνά Ανεφέλη Βούκουνα θα ερμηνεύσουν τραγούδια που αγαπήθηκαν, σημάδεψαν εποχές και συνεχίζουν να συγκινούν, μέσα στα οποία αναδεικνύεται η δύναμη της γυναικείας γραφής και η ευαίσθητη ανθρώπινη φύση. Τους ερμηνευτές θα πλαισιώσει μουσικό σχήμα που αποτελείται από τρεις σιώτες καλλιτέχνες, τον Γιάννη Στογιάννο, τον Γιάννη Βούκουνα και τον Νίκο Κοταρά. Ονειρεύομαι νότες, λέει, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα αναπαινθεί δέηση και θα ψαλούν τα εγκόμια των εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολισσό την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Συγκεκριμένα, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει η ονοματοδοσία του κεντρικού κατασκηνωτικού πεδίου προς τιμήν του Παναγιώτη Καλαμπόκη. Η εθελοντική ομάδα Κάστρο, ένας χαμένος παράδεισος, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή ταινίας με τίτλο «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στον άβλιο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του Κάστρου της Χίου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από το Έθος Αιγαίου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει το ενοριακό εξοκλήσιο του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας, ο Μέγας Πανεγυρικός Εσπερινός, στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, ο όρθρος μεταρτοκλασίας και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης.
Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο» που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος σωματείου Οι Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων.

0: Ιωνατικής, ιδρυτικό μέλος και Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, Διευθύντρια Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, η Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Άλλη μια μεταγραφή ανακοίνωσε η ανδρική ομάδα πόλο του ναυτικού ομίλου Χίου Αύρα, που απέκτησε τον αμυντικό Αναστάση Σαπουνάκη, 21 ετών. Ο Όμηρος Καλλιμασιάς απέκτησε τους μεσοεπιθετικούς ποδοσφαιριστές Δημήτρη Κοκοκύρη και Γιώργο Πιτσιλαβή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 49%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 18 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως σε 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1877 πεθαίνει ο Ναύαρχος και Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Κανάρης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1918 συνενώνονται οι κοινότητες Βορείου και Νοτίου Βροντάδου και δημιουργεί το Δήμος Βροντάδου με πρώτο δήμαρχο τον Ξενοφόντα Ξενιό. Σαν σήμερα το 1926 το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου από τότε συνεδριάζει με μοναδικό θέμα τη Λήψη 3. Σαν σήμερα το 1996 το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί προεκλογική συγκέντρωση με τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Σαν σήμερα στοιχείο το 2003 στους Times του Λονδίνου δημοσιεύεται η είδηση ότι η τρύπα που εντοπίστηκε στο κρανίο που αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη σε οικόπεδο στην οδό Κωνσταντίνου Κανελάκη 10 οφείλεται σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στον κρανιογκεφαλικό χώρο που έγινε περίπου το 250 π.Χ. Το σημαντικό αυτό έβριμα εκτίθεται στο Μουσείο της Χίου. Σαν σήμερα το 2021, σε ηλικία 96 ετών πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της χώρας. Είχε γεννηθεί στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θυρανίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο 10ο νηπιαγωγείο Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς και ακούμε ένα τραγούδι του Άγγελου Μελέκου, το μυστικό ενός δικού μας ανθρώπου.
1: Και σε συναντώ.
0: Για να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί μετά πάλι θα επιστρέψουμε με τα προβλήματα, καταλάβατε.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
4: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
5: Ναι.
4: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
5: Ναι.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
13: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
14: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πήραμε μια ανάσα και επιστρέψαμε στα δικά μας. Δυστυχώς δεν λείπουν τα προβλήματα και δυστυχώς έχουμε πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα με διαρροές στο δίκτυο ίδρευσης. Έχουν επισημανθεί επανειλημμένως. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μιλτιάδη Σαραντινίδη από την περιοχή της Καλαμωτής. Με τον κύριο Σαραντινίδη για ένα αντίστοιχο θέμα είχαμε μιλήσει και στις αρχές του χρόνου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι πρόβλημα υπάρχει και πού?
2: Είναι το ίδιο πρόβλημα που είχαμε μιλήσει πριν κάμποσο καιρό. Ακριβώς το ίδιο, η ίδια διαρροή. Μεγάλη ποσότητα νερό είναι έξω από την Καλαμωτή σε μια αγροτική περιοχή που τη λένε Άγιος Παντελεήμονας. Και εξακολουθεί ακόμα και σήμερα. Σήμερα πέρασε πάλι, επειδή περνάω τακτικά, έχω παρακάτω ένα περιβολάκι. Και πέρασε πάλι σήμερα και εκείνη την ώρα άρχισε και έτρεχε το νερό ποταμός. Γέμισε εκεί μια περιοχή, ο δρόμος, δηλαδή δεν περνάει τώρα, είναι όλος ο δρόμος καλυμμένος. Πεζός δεν περνάει με τίποτα. Και εντωμεταξύ το μεγάλο, αυτό που καίει είναι ότι αυτό το νερό είναι από το νερό του φράγματος του Κατράρι. Είναι πολύτιμο νερό. Είναι δηλαδή, σου καίγεται η ψυχή να βλέπεις να τρέχει τέτοια ποσότητα. Το ίδιο πρόβλημα που είχαμε επισημάνει πριν μαζί πάλι, πριν λίγο καιρό, που σας είχα ξαναστείλει και βίντεο και φωτογραφίες, το ίδιο ακριβώς παραμένει το ίδιο πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Λένε ότι είναι ένα δίκτυο της Ιωνίας παλιό, το οποίο μπαίνει το νερό μέσα από κάποια υπερχείληση και έρχεται και τρέχει εκεί. Τι είναι αυτό που σας λέω? Είναι κρίμα. Είναι νερό του φράγματος του Κατράρι. Πολύτιμο νερό. Εμάς λοιπόν εδώ, στα περιβολάκια μας, έχουμε κάνει, εγώ έχω ένα περιβολάκι που 5-6 δέντρα σπεριδοειδή. Και τα ποτίζω με θάλασσα, κύρια Ψηλή. Γιατί τι θα πει θάλασσα, δηλαδή το βάζεις στο σώμα σου αυτό το νερό και δηλητηριάζεσαι. Αυτά τα δεντράκια λοιπόν θα ξεραθούν, μου έχουν ξεραθεί κι άλλα. Έχουμε 5-6 δεντράκια για να τρώνε τα εγγόνια μας δύο πορτοκάλια αγνά και δύο μαντερίνια και μας δίνουν νερό θάλασσα για να τα ποτίσουμε. Και αυτοί το χύνουν μέσα στους δρόμους.
1: Έχετε ενημερώσει και τη ΔΕΙΑΧ σήμερα ή την κοινότητα, αν έχουν γίνει ενέργειες, γνωρίζετε?
2: Όχι, εγώ προσωπικά δεν έχω ενημερώσει κανέναν. Ναι. Αλλά έχει ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη διαρροή, έχει ενημερωθεί επανειλημμένα η ΔΕΙΑΧ.
1: Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο κατά διαστήματα εμφανίζεται, δεν είναι,
2: ναι,
1: κάτι...
2: Είναι περιστασιακά, ναι, δεν να. Είναι μόνιμο, είναι περιστασιακά. Λένε τώρα, αυτό που ακούω δεν ξέρω και εγώ, ότι είναι από μια δεξαμενή, η οποία υπερχυλίζει κάπου στην κοινή, υπερχυλίζει και το νερό αυτό που υπερχυλίζει το έχει μέσα σε ένα παλιό δίκτυο της Ιωνίας και καταλήγει εκεί. Γι' αυτό μιλάμε για μεγάλη ποσότητα, εκατοντάδες κυβικά φεύγουν εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε με την δημοσιοποίηση, αυτό κάνουμε, το ίδιο κάνετε και εσείς. Ελπίζω κάποιος να ενημερώσει και από τη ΔΕΙΑΧ. Είναι κρίμα να ενημερωθεί από τη ΔΕΙΑΧ. Είναι κρίμα να πηγαίνει, όπως λέτε και εσείς, χαμένο νερό, πολύτιμο νερό και καλής ποιότητας, όπως μας περιγράφετε.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό. Και σας είπα, εμείς να ποτίζουμε τα δεντράκια μας από μια γεώτρηση το οποίο είναι θάλασσα. Μπορεί να είναι και 11.000 αγωγημότητα.
1: Να. Φέτος παίρνετε κανονικά νερό, θέλω να πω, δεν έχετε περικοπές, έτσι?
2: Όχι, ναι, το χωριό δεν έχουμε παράπονο. Ελάχιστες φορές έχει κάποια διακοπή, ίσως από κάποια βλάβη. Αλλά ναι, όλο το καλοκαίρι, μπορώ να πω, παρά την κίνηση και την κατανάλωση που υπάρχει, δεν είχαμε προβλήματα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και για την ευαισθησία που επιδεικνύεται να παρουσιάζετε ένα πρόβλημα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Παρακαλώ.
1: Καλή συνέχεια. Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για το ίδιο θέμα, τη διαρροή στην Καλαμωτή, έχουμε ένα ακόμη τηλέφωνο. Είναι ο κύριος Χρήστος Μονίαρος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μονίαρε, μας ακούτε?
2: Ναι.
1: Τώρα σας ακούμε. Τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε? Πριν από λίγο μας πήρατε τηλέφωνο και είπατε ότι το πρόβλημα αυτό είναι συχνό. Φέτος τι έχει γίνει?
2: Εγώ ξέρω ότι πάνω από 10 φορές έχει τρέξει ο ποταμός της Καλαμωτής από το καλό νερό και κολλάει, λέει, το φλωτέρ από τις δεξαμενές των πατρικών. Χιλιάδες κυβικά χάνονται. Εγώ ειδοποίησα 2 φορές τον πρόεδρο και άλλες 2 φορές τον παλιό πρόεδρο της Καλαμωτής και ειδοποίησα τον κύριο Ξενάκη. Εγώ μονάχα 4 φορές που τυχαίως επερνούσα από τον ποταμό. Είμαι 80 χρόνων, δεν είμαι και μικρός, να περνώ κάθε μέρα. Αλλά ο Αλβανός που είναι, που μένει εκεί στον ποταμό, που λέει με πήρε τηλέφωνο ο Ράγκος, που ήταν παλιός πρόεδρος στην Καλαμωτή, ούτε και εγώ θυμάμαι πόσες φορές. Κολλάει το φλωτέρ και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Χιλιάδες κυβικά χάνονται.
1: Ναι, κύριε Μονίαρε, αυτό που λέτε και αποκαλείται ποταμός, να υποθέσω ότι είναι ο αγροτικός δρόμος εκεί στην περιοχή που πλημμυρίζει.
2: Που περνάει ο ποταμός στην Καλαμωτή.
1: Μάλιστα.
2: Και
1: από εκεί περνάει και το δίκτυο δηλαδή. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, γεια.
1: Λοιπόν, εντάξει, τεχνικοί εμείς δεν είμαστε, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ έχουμε ένα πρόβλημα επαναλαμβανόμενο. Η ουσία είναι ότι χάνονται χιλιάδες κυβικά νερού. Δεν μας περισσεύει το νερό. Και μάλιστα καλού νερού, όπως λένε εδώ οι κάτοικοι της περιοχής. Εξαιτίας ενός προβλήματος που φαίνεται να υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο. Μιλάμε για φράγμα από το νερό του Κατράρι, όπως μας είπε ο κύριος Σαραντινίδης αρχικά. Λοιπόν, από τις διαρροές, να πάμε πού θέλετε να πάμε σε άλλα θέματα.

Να πάμε στον Παναγιώτη Καλαμπόκη, τον πρώην περιφερειακό έφορο προσκόπων Χίου, τον οποίο θα τιμήσει η περιφερειακή εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων σε εκδήλωση που θα γίνει αυτή την Κυριακή το πρωί στο προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολισσό. Είναι η μέρα της εορτής των Αγίων της Χίου. Και μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία θα γίνει ονοματοδοσία του κεντρικού κατασκηνωτικού πεδίου προς τιμήν του Παναγιώτη Καλαμπόκη.

Τα θέματα εκπαίδευσης τώρα. Χθες σας λέγαμε για τη ΣΑΕΚ. Σήμερα θα σας πούμε για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου, γιατί και σε αυτό έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για την σχολική χρονιά 2026-2027. Θα διαρκέσουν λίγες ημέρες. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στεγάζεται στο δεύτερο γυμνάσιο. Όσοι θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να το επισκεφτείτε τις απογευματινές ώρες, 5.30 με 8, στην οδό Ρίτσου 11-13. Το τηλέφωνο επίσης που μπορείτε να καλέσετε είναι το 2271-081-860. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών που δεν έχουν απολυτήριο γυμνασίου. Σε 18 μήνες όσοι ενταχθούν παρακολουθώντας μαθήματα από γευματινές ώρες μπορούν να πάρουν το απολυτήριό τους. Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων, δηλαδή δεν είναι το ίδιο με αυτό που γίνεται στα συμβατικά γυμνάσια, να το πούμε πάρα πολύ απλά, ενώ παρέχονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες από ψυχολόγο και από σύμβουλο σταδιοδρομίας.

Μιας και είμαστε σε θέματα παιδεία, να σας πούμε ότι αύριο έχουμε και την προγραμματισμένη κινητοποίηση του Συλλογού Δασκάλων και Νηπιαγωγών με τη συμμετοχή και γονέων από τα άμεσα τα ενδιαφερόμενα σχολεία, το πρώτο δημοτικό και Ευροντάδου και το 11ο Δημοτικό Οχείου, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ζήτημα της συγχώνευσης τμήματων στα δύο σχολεία. Επίσης να πούμε ότι κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση που θα γίνει αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Πρωτοβάθμια απευθύνει και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Το Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε μόνο εγγένεια και υψηλές επισκέψεις στην ΧΙΟ, θα έχουμε στη ΧΙΟ και τους βετεράνους του ΠΑΟΚ. Όπως μας ενημερώνει ο Σύνδεσμος Παλεμάχων ΧΙΟ Βροντάδου, θα γίνει και ένας φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας στις 19 Σεπτεμβρίου, στις 4.30 το απόγευμα στο Φαφαλίο στάδιο. Και θα τιμηθεί ο Σύλλογος Βετεράνων του ΠΑΟΚ, διότι συμπληρώνονται και 100 χρόνια ιστορίας της συγκεκριμένης ομάδας.

0: Τώρα, στο σήμερα, να μείνουμε στην εκδήλωση που θα γίνει στο Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας και στην κλασική μουσική. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 7 με την προβολή του ντοκιμαντέρ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μέρη Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Και στην συνέχεια θα έχουμε τη ζωντανή λυρική έκφραση με την συμμετοχή της διακεκριμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτση, με την οποία είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση χτες στο ραδιόφωνο, η οποία θα εμφανιστεί με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Δεν χρειάζεται ειδική παιδεία, αλλά ανοιχτή καρδιά για να απολαύσει την κλασική μουσική, μας είπε χθες η Χριστίνα Πολίτση. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, θα πάτε σήμερα στο Καστέλι και θα ανοίξετε την καρδιά σας να απολαύσετε τη συγκεκριμένη μουσική βραδιά. Με τούτα και μετά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Τσίπρας άσκησε επίσης κριτική στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κρυθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους. Κι όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Επισήμανε επίσης πως για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τσίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε κατά το έτος υλοποίησης είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η χθεσινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς χθες ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. 4 είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην Αρχαία Ολυμπία, μελία που έφτασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση, ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρις για φιλανθρωπικό έργο. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Ουσοχοίδης. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθούνται αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες που εντάσσονται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος να μετατραπούν σε κακουργηματικές πράξεις με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα. Ο κ. Ουσοχοίδης χαρακτήρισε το φαινόμενο με τις τηλεφωνικές απάτες ως επιδημία που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, με τα οργανωμένα δίκτυα να αποκομίζουν μεγάλες περιουσίες με πολύ εύκολο τρόπο. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ καιρό, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Εξουδευτερώσαμε όλο το νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των στενών του Ορμούς, κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό. Αλλά ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε, πρόσθεσε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της πράσινης ΠΑΕ, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα αποτελέσματα είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι προς απόγευμα στα υπόλοιπα επιρροτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, σήμερα Τετάρτη. Εύχομαι ό,τι καλύτερο προς όλες και όλους, υγεία για να διεκπαιρεώσουμε καθένας και καθεμία, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια είτε κατοικείτε στο εξωτερικό, να διεκπαιρεώσουμε τις υποχρεώσεις μας και με το καλό καθένας το βράδυ να επιστρέψει στο σπίτι του, στο καταφύγιο του. Πάμε την έναρξη, Κωστάκη μου.

0: Ένα παλιό τραγούδι, αισθαντικό, ξανά γίνε μόδα. Και να αφηγηθώ την ιστορία που μου περιγράφει η καλή μας φίλη, η Ευαγγελία, θέλει το επώνυμό της να το γνωρίζω μόνο εγώ, το κατανοώ, η οποία μόλις επέστρεψε από μια εκδρομή στη Βουλγαρία. Μου έγραψε στο portosalta.gr. Επειδή σας άκουσα να μιλάτε για το χάος των ελληνικών δρόμων, θα σας πω την πρόσφατη εμπειρία μου από τους δρόμους στη Βουλγαρία. Το Σάββατο επέστρεψα από ένα πενθήμερο οδικό ταξίδι στη χώρα αυτή και ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν ήταν η παρουσία καμερών στην πόλη της Σόφιας και στους δύο αυτοκινητόδρομους Προμαχώνας, από Προμαχώνα προς Σόφια και από εκεί προς Φιλιππούπολη. Διευκρινίζει ότι δεν ξέρει τι γίνεται στους επαρχιακούς δρόμους, αλλά περιγράφει τους κεντρικούς αυτοκινητόδρομους που συνδέουν τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας από τα σύνορά μας. Και στους δύο αυτοκινητόδρομους, γράφει η Ευαγγελία, σε όλη τη διαδρομή ανά κάποια χιλιόμετρα υπήρχαν κάμερες ελέγχου ταχύτητας και σαφή σηματοδότηση που προειδοποιούσε για την παρουσία τους. Το πιο εντυπωσιακό ήταν η οδική συμπεριφορά. Άψογη, δεν ξέρω αν οφειλόταν στην παρουσία καμερών, αλλά όλοι τηρούσαν τα όρια ταχύτητας. Και επειδή εμείς ήμασταν λίγο ψαρωμένοι καθώς δεν γνωρίζαμε το δρόμο, δεν μας κόρναρε κανείς, ούτε μας αναβόσβηνε κανείς τα φώτα από πίσω για να πάμε πιο γρήγορα ή για να κάνουμε στην άκρη. Στα δε τούνελ όλοι στο όριο. Στην Ελλάδα μέσα στα τούνελ σε περνάνε και τα λεωφορεία, εάν πας εσύ με το όριο ταχύτητας που υποδεικνύεται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας, αλλά για τους δύο αυτοκινητόδρομους που οδηγήσαμε, έχω να το λέω από τότε που επέστρεψα από τη Βουλγαρία, όπως και για την παρουσία καμερών στο κέντρο της Σόφιας. Και ενώ έβλεπα αυτά, σκεφτόμουν την Ελλάδα που είχαμε μείνει στους αστυνομικούς με τα πιστόλια ταχύτητας που κάθονται στο λιοπύρι στις εθνικές οδούς και θεωρούμε επιτυχία που ακόμη προσπαθούμε να βάλουμε 300 κάμερες να λειτουργήσουν στην πρωτεύουσα. Όταν πρωτοπήγα στη Σόφια το 2006, προφανώς με καθυστέρηση, σε σχέση με άλλους συμπατριώτες που την παίζανε στα δάκτυλα της Σόφια στα χρόνια της κομμουνιστικής ευημερίας και προόδου της, δεν θα ξεχάσω, στο κέντρο της πόλης είχε φυλάκιο τύπου συνόρων από αυτά που έβλεπα όταν ερχόμασταν πιτσιρικάς από την Κωνσταντινούπολη. Πώς είναι τα υψηλά φυλάκια που ανεβαίνει με τις σκάλες ο στρατιώτης επάνω για να κοιτάει βαθιά μέσα την αντίπαλη, τη γειτονική χώρα. Τέτοιο πράγμα είχαν στη Σόφια και είχε απομείνει ακόμη το 2006. Προφανώς ανέβαινε ένας αστυνομικός επάνω και έλεγχε την κυκλοφορία των ανθρώπων πια, όχι απλώς μόνο των αυτοκινήτων στο κέντρο της Σόφιας. Πολύ ωραία. Κυρία Βούλτεψη, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής δεύτερης περιφέρειας Αθηνών Νότιου Τομέα, στην συντροφιά μας σήμερα, καλημέρα. Μαχητική αγωνίστρια. Καλημέρα. Καλό φινόπωνο.
1: Αυτός ο αστυνομικός που λέει στη Σόφια, ναι, θα ήταν για την περίπτωση που γινόταν καμιά εξέγερση τύπου Βερολίνο ή Ουγγαρία, για να δίνει οδηγίες στα σοβιετικά τάγκ.
0: Ναι, αλλά πρέπει να σου πω ότι επειδή μπήκε Ελληνάρας στη Σόφια με το τηλέφωνο στο αυτί, κλίση δεν πήρα. Ναι. Αλλά την παρατήρηση την έφαγα κανονικότητα.
1: Ναι, ναι, όχι, κανονικότητα. Το
0: 2006 μπήκα Ελληνάρα, το δηλώνω και ντρέπομαι.
1: Ήτανε και πιο εξοικειωμένη. Γι' αυτό, ναι,
0: δεν θα ξεχάσω,
1: γι' αυτό κάποιοι λέγανε θα μας κάνανε Αλβανία. Ναι,
0: καθοδόν, ακόμη είχε φτιαχτεί ο δρόμος στον οποίο επικαλείται η Ευαγγελία. Εγώ είχα πάει από επαρχιακό δρόμο, είδα την.
1: Είχαν μεγάλους δρόμους αυτές οι χώρες.
0: Ναι, αλλά ακόμη δεν είχε φτιαχτεί αυτός ο αυτοκινητόδρομος. Είδα το θέμα στην περιφέρεια της επαρχίας και στα χωριά μας κτλ. Όπου κάποια στιγμή κάτω από μια γέφυρα βλέπω ένα αστυνομικό. Λέω μέχρι εδώ ήταν. Λέω στη σύζυγό μου ότι πάρε τα διαβατήρια, πάρε και την τσάντα. Μπορεί να μείνουμε κάτω από τη γέφυρα. Αλλά ήταν πραγματικός αστυνομικός.
1: Μπορούσε
0: κάποιος να παραστάσει, να παραστήσει. Λοιπόν, τι γίνεται, κυρία Βούλτεψη, λέω ότι αγωνίζεστε στα κανάλια.
1: Εντάξει, βλέπω μια κατάσταση.
0: Προσπαθώντας να υπερασπιστεί την κυβέρνηση, μπράβο. Ναι.
1: Κοιτάξτε, βλέπω μια κατάσταση η οποία δεν έχει καμία σχέση.

0: έχουμε αταλάντευτη και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας.
1: Ακριβώς.
0: Άλλη μια φορά η Ελλάς τοποθετείται,
1: τοποθετείται
0: εκεί που πρέπει να είναι τοποθετημένη.
1: Εκεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά από την συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στο Κυργιστάν χτες, τι προκύπτει, ότι προφανώς θέλουν να τα κάνουν όλα μαντάρα, να τα κάνουν όλα ίσιωμα. Δηλαδή να χτυπήσει μια χώρα του ΝΑΤΟ ο Πούτιν και να χτυπήσει κάτι άλλο η Τουρκία, την ώρα που εμείς πίνουμε το φρεντοτσίνο μας. Ναι.
0: Και την ώρα που η Τουρκία είναι σε συνεννόηση με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε τις υποχρεώσεις μας από τη συμμαχία στο ΝΑΤΟ, αλλά κάνουμε και ένα άλλο παραμάγαζο από δίπλα.
1: Ναι, το οποίο δεν έχει μεγάλη αξία.
0: Ναι.
1: Γιατί η Σαουδική Αραβία σίγουρα χρειάζεται συμμαχίες και έχει και τη βοήθεια της Ελλάδας και των ελληνικών Patriot. Αλλά όλες οι άλλες χώρες, δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο το Πακιστάν για παράδειγμα, που το ονομάζουν πυρηνική δύναμη, να χρησιμοποιήσει αυτή την πυρηνική δύναμη του. Οπότε τι μου το λες, ξέρει ότι την άλλη μέρα δεν θα υπάρχει άμα αρχίσει αυτό. Άρα είναι μια σταθρή συμμαχία, είναι συμμαχία στα λόγια ουσιαστικά.
0: Σε αυτή την αβεβαιότητα εμείς γράψατε ένα άρθρο προχθές και αυτό μου έδωσε την αφορμή να σας καλέσω, ότι να είμαστε και εμείς ως πολίτες να τα μετρήσουμε όλα, διότι σε περιόδους που υπάρχει έτσι μια ανομαλία,
1: ακριβώς,
0: γίνονται οι μεγάλες εθνικές ζημίες.
1: Ναι, εγώ έχω μελετήσει αυτή την ιστορία και την έχω βάλει σε μια σειρά, γιατί δεν είναι εύκολο, είναι προϊόν πολλής δουλειάς και τεκμηρίωσης. Το χωρίζω σε δύο κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι η λεγόμενη όψιμη τουρκοφάγη. Είναι όλοι αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι ουσιαστικά όταν κυβερνούσαν συνομιλούσαν, το έλεγαν ήρεμα νερά, το έλεγαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το έλεγαν ελληνοτουρκική φιλία, το έλεγαν σε διπλωματία των σεισμών, κάπως το έλεγαν και συνομιλούσαν για να αποφευθεί οποιαδήποτε καταστροφή, γιατί τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν πως έχουν καταλήξει με διάφορους δημαγωγούς. Θυμίζω σε παρένθεση, γιατί ξέρεις αρίστη η Ελλάδα, μόλις πας να του πεις αυτό λέει μη μας κάνετε μάθημα ιστορίας. Άμα δεν ξέρεις στραβωθείς να ξέρεις τι έγινε στο παρελθόν, πώς θα μετρήσεις το παρόν και το μέλλον, θα πας σας φαχτάρει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ο Δηληγιάννης λοιπόν έφτασε από τον δίθεν Ειρηνοπόλεμο 8 μήνες να φτάσουμε να κάνουμε το μαύρο 97 και
0: το
1: να ακουστεί
0: 1897 και να ηχηθούμε.
1: Χάσαμε τη Θεσσαλία που την είχαμε πάρει το 1881.
0: Κατέβαιναν στη Λαμία, δεν τους εμπόδιζαν οι μεγάλες δυνάμεις.
1: Ακούστηκε η ανατριχιαστική κραυγή «Προστατεύσατε Θερμοπύλας».
0: Στη Λαμία θα κατέβαιναν,
1: ναι,
0: αν δεν παρενέβαιναν
1: μπήκανε οι μεγάλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Και πληρώναμε πολεμικές αποζημιώσεις μέχρι το 81 στην Τουρκία. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα ο καθένας ο οποίος συνομιλούσε, έλεγε ότι καλός φίλος που είσαι, πότε στον Ερντογάν και πότε στον Νταβούταγλου. Όλοι τους.
0: Ναι.
1: Όλοι τους.
0: Μισό λεπτό τώρα. Να τα βάλουμε σε μια. Όσο μπορούμε να τα τοποθετήσουμε.
1: Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο, το τουρκοφάγη.
0: Ένα. Μισό λεπτό. Ένα. Την ίδια ώρα όμως έχουμε ένα κεφάλαιο που αφορά στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας διατελέσαντες πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο και οι δύο έχουν άλλη συμπεριφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει τοποθετούνται με μια κριτική έως και επικριτική έως και πια επιθετική ματιά, ενώ η διαβάθμιση είναι διαφορετική μεταξύ των κυρίων Καραμαλή και Σαμαρά. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τους ονομαζόμενους σε εισαγωγικά κατ' εμέ προοδευτικούς, οι οποίοι από την εμπειρία σας κυρία Βούλτεψη και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, ήταν ποτέ πολεμοχαρείς και τουρκοφάγοι στη διαδρομή τους, ή τώρα επειδή είναι ο Μητσοτάκης απάνω ανακάλυψαν ότι, ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης έναντι του Ερντογάν, να καταλάβω.
1: Η Τουρκία δεν έχει σταματήσει.
0: Μιλώ για αυτούς αριστερούς αριστερούλιδες.
1: Οι αριστερούλιδες,
0: ναι.
1: Δεν ασχολήθηκαν με τα ζητήματα αυτά μέχρι το 2016, γιατί ασχολιόντουσαν μόνο με το μεταναστευτικό ο κύριος Τσίπρας. Οπότε έσκασε η Κύπρος και πήγε και μπλόκαρε μόνη της κάτι κεφάλαια που ήταν να δείξουν για τις διαπραγματεύσεις. Το 2017 ήταν η χειρότερη χρονιά από πλευράς παραβιάσεων. Το 2016 ο Τσίπρας τον εμπόδισαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί στη Ρόδο για ανεφορία.

0: Διασμό, επειδή είναι δήθεν αποστρατιωτικοποιημένο νησί, συγγνώμη, αλλά ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται, αυτό είναι ξεκάθαρο, και επειδή το αεροπλάνο το οδηγούσαν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας. Και σηκώθηκε και έφυγε, δεν κατέβηκε στη Ρόδο να πει όχι ρε, εντάξει, δεν μου δίνει τα άδεια να πετάξω πάνω από την Τουρκία. Εγώ θα ανεφοδιαστώ με αυτό το στρατιωτικό αεροπλάνο στη Ρόδο μου. Και μετά θα πω όπως θέλω στο Ιράν, που ήθελε να πάει πήγε μέσω Κολοπετινίτσας, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα αυτοί που ανεχθήκαν όλα αυτά να μας λένε ότι δήθεν κόψαν κάποια καλώδια του Μπαρμπαρός. Του Μπαρμπαρός σιγά μην είχε τίποτε δαγκάνες στον Νικηφόρος Φωκάς και έκοβε καλώδια. Την ίδια μέρα ο Τσίπρας ήταν στις Βρυξέλλες, δεν ανέφερε τίποτα. Και την άλλη μέρα συνέντευξη τύπου το ρώτησαν δημοσιογράφοι, γιατί εδώ είχε παρουσιαστεί.
1: Ωραία, άρα,
0: και είπε να μην δίνουμε σημασία σε αυτά τα γεγονότα.
1: Άρα
0: και έχουμε αυτούς.
1: Και οι δύο πρώην
0: το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ας πούμε.
1: Και οι δύο
0: αυτό.
1: Πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο καθένας με την, δεν είναι το ίδιο πράγμα, και οι δύο έχουν διαβάθμιση.
0: Α, διαφορετική συμπεριφορά.
1: Μισό λεπτό. Και η άλλη πλευρά έχουν σήμερα, ασκούν κριτική σε αυτά τα ονομαζόμενα εθνικά θέματα που είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής. Επειδή στερούνται άλλων επιχειρημάτων εναντίον του πρωθυπουργού, δηλαδή γίνεται επίκληση στο, κυρίως στο φιλικό, συνέστημα, ναι, των, ναι, πολιτών.
0: Προφανώς δεν βλέπω κάποιο λόγο, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν τόσο ισχυρή, ποτέ δεν είχε τόσο ισχυρές συμμαχίες, με κορυφαία τη συμμαχία της με το Ισραήλ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι λένε, με τη Χαμάς έπρεπε να συνεργαστούμε.
1: Όχι, λένε ότι συνεργαζόμαστε με τη χειρότερη στιγμή του Ισραήλ με πρωθυπουργό τον Νετανιάχου,
0: ναι, που, λοιπόν,
1: έχει,
0: ναι,
1: που έχει μειωμένο διπλωματικό κεφάλαιο και παρουσία, ας πούμε, διεθνή, που ακόμη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και με τον
0: Τραμπ,
1: ας πούμε,
0: ναι,
1: ή δεν έχει, έχασε πια την αξία που είχε κάποτε,
0: δηλαδή,
1: στο Ισραήλ,
0: το προπήγιο
1: που... είπα, και εμείς, ναι, τρέχουμε σε μια στη χειρότερη στιγμή του Ισραήλ να κάνουμε συμμαχία στρατηγική σχέση μαζί τους.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και ότι αυτό μας εκθέτει, ότι αυτό εκθέτει την Ελλάδα, επειδή είναι εκτεθειμένο το Ισραήλ έναντι της Χαμάς.
0: Ναι, αλλά στο μεταξύ έχουμε ξεχάσει τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου. Ότι μπήκανε μέσα, ότι χρησιμοποίησαν το βιασμό ως όπλο, ότι σκότωσαν,
1: ναι, αλλά 1200 ανθρώπους. Το ότι έκανε την εισβολή ο Νετανιάχου,
0: μα,
1: στην Λωρία της Γάζας.
0: Κοίταξε, όταν είσαι μια χώρα,
1: γιατί
0: η
1: αυτό,
0: οποία...
1: Αυτό καταλαβαίνω, δηλαδή φαίνεται πιο βαριά η περίπτωση της εισβολής στη Γάζα σε σχέση με
0: οπότε
1: που
0: κατά
1: έγινε.
0: Τη γνώμη τους έπρεπε να πούνε ευχαριστούμε, όπως δεν θέλετε ξαναπεράστε από τα κιμπούτς. Αυτό έπρεπε να πούνε, εγώ έτσι καταλαβαίνω τι λένε. Όποτε θέλετε ξαναπεράσετε, να μας βιάσετε, να σκοτώσετε γέρους, παιδιά κτλ. Δεν είναι έτσι, γιατί το Ισραήλ ζούσε υπό απειλή πάντα. Και γι' αυτό είναι και τόσο πολύ οργανωμένο σε όλα τα θέματα από την Ελλάδα.
1: Μην έλεγε όμως, γιατί μετά θα πούνε, ναι, ότι εισέβαλε και πήρε εδάφη και έκανε τους επικισμό και
0: ναι,
1: τα λοιπά.
0: Αλλά ποιος του την έπεσε το 48. Ένα κράτος πήγαν να κάνουνε. Τόσοι Άραβες τριγύρω.
1: Ναι, ναι. Το θέμα είναι υπαρξιακό για το Ισραήλ, ναι, ότι δεν θέλουν την ύπαρξη του κράτους εκεί. Αλλά εν πάση το αστοπίζουμε, ναι, τώρα.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Θέλω να πω ότι, ναι, όταν κάνεις τις στρατηγικές συμμαχίες, από εκεί ξεκινήσαμε. Όταν εξοπλίζεσαι, παίρνεις όπλα, παίρνεις αεροπλάνα. Ναι.
1: Η ακροδεξιά, βλέπω ότι η πατριωτική δεξιά και η ακροδεξιά στο θόλο του Αχιλλέα, κουβέντα δεν είπε όμως.
0: Όχι, λένε, κάτι λένε ότι είναι θολή η εικόνα, έλεγε ο Βελόπουλος. Ο καθένας λέει ότι θέλει τώρα εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εδώ ξέρετε τι είναι. Επειδή είπα ότι έχουν
1: αφήστε
0: συμβεί.
1: Αφήστε το. Να παραβιάσω, ναι, συνεχίζουμε, ναι, με διάλειμμα, δει σε τίτλους και ερχόμαστε στη συνέχεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η χθεσινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς χθες ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ καιρό. Για πάρα πολύ καιρό, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τις χθεσινές ανταλλογές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, Τετάρτη, με συγχωρείτε, 2 Σεπτεμβρίου. Διάβαζα νωρίτερα την επιστολή της Ευαγγελίας στις εντυπώσεις της από τη Βουλγαρία. Ο λογαριασμός Μαρουλάκος στην πλατφόρμα X μου γράφει: οι κάμερες στη Βουλγαρία είναι για τον έλεγχο της βινιέτας των βουλγαρικών διοδίων. Η βινιέτα σε άλλα κράτη, παίρνεις, όταν μπαίνεις στη χώρα, παίρνεις μια βινιέτα, πληρώνεις δηλαδή την διέλευση, την κυκλοφορία σε όλους τους αυτοκινητόδρομους με ένα ποσό. Και δεν έχουν διόδια, απλώς πρέπει να πάρεις αυτή τη βινιέτα. Συνεχίζει ο άνθρωπος: τσεκάρουν πινακίδα αν υπάρχει καταχωρημένη βινιέτα. Αν όχι, περιμένουν οι ελεγκτές για πρόστιμο. Αν υπάρχουν και κάμερες για ταχύτητα, σίγουρα δεν λειτουργούν. Τις 4 πριν από λίγο καιρό.
4: Να το για το άλλο.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Μαρουλάκε. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Βούλτεψη είναι μαζί
4: μας. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα.
3: Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι.
4: Το ένα κομμάτι, είπαμε, είναι οι τουρκοφάγοι. Ναι. Είχαμε φτάσει στο σημείο Καραμαλή Σαμαράς. Ο Καραμαλής, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές παραβιάσεις επί των ημερών του, φυσικά δεν έκανε πόλεμο. Θυμάσαι κανένα πόλεμο? Όχι. Μάστα. Το 2005. Ακύρωσε, ανέβαλε μάλλον.
3: Όλα αυτά τα λέτε, μισό λεπτό για να το βάλουμε μια βινιέτα από πάνω. Ένα τίτλο.
4: Γιατί δεν ξέρω τι μας προτείνουν.
3: Όχι, ναι, ναι, μισό λεπτό. Τα λέτε όλα γιατί είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
4: Ναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος που εξοπλίζει τη χώρα του, γιατί εμείς.
3: Α, και, και δεύτερο αυτό για το οποίο εγκαλείται η κυβέρνηση είναι ότι δόθηκε, ότι δεν παρήγαγε πολιτικό αποτέλεσμα η περίοδος της διετίας των ήρεμων νερών. Ότι δηλαδή έγινε
4: παρήγαγε και...
3: ένα λεπτό ναι. Και ότι τι άλλο, και ότι δώσατε χρόνο στον και ότι τα ήρεμα νερά έδωσαν την ευκαιρία στον Ερντογάν να γίνει ακόμη περισσότερο χαλήνοτος.
4: Καλά, αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει η οικονομία της Τουρκίας, η οποία είναι σε δραματική κατάσταση.
3: Απέναντί μας σε χαλήνοτος.
4: Ναι, καλά, και τι λέει στα λόγια του. Δεν λέει κάτι, λέει αυτά τα οποία λέει και ναι, που έλεγε πάντα. Και σε αυτού.
3: Αυτές είναι οι κατηγορίες
4: ναι, που
3: έχουν δώσει το Μητσοτάκι, είναι αυτές.
4: Δεν θυμάμαι όταν είπαν ότι υπάρχουν 130 νησιά που δεν έχουν δοθεί με νησίδες, δεν έχουν κάνει πόλεμο κάποιοι από αυτούς. Σου λέει το λέει, τελείωσε. Εμείς έχουμε τις συνθήκες μας και τελείωσε. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Ο Καραμαλής το 2005 δεν πήγε, γιατί γινόταν ο χαμός. Πήγε το 8.
3: Πού πήγε?
4: Στην Τουρκία. Δεν μπορεί να διακόψεις.
3: Πήγε κουμπάρος στο
4: γάμο. Ναι, πήγε κουμπάρος
3: της
4: κόρης του Ερντογάν. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μην γίνει μια μεγάλη καταστροφή. Τώρα, αν κάποιοι...
3: Μα κάτι που έκανε νωρίτερα και με τον Τζέμ, ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πολύ καλή. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν πάντα ανοιχτή προς την Τουρκία.
4: Πάντα,
3: προηγουμένως ο Σιμίτης.
4: Μα γιατί σε έναν πόλεμο θα σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι, δεν θα βγει κανένας κερδισμένος, γιατί θα έχουν καταστραφεί υποδομές.
3: Η Ελλάδα διαχρονικά πήρε θέση υπέρ της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη. Οι άλλοι φέρνανε αντίρρηση. Οι Γαλλογερμανοί δεν τους θέλανε.
4: Μόλις η Ελλάδα πει ναι, θα βγουν οι άλλοι και θα λένε όχι. Αφήστε τους, πείτε τους ναι, να πάνε να τα κανονίσουν μεταξύ τους. Λοιπόν, και πήγε και όλα γίνανε μια χαρά, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά.
3: Ο Αντώνης Σαμαράς το ίδιο.
4: Ο Σαμαράς, κοιτάξτε, υπάρχουν τρία σημεία. Θέλω, δηλαδή, γι' αυτό θεωρώ ότι του προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Οι άνθρωποι που είναι κοντά του δεν μπορούν να πούν. Αυτό δεν μπορεί να
3: λέει
4: να
3: αυτά. Μισό λεπτό, θέλω να υπενθυμίσω κάτι ακόμη. Συγγνώμη, σας διακόπτω διαρκώς, αλλά πρέπει να το κάνω. Ασκείτε εσείς αυτήν την κριτική ματιά σήμερα προς τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά. Εσείς που ήσασταν η κυβερνητική εκπρόσωπος την οποία τοποθέτησε το καλοκαίρι του 2014 μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές και σας κατηγόρησα εγώ, όχι άλλοι, όταν επειδή σας έχω πρόσωπο-πρόσωπο, κατηγόρησα ότι ιτήθηκε ο Σαμαράς και ξαναποβήθηκε και προχωρήσε λαϊκισμό βάζοντας την βούλτευση.
4: Ναι.
3: Έτσι, αυτό.
4: Ναι, ναι, αυτό, αλλά θα έπαιρνα...
3: Όχι, θυμίζω τι έλεγα εγώ στο μικρό, σε αυτό το μικρόφωνο τα έλεγα εδώ.
4: Και εγώ λέω ότι στο τέλος της ημέρας, αν δεν είχα κάνει αυτό που είχα κάνει, συγγνώμη που μιλάω για τον εαυτό μου, αυτούς 8 μήνες που βγάλαμε ξέματα από τα ψέματα του Τσίπρα, δεν θα είχε 28%, θα είχε 18%. Θα ήταν ο Τσίπρας μόνος του. Έτσι, λοιπόν, έχω τρία σημεία τώρα εγώ για να μην μπερδευόμαστε ως προς την τουρκοφαγία. Έχουμε 2 Φεβρουαρίου του 2013 τη τουρκική κορβέτα η οποία μπαίνει 11 το πρωί σε ελληνικά χωρικά ύδατα πλέοντας μεταξύ Μυκόνου και Νάξου ακολουθώντας δυτική πορεία βορείως της Πάρου. Η τουρκική κορβέτα συνέχισε τον πλούτη, βγήκε και τα λοιπά. Αυτό είχε συμβεί άλλες 3 φορές. Μπαίνανε σε ελληνικά χωρικά ύδατα ή βγάζανε ερευνητικά πλοία σε σημείο που κάλυπτε και ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό έγινε 2 Φεβρουαρίου του 2013. Αυτό δεν εμπόδισε τον Αντώνη τον Σαμαρά 3 και 4 Μαρτίου να πάει στην Τουρκία με 11 υπουργούς να υπογράψει 25 συμφωνίες ένα μήνα μετά βρε παιδί μου που σου έχει μπει στην υφαλοκρηπίδα και σε αυτά. Εγώ δεν το κατηγορώ.
3: Ακριβώς.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λέω παιδιά, τι μου λέτε τώρα, εκεί ήμασταν. Και μετά είχαμε και τα επεισόδια, μιλάμε για τρομερές παραβιάσεις. Μιλάμε ότι δεν σταματήσανε, ήταν μονίμως 1η Ιουνίου 13 Άρη, 2 τουρκικά πολεμικά πλοία πυραβλάκατο Ζιρκίν και φρεγάτα Ιλντιρίμ μπήκανε 2 φορές στα ελληνικά χωρικά ύδατα ανατολικά της Αμοργού. Αυτά είναι δεκάδες τα περιστατικά, δεν προλαβαίνω να τα πω. Βγήκε ο Νταβούτογλου και είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο, γι' αυτό γίνεται αυτό. Γιατί εμείς δεν αναγνωρίζουμε συνθήκες στις οποίες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Τ' άκουσε και το παλικάρι και μπερδεύτηκε μετά.
4: Δεν αναγνωρίζουμε.
3: Όχι, τ' άκουσε και ο άλλος από εμάς και μπερδεύτηκε.
4: Ναι, ναι, δεν αναγνωρίζουμε συνθήκες που δεν έχουμε υπογράψει.
3: Δεν
4: έχει σύνορα η θάλασσα. Λοιπόν, αυτό το είπε ο Νταβούτογλου το 2013 με πάρα πολλές παραβιάσεις έκτοτε. Δηλαδή, μιλάμε ότι υπήρξε μέρα που είχαμε 129 παραβιάσεις. Επί της κυβέρνησής μας τον υποδεχθήκαμε στο Χίλτον. Κάναμε
3: δεξίου
4: στο
3: Ρούφ. Δεν είπαμε,
4: δεν το είπαμε, γιατί ο καθένας σκέφτεται και λέει θα πάω Σαγκάριο. Αν είναι να πάει Σαγκάριο να μας το πει, να βρει και ποιοι θα πάνε, γιατί εμείς τους γιους μας τους έχουμε για αμυντικό πόλεμο. Έτσι, δεν τους έχουμε για τρέλες. Εμένα ο γιος μου υπηρέτησε στον Εύρο. Εντάξει, το λέω και το χαίρομαι. Λοιπόν, εάν μας την πέσουν, ναι, ούτε σταγόνα θάλασσας, ούτε σπιθαμίγης. Αλλά αυτοί στα λόγια είμαστε ενδοτικοί. Εγώ του είπα, θα πας Γιάννη μου στον Εύρο. Γιατί, για να μην έχουν να λένε και θα σου κάνει και καλό. Και πήγε μια χαρά και του και πέρασε τέλεια. Έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν, όταν όλοι αυτοί θέλω να αρχίσω να ζητάω αρή πιστοποιητικά, που υπηρέτησαν στρατό. Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά πήγαμε και στην Ουαλία, είδαμε τον Ερντογάν. Την προηγούμενη είχαμε 27 παραβιάσεις. Δεν κάναμε πόλεμο. Δηλαδή, και ο Δε Γεωργάκης, συγγνώμη, Γιώργος Παπανδρέου, γιατί μου την έχει δώσει πλήρως, φώναζε όσο ήταν ο Καραμαλής, δεν ξέρεις, πας με την Τουρκία και τα λοιπά. Μόλις ξανά έγινε πρωθυπουργός, επέστρεψε τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και άρχισε να τρέχει από το Ερζερούμ από εδώ.
3: Και βρήκε πάλι το Τζέμ.
4: Και βρήκε πάλι, ο Τζέμ είχε πεθάνει.
3: Ναι, ναι, λέμε, ναι, τώρα, σχηματικά, ναι, το λοιπόν, λέω, σχηματικά.
4: Τώρα, το δεύτερο κεφάλαιο, για να μην πλατιάζουμε, το δεύτερο κεφάλαιο είναι πότε η Τουρκία γίνεται επιθετική. Η Τουρκία γίνεται επιθετική όταν...
3: Πριν πάμε εκεί, μισό λεπτό. Ενδοτικός ο Μητσοτάκης, ποια είναι η πρόταση όμως? Μισό λεπτό. Η κριτική είναι ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
4: Μα δεν είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
3: Ναι, το κατάλαβα, αλλά η πρόταση ποια είναι των άλλων? Ποια είναι η πρόταση
4: της Ανατολής Σαμαράς?
3: Ποια είναι η πρόταση Καραμαλή? Ποια είναι η πρόταση...
4: Λέει. Τώρα Καραμαλή, σε αυτό δεν λένε κάτι, λένε μία θεωρία, ας πούμε, ότι γίνονται αυτά και αυτά. Η απάντηση είναι ότι πάντα γινόντουσαν και πάντα κάναμε το ίδιο πράγμα. Ακριβώς, γιατί όσο δεν, εάν.
3: Ναι, αλλά γιατί δεν πήγαμε τα 12 μίλια να κάνουμε τα 12 μίλια?
4: Ας τα είχαν κάνει άμα θέλανε.
3: Εντάξει. Ούτε στο Ιόνιο δεν τα κάναμε.
4: Όχι, τώρα τα κάναμε στο Ιόνιο, έτσι. Και κάναμε και ΑΟΖ. Τίποτα από αυτά δεν έγιναν τότε. Εγώ δεν τους κατηγορώ ούτε γι' αυτό. Γιατί η Τουρκία εκμεταλλεύεται τις οικονομικές μας κρίσεις, την πολιτική μας αστάθεια. Μην ξεχνάμε ότι τα ίμια έγιναν. Γιατί ο Παπανδρέου ήταν στον Άσιο 56 μέρες.
3: Πάμε τώρα εκεί στην ουσία, το ότι μας συμβαίνουν πάντα τα άσχημα όταν είμαστε σε μια στιγμή αστάθειας εμείς.
4: Ναι, μα και τον καιρό του Σαμαρά είχε πει ο Ερντογάν, νομίζω ο Ερντογάν ή ο Νταβούτογλου, ότι οι Έλληνες δεν κάνουν αερομαχίες γιατί δεν έχουν καύσιμα.
3: Δεν έχουν κεροζίνη.
4: Ναι. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ό,τι και να συνέβαινε, βάζαμε πάντα μέσα στα μνημόνια, αυτό θα έχει καύσιμα. Δεν μπορεί να κάθεται. Άλλο που παραλάβαμε το 19, όπλα που δεν είχαν πυρομαχικά. Γιατί μας λένε και για τα Λέοπαρντ που τα πάμε και τα φέρνουμε, δεν είχαν κάτι επάνω. Το 19, έτσι, επί τουρκοφάγου Τσίπρα, ο οποίος δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο, ξαναλέω, στη Ρόδο, έτσι, μην αρχίσω όλα που γίνανε επί Τσίπρα. Λέω λοιπόν, τα ίμια πότε γίνανε? Γιατί τι γίνεται, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, κάνουμε ένα βήμα πίσω. Τα ίμια πότε γίνανε? Γίνανε το 96 τον Ιανουάριο. Ο Παπανδρέου Ανδρέας όμως παρετήθηκε 15 Ιανουαρίου. Γιατί τα ίμια άρχισαν 25 Δεκεμβρίου. Και είπε ότι για να μην υπάρχει αστάθεια, τον κρατάγαν όμως οι δελφίνοι από εδώ από εκεί να δούνε ποιος θα μπει μετά, και πάθαμε τα ίμια, έτσι. Λοιπόν, νωρίτερα, αν θυμάστε, έγινε μια επιστράτευση το 87 που βγήκε το σεισμικ, έτσι. Ναι. Το 88 που
3: ήμουν
4: πήγαμε.
3: Στην Μυτιλήνη και τα παρακολουθούσα, ναι, τα πράγματα μαζί με τον Σταύρο Θοδωράκη και τον Γιάννη Δημάτη.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Το έχω ζήσει από πρώτο
4: λοιπόν,
3: χέρι.
4: Το σεισμικ,
3: με τον Ελεύθερο Τύπο τότε.
4: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τότε μαζί ήμασταν νομίζω.
3: Με τον Ελεύθερο Τύπο ήμουν απεσταλμένος με το άλλους δύο, κατά σύμπτωση για άλλο θέμα, αλλά βρεθήκαμε.
4: Ναι. Και βρεθήκαμε και εγώ βρέθηκα στην Κρήτη. Και ψάχνα να βρω το Βέλος που έλεγαν ότι το Βέλος έχει φύγει. Και έχει φύγει να πάει στον πόλεμο. Και το βρήκα το Βέλος στη Σούδα παροπλισμένο. Το βάφανε, το ξαναβάφανε οι ναύτες και τα λοιπά.
3: Όταν τηλεφώνησα το βράδυ της κρίσης Παρασκευή προς Σάββατο στο Ναύμνηστο Βουδούρι, του λέω, η τουρκική τηλεόραση.
4: Ναι, για εκεί ούτε δεν υπάρχει,
3: ναι,
4: κάτι.
3: Έβγαλε την άλλη μέρα τίτλο «Ο Γιαλαντζή πόλεμος του
4: Ανδρέα». Γιαλαντζή πόλεμος του Ανδρέα, μάλιστα. Τι έγινε όμως την επόμενη χρονιά το 88? Τον Νταβός. Το ΜΕΙ πόλεμος.
3: Το ΜΕΙ κούλπα.
4: Πήγε με τον Ναζάλ και μετά πήγε και είπε το ΜΕΙ κούλπα. Κανείς δεν πλήρωσε γι' αυτό το ΜΕΙ κούλπα. Λοιπόν, και μετά. Στα ίμια το 96 έγινε αυτό που έγινε, Εντάξει, απεφεύχθη ο πόλεμος, αλλά οπωσδήποτε τέθηκε ένα θέμα γκριζαρίσματος στην περιοχή, γιατί έκτοτε ο Παπαχελάς γράφει στα βιβλία του ότι πηγαίνανε σταθερά 1 με 2 φορές το μήνα για να δείξουν ότι είναι γκρίζα τα ίμια. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, τότε ο Λαμπέρτο Ντίνι, είχε στείλει μια επιστολή στους Τούρκους, οι οποίοι την έβαλαν σε σερτάρι, την έκρυψαν, ότι εμείς παραδώσαμε μαζί και τα ίμια εκείνα καταγεγραμμένα και σας στέλνω τη συνθήκη. Λοιπόν, και το 96 γίνονται τα ίμια, το 97 τι πάθαμε, υπογράψαμε τη Μαδρίτη και αναγνωρίσαμε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, και το 99 το Ελσίνκι. Άρα λοιπόν, μετά από κάθε τέτοια τουρκοφαγία γίνεται ένα βήμα πίσω. Αλλά το χειρότερο είναι ότι περιμένουν πάντα τις αδύναμες στιγμές μας. Ήταν άρρωστος ο Παπανδρέου στο αυτό.
3: Θα σας πούν τα λέει για φόβια αυτά, για να ξαναψηφίσει ο κόσμος
4: Μητσοτάκη
3: και να είναι ασφαλής.
4: Οι άνθρωποι, ναι, δεν μου λέτε. Γιατί γίνανε οι περισσότερες παραβιάσεις το 2012, όταν είχαμε τις διπλές εκλογές? Γιατί στη διάρκεια των διπλών εκλογών.
3: Στη στιγμή αδυναμίας.
4: Πάντα, ναι. Σου λέει τώρα θα κάνω αυτό. Ωραία. Το 10, το 11, το 12.
3: Άρα, εμείς απαντούμε, η κυβέρνηση απαντά με αυτό το αποτροπή. Τι σημαίνει, για να κάνω διάλειμμα, κυρία Βουλτεύση? Αποτροπή τι σημαίνει? Για να καταλαβαίνει.
4: Αποτροπή σημαίνει.
3: Τι κάνω με την αποτροπή?
4: Με την αποτροπή τι κάνω? Προσπαθώ, χωρίς να κάνω καμία υποχώρηση. Καμία υποχώρηση. Εμείς δεν έχουμε δεχτεί τίποτα από αυτά που λέει η Τουρκία.
3: Και ούτε επιθετική κίνηση όμως από το χρόνο.
4: Ούτε τους ενημερώνουμε ότι εμείς εξοπλιζόμαστε. Εγώ αυτό που με ανησυχεί είναι ότι επειδή κάνουν συνόδους κορυφής ο Πούτιν με τον Ερντογάν, δεν αποκλείω αυτοί οι δύο να είπανε εγώ θα στείλω στη Λειψία αυτό, εσύ θα στείλεις στην Ελλάδα το άλλο, είναι και η Κύπρος, γιατί η ασπίδα αυτή τώρα, ο θόλος ο Ισραηλινός, θα καλύψει όχι μόνο την Ελλάδα, κυρίως την Κύπρο θα προστατεύσει, γιατί αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πίσω από την Κύπρο. Εάν λοιπόν κάνουν κάτι, εγώ σας λέω στην Κύπρο, εγώ σας λέω σε ένα άλλο νησί, μα πήγαν στα Ήμια, δεν είναι δύσκολο, πάνε στη Ζουράφα, τη Ζουράφα τη θεωρούν δικό τους νησί. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι μυαλό κουβαλάμε και λέμε, αντί να λέμε δόξα το Θεό εξασφάλισε χρήματα, να εξοφλήσει χρέος. Δεν μπορούσε κάτι άλλο να τα κάνει αυτά τα λεφτά. Να πάρει τις φρεγάτες, να πάρει τα Ραφάλ.
3: Τώρα κάτι ιταλικά, βρήκε κάτι ιταλικά.
4: Τα Βεργαμίνη και τα λοιπά. Να έχουμε υπεροπλία, γιατί τι σκέφτεται τώρα και η Τουρκία? Εντάξει, εγώ ό,τι κάνω θα το κάνω τώρα, σε αυτά 2 χρόνια, μέχρι που να τα παραλάβουν όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ κακίνδυνολογώ που λέω αυτό. Τότε έτσι πάμε από το ΙΚΑΔΕ στο Σαγκάριο.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά σας λένε ότι είστε και φωνακλού.
4: Φωνάζω λίγο, γιατί. Να σου πω κάτι, θα σου πω κάτι.
3: Πήρα τον μπαμπά μου.
4: Μα παιδί μου, πάω στο κανάλι και είναι 2 δημοσιογράφοι που θέλουν να κάνουν και αυτοί ότι είναι αντικειμενικοί και δεν ξέρω τι κτλ. Και είναι 4 άλλοι και είμαι μόνη μου. Πρέπει να περιμένω να ακούσει ένας. Αν δηλαδή κάποιος ακροατής, τηλεθεατής πάει στην τουαλέτα, εμένα δεν θα προλάβει στο τέλος να μ' ακούσει. Συγγνώμη δηλαδή. Και εντωμεταξύ, όπως έχουν μπερδευτεί κιόλας και δεν ξέρω από ποιο κόμμα είναι, λέω σας παρακαλώ, θα μου λέτε από ποιο κόμμα είστε. Λέει, καλά, τι σημασία έχει, τη γνώμη μας να πούμε. Όχι, παιδί μου, λέω, θέλω να ξέρουμε ποιον τσακώνομαι.
3: Μάλιστα.
4: Δεν γίνεται.
3: Να, έτσι βγαίνει η πρόβα. Χάρηκα πολύ.
4: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ. Διάλειμμα. Λοιπόν, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος ασχολείται, είναι αναλυτής διεθνούς ασφαλείας. Καλημέρα σας, κύριε Καρατράντε.
5: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσφάλτε.
3: Θα σας δώσω περισσότερο χρόνο. Απλώς τώρα έχετε κάπου 1,5 λεπτό να μας πείτε τι ξέρετε εσείς για αυτό που γράφει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, ότι ήρθε σε μυστική επίσκεψη στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο αντίστοιχος Τούρκος ομολογός, τον κύριο Σκαλίν.
5: 2 πράγματα συνήθως σημαίνουν αυτές οι επισκέψεις, που δεν είναι πρωτόγνωρες, δεν γίνονται μόνο σε αυτή την περίπτωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
3: Έγιναν προχθές και με τον επικεφαλής της CIA. Ναι, λοιπόν.
5: Ακριβώς. Είναι κανάλι επαφής μεταξύ 2 χωρών, είτε για να υπάρξει μια μορφή συνεννόησης και να απευθυνθούν πιθανές κλιμακώσεις, είτε γιατί υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των χωρών. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδος, επειδή η δική μας Εθνική Υπηρεσία πληροφοριών έχει διπλό ρόλο, δηλαδή έχει έμφαση και στα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, δεν είναι μόνο μια καθαρά εξωτερικής πληροφοριών όπως ας πούμε είναι η CIA. Υπάρχουν θέματα τα οποία απασχολούν τις δύο υπηρεσίες από το κομμάτι των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που έχουμε δει πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και πόσο συστηματική δουλειά έχει γίνει από την ελληνική αστυνομία και την ΕΕΠ στο να εντοπιστούν τέτοιοι άνθρωποι με εγκληματικό παρελθόν και εγκληματικές εμπλοκές να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σημαντικά την Τουρκία. Γενικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης και των παράνομων δικτύων τα οποία διακινούν μετανάστες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο διατρέχει όλη τη συνεργασία που έχουμε τα τελευταία χρόνια με την Τουρκία και προφανώς εκεί η ΜΙΤ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ένα άλλο ζήτημα το οποίο επίσης απασχολεί πολύ, χωρίς πάντα να υπάρχει συναντήληψη από τις δύο πλευρές πώς ακριβώς το ορίζουμε, αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν σε αυτήν την περίπτωση, που είναι και το κομμάτι καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
3: Μάλιστα.
5: Γενικότερα, η ΜΙΤ επίσης μην ξεχνάτε ότι έχει μια δραστηριότητα πολύ μεγάλη στην περιοχή, οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπαίνει στη συζήτηση.
3: Και τις δύο αυτές συναντήσεις που γνωστοποιήθηκαν, εν πάση τόσο από τον τύπο, ενώ και την Αμερικανο-Ρωσική και την Τουρκο-Ελληνική, θα τη δούμε προσεχώς. Θα σας καλέσω για περισσότερο χρόνο, κύριε Καρατάντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα. Και
3: κλείνω, κυρίες και κύριοι, για το θέμα που ανέκυψε θες, μη θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ανέκυψε, γιατί εκεί πυροδοτεί σε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς με αυτήν την υποτιθέμενη woke ατζέντα. Πώς απάντησε, και θα τον ακούσετε σε δύο ώρες από τώρα, την μεθεπόμενη ώρα, τον Γιώργο Μουρούτη, τι είπε στην εκπομπή του στο One αναφορικός με το ISO που εισήχθη επί Αντώνη Σαμαρά.
6: Δικεί τον εαυτό του κύριου Σαμαράς. Γιατί ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τον εαυτό του. Για παράδειγμα, με την σημερινή του τοποθέτηση. Ο κύριος Σαμαράς προφανώς αγνοεί ότι αυτή η αναφορά σήμερα στον τομέα της υγείας ήταν η ίδια αναφορά που γινόταν και επί δικής του εποχής, το 2012, το 2013, το 2014 στον ΕΟΠΗ. Επί Σαμαρά, λοιπόν, τα φύλλα, όπως ο ίδιος τα εντοπίζει στη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν επίσης τρία εντός εισαγωγικών, ήταν το Άρεν, Φίλη και το άλλο. Ήταν ακριβώς η ίδια λίστα, ακριβώς τα ίδια πρότυπα ISO, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία, και ακριβώς οι ίδιοι τρεις κωδικοί, όπως προβλέπεται και στην διαδικασία αυτή σήμερα. Το ISO είναι ένας κανόνας διεθνής, η πιστοποίηση λαμβάνεται με συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα. Η ίδια πρότυπα είχε και επί εποχής του ο κύριος Σαμαράς στην ίδια ακριβώς λίστα.
3: Τα λέει αυτά ένας άνθρωπος ο οποίος στα χρόνια της αυτοεξορίας του Αντώνη Σαμαρά, στα δύσκολα σκοτεινά του χρόνια, ενώ όταν είχε γίνει όλα αυτά με τη Νέα Δημοκρατία που είχε ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένας από τους λίγους πολύ ανθρώπους που συναντούσε τον Αντώνη Σαμαρά είναι ο Γιώργος Μουρούτης. Καλημέρα σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε επίσης κριτική στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανεί σε ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Επισήμανε επίσης πως για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού του προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο